Titanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Titanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.

Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

www.thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. www.thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.

www.thetanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. www.thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.

0: στον Θήτα FM. Είναι 6.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: www.thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. www.thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
3: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Theta FM μέχρι τις 8.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Τι μου κάνετε πως είστε? Σήμερα είναι Δευτέρα 5 του Οκτώβρη και εμείς εδώ στο ραντεβού μας. Βέβαια, στο καθημερινό μας ραντεβού στον Θήτα 107.1. Είμαι ο Δημήτρης Καρυπίδης, είναι το πρωινό ο Μεκάρη πίσω από το μικρόφωνα του Θήτα και έχω ένα ορχιστρωτή, άνθρωπο ο οποίος διαχειρίζεται τα μπλιμπλίκια, ο μέγιστος των μεγίστων, ο διαχειριστής του κόκπιτ του ραδιοφώνου, Κατσαβουνίδης Ιωάννης, κυρίες και κύριοι. Αυτά είναι, αυτά είναι. Με τη βοήθειά του, αμέριστη βοήθειά του, έτσι ώστε να είμαστε άρτια, σωστά, δομημένα, έτσι όπως πρέπει, στα ραδιοφώνα σας. Τι έχουμε σήμερα? Έχω και του Σαββατοκύριακου πράγματα, έχω κοινωνικά, έχω πολιτικά, έχουμε τα 150 χρόνια της δικιάς μας της εστίας, η οποία έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο, ήταν εκείνο πάρα πολύ ωραίο στο Σαββατοκύριακό μας, ένα πάρα πολύ ωραίο, μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, στην οποία βρέθηκε κόσμος και κοσμάκης, πετυχημένη εκδήλωση, παρουσιάστηκαν και υπόθηκαν πολύ ωραία πράγματα για όσους ήταν στην εκδήλωση των 150 ετών της εστίας. Θα πούμε και άλλα πράγματα. Είχαμε και σε άλλη περιοχή τραγούδια και βέβαια και φεστιβάλ. Σιγά σιγά. Τώρα τι θέλω από εσάς? Θέλω το καφεδάκι, μία-δύο γουλίτσες, αναπαυτικά μέχρι να ξεκινήσετε να πάτε στη δουλειά. Για όσους είσαστε στο δρόμο, υπομονή, σιγά σιγά ακούτε Θήτα 107,1. Μέχρι και τις 8 θα έχουμε να λέμε πολλά. Προς το παρόν, μουσικούλα και θα επιστρέψω δυναμικά.

είμαστε εδώ, είμαστε και θα πρέπει εννοείται να πούμε για εσάς που τώρα θέλετε να βγείτε από τα σπίτια σας ότι η θερμοκρασία είναι στους 14 βαθμούς. Θα ξεκινήσουμε έτσι χαλαρά. 14 βαθμούς, ένα ζακετάκι. Γιατί μέχρι και το μεσημέρι η ανώτερη θερμοκρασία θα είναι στους 24. Σήμερα Δευτέρα 5 του Οκτώβρη. Ο δρόμος είναι μια χαρά για όσους ήδη είσαστε έξω στα αυτοκίνητά σας. Λίγο κινησούλα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, από ό,τι βλέπω στη Μάρκου Μπότσαρη έχει κινησούλα και στη Δελφόν. Το κέντρο μια χαρά, παιδιά. Ακόμα δεν έχει γεμίσει. Δεν έχει γεμίσει. Κατά τα άλλα, ωραία ξεκινάει η εβδομάδα. Η εβδομάδα μάλιστα εδώ στον Θήτα 107 και 1 ξεκίνησε πολύ ωραία από την Παρασκευή το βράδυ, το απογευματάκι, λίγο μετά τις 7:30, που είχαμε την εκδήλωση της εφημερίδας Εστία για τα 150 χρόνια από την ίδρυση και την κυκλοφορία της. Και από ό,τι θυμάμαι, στην ομιλία στην οποία είχε συντονίσει ο διευθυντής της Εστίας, ο κύριος Σκιαδάς, υπόθηκε το ότι η εφημερίδα σταμάτησε να διανέμεται μόνο την περίοδο του πολέμου, από το 1941 μέχρι το 1944. Από τότε που ιδρύθηκε, 150 ολόκληρα χρόνια ασταμάτητα η Εστία κυκλοφορεί. Λοιπόν, η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στην αριστεία και μίλησαν διακεκριμένες προσωπικότητες, όπως ο Σεβασμένος Μητροπολίτης Ιωνίας και Φιλαδελφίας κύριος Γαβρίλ, ο καθηγητής ιατρικής του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ ο κύριος Ιωάννης Ιωαννίδης και διδάκτορ Πανεπιστημίου της Γενέβης ο κύριος Μελέτης Μελετόπουλος. Φυσικά ο διευθυντής της Εστίας Μανώλης Κοτάκης, και απίφθινε έναν χαιρετισμό ο εκδότης της εφημερίδας ο κύριος Ιωάννης Φιλιππάκης. Πάρα πολύ ωραία εκδήλωση για όσους βρεθήκατε εκεί, και πάρα πολύ κόσμος και πολιτικοί άντρες με ομικρον γιώτα εκεί. Πολιτικοί άντρες οι οποίοι καλέστησαν, ήταν εκεί, έδωσαν το παρόν τους και είπαν και 2-3 πραγματάκια στο μικρόφωνο. Αν θέλετε να δείτε όλη την εκδήλωση, μπορείτε να μπείτε στο YouTube πατώντας Εστία 150 χρόνια και θα δείτε όλη την εκδήλωση η οποία έγινε την Παρασκευή που μας πέρασε. Το Σαββατοκύριακο, το μόνο σημαντικό των σημαντικών γεγονότων ήταν χθες το βράδυ με την Εθνική, η οποία, πάμε λίγο στα αθλητικά, με το 0-0 και τον ένα βαθμό που πήρε, ήταν χρυσός και πολύτιμος σύμφωνα με αυτά που είπε ο Γιωβάνοβιτς. Και για άλλη μία φορά, για όσους παρευρέθησαν στην Τούμπα, είχαμε τη χαρά να ανατριχιάσουμε με τον Εθνικό ύμνο. Είχαμε τη χαρά να ανατριχιάσουμε και το χαίρομαι πάρα πολύ. Και αν θα γίνει κάποια άλλη εκδήλωση, η Εθνική να παίξει στο ΟΑΚΑ, θα ήθελα με το ίδιο σθένος και την ίδια δύναμη να ακουστεί ο Εθνικός ύμνος από όλους τους φιλάθλους εκεί. Ήταν πολύ ευχάριστο για μας που είδαμε στην Τούμπα πολλά μικρά παιδιά. Πολλά μικρά παιδιά τα οποία ήταν εκεί χειροκρότησαν και χάρηκαν την Εθνική. Κατά τα άλλα, έχουμε και πολιτική με ήττα και οικονομία που, άντε, να μην τα πω πρωινιάτικα και σας στεναχωρήσω, έχουμε πραγματάκια, έχουμε. Ωστότε, επειδή έχω πολλά μαζέψει για το Σαββατοκυριακό, επιστρέφω σε λίγο. Ο Γιάννης θα βάλει μια κομματάρα, γιατί τώρα το πρωί θέλουμε δυνατά και ωραία τραγούδια.

φύγαμε στο πρωινό μας. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στο Φώτη που μας πρόλαβε. Πριν πούμε ποιο είναι το Viber, το τηλέφωνο του Viber που μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα, το 6977 20 10 70. Μας στέλνετε τα μηνυματάκια σας, μας στέλνετε ό,τι θέλετε να μας πείτε, και εμείς, αν υπάρχουν και καταγγελίες, φυσικά να τις δούμε, και εμείς φυσικά θα σας ευχαριστήσουμε πρωινιάτικα, δευτεριάτικα. Γεια σου Φώτη μας. Καλημέρα Δημήτρη και Γιάννη. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα Φώτη. Να είμαστε όλοι καλά, γιατί η εβδομάδα αυτή θα είναι λίγο δύσκολη, και ειδικά προς το τέλος της. Θα δείτε τον έρθει η ώρα. Τώρα όμως εγώ πρέπει να στείλω τα χαιρετίσματά μου στον Ερμογέννη, ο οποίος γιορτάζει σήμερα, και στη φίλη του Γιάννη του Κατσαβουνίδη, τη Χαριτίνη, που και εκείνη γιορτάζει σήμερα, και μέσω του μικροφόνου αυτού ο Γιάννης στέλνει τα χαιρετίσματα και τα χρόνια πολλά. Τώρα έτσι όπως το είπα, Γιάννη μου, θυμήθηκα τους πειρατικούς σταθμούς που είχαμε τότε παλιά, που λέγαμε χρόνια πολλά, χαιρετίσματα, αφιερώσεις. Τι ωραίες εποχές, τι ωραίες εποχές. Νοσταλγικές, γλυκές, ειλικρινές, αθώες εποχές ραδιοφώνου. Το ραδιόφωνο είναι μια ιστορία η οποία, για όσους το έχουμε ερωτευτεί, δεν το βγάζουμε από την καρδιά μας. Είναι η αγάπη μας, η οποία δεν φεύγει. Εμένα η σύζυγός μου μου λέει, έχεις άλλη ερωμένη. Αυτή είναι η μουσική και το ραδιόφωνο. Τα βάζει μαζί. Εκτός από μένα, λέει, η μοναδική ερωμένη που πιστεύω ότι θα με παρατήσεις θα είναι μόνο η μουσική και το ραδιόφωνο. Τόσο πολύ μεγάλη αγάπη. Τόσο πολύ μεγάλη αγάπη. Σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα για την Κατάθλιψη, που δυστυχώς στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια

και Παγκόσμια ημέρα ποιον λέτε, των εκπαιδευτικών. Εδώ σε έχω, των εκπαιδευτικών. Λες και το ήξερα εγώ. Αυτή η ιστορία με τους εκπαιδευτικούς που σας προετοιμάζω εδώ και μια εβδομάδα περίπου, 10 μέρες, για να κάνουμε ένα μίνι αφιέρωμα στους εκπαιδευτικούς και το τι συμβαίνει γύρω από την εκπαίδευση στην Ελλάδα, δεν πρόλαβα ο καημένος να σας πω 5 πραγματάκια. Ένα σωρό συμβάντα που έχουν σχέση με τους εκπαιδευτικούς. Πήγε μια κυρία προχθές και βγήκε και παρακάλεσε μέσω τηλεοπτικών καναλιών και ραδιοφωνικών σταθμών να μείνει εκεί στη Λέρο, να μην φύγει, γιατί έχει και την οικογένειά της. Για να μπορέσει να μείνει εκεί, τη στείλαν αλλού, τη στείλαν στην Τίνο. Και παρενέβη ο υφυπουργός και είπε: εδώ είμαστε, θα το λύσουμε το θέμα. Αν και μεμονωμένο, θα κοιτάξουμε να το λύσουμε. Από την άλλη, θα βγουν κι άλλοι παραπονούμενοι. Θα βγουν κι άλλοι. Γιατί η εκπαίδευσή μας είναι άστα να πάνε. Να μην ξεκινήσω από τα σχολεία που πέφτουν σοβάδες. Είχαμε περιστατικό στην Πάτρα την περασμένη εβδομάδα. Να μην ξεκινήσω από τους εκπαιδευτικούς που έχουν τεντώσει τα νεύρα τους για πολλά πράγματα. Και να μην πάω και στα παιδιά, τα οποία ζητάνε κάτι καλύτερο, αλλά σε πολλά σημεία δεν ξέρουν τι. Δείτε τι γίνεται στη Γαλλία. Μέσα σε μια ολόκληρη εβδομάδα έχουν συλληφθεί πάνω από 5.000 παιδιά λυκείου ως επιτοπλίστων, λυκείου παιδιά, μαθητές λυκείου, από την γαλλική αστυνομία για τις διαδηλώσεις. Και πολλά έκτροπα τα οποία έχουν κάνει, γιατί μερικά παιδιά δυστυχώς ξεφεύγουν από το σκοπό τους. Άλλη φορά, είναι πολύ πρωί να τα αναλύσουμε. Άλλη φορά, και σας έχω πει, δεν θα αργήσω, τελειώνω τη συλλογή στοιχείων για να σας ενημερώσω για το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα, πώς λειτουργούμε σε αντίθεση με άλλες χώρες. Αυτά κάποια στιγμή θα σας προειδεάσω τι ακριβώς θα κάνω και τι θα πω. Προς το παρόν θέλω να πω μπράβο στα παιδιά μας στην Εθνική, που το 0-0 μας χάρισε έναν βαθμό, και να είμαστε πολύ κοντά, πάρα πολύ κοντά, για την πρόκρισή μας στο Nation. Έτσι, και να πω και κάτι ακόμα. Αυτή η Εθνική θέλει την αγάπη του κόσμου. Τα νερά αυτά, παιδιά, αποδεικνύουν ότι αγαπούν την μπάλα, αγαπούν το ποδέσφαιρο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που και ο κόσμος τους υποστηρίζει και είναι κοντά τους. Εμένα η αλήθεια μου είναι, μου λείπει και ο Ντέλιας. Θα τον ήθελα το παλικάρι μας μες στην Εθνική, έτσι, για να κάνει τα μαγικά του και να χειροκροτείται από όλο το γήπεδο. Θα έρθει και αυτός κάποια στιγμή. Η Ελλάδα έχει 8 βαθμούς. Είναι πρώτη. Η Ολλανδία 8 ακολουθεί, η Γερμανία 5 και η Σερβία 5. 13 εντεκάτου είναι η επόμενη αγωνιστική. Παίζουν Ολλανδία, Ελλάδα και Σερβία, Γερμανία. Αυτά. Πάμε μουσική και επιστρέφω με όλα τα υπόλοιπα.

Boys Don't Cry. Αυτός ο τύπος ο Smith, νομίζω ότι πριν από 1,5-2 μήνες πάλι συναυλίες έκαναν οι Cure, και όσοι τους χαρήκατε, εγώ τους είδα στο YouTube και είπα πω ακόμα εκεί ένα όσο ο Smith πάνω στη σκηνή, φοβέρος, λίγα κιλάκια παραπάνω, αλλά το μαλλί αυτό το ωραίο, το φτιαγμένο και το βάψιμο και όλο αυτό το μακιγιάζ, ο Smith παρέμεινε όπως ήταν. Και η Cure φυσικά, εντάξει, αγαπημένη από τη δεκαετία. Αγαπημένη από τη δεκαετία. Από την άλλη όμως είχαμε και άλλους, έτσι. Είχαμε και άλλους οι οποίοι θέλαν να φτάσουν ψηλά. Τραγούδησαν, χόρεψαν. Ποιος το έκανε αυτό? Ο άνθρωπος που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Λέγεται, προσέξτε θα πω το όνομα, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Το είπα πρωινιάτικα. Ζωή Κωνσταντοπούλου. Λοιπόν, η οποία τραγούδησε, χόρεψε στο Φεστιβάλ Ελευθερίας στο Χαλάνδρη που διοργάνωσε το κόμμα της και μαζεύτηκε κόσμος εκεί, και η αλήθεια είναι ότι εκτός από την δυναμική της παρουσία στα έδρανα της Βουλής το βράδυ του Σαββάτου, τα άφησε όλα λίγο στην άκρη. Την είδαμε εκεί να τραγουδάει στο θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρη, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ελευθερίας, όπου τραγούδησε και εκείνη μαζί με τους άλλους καλλιτέχνες, και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, τραγούδησε το «Η ζωή είναι ένα δώρο», το οποίο γράφτηκε για την ίδια. Ναι, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, ωραία, έπρεπε, δείτε τα βίντεο. Γελάω γιατί βλέπω ένα άλλο πρόσωπο της Ζωής Κωνσταντοπούλου που θα ήθελα πάρα πολύ να το βλέπω συχνά, αυτό το πρόσωπο της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Θα ήθελα να το βλέπω συχνά. Πέρα από διενέξεις και χαμούς που κάνει μέσα στη Βουλή με αντιπαραθέσεις με τους άλλους βουλευτές και με το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη αλλά και των άλλων της αντιπολίτευσης, θα ήθελα να την ξαναδώ έτσι τόσο χαρούμενη και κεφάτη όσο ήταν στο φεστιβάλ. Από την άλλη, χαρούμενη και κεφάτη, θα σας πάω αλλού, τελείως αλλού, ήταν και ο παδί του Ηρακλή, κυρίες και κύριοι. Βέβαια, στο Ιβανόφιο. Γιατί μπορώ να πω ότι... Να δώσω συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα. Τα συγχαρητήρια και από μένα και από τη thetanews.gr, στις οποίες το άρθρο αναγράφεται το συγκεκριμένο συμβάν. Οι οπαδοί του Ηρακλή, άριστα για το χιούμορ τους, αφού στο παιχνίδι του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό παρουσίασαν τη μασκότ τους, η οποία μασκότ τους λέγεται Χάιδο και είναι μία γριά. Βεβαίως, είναι μία μασκότ γριά, η οποία την ονόμασαν Χάιδο. Και για σας που δεν ξέρετε, να σας πούμε ότι η Χάιδο είναι υπαρκτό πρόσωπο. Βεβαίως, είναι η πιο γνωστή οπαδός των Γιαννολεύκων, μεγάλης ηλικίας πλέον, που τη λένε Χάιδο. Και προς τιμήν της ονόμασαν τη μασκότ Χάιδο. Κυριολεκτικά χαμός στο Ιβανόφιο. Μπράβο σε αυτούς που είχαν αυτή την ιδέα. Μπράβο για το ότι δεν είναι κομπλεξικοί. Δεν κομπλάρουνε. Μπράβο στους οπαδούς του Ηρακλή. Και δεν ξέρω αν το σκέφτηκε και η διοίκηση μαζί τους εκεί και φτιάξαν αυτή την πανέμορφη μασκότ, η οποία, αν θα τη δείτε σε φωτογραφία, είναι κούκλα. Είναι κούκλα. Μπράβο στον Ηρακλή. Μπράβο και στα παιδιά εκεί με τη μασκότ τους. Να είναι καλά και η κυρία Χάιδο να ζητοκραγράζει και να φωνάζει υπέρ του Ηρακλή.

Πριν πάμε στο πρώτο τιζεράκι, στο ημίωρο της εκπομπής, να πούμε λίγο για την κίνηση. Να πούμε για την κίνηση η οποία στην έξοδο, στην έξοδο του περιφερειακού, εκεί από την περιοχή της Νεαπόλεως, στην Ανδρέα Παπανδρέου, βλέπω φορτωμένη την έξοδο, όπως βλέπω και στην Πηλαία την Προφήτη Ηλία. Κατά τα άλλα όμως ο περιφερειακός είναι μια χαρά, είναι καθαρός. Θεωρώ ότι στο επόμενο 15 λεπτό θα μπορείτε να κινηθείτε άνετα στο περιφερειακό, δεν έχει καμιά δυσκολία. Ανατολικά το μόνο πρόβλημα και η μόνη κίνηση που βλέπω περισσότερο από τις άλλες είναι η Δελφών. Όσο για το κέντρο έχουμε μια μικρούλα κίνηση στην Ερμού, στην Αγίου Δημητρίου και στην Κασάνδρου. Δυτικότερα μόνο στη Μενεμένη εκεί στη λεωφόρο Δεδροποτάμου. Πάμε τη ζεράκι, μουσική και επιστρέφω.

107,1. Θήτα να μαθαίνεις. Κάθε μέρα στις 3. Με τη Μαρούλα Μαλιαχώβα. Ακούστε το Θήτα FM 107,1 ζωντανά. Από το thitanews.gr. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Σήμερα είμαστε, είπαμε, Δευτέρα 5 του Οκτώβρη. Καλή εβδομάδα σε όλους. Να είμαστε όλοι καλά. Η εβδομάδα μας θα ξεκινήσει έτσι δυναμικά, όπως κάνουμε πάντα, και στη διάρκεια της βλέποντας και κάνοντας. Γιατί η αλήθεια είναι, δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Και όχι κατά το γνωστόν, ο Θεός είναι μεγάλος και θα δούμε τι θα γίνει αύριο. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει ούτως ή άλλως από πράγματα τα οποία εννοήσαμε λάθος. Γιατί έτσι μας λέει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Εννοήσαμε λάθος σε πολλά πράγματα. Και κατηγορεί εμάς, τους πολίτες, ότι δεν τα καταλαβαίνουμε σωστά μέσω των βουλευτών της. Μέσω των ανθρώπων που είναι κάθε μέρα στα πάνελ. Ξέρετε ότι ο αγαπητός προς εμέ Σπύρος Άδωνης Γεωργιάδης αναφέρθηκε ότι δουλεύει πάρα πολύ σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, γιατί τουλάχιστον έχει κάνει 200 εμφανίσεις, παρακαλώ. Βέβαια, σε πάνελ τηλεοπτικά. Εγώ να αναρωτηθώ, στο Υπουργείο πότε πηγαίνει? Έτσι ρωτάω. Δεν το είπα εγώ, ο ίδιος ο αγαπητός κύριος Άδωνης το είπε, ότι δουλεύει πάρα πολύ και βρίσκεται συνέχεια σε πάνελ τηλεοπτικά. Αυτό είναι η δουλειά του, να εμφανίζεται στα πάνελ, να μας εξηγεί τα συν και τα πλην της κυβέρνησης και να μας δικαιολογεί αδικαιολόγητα. Να ξέρω, αν είναι έτσι, να πάω να σπουδάσω λίγο δραματική τέχνη, έτσι, γιατί χρειάζεται και αυτό. Να πάω να δώσω για μια 150.000, να γίνω βουλευτής και μετά και υπουργός να γίνω, στα πάνελ θα είμαι. Γιατί από εκεί θα δίνω τον αγώνα μου. Από εκεί θα δίνω τον αγώνα μου. Αυτή είναι η αλήθεια. Από εκεί, 5 του Οκτώβρη, σαν σήμερα, το 2011, πέθανε ένας τυπάς, ο οποίος αμφισβητήθηκε αρκετές φορές από τους συνεργάτες του και είχε ως αποτέλεσμα να πεισμώσει και να κάνει κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή θεωρείται νούμερο ένα παγκοσμίως. Ο τύπος λέγεται Steven Paul Jobs, ο οποίος μαζί με τον Steve Wozniak ήταν οι ιδρυτές της Apple Computer. Γνωρίζουμε το βίο του κυρίου, τη δυναμική του, και όσοι γνωρίζετε, υπάρχει μια ταινία στην οποία θα δείτε βιογραφικά το βιογραφικό του και όλο αυτό το οποίο έχει δείξει ο Steve Jobs με αυτό που αγαπούσε πάρα πολύ και το έκανε πράξη και επέμενε και το πέτυχε. Ό,τι παλαβό έρχονταν στο μυαλό του, όταν οι άλλοι του λέγανε τώρα αυτό δεν γίνεται ρε φίλε, αυτός το κατάφερε. Και τώρα ας έρθουμε στα δικά μας. Στα δικά μας. Γιατί ό,τι παλαβό να θεωρήσουμε εμείς από αυτά που λέμε και το σκεφτούμε, εάν επιμείνουμε θα το κάνουμε. Αλλά για να το κάνεις πρέπει να έχεις πείσμα, να έχεις σθενός και να έχεις από αυτό που ξέρετε τι εννοώ, πρωινιάτικα. Που πρέπει να έχουν οι δυναμικοί άντρες. Όχι μια γυναίκα που του στηρίζει από δίπλα, όχι. Αυτό είναι άλλα λόγια. Δυναμικός άντρας ο οποίος θα πρέπει να ηγηθεί μιας χώρας. Ο άνθρωπος ο οποίος πρέπει να διαχειριστεί τις ζωές μας. Έτσι δεν είναι? Ο άνθρωπος ο οποίος δεν πρέπει να λέει «Δεν ξέρω, δεν ενημερώθηκα, δεν μου είπανε». Αυτή είναι η αλήθεια. Και έτσι πρέπει να βλέπουμε από τώρα και από παλιότερα, αλλά από τώρα που σε λίγο πλησιάζουν οι εκλογές, αυτούς που θέλουμε να μας διοικήσουν. Και δεν το έχω καταλάβει ποτέ μα ποτέ, γιατί να θέλουμε να μας διοικήσουν κάποιοι οι οποίοι στο τέλος φαίνεται στην παρούσα φάση ότι είναι αλαζόνες. Και στην καλύτερη δεν ξέρουν να κάνουν σωστά τη δουλειά. Απλά υπάρχουν. Και μια και φτάσαμε στο πολιτικό κομμάτι και λέμε
λίγο για πολιτική, να σας πω ότι σήμερα ο αγαπημένος μου Νίκος Ανδρουλάκης, ναι, ο Νικόλας, θα ανακοινώσει, παρακαλώ, την ένταξη του κυρίου Αποστολάκη στο Πασόκ. Βέβαια, 12 η ώρα το μεσημέρι θα βγει και θα πει ότι ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης θα έρθει και θα αγωνιστεί με το Πασόκ. Και μάλιστα υπάρχει και η υποψία να επιστρέψει και η κυρία Νίνα Κασιμάτη, παρακαλώ, στο Πασόκ, το οποίο αναδιοργανώνεται. Βλέπουμε ότι βγαίνουν στους δρόμους και στις λαϊκές και προσπαθούν να μαζέψουν ψηφαλάκια και την αγάπη του κόσμου. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω αν οι λαϊκές, ειδικά οι λαϊκές, είναι κριτήριο για το ποιος θα είναι αρχηγός, ηγέτης, πρωθυπουργός στις επόμενες εκλογές αυτής της χώρας. Ένα πράγμα ξέρω: εάν έχετε κότσια, ειλικρινά σας το λέω, και βγαίνετε στις λαϊκές, θέλω εκείνη την ώρα live streaming, να ακούγονται όλα. Αν έχετε κότσια, όχι να βγαίνετε στις λαϊκές, να μοντάρονται τα βίντεο και να δίνονται στα κανάλια, όχι, δεν το θέλω αυτό. Αν έχετε κότσια, οι βουλευτές, οι πολιτικοί αρχηγοί, και βγαίνετε στις λαϊκές, θέλω εκείνη την ώρα, κάποιος, είναι πολύ εύκολο, άμα δεν ξέρετε, επειδή έχω γνώσεις μπορώ να σας τις δώσω τζάμπα, να κάνετε live streaming την περιοδία, ειδικά των αρχηγών των κομμάτων, στις λαϊκές, να ακούσουμε τα πάντα και πώς θα υποθούν. Εκεί να σε δω πόσο αγαπητός είσαι και αν εσύ έχεις κάνει καλά τη δουλειά σου. Όχι να κάνουμε ένα βίντεο 2 ώρων και να πάρουμε τους 5 που μας αγκάλιασαν, μας δώσαν τα χέρια και μας είπανε «Προχώρα αρχηγέ, εσύ και εμείς μαζί πίσω σε ακολουθούμε». Όχι. Αυτά τότε παλιά, επί Μπυρσίμ. Θυμάστε το Πασόκ, επί Μπυρσίμ, σκηνοθετάρα. Ο μεγάλος Μπυρσίμ που ήταν 100.000 κόσμος και τους έκανε να φανούν 1.000.000 από τους καλύτερους σκηνοθέτες. Και μια και μιλήσαμε για σκηνοθέτες, πάμε μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψω με τσαφούλια και ρυφηφή.

καλημέρα σας. Ήρθε η ώρα να πω και μερικά μηνυματάκια. Μου ήρθε ένα μήνυμα από το φίλο μου τον Παύλο. Μου στέλνει τις καλημέρες. Μου λέει: περιμένω να δω. Μόλις άκουσα το όνομα Σωτήρη Τσαφούλιας, περιμένω να ακούσω τι θα πεις. Θα πω, Παύλο μου, θα πω. Να στείλω και τις καλημέρες μου στο Γιάννη τον Γιοπόνο, που μας στέλνει μήνυμα εδώ, στο Vampir, στο οποίο μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας, γράφοντας 6977 20 10 70 στο κινητό σας, και περιμένουμε τις καλημέρες σας και τα μηνύματά σας. Καλημέρα Δημήτρη και καλημέρα στους ακροατές του Θήτα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Σπουδαία εθνική ομάδα ποδοσφαίρου άντεξε στην πίεση της Γερμανίας. Πήρε την ισοπαλία στην καυτή Τούμπα, κλείδωσε την τρίτη θέση και πάει για την πρόκριση. Επιτέλους, μετά από καιρό, περηφάνεια για αυτήν την ομάδα. Χθες ήταν μεταμνήμης για τον οργανισμό, μέρα μνήμης για τον οργανισμό ΠΑΟΚ, η μαύρη επέτειος των Τεμπών 27 χρόνια πριν, αθάνατη. Να πούμε ότι η ΠΑΕ και οι οπαδοί ποτέ δεν έχουν ξεχάσει αυτή την μαύρη επέτειο, 27 χρόνια τώρα. Ξεκίνησε και η Basket Link. Δύσκολη νίκη για τον ΠΑΟΚ στην εξωτική Μύκονο 85-88, ήταν για τον Άρη στην Καρδίτσα, και σήμερα παίζει το ανθρικό hardball εκτός με Δούκα στις 5. Φιλιά, πάμε δυνατά. Εννοείται να πάμε δυνατά. Φιλιά, την καλημέρα μου Γιάννη και σε όλους σας. Να σας πω για ένα κάτι, να σας πω για ένα γεγονός που το διάβασα τώρα τα χαράματα και δεν πίστευα στα μάτια μου στο ρεπορτάζ το οποίο διάβαζα. Διάβαζα για έναν τύπο στην Αθήνα, ξημερώματα, ο οποίος πελάτης σε ταξί στη Νέα Ιωνία πήγε και δάγκωσε το αυτί, προσέξτε, το αυτί της οδηγού του ταξί. Αν είναι δυνατόν. Και τι λέει το ιστορικό? Κάποια στιγμή τελείωσε η διαδρομή στην οποία ήθελε να πάει αυτός ο 35χρονος και ζήτησε να πληρώσει με POS. Κάποια στιγμή δεν λειτουργούσε το POS σύμφωνα με αυτά που είπε εκεί ο οδηγός ταξί, και είχε σαν αποτέλεσμα, μετά από 10 λεπτά που προσπαθούσαν να ανοίξουν το POS για να πληρώσει, να εκνευριστεί αυτός ο 35χρονος, ο οποίος την άρπαξε και τη δάκωσε το αυτί. Και έτσι όπως την είχε πιασμένη από το λαιμό, κατά τα λεγόμενα της οδηγού, η οποία είπε ότι ενώ μου είχε δαγκωμένο το αυτί, ακούστε τι είπε η γυναίκα. Άκουσα, λέει, ένα κρακ, μου έκοψε το αυτί και απελευθερώθηκα. Και βγήκα έξω από ταξί και φώναζα βοήθεια. Και υπάρχει και σχετικό βίντεο στο YouTube, και φώναζα βοήθεια. Και ήρθε κόσμος να με βοηθήσει. Χαράματα, παιδιά. Χαράματα στη Νέα Ιωνία. Όπου η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να λάβει τις πρώτες βοήθειες. Ρε, πάμε καλά, ρε, παιδιά. Ρε, είστε καλά, ρε. Πού ζούμε, ρε. Πάτε καλά. Είναι δυνατόν? Έχουμε τρελαθεί τελείως σαν κοινωνία. Επειδή δεν μπορούσε να βρούνε για 10 λεπτά σήμα για το πώς ο άλλος της έκοψε το αυτί. Της δάκωσε και της έκοψε το αυτί. Ρε, ηρεμήστε. Ρε, καθίστε καλά, βρε. Πού μας πάτε? Ειλικρινά, δεν ξέρω πού μας πάτε. Δεν ξέρω. Θα μου πεις, τώρα βρε Καρυπίδη, αυτά τα βλέπουμε κάθε μέρα. Πάντα γινόταν αυτά. Λοιπόν, είδατε την ταινία Ρυφηφή, τη σειρά? Φαντάζομαι ότι πιο πολύ την είδατε. Από το Μέτρ, έτσι, Σωτήρη Τζαφούλια, Έτερος εγώ κλπ. Λοιπόν, η ταινία, αν θα διαβάζατε, βασιζόταν σε αληθινά γεγονότα. Και δεν ήταν το γνωστό Ρυφηφή που έχουμε ακούσει τότε με τις εφημερίδες, που σκάψαν το τούνελ των 25 μέτρων, μπήκαν στην τράπεζα και πήραν ό,τι είχε και δεν είχε κάτω εκεί από τις θηρίδες. Συνδύασε και μια άλλη ιστορία αληθινή. Μια ιστορία η οποία βασίζεται στην ιστορία του Παναγιώτη Βασιλέλη, η οποία το 2000 περίπου, το 1999, ο μικρός Παναγιώτης είχε διαγνωστεί με λευχαιμία. Και ο πατέρας του, οικοδόμος από τη Μυτιλίνη, προσπαθώντας να σώσει το παιδί του, γιατί δεν υπήρχαν χρήματα,
βγήκε σε κανάλια και παρακάλεσε τον κόσμο, γιατί χρειαζόταν 100 εκατομμύρια δραχμές, σημερινά 300.000 ευρώ περίπου, 100 εκατομμύρια δραχμές για να το πάνε το παιδί στην Αμερική για να νικήσουν αυτή την κακιά αρρώστια. Ο μικρός ο Παναγιώτης ήταν 7 χρονών, έτσι. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι την ξέρετε την ιστορία. Ωραία. Εν συντομία, μαζεύτηκαν τα λεφτά και η τότε τράπεζα, έτσι, δεν είχε την ίδια άποψη. Αφού μαζεύτηκαν τα λεφτά, υπήρχε ένας νόμος το 1931, ο οποίος, επειδή ο πατέρας δεν είπε ότι τα θέλω για έρανο, η τράπεζα δεν του έδωσε τα λεφτά. Και αυτό είναι ένα κομμάτι της ιστορίας και της σειράς Ριφιφί που ενσωμάτωσε ο Σωτήρης Τζαφούλιας. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί είχε και αυτός σχέση με αυτή την ιστορία, με την ιστορία του μικρού Παναγιώτη. Γιατί το 2001, το Μάρτιο, ο μικρός Παναγιώτης άφησε τα λεφτά του πνοή. Η αλήθεια είναι ότι η τράπεζα μετά έδωσε καμιά 12 εκατομμύρια, έτσι, σε ιδρύματα για την καταπολέμηση παιδικών ασθενειών. Τι ηρωνία! Τι ηρωνία! Ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο, ε? Ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο? Ο τότε υπουργός Αλέκος Παπαδόπουλος του ΠΑΣΟΚ, εντάξει, όταν το ρώτησαν για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί η τράπεζα κράτησε τα λεφτά, και ενώ ξέρανε όλοι, ενώ βγήκε ο κόσμος στους δρόμους, διαμαρτυρήθηκε, είπε μόνο δύο λέξεις: άλλη ερώτηση. Ο κύριος Παπαδόπουλος, ο κύριος Αλέκος Παπαδόπουλος, άλλη ερώτηση. Και προσέξτε τώρα πώς μπαίνει στην ιστορία ο Σωτήρης ο Τσαφούλιας. Μετά από 4 χρόνια από το θάνατο του παιδιού, μπαίνει το 2005 περίπου, μπαίνει στην ιστορία η εφορία, η οποία τι κάνει? Βγάζει σε πληστηριασμό το σπίτι των γονιών του μικρού Παναγιώτη στη Μυτιλίνη. Γιατί το βγάζει σε πληστηριασμό? Γιατί έπρεπε να πληρώσουν φόρο δωρεάς για τα χρήματα που είχαν μαζευτεί για το μικρό Παναγιώτη. Ακούστε ηρωνία σε αυτό το κράτος που ζούμε. Ακούστε ηρωνία σε αυτό το κράτος που ζούμε. Και προκειμένου να μην πάρουν το σπίτι των ανθρώπων, ο Σωτήρης Τσαφούλιας κινητοποίησε όσους μπορούσε, βρέθηκε πολύ κοντά με την οικογένεια και έτσι σώθηκε το σπίτι των ανθρώπων, το σπίτι των γονέων και του Παναγιώτη Βασιλέλη. Η αλήθεια είναι ότι ο Σωτήρης ο Τσαφούλιας ήταν πολύ κοντά στην οικογένεια. Δημιουργήθηκε μια σχέση. Και θέλοντας, η αλήθεια είναι, να μεταφέρει την αλήθεια και να αφυπνίσει τον κόσμο για αυτό που έγινε τότε στο μικρό τον Παναγιώτη, έβαλε την αληθινή ιστορία του μικρού στη σειρά Ριφιφί. Θέλετε και το πιο τραγικό απ' όλα, ε? Το 2008 λοιπόν, η ελληνική δικαιοσύνη, παρακαλώ, κάνοντας μια άλλη μια φορά το καθήκον της, γιατί έτσι είναι, έκρινε πως κανείς δεν έφταιγε για το θάνατο του παιδιού. Παναγιωτάκης σήμερα θα ήταν 28 χρονών εάν σωνόταν. Το καταλάβατε? Καταλάβατε 52 χρόνια δημοκρατίας που ζούμε? Εδώ ζούμε. Εδώ ζούμαστε. Σε αυτή τη χώρα. Τα τελευταία 7 χρόνια ειδικά βλέπουμε τα χάλια μας στην πραγματικότητα, αυτά που δεν μπορούμε να πιστέψουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει? Μπράβο ρε Σωτήρη Τσαφούλια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Θέλετε να σας πω και άλλα ωραία, τα οποία αν τα κάναμε σενάριο, τα οποία θα τα κάναμε και ταινία αν θέλατε, δεν υπάρχουν πουθενά, δεν θα υπήρξαν πουθενά, ειλικρινά πουθενά. Λοιπόν, θέλετε να σας πω κάνα δύο ιστορίες πολιτικών μας, τα οποία αν τα κάναμε σε σενάριο, ποια τώρα, εσύ τώρα λες τώρα, ποιες πλατφόρμες που δείχνουν ταινίες και τι και πώς. Ας σας τα πω λίγο πιο απλά. Ψάχνεσαι τώρα εσύ σενάρια. Θέλετε ένα, ένα. Λοιπόν, να πάμε. Το καλύτερο, το πρώτο απ' όλα. Λοιπόν, για να δούμε πόσο πηγαίνει, θέλω να την πω αυτή τη λέξη, αλλά δεν πρέπει γιατί είναι πολύ νωρίς. Να πούμε πόσο πηγαίνει η αφέλεια. Υπάρχει χειρότερη λέξη, η οποία φτιάχνεται και φτιάχνουμε ωραία σενάρια. Λοιπόν, πάμε και τον κύριο αγοραστό, τον κύριο Κώστα. Βέβαια, κατασκεύασε ψεύτικα έγγραφα με AI για την υπόθεση μπαζώματος στα Τέμπη. Ποιο σενάριο, ρε παιδιά, θα το κάνει αυτό, Ποιο σενάριο θα το κάνει αυτό? Από την άλλη, είχε γράψει φυσικά και μέσα ονόματα δικαστών, τα οποία δεν υπάρχουν, έτσι. Ονόματα ανθρώπων τα οποία δεν υπήρχαν. Μόλις τον πήρανε χαμπάρι, τι έκανε? Το διέγραψε. Ναι παιδιά, το διέγραψε. Αυτή δεν είναι αλήθεια? Από την άλλη, είχαμε κι άλλους. Είχαμε τον διευθυντή, παρακαλώ, προσέξτε, τον διευθυντή, τον κύριο Ντόκο. Την ξέρετε την ιστορία του κύριου Ντόκου? Βέβαια, που τον πήραν τηλέφωνο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας ο κύριος Ντόκος. Τον πήρανε τηλέφωνο, έτσι, δύο Ρώσοι, οι οποίοι κάνανε πλάκα και του είπανε, ότι κοίταξε να δεις, εμείς εδώ θα σου πούμε μερικά πραγματάκια και θα σου στείλουμε ένα email. Εντάξει, και θέλουμε να μας πεις τι ακριβώς συμβαίνει και να μεταστείλεις αυτά τα email. Και πήγε, το στείλε. Τι, δεν το πιστεύετε? Αλήθεια τώρα? Αλήθεια. Και τώρα να πούμε και το τέλος ιστορίας. Δεν υπάρχει αυτό. Η Ρώση αυτή φαρσέρ ήτανε Τούρκοι hacker. Αιναντούν, αυτά είναι τα όρια. Θέλετε και άλλες ιστορίες? Είναι πολλές. Είναι πάρα πολλές οι ιστορίες αυτές, στις οποίες γράφει σενάριο, κύριε Τζαφούλια, σας παρακαλώ. Πάρτε όλα αυτά που κάνουν οι πολιτικοί μας και κάντε το ταινία. Δεν ξέρω αν θα είναι ταινία για Λούμπεν ή θα είναι καμιά σοβαρή ταινία ή θα είναι από αυτό τρελές σφαίρες 3,3, τρελές σφαίρες 35 και γενικά οι τρελές σφαίρες, τι θυμάστε και τις ταινίες. Ναι, σας παρακαλώ. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, από γκάφα σε γκάφα, σεναριάρες, όχι χαζομάρες, σεναριάρες μπορείτε να γράψετε. Και που ζούμε, και εσείς μου λέτε τώρα ότι η Ελλάδα θα πάει μπροστά. Θέλετε μια είδηση τώρα επί του πιεστηρίου? 5,1 ο πληθωρισμός. Σας αρκεί αυτό? Σας αρέσει? Πως έλεγε κάποιος, σας αρέσει? Αγοράστε το. Σας ενθουσιάζει 5,1 ο πληθωρισμός? Και μη περιμένετε τίποτα για πετρέλαια θέρμανσης, για βενζίνες και όλα τα σχετικά. Αν ξαναδείτε 1,8 τη βενζίνη και 1,5 το πετρέλαιο, εμένα να έρθείτε εδώ στο ΘΙΤΑ 107,1 και θα σας κάνω τραπέζι σε πεντάστερο ξενοδοχείο, στο καλύτερο εστιατόριο, με 5 μισελέν, στη Γαλλία, να μου πείτε εκεί θα πάμε. Εγώ θα το πληρώσω. Εγώ δεσμεύομαι αυτή τη στιγμή, γιατί είμαι σίγουρος ότι δεν θα γίνει ποτέ. Θέλω ένα τραγούδι, Γιάννη μου, το οποίο να ταιριάζει, μετά το τιζεράκι με αυτά που είπα πριν. Θέλω ένα δυναμικό τραγούδι, γιατί θα επιστρέψω με πρωτοσέλιδα και θέλω να δούμε μαζί τι χαμός γίνεται στα πρωτοσέλιδα τα σημερινά.

0: τον Θήτα FM. Είναι 7.
1: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Thetanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
0: 12. Ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Ο Βασίλης και Χαγιάς, κάθε μεσημέρι στις 12. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλημέρα όμως όλους όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Είσαστε στον 107 και 1 στον Θήτα από την όμορφη Θεσσαλονίκη μας. Είμαι ο Δημήτρης Καρπίδης πίσω από το μικρόφωνο και σε λίγο θα διαβάσω τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων αφού σας ενημερώσω ότι η κίνηση στους δρόμους αρχίζει να αυξάνεται λίγο περισσότερο στο κέντρο της πόλης. Σιγά σιγά βλέπουμε εδώ από το Μαγάταν της Πολυτεχνείου να γεμίζουν τα αυτοκίνητα στην Τσιμισκή στο Βάθος και να έχουμε ναι μεν καλή ροή αλλά περισσότερα αυτοκίνητα. Στο περιφερειακό να σας ενημερώσω λίγο από μετά το γκρεμισμένο τούνελ, έτσι θα το λέμε, της Τούμπας μέχρι και την ανηφόρα του Αγίου Παύλου με κατεύθυνση από ανατολικά προς τα δυτικά έχουμε λίγο περισσότερη κίνηση, η οποία είναι ακόμα περισσότερη και πιο δύσκολη μετά τη στροφή η οποία είναι στη στροφή Φιλήρου μέχρι και το νοσοκομείο του Παπαγεωργίου. Από την άλλη πλευρά, από δυτικά προς τα ανατολικά, ο δρόμος είναι σε καλύτερη. Βλέπω καλύτερα είναι ο δρόμος, να δεν έχει τίποτα. Πάρα πολύ ωραία. Άντε, υπομονή παιδιά, υπομονή στους δρόμους. Έχετε 107,1 και πάμε μαζί να διαβάσουμε τις εφημερίδες και τα πρωτοσέλιδά τους. Ξεκινάω με Voice. Πογκρόμ δεσμεύσεων από την εφορία. Ο Πιτσιλής υπονομεύει τις 120 δόσεις. Ο ασίδωτος διοικητής της ΑΑΔΕ κάνει του κεφαλιού του. Στραγγαλίζει τις επιχειρήσεις πριν να ψηφιστεί η ρύθμιση. Τώρα τι να πω, δεν ξέρω. Ειλικρινά. Αλλοί κλείνουν λιμάνια και χθιόσκαλες. Τους κατέστρεψε η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Εγώ να συμπληρώσω ότι εδώ στην Νέα Παραλία σε εμάς βλέπουμε αρκετές ψαρότρατες, βλέπουμε αρκετά ψαροκάικα τα οποία είναι εδώ, έχουν μαζευτεί και προσπαθούν για τέταρτη μέρα να διαδηλώσουν, να πουν και να ακουστούν, αν ακουστούν, για τα προβλήματα τα οποία έχουν. Ποιος υπουργός θα τους ακούσει και ποια κυβέρνηση θα τους ακούσει, ειλικρινά δεν το ξέρω. Στην ίδια εφημερίδα, πισόπλατη μαχαιριά της Ούρσουλα στη Μακεδονία. Ο Μητσοτάκης και πούλησε το Σαμουήλ στους Βούλγαρους, αυτός που αποκαλούσε προδότη τον Τσίπρα για τις πρέσπες. Εδώ θέλω να επέμβω. Συγχωρέστε με. Συγχωρέστε με. Τι έγινε αγαπητέ μου Πρωθυπουργέ, η φίλη μας η Ούρσουλα, τι λέει? Ευχαριστούμε το κράτος των Σκοπιανών, δεν θέλω να το πω με το όνομα το οποίο το λέτε εσείς, δεν με ενδιαφέρει, Σκοπιανή είναι για μένα. Το κράτος των Σκοπιανών είναι πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είμαι σίγουρος αγαπητέ μου κύριε Πρωθυπουργέ ότι θα βγείτε κάποια στιγμή μετά το χαμό που θα γίνει, και είναι σίγουρο αυτό μετά την ανακοίνωση από την Ούρσουλα όλων αυτών που είπε υπέρ των Σκοπιανών και της γλώσσας, ανάθεμά με ποια γλώσσα, θα σας το πω εγώ, σλάβικη γλώσσα, αλλά θα το πω εγώ αγαπητέ μου Πρωθυπουργέ, να δω πως θα το δικαιολογήσετε. Θέλετε να σας πω εγώ πριν σας πούνε οι επικοινωνιολόγοι τι θα πείτε, αυτό που θα πείτε? Ξέρετε τι θα πείτε αγαπητέ μου? Ότι η Ελλάδα είναι αυτή που κανονίζει εάν οι Σκοπιανοί θα βρεθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα είναι αυτή που έχει το κοντρόλ της ιστορίας. Κάτι τέτοιο θα πείτε. Κάτι τέτοιο θα πείτε και κάποιοι άλλοι οι οποίοι θα σας πιστέψουν θα χειροκροτήσουν κιόλας. Το έκανε το ατόπιμα ο Αλεξέη που ζητάει και την ψήφο μας τώρα με τη Μακεδονία. Και δεν με ενδιαφέρει για τους υπολείπους. Για μας εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, για μας εδώ που λεγόμαστε Μακεδόνες στη Βόρεια Ελλάδα, το έκανε το ατόπιμα Αλεξέη. Συνεχίζει όμως και ζητάει την ψήφο των ανθρώπων. Αλλά και εσείς κύριε Μητσοτάκη είχατε πει ότι υπάρχουν ασφαλιστικές δικλίδες στις οποίες εάν οι γείτονες Σκοπιανοί δεν είναι σωστοί ως προς τα συμφωνηθέντα, εμείς θα σκίσουμε βέτο ακόμα και αυτή τη συμφωνία των Πρεσπών. Όταν βγαίνουν στο εξωτερικό και ακούγεται η λέξη Μακεδονία χωρίς άλλο πρόσθετο και οι ίδιοι βγαίνουν και λένε ότι είμαστε Μακεδόνες,
Και εμείς δεν τα λένε μεταξύ τους στη χώρα τους, όπως λέγατε. Λέγατε, ας το λένε στα εσωτερικά, λένε ότι θέλουνε. Στο εξωτερικό να μην το λένε. Μα το λένε και στο εξωτερικό. Εμείς τι κάνουμε, κύριε Μητσοτάκη? Αλήθεια, αγαπητέ μου, τι κάνουμε? Σας είπα τι θα κάνετε. Μετά το χαμό που θα γίνει από τις ανακοινώσεις αυτής της κυρίας της Ούρσουλας, αυτής της κυρίας που ο άντρας της ακόμα δεν δικάστηκε για τις λαμογές της Ευρωπαϊκής που έκανε επί COVID στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι ο άντρας μας. Θα τον βάλουμε φυλακή? Όχι. Βεβαίως όχι. Έτσι. Για την κυρία η οποία κατηγορείται για ένα σωρό πράγματα και δεν μπορείτε να κάνετε κάτι? Απογευματινή. Αποφασισμένος για το δίσεξα Μαρτίν, ετοιμάζεται να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκι. Μήνυμα υπονόμευσης από το Σαμαρά, ανήμερα των γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας. Κουρτάκης δεν διαψεύει το πρωτοσέλιδο των παραπολιτικών. Θέλω να πω στην αγαπητή μου εφημερίδα και το πρωτοσέλιδό της, ποια ζημιά να κάνει στον κύριο Μητσοτάκη, αφού ο κύριος Μητσοτάκης και με τους ανθρώπους που λειτουργεί εδώ σε αυτή τη χώρα, τους διαχειριστές των ζώων μας, μόνοι τους καταστρέφονται με αυτά που λένε και αυτά που κάνουν. Και τα βλέπει ο ελληνικός λαός. Περιμένετε το Σαμαρά δηλαδή? Περιμένετε το Σαμαρά να τα πει αυτά ανήμερα των γενεθλίων? Να ξέρουμε. Και θυμηθείτε λίγο, ο κύριος Δένδιας βγήκε και είπε δύο κουβέντες. Ήμουν και θα είμαι πάντα μετά από τρεις πρωθυπουργούς διαφορετικούς στη Νέα Δημοκρατία. Αν αυτό δεν σας λέει κάτι, αφήστε τα υπόλοιπα μετά. Αφήστε τα υπόλοιπα μετά. Σάλπισμα ενότητας από τον Κυριάκο, υπερήφανη για τις ιδέες και τις αξίες μας. Αν οι αξίες μας, αγαπητέ μου πρωθυπουργέ, είναι όλα αυτά που συμβαίνουν, στο ότι το κρέας θα πάει στα 20 ευρώ, το ότι το σούπερ μάρκετ πριν από 1,5 μήνα πουλούσε 13 ευρώ το κιλό αλαντικά, και μέσα σε ένα μήνα το ίδιο το αλαντικό της ίδιας εταιρείας το έκανε 20 ευρώ. Αλήθεια τώρα, αν αυτά είναι τα ιδανικά και οι αξίες, ο λαός να υποφέρει, να έχουμε φτάσει 5,1 τον πληθωρισμό και να χαμογελάμε, τι να σας πω. Πριν πάμε στο μουσικό διάλειμμα, να διαβάσω το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας, παρακαλώ. Χειρότερη και από τις πρέσπες η νέα πρόκληση υπέρ των Σκοπίων. Με την Αθήνα ενδοτική, η Ούρσουλα αναγνώρισε τη μακεδονική γλώσσα και συντάχθηκε με το βουλγαρικό βέτο. Το χαμπαριάσατε τώρα αυτό, κύριε Μητσοτάκη, και εσύ αυτό? Το καταλάβατε? Θέλω την αντίδρασή σας. Θέλω να βγείτε αύριο, σήμερα, χτες, και να απαντήσετε στη φίλη σας, την κυρία Ούρσουλα. Ποια μακεδονική γλώσσα? Τη σλάβικη? Ποιοι Μακεδόνες? Τους Σλάβους χίλια χρόνια μετά Μεγαλέξανδρου? Τι λέτε τώρα? Για να τα έχουμε καλά με τους γείτονες? Αυτοί πρέπει να τα έχουν καλά με εμάς. Αυτοί πρέπει να φοβούνται εμάς, όχι εμείς αυτούς. Για ποιο λόγο δηλαδή, δεν κατάλαβα. Γιατί βγήκε η Ούρσουλα και είπε, σας δώσαμε 140 εκατομμύρια και πήγαν σε πολύ καλό σκοπό, να σας δώσουμε κι άλλα. Και εμείς χειροκροτάμε. Αγαπητέ μου πρωθυπουργέ, μεγάλο ατόπιμο αυτό. Και προσέξτε, εάν δεν το διαχειρίζετε σωστά, εδώ στη Βόρεια Ελλάδα θα στεναχωρηθείτε. Θα στεναχωρηθείτε κι εσείς και οι βουλευτές σας που θα κάνουν αγώνα για τη Νέα Δημοκρατία. Θα κάνουν αγώνα. Θα στεναχωρηθείτε πάρα πολύ. Η ενέργεια έκπληξη Τριαντόπουλου που ανοίγει το δρόμο στο ειδικό δικαστήριο ο Μητσοτάκης. Επικαλείται τον κύριο Πρατάκο ως ουσιώδη μάρτυρα για την πρωθυπουργική εντολή στο μπάσμα των Τεμπών. Αν και το αίτημα απορρίφθηκε, περιέργως σε αυτή τη φάση θα το επαναφέρει
στο ακροατήριο. Ο πρώην υφυπουργός επανεξετάζει την αρχική του στάση και για τις εκλογές. Άρα, τι μας λέει η εφημερίδα, εν ολίγης. Εντολή Μητσοτάκη τον πάζωμα. So simple. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Ανιστόρητες και επικίνδυνες θεωρίες, πρωθυπουργικό θράσος, δεν είναι ελάφυρα τα 1300 κοιμήλια που μας είχαν κλέψει οι Βούλγαροι. Απεμπολίθηκαν οι δύο διεθνείς συνθήκες που επιτρέπουν τη συνολική νομική διεκδίκησή τους. Και τι είναι, άμα τα έχουν τα 1300 κοιμήλια τα δικά μας. Τι είναι αυτά δηλαδή, δεν κατάλαβα. Δεν είναι ψήρισμα, όπως το λέμε. Τίποτα δεν είναι. Μάλιστα. Δεν θέλω να το συνεχίσω, θα στεναχωρηθώ. Δύσκολος χειμώνας, θα παγώσουν τα περισσότερα νοικοκυριά, λέει η εφημερίδα. Τουλάχιστον 50% μεγαλύτερη θα είναι η δαπάνη για πετρέλαιο θέρμανσης. Το ξέρουμε, αγαπητή μου Δημοκρατία, δυστυχώς. Επίσκεψη Ρούμπιο, όπλα 3,5 δις και μπλόκο στη Κίνα. Η Ουάσιγκτον κλείνει όλα τα θέματα εν ώψη αποχώρησης Μητσοτάκη. Αναλυτικό το πακέτο όπλων και συστημάτων για αεροσκάφη και ελικόπτερα. Και κλείνουμε στο πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας, μνημόσυνο τα φετινά γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Με ηχηρές απουσίες η εκδήλωση του μεταλλαγμένου κόμματος. Σας το έχω ξαναπεί. Για μένα προσωπικά είναι άλλο Νέα Δημοκρατία και άλλο το κόμμα Μητσοτάκη. Και άλλο κυβέρνηση Μητσοτάκη. Για μένα. Αφήστε με να έχω την άποψή μου. Κλείνουμε με τη Δημοκρατία, η οποία έχει ένα αφιέρωμα, η Εστία, 150 χρόνια στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Πάμε για μουσική και επιστρέφω για τα υπόλοιπα.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Είμαστε στην ανάγνωση των πρωτοσέλιδων. Πριν όμως πάω για την ελεύθερη ώρα και το πρωτοσέλιδό της, να στείλω τα χαιρετίσματά μου και την καλημέρα μου στο Γιάννη από το Ζερβογόρι, που μας λέει καλημέρα. Καλή εβδομάδα, Γιάννη μου, καλή εβδομάδα. Νομίζω την εποχή που έχεις κάνει και τα τσίπουρα, ε. Έτσι, άντε, άντε να μας πεις πώς πάνε τα τσίπουρα, να σου έρθουμε για καμιά βολτίτσα εκεί. Λοιπόν, την καλημέρα μου και στον Αθανάσιο που μας στέλνει μήνυμα μέσω του Viber. Δημήτρη, καλημέρα, μου γράφει: η ζημιά που κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη στη χώρα και στο έθνος μας είναι ανεπανόρθωτη. Τι να σου πω, ρε Αθανάση. Ειλικρινά, τι να σου πω. Δεν υπάρχουν λόγια για μερικά πράγματα. Ειλικρινά, δεν υπάρχουν λόγια. Πάμε στην ελεύθερη ώρα. Με 16 υπουργούς του σημειτικού Πασόκ, ο Κυριάκος γιορτάζει τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Χωρίς τους πρώην πρωθυπουργούς και βασικά στελέχη της παράταξης. Πώς το πνεύμα του Καραμαλή έγινε προσωπικό κόμμα του Μητσοτάκη. Ποιος είναι ο ρόλος της Δώρας, λέει η ελεύθερη ώρα. Με ροκάμετρο του τρόμου για οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία, το βέτο της Βουλγαρίας γιατί η Ούρσουλα δεν ανοίγει την πόρτα στα Σκόπια. Τώρα δεν ανοίγει. Υπάρχει λόγος. Θα το δούμε μετά. Υπάρχει λόγος. Ιδού πώς τιμάει τους εθνικούς ήρωες το ελληνικό κράτος, βανδαλισμένη η προτομή της Μαντός Μαυρογένους. Ενώ στο μνημείο ηρώων στην Άουσα της Πάρου, δίπλα από το ιερό ναό της Κοιμήσεως, λείπει η γαλανόλευκη. Να γιατί ο Ερντογάν αξιώνει λόγο συντονιστή για το καλώδιο στο Αιγαίο. Δεν είναι αυτός ο λόγος ο οποίος αξιώνει ο Ερντογάν το ρόλο συντονιστή στο Αιγαίο. Το ότι εμείς δεν τιμούμε τους ανθρώπους οι οποίοι χάρη σε αυτούς εμείς είμαστε ελεύθεροι τώρα και μπορούμε να λέμε και να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Εντάξει, δεν είναι αυτός ο λόγος. Άλλος είναι ο λόγος, σας το έχω πει. Ο Ερντογάν, ό,τι θέλει ας είναι, αυτό που κάνει, το κάνει για την πάρτη του και την πατρίδα του. Εμείς που θα το κάνουμε για την πάρτη μας και την πατρίδα μας. Αυτό είναι το θέμα. Ελεύθερος τύπος. Ποιοι και πότε πρέπει να κάνουν αντιγρυπτικό εμβόλιο? Για 450.000 συνταξιούχους, τα τρία πακέτα αναδρομικών έως 9.600 ευρώ. Ουάου, θα πω εγώ, έτσι, εκθαυμένος από αυτό. Δεν θα δανειστούμε τους δικούς μας θησαυρούς. Αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη στα γλυκά του Παρθενώνα κατά την τελική παράδοση παραλαβής κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Θα πρέπει να ακούτε την εκπομπή μου, εσείς, είμαι σίγουρο. Θα πρέπει να ακούτε οι επικοινωνιολόγοι του κυρίου Μητσοτάκη. Θα πρέπει εδώ και 1,5 χρόνο να με ακούτε εμένα πολύ συχνά. Γιατί έχει τουλάχιστον 2-3 χρόνια που ασχολούμαι έντονα σχεδόν κάθε μέρα με την ιστορία των γλυπτών. Το θέμα είναι εάν θα το τηρήσουμε αυτό. Να το ξαναπάμε από την αρχή? Όχι, έχω πρωτοσέλιδα. Θα ξαναναφερθούμε πάλι στα γλυπτά άλλη φορά και στον κλεφταρά των Έλγιν άλλη φορά. Τώρα να πούμε ότι στο πρωτοσέλιδο της ο Ελεύθερος Τύπος μιλάει για την Κρήτη η οποία μετράει τις πληγές της. Η αλήθεια είναι ότι η Κρήτη έπαθε πολύ μεγάλη ζημιά. Και σε σπίτια, σε υποδομές, σε επιχειρήσεις, σε αγροτικές καλλιέργειες. Αυτή η κακοκαιρία ήταν πολύ μεγάλο χτύπημα για την Λεβεντογένα. Ήταν πολύ μεγάλο χτύπημα. Λοιπόν, πάμε στην εστία. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά για τα 150 χρόνια της εστίας και να πάμε στο πρωτοσέλιδό της. Η μεγάλη εκδήλωση για τα 150 χρόνια της εστίας, ράπισμα κατά της μετριοκρατίας. Ο Μητροπολίτης κύριος Γαβριήλ, ο καθηγητής κύριος Ιωαννίδης και ο διδάκτορος Μελετόπουλος μίλησαν για την αριστεία, τον πατριωτισμό αλλά και τις παθογένειες της σύγχρονης Ελλάδας. Η ιστορία εμπόδιο στα deals, να γιατί δεν πρέπει να σβήσει το κερί, είναι ένα άρθρο του Μανώλη Κοτάκη στην εστία, και επίθεση Σαμαρά για Σκόπια, Κοιμήλια και Μπάζωμα. Πάμε λιγάκι πιο κάτω σε ένα μικρό δίστυλο της εφημερίδας Δένδυας. Αν δεν ήταν ο Καραμαλής δεν θα είχα μπει στην πολιτική. Σας είπα κάτι πριν από λίγο. Σας είπα κάτι. Βάλτε το στο μυαλό σας για το Δένδια. Βάλανε το λύκο να φυλάει το καλώδιο. Προ μερικών εβδομάδων η ελληνική κυβέρνηση πανηγύριζε επειδή η Γαλλία

0: ανακοίνωσε την ενεργό εμπλοκή της στην πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου στην Ελλάδα. Καλλιεργήθηκε εντύπωση στην Αθήνα ότι θα ερχόταν γαλλικό πλοίο για να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες έρευνες στο βυθό του Αιγαίου. Όμως τα χαμόγελα διήρκησαν λίγα 24 ώρα καθώς η Γαλλία και η Τουρκία συνάπτουν σημαντική συνεργασία. Τι είπατε, φωνάζω από αυτό το μικρόφωνο πολύ καιρό τώρα για σας που λέτε ότι οι Γάλλοι είναι φίλοι μας. Σας το ξαναλέω, οι Γάλλοι ποτέ δεν ήταν συμμαχοί μας και δεν θα είναι, όπως και οι Ιταλοί. Και οι Ιταλοί, ξέρετε γιατί? Λόγω του εδάφους, λόγω της περιοχής, δεν θα μπορέσουν ποτέ να είναι συμμαχοί μας και θα πρέπει να είναι απέναντί μας για να σωθούν αυτοί. Τελειώνω με την εφημερίδα. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της άμυνας και η νέα εποχή των drones. Είναι μερικά πράγματα πριν πάμε στην επόμενη εφημερίδα, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των τακτών. Είναι μερικά πράγματα τα οποία μπορεί να μην ακούγονται ωραία στα αυτιά σας, όπως τα λέω, αλλά πρέπει κάποιος να πει μερικές αλήθειες, μερικά πράγματα τα οποία μπορεί τώρα να σας κακοφαίνονται, ή μπορεί να λέτε τώρα τι λέει αυτός τώρα, γιατί τα λέει έτσι, και να ακούγεται, γιατί έχω ακούσει και κάποιους να λένε ότι καμιά φορά μπορεί να λαϊκίζεις. Το να λες πράγματα τα οποία είναι η αλήθεια ή οι σκέψεις περνάνε από αυτά που διαβάζουμε και βλέπουμε λίγο πίσω από το βουνό, γιατί ξέρουμε και τρία πράγματα παραπάνω. Αν αυτό το λέτε λαϊκισμό, νομίζω ότι έχετε πολύ μεγάλο λάθος και για την πληροφόρηση και για τον τρόπο που πρέπει να σκεφτόμαστε. Γιατί αν μασάμε ό,τι μας σερβίρουν, ξέρετε πως λεγόμαστε, και δεν θέλουμε να λεγόμαστε, γιατί οι λύκοι είναι γύρω γύρω από τα μακριά και αν βρουν τρόπο θα μπουν μέσα να μας κατασπαράξουν. Και αν εμείς είμαστε πρόβατα, καήκαμε. Πρέπει να γίνουμε αρκούδες για να τα βάλουμε με τους λύκους. Εφημερίδα των Συντακτών. Νέα Δημοκρατία ετών 52, με σημαία τη λαϊκή δυσαρέσκεια, την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και τη συγκάλυψη ευθυνών. Γενέθλια με αγκάθια. Περισσότερο διασπασμένη από ποτέ η παράταξη, γεμάτη αλαζονία και απούσα από τα προβλήματα της κοινωνίας. Δεν θα παραβρεθούν στην εκδήλωση. Κώστας Καραμαλής, Βαγγέλης Μεμαράκης. Δήμερη επίθεση από τον Αντώνη Σαμαρά. Κρήτη, ανυπολόγιστη καταστροφή και Λούλα Ντα Σίλβα, το κοινωνικό θαύμα της Βραζιλίας. Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, αύριο ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής. Η ατζέντα των συζητήσεων με την ελληνική πλευρά. Διαδηλώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις. Ό,τι και να κάνουμε στις διαδηλώσεις, θα σας το πω πολύ απλά. Από τη στιγμή που θα έρθει εδώ ο Ρούμπιο και θέλει να κάνει business, θα κάνει business. Όσο και να χτυπιόμαστε. Αν θέλετε να ακούτε την αλήθεια. Όχι να σας χαϊδεύω τα αυτιά, έτσι δεν είναι? Αλέξης Τσίπρας, μηνύματα πολιτικής αξιοπιστίας και οικονομικής σταθερότητας. Αλεξέη, τα είδαμε τα δικά σου. Ειλικρινά, είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος με πολλά πράγματα τα οποία λες τώρα και τα έχεις κάνει πριν. Και ήσουν η αρχή πολλών πραγμάτων των οποίων πάτησε ο κύριος Μητσοτάκης. Από τα δικά σου λάθη βγήκε στα κανάλια, βγήκε στον κόσμο έξω, και τα δικά σου λάθη και στα οικονομικά σου και στην εξωτερική σου πολιτική, από τα δικά σου λάθη ο κύριος Μητσοτάκης πάτησε, υποσχέθηκε, πράγμα που δεν έκανε όταν βγήκε στην εξουσία, αλλά το έκανε. Και τώρα ζητάς τι? Ας ξαναψηφίσουμε. Εντάξει. Αλήθεια. Πάντως η μνήμη μας, ειδικά εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, δεν είναι μνήμη χρυσόψαρου, αγαπητέ Αλεξέη. Τα νέα, ακίνητα πως αλλάζουν χρήση και έρχεται αύριο τι μεταφέρει στις βαλίτσες ο κύριος Ρούμπιο. Απόλυτη στήριξη στην Κίμπερλι και η συνάντηση με τον Μητσοτάκη, Ευρωπαϊκός Νότος σε κρίση, Ισπανία, πως τα ενίκια την οδηγούν στις κάλπες. Βγήκε ο Σάντζες και είπε, παιδιά, προσπάθησα να περάσω τον νόμο για τα ενίκια και να σταματήσω όλη αυτή την ιστορία μέχρι το 30. Η Βουλή μου είπε όχι. οι δικοί μου είπαν όχι. Και επειδή εγώ δεν θέλω να βρεθώ προεκπλήσων και σε πολλά άλλα πράγματα να με κατηγορήσετε, θα κηρύξω εκλογές. Θα κηρύξω εκλογές. Να τελειώνουμε. Ενώ στη Γαλλία γέμισαν οι δρόμοι μαθητές και φοιτητές, σύμφωνα με την εφημερίδα, και φυσικά το ξέρουμε και αυτό, γιατί οι μαθητές βγήκαν στους δρόμους για καλύτερη παιδεία. Σε μερικά πράγματα, να πούμε την αλήθεια, ότι έχουν ξεφύγει. Μπήκαν μέσα στην ιστορία και αλυταριά, τα οποία είναι χούλικανς και καταστρέφουν. Καταστρέφουν τα ίδια τα σχολεία, τα οποία ζητούν οι μαθητές να έχουν καλύτερες συνθήκες. Βάζουν φωτιά στα ίδια τα σχολεία. Αυτά είναι αλυταριά. Αυτά είναι αλυταριά που βρήκαν ευκαιρία να κάνουν ζημιά και κακό στη Γαλλία. Τα βλέπουμε και στην Ελλάδα. Τα βλέπουμε και στην Ελλάδα. Αλλά εδώ να δούμε τι έχουμε να δούμε. Σας το λέω γιατί σε λίγο καιρό θα δείτε τι θα γίνει με τα σχολεία μας. Σε λίγο καιρό, όχι τώρα. Σε λίγο καιρό. Και θα μου πείτε, μα πού το ξέρεις? Δεν χρειάζεται να το ξέρω, δεν με μάντης. Τα γεγονότα μας πηγαίνουν προς τα εκεί. Αυτά που συμβαίνουν τώρα και σιγά σιγά βράζουν μερικά πράγματα. Και σιγά σιγά βράζουν μερικά πράγματα. Στη Γαλλία, φυσικά, για να τελειώσουμε και με την εφημερίδα, η κυβέρνηση λέει ότι αυτοί που παρακίνησαν αυτές τις διαδηλώσεις των μαθητών ήταν η αριστερά. Δεν χρειάζεται η αριστερά να τα κάνει αυτά, πιστεύω. Δεν χρειαζόταν να τα κάνει η αριστερά. Οι μαθητές εκεί ξέρανε και ξέρουν τι συμβαίνει και προσπαθούν για το καλύτερο. Πάμε. Τη Ζεράκη έρχεται τώρα τον 7:30 και θα επιστρέψω με τις υπόλοιπες εφημερίδες και να κλείσουμε τα πρωτοσέλιδα.
1: Θήτα FM 107,1.
2: Η ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολίδης και η Μόρις συμπληρώνουν 59 χρόνια και το γιορτάζουν με εκρηκτικές προσφορές σε επιλεγμένες συσκευές. Πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών ενεργειακής κλάσης Α με λειτουργία ατμού με inverter κινητήρα και 1.400 στροφές μόνο 354 ευρώ. Και πλυντήριο ρούχων 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Ποιότητα και αξιοπιστία συμβαδίζουν μαζί. Και για λίγες μέρες έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε συσκευές Μόρις σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
1: Ακούστε το Theta FM 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr. Ο μετάχριστον προφήτης έρχεται καθημερινά 10 με 12 το πρωί με τον Βαγγέλη Μωυσή. Theta FM 107,1, η φωνή της Θεσσαλονίκης.

εντάξει, Pet Shop Boys έβαλες τώρα. Δηλαδή, τι να πω, από τα αγαπημένα συγκροτήματα της εποχής μας. Έτσι, μουσικάρες γράφαν οι τύποι. Αγαπάς και εσύ Pet Shop Boys, ε. Αγαπάμε και εμείς, αγαπάμε και εμείς. Εδώ, στον Θήτα, όπως ακούτε καθημερινά, βάζουμε αυτές τις μουσικές γιατί τις αγαπάμε. Είναι οι μουσικές από τις οποίες εμείς μεγαλώσαμε. Και είχαμε και μια συζήτηση με τον Γιάννη πριν από την έναρξη της εκπομπής, γιατί εμείς ερχόμαστε εδώ από τις 5 ώρα. Πίνουμε τον καφέ μας, κουτσομπολεύουμε, τέτοια πράγματα. Και ζητούσαμε για τη μουσική και για τη μουσική βιομηχανία που τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 20ετία τουλάχιστον, δεν έχει κάνει τίποτα καινούριο, τίποτα καλό. Πώς είναι δυνατόν τραγούδια πριν 30 και 40 χρόνια εμείς να τα γουστάρουμε ακόμα και η νεολαία να τα γουστάρει και να τις αρέσουν και να υπάρχουν στο δυναικές. Ενώ τραγούδια που βγαίνουν αυτή την εποχή σε 6 μήνες τα ξεχνάνε. Δεν υπάρχουν, ε. Δεν υπάρχει διαχρονικότητα στη μουσική αυτή αυτής της εποχής. Γι' αυτό νοσταλγούμε αυτές τις κομματέρες, γιατί και μελωδίες γράψανε και στίχους γράψανε και ουσία είχανε σε αυτά που λέγανε. Λοιπόν, στέλνω την καλημέρα μου στον Δημήτρη. Στον Δημάκο, ο οποίος μας στέλνει μια εκπληκτική φωτογραφία, η οποία είναι από, νομίζω, κοντά στο Μέγαρο Μουσικής, εκεί στο ΝΤΕΚ, εκεί κοντά στο Μέγαρο Μουσικής, που δείχνει απέναντι την πόλη της Θεσσαλονίκης, μια ήρεμη θάλασσα και ένα εκπληκτικό σημείο που έβγαλε φωτογραφία ο Δημήτρης. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη. Εξαιρετική φωτογραφία. Να ηρεμήσουμε τα νεύρα μας, όπως λέω. Αλλά πού να ηρεμήσεις, μωρέ, με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Αλήθεια, πες μου πώς να ηρεμήσεις. Πάμε στην political. Η χρυσή εκβιασμή του ανήλικου hacker. Ελλάς, Europol ξεδόντιασαν διεθνές δίκτυο κυβερνοεπιθέσεων. Τσάκωσαν 18χρονο που έτρεχε το στρατηγείο της Killsex στην Αθήνα. Πώς έκλεψαν δεδομένα από χίλιες εταιρείες και ζητούσαν λίτρα. Αυτός ο ανήλικος hacker, ο 18χρονος, Ελληνάς, στην Αθήνα. Πάρα πολύ ωραία. Παρακαλώ την ελληνική κυβέρνηση να τον προσλάβει. Μηνιαίο μισθό 10.000 ευρώ. Παρακαλώ την ελληνική κυβέρνηση να προσλάβει αυτόν τον hacker και τους φίλους του. Να του δίνουν 10.000 ευρώ το μήνα και να τον βάλουν σε πόστο στο οποίο θα υπερασπίζεται οτιδήποτε έχει σχέση με τον ηλεκτρονικό πόλεμο, με τις κυβερνοεπιθέσεις των άλλων. Γιατί έτσι είναι το σωστό, αν θέλετε να μάθετε. Όταν ένας 18χρονος κάνει τέτοια ζημιά και τον πάρετε και τον βάλετε φυλακή, δεν ξέρετε να το διαχειριστείτε το έργο. Αλήθεια σας το λέω. 10.000 ευρώ το μήνα αυτόν και την παρέα του να προστατεύουν από κυβερνοεπιθέσεις το ελληνικό κράτος. Γιατί οι άλλοι απλά είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Δυστυχώς. Καχρημάνησε ρόλο Βασιλάκη Καΐλα, λέει, θέατρο του Παραλόγου από τον αδικαχωμένο και κατρεγμένο περιφερειάρχη Ηπείρου. Προσπαθεί να παρουσιαστεί ως θύμα, αλλά το διαψεύδουν οι έλεγχοι για τις χρυσές απευθείας αναθέσεις και οι παραπομπές του στο πειθαρχικό. Η μεγάλη παρτίδα με το Ρούμπιο, λέει, εφημερίδα. Και τι άλλο να δούμε εδώ, προσκλητήριο συσπήρωσης άναψε ξανά ο ιστορικός πυρσός εν ώψη εκλογών, μεγάλη γιορτή για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Τι θα πει ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση για την επέτειο της Γαλάζιας Παράταξης? Θα τα πει σε ανθρώπους οι οποίοι εκεί πέρα είναι, από ό,τι έγραφε και η εφημερίδα πριν, η μισή είναι της κυβέρνησης τότε, Σιμίτη. Πασοξίδες δηλαδή. Θα τα πει στους πασοξίδες. Θα τα πει πουθενά αλλού. Πάμε στην πρώτη τελευταία εφημερίδα. Κόντρα, η κλιμάκωση της επίθεσης σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για την εξαγγελία του νέου κόμματος, με στοχευμένες επιθέσεις που έχουν κεντρικό άξονα τα εθνικά θέματα. Τριπλό χτύπημα Σαμαρά κατά του Μητσοτάκη. Η αλήθεια είναι ότι αυτό με τον κύριο Σαμαρά και, και το κόμμα το οποίο θέλει να κάνει δεν είναι τωρινό φαινόμενο, να σας το πω. Αυτό είναι από πέρσι. Το ξέρουμε όλοι από πέρσι. Ξέρουμε όλοι από πέρσι ότι ο κύριος Σαμαράς ετοιμάζεται να κάνει κόμμα και ήταν θέμα ημερών, θέμα μηνών,
θέμα ωρών, θέμα στιγμής. Όπως και να ήταν, το ξέρουμε τουλάχιστον από πέρσι, 1,5 χρόνο πριν, ότι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Το αν δεν ήξερε, δεν γνώριζε, δεν περίμενε ο κύριος Μητσοτάκης ότι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα και θα το δει μπροστά του λίγο πριν τις εκλογές του 27, νομίζω τώρα ότι μεταξύ μας τώρα δεν χρειάζεται να κοροϊδευόμαστε. Εικόνες βιβλικής καταστροφής, λέει εφημερίδα, αφήνει πίσω της η κακοκαιρία στην Κρήτη. Πνίγηκαν στο νερό και τη λάσπη οι καλλιέργειες, δυστυχώς. Μόλις που τα βγάζουν πέρα 6 στους 10 Έλληνες από καρδιωτικά στοιχεία, το ξέρουμε αγαπητοί μου εφημερής Κόντρα, το ξέρουμε. Και το λέμε από αυτό το μικρόφωνο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εφιάλτης για 55χρονη, 35χρονος δάκωσε και έκοψε το αυτί της σε γυναίκα οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία. Γεντίκου, λέει Τσίπρας, η ιστορική μνήμη ενοχλεί κάποιους ακόμα και σήμερα. Δεν ξέρω με που αναφέρεστε, κύριε Αλεξέη. Να σας πω τώρα επί τη ευκαιρία να σας ρωτήσω κάτι. Έχετε βάλει στο πρόγραμμά σας την άρση της συμφωνίας της κυρίας Μενδώνη με την εταιρεία αυτή η οποία διαχειρίζεται αυτά τις δεξιώσεις που θα γίνονται σε χώρους αρχαιοτήτων, θα κάνετε άρση αυτής της συμφωνίας? Ή δεν μπορούμε, είναι τόσο καλά δεμένο το θέμα που καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να το αλλάξει? Ρωτάω, θα μας πείτε τίποτα γι' αυτό? Τα υπόλοιπα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Γιατί ο κύριος Αγγελούδης, ο κύριος Τέλειος Αγγελούδης, και με παρότριση και δικιά μας εδώ από την εκπομπή, που δεν το είπαμε ούκο λίγες φορές, το ότι πρέπει να εξαιρεθεί το Γεντίκου, γιατί είναι αυτό το σημείο το οποίο έχουμε εμείς εδώ. Φαντάζεστε στο Λευκό Πύργο να κάνουν δεξιώσεις για φυσικογνωσίας? Στο Λευκό Πύργο θα τους πάρει και θα τους σηκώσει. Θα γελιοποιήσουν την πόλη μας για να βγάλουν μερικούς τσαλεμεντέδες εκεί και να κάνουν οι άλλοι τα γούστα τους. Με ατάκα τύπου μείνε στην ιστορία κάνοντας τη δεξίωσή σου μαζί μας. Το φαντάζεστε αυτό? Τι ντροπή. Κύριε Αλεξέη, αν τα καταφέρει ο κύριος Αγγελούδης να βγάλει απ' έξω το γιατί κουλέ από την ιστορία με τις δεξιώσεις, βάλτε το λίγο εκεί πέρα στο πρόγραμμά σας. Ναι, αλλά να το κάνετε πράξη. Να μην γίνει σαν αυτά που έλεγε ο Πρωθυπουργός: θα καταργήσουμε το έμφυα, θα καταργήσουμε το ένα και τ' άλλο επί των ημερών σας. Και όταν ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης, τα κράτησε και πολύ καλά έκανε γι' αυτόν. Θα καταργήσουμε και τα ΦΠΑ, έλεγε, που τότε εσείς, κύριε Τσίπρα, τα είχατε κατεβάσει. Ναι, βέβαια, κάποια τα είχατε κατεβάσει. Να λέμε και την αλήθεια. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης είχε πει: θα τα μηδενίσει. Είναι άδικα για τον Νικολάου. Είναι άδικα και ο έμφυα για τον Νικολάου. Παρέμεινε ο έμφυα. Αφού είναι οικονόμα. Αφού είναι εισόδημα. Έσοδα λέγονται. Για το ελληνικό κράτος, γιατί να το σταματήσει? Κυφισός ποταμός, συναγερμός για τη δημόσια υγεία από τη ρήπανση, τώρα ξυπνήσατε. Να πω κάτι. Ειδικά με τον Κυφισό και εκεί που πετούσαν ένα σωρό αυτές οι νταλίκες και αυτά τα βιτιοφόρα, τα οποία πετούσαν εκεί πέρα ένα σωρό πράγματα. Ήταν κοινό μυστικό. Να μην τρελαθούμε τώρα. Τους βλέπατε που το έκαναν και δεν μιλούσε κανένας. Κάποια στιγμή κάποιοι ευαισθητοποιήθηκαν λίγο παραπάνω και βγήκε μπροστά αυτή η βρωμιά. Τώρα είναι μολυσμένος ο Κυφισός με λύματα τα οποία αυτά τα βιτιοφόρα τα πετούσαν στο Κυφισό. Τώρα, γιατί για να μολυνθεί ο Κυφισός δεν μολύνεται με 10 βιτιοφόρα. Δεν μολύνεται για μία φορά. Φανταστείτε για πόσο καιρό και πόσους τόνους έχουν ρίξει εκεί πέρα για να θεωρηθεί ότι ο Κυφισός, έτσι, από τη ρήπανση είναι επικίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Φανταστείτε πόσο καιρό. Και κανένας δεν μιλούσε. Τα έβλεπαν και κανένας δεν μιλούσε. Τώρα μην τρελαθούμε. Προειδοποίηση Ρουμπίνη, λέει, φόβοι για παγκόσμιο συστημικό κράχ λόγω χρέους και ενεργειακής κρίσης. Εντάξει, θα ζήσουμε το πότε ήταν, το 22, ήταν το κράκ εκείνο που είχε γίνει, το 22 είχε γίνει, το 29 είχε γίνει,
Τέτοια πράγματα θα θυμηθούμε και θα γελάμε. Να σας πω κάτι όμως. Πριν από 1,5 χρόνο, πριν πάμε στην τελευταία εφημερίδα, πριν από 1,5 χρόνο περίπου, στις σκανδιναβικές χώρες βγήκαν ανακοινώσεις με φλάιερ, με διάφορα διαφημιστικά σποτ, στα οποία παρότριναν τους πολίτες να αποθηκεύσουν υλικά, τρόφιμα, τα οποία είναι μεγάλης διάρκειας. Γιατί απλά δεν ξέρουν τι θα συμβεί στην Ευρώπη. Αυτό έγινε πριν από 1,5 χρόνο περίπου. Κάποιοι άκουσαν τις εντολές και αποθήκευσαν προϊόντα, τρόφιμα μακράς διαρκείας κλπ. Αυτοί εκεί κάτω, μάλλον αυτοί εκεί πάνω, γιατί εκεί πάνω σκανδιναβικές χώρες, ξέρουν κάτι που δεν ξέρουμε εμείς, ας πούμε? Είναι τόσο ηλίθιοι που παροτρύνουν τους πολίτες τους να αποθηκεύσουν προϊόντα? Ή απλά μπορεί να είναι μια δεκαετία πριν από τα γεγονότα τα οποία θα συμβούν κατά τα δικά τους λεγόμενα? Μερικά πράγματα σας το έχω ξαναπεί, πρέπει λίγο να τα σκεφτόμαστε διαφορετικά. Όχι ότι μας σερβίρουν. Να τελειώσω με εσπρέσο, κυρίες και κύριοι. Στο πρωτοσέλιδό της, η οποία εσπρέσο λέει: κοινική και άπλιστη γάκα, οι διάλογοι του υπνοθεραπευτή με τη γιατρό της Καρνεάδου. Ποιο ΕΚΑΒ? Έχω πελάτησα. Μάλιστα. Είναι η κουβέντα η οποία είπε ότι δεν θέλω να πάω να συνοδεύσω τον Γιώργο Μαζονάκη μαζί με το ΕΚΑΒ, γιατί ήθελε και κάποιον εκεί. Όλα στο βωμό του χρήματος. Ακόμα και την ώρα που ξεψυχούσε ο Μαζονάκης, καταπέλτησε το κατηγορητήριο για το ζεύγος. Όλοι έγιναν θυσία για την κουκλάρα Ραϊτικόφσκι. Αυτά, ρυφηφή στο γάμο του Χαραλαμπόπουλου, χώρισε με την Πρίντσου. Και αν δω τι άλλο λέει η εφημερίδα, η Εσπρέσο έτρεξε με την Ατάσα Παζαΐτη για το survivor τη ζωή. Πάρα πολύ ωραία. Τελειώσαμε και με την Εσπρέσο τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η ιστορία με το Μαζονάκη, πριν πάμε σε μουσικό διάλειμμα, η ιστορία με το Μαζονάκη, σας είπα ότι θα συνεχίζεται στα δελτία ειδήσεων όσο έχει ακόμα ψωμάκι και μπορεί να μας τραβάει μακριά από άλλα προβλήματα. Όταν θα βρουν ένα καινούριο αφήγημα, κάτι καινούριο που θα βγει, που θα είναι πολύ μεγάλη τραγωδία, που θα ενδιαφέρει όλο τον ελληνικό λαό, θα ξεχάσουμε την ιστορία Μαζονάκη, θα τη βάλουμε 8η στη σειρά των ειδήσεων και θα πάμε σε αυτό. Κάτι που απέφχομαι. Γιατί πρέπει να βλέπετε και να ακούτε άλλα από αυτά που ζείτε και από αυτά που προβληματίζεστε. Αυτή είναι η αλήθεια. Κάποιοι προσπαθούμε με το λόγο μας και με μερικές αποδείξεις τις οποίες έχουμε και με επιχειρήματα να βεπνίσουμε καταστάσεις. Δεν θα σώσουμε την Ελλάδα. Αλήθεια σας το λέω. Αλλά το να σας ενημερώσουμε και να σας βάλουμε σε άλλο τρόπο σκέψης, νομίζω ότι είναι το πιο ιδανικό για αυτή τη στιγμή. Την καλημέρα μου στον Αστέριο. Στον Αστέριο Πίτσιο τον εύχομαι ό,τι καλύτερο, καλή εβδομάδα, και θα επιστρέψω σε λίγο μετά το μουσικό διάλειμμα.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Θήτα 107,1. Να σας πω λίγο για την κίνηση που δεν θα σας ευχαριστήσω και πολύ. Ειλικρινά. Δύσκολα τα πράγματα για εσάς που θέλετε να ξεκινήσετε την πορεία σας μέσω του περιφερειακού. Σε όλο το μήκος του περιφερειακού και από τις δύο πλευρές, μετά την Τούμπα από ανατολικά προς δυτικά μέχρι και το Παπαγεωργίου και από το Παπαγεωργίου μέχρι και τα Κωνσταντινουπολίτικα, και στις δύο κατευθύνσεις γίνεται ο χαμός. Είναι 8 παρά 10 και είναι λογικό. Για όσους θέλετε και είστε τολμηροί να πάρετε τον περιφερειακό, οπλιστείτε με υπομονή. Μόνο έτσι. Όχι και ότι τα πράγματα στο κέντρο είναι καλύτερα. Όχι, όχι. Και βλέπω και εδώ στην Τσιμισκή και στο Μαχάταν της Πολυτεχνείου πάρα πολλά αυτοκίνητα με ροή, γιατί προφανώς κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους εδώ η τροχέα. Και από ό,τι βλέπω, πάρα πολλά αυτοκίνητα, παιδιά. Πάρα πολλά αυτοκίνητα επί της Τσιμισκή σήμερα. Πάρα πολλά αυτοκίνητα. Για να δω λίγο και στο χάρτη τι γίνεται ανατολικότερα. Μιχαήλ Ψελού λέει έχει κίνηση. Η Μάρκου Μπότσαρη. Η προφή του Ηλία. Μπα, ό,τι και να σας πω, παιδιά. Όλη η πόλη ξύπνησε. Όλη η πόλη ξύπνησε. Και θέλω την υπομονή σας. Θέλω την υπομονή σας. Από την άλλη, νέα ασφαλτόστρωση στην Παθέ από σήμερα Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή. Από σήμερα 5 Δεκάτου μέχρι και την Παρασκευή, την άλλη Παρασκευή, 16 Δεκάτου. Έτσι. Σύμφωνα με ανακοίνωση λοιπόν της Εγνατίας Οδού, από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα γίνουν 16 Δεκάτου ασφαλτοστρώσεις και αντικατάσταση των μεταλλικών στιθέων στην περιοχή Κλειδίου και Μαλγάρων. Θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Είχαμε που είχαμε την ιστορία με την ασφαλτόστρωση εκεί. Παραμένει η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας κλειστή. Θα παραμείνει κλειστή. Έτσι, από τις 5 μέχρι και τις 7 θα παραμείνει κλειστή. Και από τις 5 μέχρι τις 16 η αριστερή λωρίδα πάλι θα παραμείνει κλειστή. Και μετά από τις 7 του μηνός μέχρι και τις 13 και οι δύο λωρίδες θα παραμείνουν κλειστές. Και για το ρεύμα προς Βέρεια, το Σαββάτο 10 Δεκάτου θα μείνει κλειστή η δεξιά λωρίδα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, όσοι θα πηγαίνετε κατά εκεί, κατά Κλειδί και Μάργαρα, να ξέρετε ότι θα ψιλοταλαιπωρηθείτε. Θα ψιλοταλαιπωρηθείτε. Θυμάστε που λέγαμε για τους σοβάδες που βέβαια στα σχολεία. Έπεσε και σοβάς από μπαλκόνι εκεί, στην παραλία εκεί, χωρίς να υπάρχει ευτυχώς κανένα πρόβλημα. Αυτό γιατί όμως? Γιατί τα τελευταία χρόνια, θυμάστε που είχαμε διαχειριστές στις οικοδομές, τώρα δεν υπάρχουν. Τώρα ανέλαβαν εταιρείες ή κάποιος φιλότιμος, ο οποίος τρέχει να μαζέψει τα κοινόχρηστα. Η αλήθεια είναι ότι οι πιο πολλές οικοδομές πλέον είναι κακοδιατηρημένες, ειδικά αυτές που είναι πάνω από 20 χρόνια. Γιατί δεν υπάρχει κάποιος διαχειριστής που να έχει την υπομονή να ασχοληθεί και με την πολυκατοικία? Γιατί έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, άλλος το κοντό του, άλλος το μακρύ του, και αλλού του αρέσει έτσι και αλλού δεν του αρέσει, του αρέσει αλλιώς. Με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι που να έχουν λίγο φιλότιμο και να θέλουν να βοηθήσουν, να τα παρατάνε. Σου λέει, με εσάς θα ασχοληθώ, ρε. Είστε τρελοί. Σιγά μην να καθίσω να κάνω το διαχειριστή. Οι εταιρείες οι οποίες αναλαμβάνουν όλη αυτή την ιστορία απλά μαζεύουν τα κοινόχρηστα, λίγο να δούμε τι θα γίνει με το ασανσέρ, λίγο με την καθαριότητα, εκεί είμαστε. Το αν πέφτουν σοβάδες από μπαλκόνια, γιατί η οικοδομή είναι 20 και 30 και 40 ετών και δεν έχει μεριμνήσει κανένας για την ανακαίνισή της, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Και θέλω να σας πω κάτι για αυτό που συμβαίνει σε άλλες χώρες, στο εξωτερικό. Θα σας φέρω ένα πολύ γρήγορο παράδειγμα για την ιστορία των οικοδομών και τη διαχείρισή τους στην Κορέα. Στην Κορέα κάθε πολυκατοικία, κάθε τετράγωνο έχει ένα ειδικό συμβούλιο.
το οποίο έχει ψηφιστεί από όλους τους ενίκους εκείνου του τετραγώνου, το οποίο το τετράγωνο μπορεί να περιλαμβάνει 3 και 4 πολυκατοικίες. Και οι άνθρωποι αυτοί έχουν διοικητικό συμβούλιο, έχουν ταμεία, έχουν εισδροή χρημάτων κάθε μήνα από τους ενίκους, είτε ιδιοκτήτες είτε ενοικιαστές, και με τα χρήματα αυτά τα οποία μαζεύουν κάθε μήνα κάνουν τις απαραίτητες κινήσεις για ανακαινήσεις, για τον καθαρισμό, για όλα. Έχουν άλλη κουλτούρα σε αυτό στην Κορέα. Θα μου πεις, εκεί είναι Κορέα. Εδώ για να φτάσει αυτή η κουλτούρα, παιδιά, θα πρέπει να αλλάξουμε και την νοοτροπία. Τη δική μας. Αν δεν σταματήσουμε να πετάμε από τον τρίτο όροφο τα σκουπίδια, γιατί ο κάδος είναι ακριβώς κάτω από τον μπαλκόνι μας, γιατί βαριόμαστε να κατεβούμε τις σκάλες και βολευόμαστε να πετάμε τα σκουπίδια από τον τρίτο και από τον πέμπτο όροφο, με αποτέλεσμα να μην είμαστε και καλά στο σημάδι ή να μην ανοιχτώ το καπάκι του κάδου και να σκάνε εκεί και να διαλύονται, αλλά να λέμε έλα δεν πειράζει, θα έρθουν οι οδοκαθαριστές, θα τα μαζέψουν. Αν λοιπόν δεν φύγει αυτή η νοοτροπία του να κατεβάζουμε τα σκουπίδια κάτω και να τα πετάμε έξω από τον κάδο, γιατί αν πατήσουμε το μοχλό ο οποίος ανοίγει τον κάδο και έρθει η μυρωδιά αυτή η δυσάρεστη, δεν θέλουμε να τη μυρίσουμε, όχι, και αφήνουμε τα σκουπίδια έξω από τον κάδο. Κάποιος χριστιανός θα βρεθεί να τα βάλει μέσα. Αν δεν σταματήσουμε να πετάμε μεγάλα μπάζα, μιλώ για μπάζα γιατί θυμάστε τι γίνεται τις τελευταίες μέρες με τη λέξη μπάζα. Αν λοιπόν δεν πετάμε μεγάλα αντικείμενα εδώ και εκεί, γιατί θέλουμε να τα ξεφορτωθούμε, δεν θα γίνουμε ποτέ άνθρωποι, ειλικρινά, σε μερικά τέτοιου είδους θέματα. Στη Σιγκαπούρη, για όσους πάτε, και εύχομαι να πάτε γιατί είναι εξαιρετική πόλη, εάν τολμήσεις να πετάξεις γόπα από τσιγάρο ή να πετάξεις ένα χαρτάκι βομαστίχα κάτω στο δρόμο, ο ίδιος ο πολίτης, ο οποίος είναι δίπλα σου, θα σε καταγγείλει σε οποιονδήποτε αστυνομικό υπάρχει εκεί κοντά. Και χωρίς πολλά πολλά θα πληρώσεις $200 πρόστιμο. Σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει? Σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει? Και μετά όλοι λέμε τι καθαρές είναι αυτές οι πόλεις. Με αυτά και με τα άλλα, σιγά σιγά ήρθε η ώρα να κλείσουμε. Θέλω ένα μουσικό διάλειμμα ο λίγων λεπτών πριν σας αποχαιρετήσω για την αρχή της εβδομάδας.

ήρθε η ώρα λοιπόν να σας αποχαιρετήσω. Να σας πω καλή εβδομάδα σε όλους. Καλά να είμαστε, να αγαπάτε και να σέβεστε τον εαυτό σας. Έτσι θα μάθετε να αγαπάτε και να σέβεστε τους άλλους. Σήμερα είχαμε πάρα πολύ ωραία πράγματα που είπαμε. Η επικαιρότητα τρέχει. Θα έχουμε να πούμε και αύριο. Προπάντων όμως να έχετε υγεία. Καλή εβδομάδα σε όλους. Θα τα ξαναπούμε λίγο μετά τις 6 αύριο το πρωί. Ήταν ο Δημήτρης Καρυπίδης πίσω από το μικρόφωνο εδώ στον Θ107,1 με τον άνθρωπο ο οποίος είναι εδώ. Τον μέγιστο των μεγίστων των κομβίων του κόκπιτ του ραδιοφώνου του Θ107,1 Κατσαβούδι Γιάννη. Καλημέρα μου σε όλους. Θα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6.

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 8.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: www.thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. www.thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
3: Χωρίς φίλτρο. Κάθε μέρα στις 6 το απόγευμα με τον Γιάννη Ιωαννίδη. ThetaFM 107,1. Οι ειδήσεις στον ThetaFM 107,1.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τις ειδήσεις από τον ThetaFM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοιείς, οι οποίοι παραμένουν με τα σκάφη τους στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης. Χθες έφτασαν αλλοιείς και από άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, ενώ απέκλεισαν συμβολικά τη Λεωφόρο Νίκης. Ξεκινούν σήμερα οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Παθέ, στην ευρύτερη περιοχή του κλειδίου Μαλγάρων, σήμερα στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, με κλειστή την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας. Στον κλάδο προς Βέρεια οι εργασίες θα ξεκινήσουν από αύριο, με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας και της ΛΕΑ. Τεράστιες καταστροφές και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την Κρήτη τις τελευταίες ημέρες. Στο οροπέδιο Λασιθίου ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπόνερα, καθώς έπεσε το νερό που πέφτει σε 2 χρόνια στην Αττική. Εφιαλτικές είναι οι εικόνες και στα Ζωνιανά, όπου υπερχείλησε ο τοπικός ποταμός. Κυβερνητικό κλιμάκιο μεταβαίνει σήμερα στο νησί για τον συντονισμό της καταγραφής των ζημιών. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τις ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης. Τα μέτρα θα κινηθούν σε 2 κατευθύνσεις. Θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην Αντλία, αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας φτάνει αύριο στην Αθήνα με πυκνή και σημαντική ατζέντα για τις διμερείς σχέσεις, την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Την Τετάρτη ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα έχει συναντήσεις και με τον ομόλογό του Γιώργο Κεραπετρίτη, αλλά και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Κρίσιμη εβδομάδα για την υπόθεση Μαζονάκη. Η αναισθητική ουσία προποφόλη που χρησιμοποιείται στην Μέθη φέρεται να βρέθηκε στον οργανισμό του καλλιτέχνη. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αναμένεται να αποκαλύψει σημαντικά στοιχεία για την έρευνα. Μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί 6 τηλεφωνικές συσκευές. Κομβικής σημασίας θεωρούνται και τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων. Τραγωδία στην Πετρούπολη το βράδυ με νεκρό έναν 24χρονο μετά από σύγκρουση του δικύκλου που οδηγούσε με μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν 2 17χρονοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 2 νεαροί τραυματίστηκαν ελαφρά. Λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα, άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα Αττικής. Η χειροβομβίδα δεν εξεράγει στο σημείο άνδρες του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Έπεσαν ζωβάδες από μπαλκόνι στη Λεωφόρο Νίκης εχθές το απόγευμα στο ύψος της Αγίας Σοφίας. Το σημείο αποκλείστηκε, όπως και τμήμα του δρόμου. Δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός. Η Εθνική Ελλάδος έμεινε στο 0-0 με την Γερμανία στην Τούμπα στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Nations League. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα και με 2 μάτς να απομένουν, η Εθνική κλείδωσε την 3η θέση, ενώ κρατά στα χέρια της την πρόκριση στα προημιτελικά.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Ηλιοφάνεια με ασθενείς ανέμους θα επικρατήσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς. Καλώς προβλέπεται για σήμερα ο καιρός και στη Βόρεια Ελλάδα, με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.
0: ThetaFM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Do do it, έτσι πρέπει να ξεκινάμε. Δευτέρα πρωί, 8 με 10 θα είμαστε μαζί, πρωινή τύπη. Η Χριστίνα Χαλεπλίδου στο μικρόφωνο και ο Θανάσης Αποστολίδης στους ήχους. Άντεξε η Εθνική, άντεξε και μας δίνει έτσι μια αισιοδοξία για την εβδομάδα που ξεκινάει. 0-0 στην κατάμεστη Τούμπα. Αν και οι Γερμανοί προσπάθησαν πολύ για το αντίθετο. Και πολλοί που γνωρίζουν την ψυχολογία των Γερμανών έλεγαν ότι θα κάνουν το παν για να νικήσουν μέσα στην Τούμπα. Όχι μόνο δεν τα κατάφεραν, αλλά και ο προπονητής τους έμαθα ότι μετά είπε ότι δεν θα ήθελε να ξαναπαίξει με την Εθνική Ελλάδος. Φυσικά και ξεκινάμε με τα αισιόδοξα, γιατί αρχίζει μια καινούργια εβδομάδα. Πώς θα αντέξουμε τα δύσκολα αν δεν ξεκινήσουμε με κάτι καλό, θετικό και πολύ έτσι προκάλεσε χαρά σε όλους τους Έλληνες.

Φυσικά και δεν είναι όλες οι ειδήσεις έτσι. Οι αλλοί συνεχίζουν την κινητοποίησή τους στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Επιμένουν ότι δεν βγαίνουν με αυτές τις τιμές στο πετρέλαιο κίνησης. Και βέβαια ανέφεραν όλα αυτά τα αιτήματά τους, είπαν τα παράπονά τους σε δύο πολιτικούς αρχηγούς μέσα στο Σαββατοκύριακο που πέρασε. Τα είπανε με τον κύριο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τα είπανε και με τον κύριο Τσίπρα, τον πρόεδρο της Ελλάς. Δεν τα είπανε με τον πρωθυπουργό όμως. Και όπως μας είπε σήμερα πολύ πρωί που περάσαμε από την παραλία και μιλήσαμε μαζί του ο κύριος Αντώνης, ένας από τους αλλοιείς που κινητοποιούνται και είναι και αυτή τη στιγμή στην παραλία στο καΐκι του και προσπαθεί για κάτι καλύτερο, μας είπε ότι ο κύριος πρωθυπουργός τους έβλεπε απέναντι από το Ηλέκτρα Παλάς αλλά δεν πλησίασε. Δεν ήθελε καθόλου να του χαλάσουμε το προφίλ, είπε ο κύριος Αντώνης. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Πάντως θα μιλήσουμε και με εκπροσώπους των αλλιέων για να δούμε πού το πάνε και τι κάνουν. Η αλήθεια είναι ότι ήδη μέσα στο Σαββατοκύριακο παρατηρήθηκαν ελλείψεις σε φρέσκα ψάρια τόσο στα ιχθυοπολία όσο και στα μαγαζιά που σερβίρουν στις ταβέρνες, στα καταστήματα εστίασης.

Κατά τα άλλα, η Νουδού γιορτάζει σήμερα τα 52 της χρόνια, αλλά δεν είναι καθόλου ολόκληρη. Εκείνο το όλον Πασόκ, το θυμάστε, δεν είναι η όλη Νουδού. Ξέρω ότι σας τα είπαμε όλα μαζί. Θα ακούσουμε ένα ωραίο και έτσι αισιόδοξο τραγούδι για να ξεκινήσουμε ωραία την ημέρα μας και να συνεχίσουμε από τον Δημήτρη Καρυπίδη στον ίδιο ρυθμό, και περισσότερα θα πούμε στη συνέχεια.

Κυκλοφορείτε και κυκλοφορούμε πολύ στους δρόμους και έτσι δίνουμε δικαιώματα στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να λένε ότι όλα πάνε καλά με την οικονομία. Κι ας υπάρχει σήμερα η είδηση δημοσιευμένη σε πολλές εφημερίδες ότι 6 στους 10 Έλληνες τα βγάζουν δύσκολα. Η κίνηση είναι αυξημένη σήμερα, είναι και Δευτέρα. Θα ακούσουμε περισσότερα στη συνέχεια και πιο αναλυτικά από την Taxiway. Αυτή τη στιγμή στο περιφερειακό η κατάσταση είναι άσχημη και στο μέτωπο προς τα δυτικά και στο μέτωπο προς τα ανατολικά. Λεπτομέρειες θα ακούσουμε σε λίγο. Δύσκολα είναι και στην Βασιλέως Γεωργίου και στην αρχή της Εγνατίας. Περιφερειακό, στο μέτωπο προς τα δυτικά από τον κόμβο Τριανδρίας μέχρι τον Άγιο Παύλο είναι πολύ πιο δύσκολη η κατάσταση. Και ανατολικά από το 424 μέχρι τη στροφή της Πολύχνης. Σίγουρα όσοι κυκλοφορείτε στο περιφερειακό αυτή την ώρα έχετε δουλειά, γι' αυτό και είστε εκεί. Δεν χρειάζεται λοιπόν να σας πούμε ότι όσοι δεν χρειάζεται δεν πρέπει να κυκλοφορήσετε από τον, από τον περιφερειακό. Στην Τσιμισκή, όσο βλέπουμε από εδώ, από το παράθυρο του Θήτα FM, κυκλοφορεί με κάποια δυσκολία και με τη βοήθεια των τροχονόμων. Ακούτε Θήτα FM στους 107,1. Ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας είναι μέσω τηλεφώνου το

Και μέσα σε όλα αυτά βρήκε ευκαιρία και η κυρία Φόντερ Λάιερ να μας πει για μακεδονική κουλτούρα και μακεδονική γλώσσα, και ευτυχώς αντέδρασαν κάποιοι ευρωβουλευτές. Ο κύριος Γιάννης Μανιάτης και ο κύριος Άκης Αρναούτογλου κατέθεσαν ερώτηση για τα όσα είπε για την Macedonian culture. But we're never gonna survive unless we get a little... Καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία με την ταυτότητα και τη γλώσσα της. Πιστεύουμε ότι ο μακεδονικός πολιτισμός και η γλώσσα μπορούν μόνο να κάνουν την ένωσή μας πλουσιότερη. Επειδή το σύνθημά μας είναι ενωμένοι στην πολυμορφία και το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Αυτά είπε η κυρία Φόντερ Λάιερ την ώρα που στην Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός παρέδιδε τα οστά του Σαμουήλ για να μας επιστρέψουν οι Βούλγαροι, κάτι που μας έκλεψαν στη διάρκεια δύο παγκοσμίων πολέμων. Όχι ακριβώς όσα μας έκλεψαν, γιατί έκλεψαν περίπου 1.300 πολύτιμα κοιμήλια και χειρόγραφα και επέστρεψαν μόνο 48. Όταν λοιπόν διακρίνουν κάποιοι ξένοι τέτοια υποχωρητικότητα, έστω και σε θέματα που αφορούν τον πολιτισμό, γιατί τα οστά του Σαμουήλ είναι πολύ σημαντικά για τους Βούλγαρους, βρίσκουν ευκαιρία να μιλούν για μακεδονική κουλτούρα, μακεδονική γλώσσα κλπ. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε, αν όχι σε αυτή την εκπομπή, σε κάποια από τις επόμενες, με τον κύριο Μανιάτη είτε με τον κύριο Αρναούτογλου, για να δούμε γιατί κατέθεσαν αυτή την ερώτηση και τι περιμένουν να τους απαντήσει η κυρία Φόντερ Λάιερ. Συνήθως αυτό έχει σημασία. Η απάντηση που θα δώσει η κυρία Φόντερ Λάιερ και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για την στάση της απέναντι στην Ελλάδα.

Την Παρασκευή που μας πέρασε είχαμε και την μεγάλη γιορτή για τα 150 χρόνια της εστίας. 150 χρόνια που γιορτάστηκαν σε μια εκδήλωση την οποία μεταδώσαμε και από εδώ, από τον Θήτα FM. 150 χρόνια κυκλοφορίας μιας μεγάλης εφημερίδας. Ήταν αφιερωμένη στην αριστεία και οι ομιλητές, οι σπουδαίοι ομιλητές της εκδήλωσης, ανέδειξαν την προσφορά της εστίας που όλα αυτά τα χρόνια βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων, αλλά μίλησαν και για τα κακώς κείμενα της χώρας. Κύριος ο καθηγητής ιατρικής στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, ο κύριος Ιωάννης Ιωαννίδης, ήταν καταπέλτης. Αναζητήστε την ομιλία του και θα καταλάβετε τι ζούμε, τι περνάμε, όχι πως δεν το ξέρετε, αλλά θα το δείτε να το περιγράφει πολύ γλαφυρά. Και ο διδάκτορ του Πανεπιστημίου της Γενέβης, ο κύριος Μελέτης Μελετόπουλος, ο οποίος μίλησε για την δημιουργική κρίση η οποία διακρίνει την ορθή δημοσιογραφία αλλά και τον πατριωτισμό που αποτελεί προτεραιότητα για την εστία, την εστία, την φίλη του όπως είπε χαρακτηριστικά που περιμένει κάθε πρωί στο σπίτι. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν πολλοί πολιτικοί, επιχειρηματίες, άνθρωποι των γραμμάτων, έδωσαν το παρόν και πολλοί δημοσιογράφοι, καθηγητές πανεπιστημίων. Και ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας κ. Γαβρίλ συνέδεσε την αριστεία με την καλλιέργεια, την διακονία και την προσφορά και μίλησε κυρίως για την αριστεία μέσα από το πρίσμα της Εκκλησίας. Ιδιαίτερη σημασία φυσικά είχε η ομιλία του Διευθυντή της εστίας, του κ. Μανώλη Κοτάκη, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε αργότερα, ο οποίος μίλησε για την ανάγκη να παραμείνει αναμένο το κερί, όπως και του εκδότη, του κυρίου Γιάννη Φιλιππάκη, ο οποίος δεσμεύτηκε να υπάρχει η εστία και να υπερασπίζεται όλα αυτά, όλες τις αξίες που υπερασπίζεται και για ακόμη 150 χρόνια.

0: Θήτα FM 107,1.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Είχαμε λοιπόν ένα φουλ των πολιτικών αρχηγών στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Ήταν εδώ ο Ανδρουλάκης, Τσίπρας και φυσικά ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος ήρθε για την εκδήλωση που αναφέραμε στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, εκεί όπου παραδώσαμε τα οστά του Σαμουήλε και πήραμε 48 από τα 1300 κοιμήλια. Στο προσκήνιο όμως βρέθηκε ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος έριξε ακόμη μεγαλύτερη σκιά στη σημερινή λειψή γιορτή της Νέας Δημοκρατίας για τα 52 χρόνια της. Και λέμε λειψή γιατί δεν θα παρευρεθούν ούτε ο κύριος Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός, ούτε ο κύριος Μεϊμαράκης. Ο κύριος Σαμαράς λοιπόν επανήλθε μέσα στο Σαββατοκύριακο και είπε το αμίμητο «αυτούς τους πήρε το ποτάμι». Φυσικά είχε και αιχμή για τα Τέμπη, για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, γιατί πρόσθεσε ότι τους πήρε το ποτάμι και αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε να τον μπαζώσουν.

Στο βίντεο που δημοσιεύθηκε στο TikTok, ο κύριος Σαμαράς μιλάει με τον Διευθυντή του Πολιτικού του Γραφείου, τον κύριο Νίκο Τσιούτσια, και αναφέρεται σε όσα γράφονται σε διάφορες εφημερίδες για τις επόμενες κινήσεις του και κυρίως απαντά σε όσα του καταλογίζουν ότι ήρθε στο προσκήνιο μόνο και μόνο για να κάνει κακό στην Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εκεί με σαφήνεια ο κύριος Σαμαράς λέει ότι δεν τον ενδιαφέρει ποιος θα χάσει την καρέκλα του, αλλά να μην χάσει η Ελλάδα. Στη συνέχεια η συζήτηση αφορά την ακρίβεια, με τον κύριο Τσιούτσια να σχολιάζει πως η κυβέρνηση έχει πει για την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στους δρόμους και ότι αυτό είναι ένα μέτρο που δείχνει ότι τα βγάζουμε πέρα. Ιδιαίτερη αξία έχει και αυτό το «Πρόεδρε, εγώ φεύγω» που λέει ο συνεργάτης του κύριου Σαμαρά στον κύριο Σαμαρά, και ο κύριος Σαμαράς απαντάει για που το έβαλες, για να απαντήσει ο κύριος Τσιούτσιας ότι πάω να κλείσω το κόμμα. Γίνεται σαφές σχόλιο λοιπόν για αυτό που γράφουν ορισμένες εφημερίδες, έτσι που είναι πολύ φιλικές στο κυβερνών κόμμα, ότι για τον μόνο λόγο για τον οποίο έχει επιλέξει ο κύριος Σαμαράς αυτήν την κίνησή του είναι για να χάσει ο κύριος Μητσοτάκης, και λέει αυτό που σας είπαμε πριν, ότι το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα. Εμείς σας το είχαμε πει ότι διανύουμε μια άτυπη προεκλογική περίοδο και αυτό το καταλαβαίνουμε κάθε φορά, όχι μόνο από τους πολιτικούς αρχηγούς, αλλά και από τους βουλευτές, πολιτευτές, υποψήφιους βουλευτές, υποψήφιους υποψήφιους βουλευτές, οι οποίοι έχουν αυξήσει την δραστηριότητά τους.

Και τι μεγαλύτερη απόδειξη θέλετε από το ότι πλησιάζουν οι εκλογές και ζούμε προεκλογική περίοδο, και ας μην είναι τυπικά προεκλογική περίοδος, από το ότι η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέβηκε σε σκηνή θεάτρου και τραγούδησε. Λέω αλήθεια, Θανάση Αποστολίδη, μόνο να στο ορκιστώ δεν μπορώ. Δεν μπορούμε να δείξουμε εικόνα, δεν μπορούμε να έχουμε ήχο, αλλά η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέβηκε στη σκηνή του θεάτρου Ρεματιάς και τραγούδησε «Η ζωή είναι ένα δώρο». Φαντάζομαι ότι αναφερόταν γενικά στο δώρο της ζωής και όχι στην ίδια. Είναι και λίγο περίεργο να λες για τον εαυτό σου «είμαι ένα δώρο», οπότε φαντάζομαι ότι αναφερόταν στο πολυτιμότερο αγαθό μας που είναι η ζωή. Η ζωή είναι ένα δώρο, λοιπόν. Η κυρία Κωνσταντοπούλου τραγούδησε. Στη σκηνή ήταν η κυρία Τζόρτζια Κεφαλά, η τραγουδίστρια των Μπλε και βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας.

Σας άφησα λίγο να το χωνέψετε. Πάντως έχουμε δει σε διάφορους ρόλους την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά σε τέτοιο ρόλο, σε ρόλο τραγουδίστριας, δεν την είχαμε φανταστεί.

Όντως μέχρι τώρα δεν ξέραμε σε ρόλο ψάλτη, να τους ψέλνει όλους δηλαδή. Κι όμως τώρα τραγούδησε και όπως φυσικά μας γράφετε, τι άλλο έχουμε να δούμε ακόμη μέχρι να προκυριχθούν και να γίνουν οι εκλογές.

Φυσικά και σας λέμε αλήθεια για την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μπορείτε να βρείτε κιόλας το απόσπασμα. Εδώ πέρα ο Θανάσης Αποστολίδης το εντόπισε, αλλά επειδή το μικρόφωνο δεν είναι μπροστά στην κυρία Κωνσταντοπούλου, ακούγεται κυρίως η τραγουδίστρια τον μπλε. Αυτό μπορεί να ήταν και μια προστασία της κυρίας Κωνσταντοπούλου, γιατί μπορεί να έχει στεντόρια φωνή, αλλά μάλλον δεν θα είναι και για να τραγουδάει. Αλλιώς θα είχε αξιοποιήσει αυτό της το ταλέντο, φαντάζομαι.

Φυσικά η επικαιρότητα είναι σκληρή, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και τα πράγματα συνεχίζουν να βγάζουν στο φως χειρότερες καταστάσεις για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ήδη ακούσατε για την προποφόλη, μια ουσία που βρέθηκε τις εξετάσεις στο σώμα του Γιώργου Μαζωνάκη, και όμως αυτή η ουσία δεν θα έπρεπε να βρίσκεται σε ένα τέτοιο ιατρείο. Ιατρείο εντός εισαγωγικών φυσικά, γιατί είναι ένα φάρμακο που μπορεί να χορηγηθεί και στην καταστολή, αλλά μόνο παρουσία αναισθησιολόγου, ειδικού εξοπλισμού και νοσηλευτή αναισθησιολογίας. Δεν τα λέμε εμείς, αλλά αναισθησιολόγος του Αττικών, ο κύριος Δημήτρης Μανίκης, ο οποίος μίλησε μετά τις τοξικολογικές εξετάσεις του Γιώργου Μαζωνάκη. Και φυσικά το μεγάλο ερώτημα που προσπαθούν, στο οποίο μάλλον προσπαθούν να απαντήσουν οι ειδικοί, είναι γιατί αυτές οι ουσίες και με ποιο τρόπο αυτές οι ουσίες αγοράζονται, αποσπώνται από κάπου, πώς είναι δυνατόν να βρίσκονται εκτός των νοσοκομείων.

9 παρα 10, ακούτε τους πρωινούς τύπους στον Θήτα FM στους 107,1. Έρχεται ο Ρούμπιο στην Αθήνα. Αύριο το βράδυ φτάνει ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Έρχεται σε μια συγκυρία που η Τουρκία δεν ησυχάζει. Οι παραβιάσεις δίνουν και παίρνουν. Μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε πολλές. Και είναι η πρώτη επίσκεψη στην Αθήνα ενός τόσο υψηλόβαθμου στελέχους της κυβέρνησης Τραμπ και μάλιστα πραγματοποιείται σε μια συγκυρία κατά την οποία οι ελληνοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται σε φάση επιδείνωσης. Σε αυτό το πλαίσιο μάλλον έχει σημασία ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δεν θα πάει και στην Άγκυρα. Οι συναντήσεις που θα έχει ο Μάρκο Ρούμπιο είναι τουλάχιστον αυτές που έχουν μέχρι στιγμής ανακοινωθεί. Είναι φυσικά με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών, τον ομόλογό του δηλαδή, τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Και βέβαια το κύριο αντικείμενο του ελληνοαμερικανικού στρατηγικού διαλόγου είναι η συνολική αμυντική συνεργασία των δύο χωρών και η λειτουργία των αμερικανικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα.

Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν αναμένεται να υπάρξει κάποια θεαματική αμερικανική παρέμβαση στις διαφορές μας με την Τουρκία. Η Ουάσιγκτον παραδοσιακά επιδιώκει τις καλές σχέσεις με όλους και τους ανοιχτούς διάβλους και με τις δύο χώρες. Φυσικά και δεν θέλει να δυσαρεστήσει κανέναν, θέλει να τους έχει όλους ευχαριστημένους η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρ' όλα αυτά η Αθήνα φυσικά και θα παρουσιάσει, φανταζόμαστε, στον Μάρκο Ρούμπιο τη θέση της για τις τουρκικές κινήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Και εννοείται ότι αυτό που θα ακούσουμε για άλλη μια φορά από την αμερικανική πλευρά είναι ότι έχει σημασία όλα να λύνονται με βάση το διεθνές δίκαιο.

Και βέβαια το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του Σαββατοκύριακου ήταν ο άθλος της εθνικής μας ομάδας να μην αφήσει την Γερμανία να την νικήσει μέσα στην Τούμπα, αλλά αυτό που προκάλεσε λίγο γέλιο και έτσι έκανε το χυλάκι μας να χαμογελάσει ήταν η μασκότ του Ηρακλή, η Χάιδο. Η φοβερή Χάιδο λοιπόν εμφανίστηκε σε αγώνα μπάσκετ και έκλεψε τις εντυπώσεις. Φυσικά οι άνθρωποι του Ηρακλή που το σκέφτηκαν αυτό τους αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί αν δεν υπάρχει χιούμορ στον αθλητισμό, πού αλλού να υπάρχει. Η Χάιδο λοιπόν, γριά όπως ο Ηρακλής, όπως συνηθίζουμε να τον ακούμε και να τον γνωρίζουμε εδώ πέρα, η γνωστή γριά λοιπόν, και οι άνθρωποι που είναι από παλιά Ηρακλειδείς γνωρίζουν αυτόν τον χαρακτηρισμό και τον αποδέχονται, γιατί το χιούμορ χαρακτηρίζει τους έξυπνους ανθρώπους. Η Χάιδο μπήκε με τον μπαστούνι της και στη συνέχεια εξεσάλωσε. Μετά τις ειδήσεις λοιπόν θα επιχειρήσουμε να επικοινωνήσουμε και με τον Ηρακλή, να δούμε ποιος σκέφτηκε την Χάιδο για μασκότ της ομάδας και τι επίδραση είχε μεταξύ των οπαδών και των φίλων των φανατικών του Ηρακλή.

0: 107,1. Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. 7 σημεία και τέρατα. 4, 3, 2, get down. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα με τη Μάρνη Χατζιεμμανουήλ. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 9. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Καταστροφικό το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κρήτη. Σπίτια και επιχειρήσεις πνίγηκαν στη λάσπη. Κατολίσθησης και ζημιές σε δίκτυα καλλιέργειας και υποδομές. Κυβερνητικό κλιμάκιο μεταβαίνει σήμερα στο νησί για το συντονισμό της καταγραφής των ζημιών. Στην Αθήνα αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, την Τετάρτη ο Μάρκο Ρούμπιο, θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα έχει συναντήσεις με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τις ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης. Τα μέτρα θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις. Θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην Αντλία, αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Κρίσιμη εβδομάδα για την υπόθεση Μαζονάκη. Η αναισθητική ουσία προποφόλη που χρησιμοποιείται στην Μέθη φέρεται να βρέθηκε στον οργανισμό του καλλιτέχνη. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αναμένεται να αποκαλύψει σημαντικά στοιχεία για την έρευνα. Μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί 6 τηλεφωνικές συσκευές. Κομβική σημασία θεωρούνται και τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων. Μεγάλη φωτιά καίει από εχθές το μεσημέρι σε δασική έκταση στην κοινότητα Ρούσα στο Σουφλί. Η φωτιά εισήλθε από την Βουλγαρία. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 148 πυροσβέστες και 5 εναέρια μέσα. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοιείς, οι οποίοι παραμένουν με τα σκάφη τους στην παλιά παραλία στη Θεσσαλονίκη. Χθες έφτασαν αλλοιείς και από άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, ενώ απέκλεισαν συμβολικά τη Λεωφόρο Νίκης. Ξεκινούν σήμερα νέες εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Παθέ, στην ευρύτερη περιοχή Κλειδίου Μαλγάρων. Σήμερα στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, με κλειστή την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, στον κλάδο προς Βέρεια οι εργασίες θα ξεκινήσουν από αύριο, με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας και της ΛΕΑ. Διήμερος νυχτερινός αποκλεισμός στον περιφερειακό σήμερα και αύριο από τις 11.30 το βράδυ μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα της επομένης, στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινουπολίτικων και Τούμπας. Τραγωδία στην Πετρούπολη το βράδυ, με νεκρό έναν 24χρονο μετά από σύγκρουση του δικύκλου που οδηγούσε με μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν δύο 17χρονοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο νεαροί τραυματίστηκαν ελαφρά. Λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα, άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα Αττικής. Η χειροβομβίδα δεν εξεράγει στο σημείο άνδρες του τμήματος εξοδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Η Εθνική Ελλάδος έμεινε στο 0-0 με τη Γερμανία στην Τούμπα στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του Nations League. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα και με δύο μάτς να απομένουν, η Εθνική κλείδωσε την τρίτη θέση, ενώ κρατά στα χέρια της την πρόκριση στα προημιτελικά.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Ηλιοφάνεια με ασθενείς ανέμους θα επικρατήσουν σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς. Καλώς προβλέπεται για σήμερα ο καιρός και στη Βόρεια Ελλάδα, με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
0: Θήτα FM 107,1.
2: thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Σας τα είπαμε για την Χάιδο, την φοβερή και τρομερή μασκότ του Ηρακλή, που την είδαμε και χαμογελάσαμε. Και σας είπαμε ότι θα μιλήσουμε και με κάποιον από τον Ηρακλή, ένα πρόσωπο που θα μας εξηγήσει πώς φτάσαμε στην κυρία Χάιδο. Έχουμε λοιπόν τη χαρά να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ζωή Νικολαίδου, Γενική Διευθυντήρια της ΚΑΕ Ηρακλής, για να μας πει πότε και πώς γεννήθηκε η Χάιδο. Κυρία Νικολαίδου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα και ευχαριστώ και πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλή εβδομάδα να έχετε. Πώς προέκυψε, πώς γεννήθηκε η Χάιδο?
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είχε γεννηθεί η ιδέα πια ότι λείπει πολλά χρόνια από τον Ηρακλή, από το τμήμα μπάσκετ τουλάχιστον που ασχολούμαστε εμείς, η μασκότ. Και καθίσαμε όλοι μαζί και σκεφτήκαμε τι θα μπορούσε να είναι. Γρήγορα είναι η αλήθεια, καταλήξαμε στο κομμάτι, να το πω έτσι λαϊκά, της γριάς. Καθώς είναι έτσι κάτι χιουμοριστικό, αυτοσαρκαστικό, κάτι όμως που χαρακτηρίζει πάρα πολύ και τον οργανισμό και τους φιλάθλους μας. Οπότε καταλήξαμε γρήγορα σε αυτή την ιδέα και πολύ πολύ γρήγορα μετά καταλήξαμε και σε αυτό το όνομα.
0: Η κυρία Χάιδο είναι υπαρκτό πρόσωπο, έτσι δεν είναι?
1: Είναι ακριβώς, είναι υπαρκτό πρόσωπο, είναι η ζωντανή ιστορία του Ηρακλή και ολόκληρου του οργανισμού. Έχει ταυτιστεί με τους φιλάθλους και ήταν κάτι πάρα πολύ εύκολο για μας να οδηγηθούμε σε αυτό το όνομα. Εδώ τώρα θέλω να διευκρινίσω ότι η ταύτιση με την κυρία Χάιδο έχει να κάνει μόνο προφανώς ως προς το όνομα. Όλο το υπόλοιπο κομμάτι είναι αυτό που σας είπα, η χιουμοριστική προσέγγιση της μασκότ και όλο αυτό που εμείς θέλουμε να παρουσιάσουμε από εδώ και πέρα μέσω αυτής της μορφής.
0: Όντως πρόκειται για αποθέωση του αυτοσαρκασμού πάντως. Είδαμε και φωτογραφία της Χάιδος με την κυρία Χάιδο, την φίλαθλο του Ηρακλή χρόνια τώρα. Είναι πολύ ωραίο πάντως να μπορείς να φτάνεις σε αυτόν τον αυτοσαρκασμό, ιδιαίτερα σε ένα χώρο που οι αντιπαραθέσεις, οι έντονες έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα κατά το παρελθόν. Αυτό δείχνει ότι μπορούμε και να γελάμε με τον εαυτό μας και να αφήνουμε και τους άλλους να γελάσουν με αυτό, σεβόμενοι πάντα την ιστορία μας, έτσι δεν είναι, κυρία Νικολαίδου?
1: Ακριβώς, ακριβώς, και ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να πετύχουμε εμείς με τη μασκότ και που κατ' εμέ θα πρέπει κάθε ομάδα μέσω της μασκότ και όλων αυτών των μέσων ψυχαγωγίας που διαθέτουμε, που η μασκότ είναι ίσως το σημαντικότερο και το πιο εύκολο μέσο για να δημιουργήσει ψυχαγωγία στο κοινό και τις ημέρες των αγώνων αλλά και εκτός αυτών. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για να αφήσουμε πίσω όλες τις αντιπαραθέσεις, να αντιμετωπίζουμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα, να καταλάβουμε ότι ο αθλητισμός δεν είναι φανατισμός, δεν είναι μόνο αντιπαλότητα, βασικά δεν είναι κυρίως αντιπαλότητα, μπορεί να περάσει τελείως διαφορετικά μηνύματα, έχει άλλη θέση στην κοινωνία μας και εμείς αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μέσω της μασκότ. Δεν είναι εύκολο στην Ελλάδα. Θα πω ότι δεν είναι καν εύκολο στην Ευρώπη. Είναι τελείως διαφορετική η προσέγγιση όλης αυτής της...
0: Ποιο το να έχουμε μια μασκότ, έτσι,
1: ναι,
0: διαφορετική.
1: Να έχουμε μια μασκότ η οποία θα έχει έναν ρόλο μέσα στο γήπεδο, θα έχει έναν ρόλο μέσα στην καθημερινότητα των φιλάθλων, που για να μιλήσω ειλικρινά δεν θα φοβηθούμε να βγει σε μια στιγμή που η ομάδα μπορεί να μην πηγαίνει τόσο καλά. Θα θέλουμε δηλαδή να τη διαχωρίσουμε από το αγωνιστικό κομμάτι και σιγά σιγά να χτίσουμε και μια νοοτροπία στους φιλάθλους ότι εντάξει, προφανώς ερχόμαστε στο γήπεδο, υποστηρίζουμε την ομάδα μας, χαιρόμαστε στην νίκη, λυπούμαστε στην ήττα, αλλά από εκεί και έπειτα ο αθλητισμός είναι και κάτι διαφορετικό. Και μέσω αυτών των τρόπων που μπορεί να είναι μια χορευτική ομάδα, μπορεί να είναι μια μασκότ, μπορεί να είναι μια δράση ενός χορηγού, πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να το διαχωρίζουμε και να δίνουμε και την ευκαιρία στο φίλαθλο να έρχεται στο γήπεδο και για κάτι άλλο. Και χτίζοντας αυτή την νοοτροπία πιστεύω ότι σιγά σιγά μπορούμε να φύγουμε από αυτά τα φαινόμενα βίας και αντιπαλότητας και τοξικότητας που όλοι αντιμετωπίζουμε και βλέπουμε γύρω μας να συμβαίνουν.
0: Έτσι, ευγενής άμυλα να επιστρέψει στο προσκήνιο. Το σκηνικό που δημιούργησε γύρω της η Χάιδο πάντως ήταν εκπληκτικό στο Ιβανόφιο. Αν θέλετε, κυρία Ζωή Νικολαίδου, μοιραστείτε μαζί μας έτσι τις πρώτες αντιδράσεις, τι ακούσατε, τι σχόλια ακούσατε από φιλάθλους του Ηρακλή?
1: Τους άρεσε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε όλο αυτό το project, το χτίζουμε 5 μήνες με όλη την ομάδα του marketing και γενικότερα όλα τα άτομα τα οποία ασχολούνται με την ομάδα. Άρεσε πάρα πολύ στον κόσμο. Είχαμε χτίσει και μια καμπάνια τις τελευταίες μέρες που είχαμε δημιουργήσει έτσι μια αγωνία σχετικά με το τι έρχεται. Εντάξει, αρκετοί το είχαν υποψιαστεί ότι είναι μασκότ, αλλά νομίζω ότι δεν είχαν υποψιαστεί αυτό που έρχεται το συγκεκριμένο.
0: Τόσο επιτυχημένη, όχι, δεν νομίζω. Περιμένουμε.
1: Άρεσε πολύ στον κόσμο μας, αλλά για να είμαι ειλικρινής, για να επανέλθω και σε αυτό που συζητούσαμε πριν, μου άρεσε πάρα πολύ προσωπικά, που άρεσε πολύ και σε κόσμο εκτός ομάδας. Δηλαδή,
0: αυτό έχει
1: είναι
0: μεγάλη
1: σημαντικό
0: σημασία,
1: για τον, ναι, είναι σημαντικό για τον φίλαθλο του Ηρακλή να του αρέσει αυτό που έχει, να τον εμπνέει και να μπορεί να ταυτιστεί, και αυτός είναι φυσικά ο αρχικός μας στόχος. Αλλά όλο το υπόλοιπο, να αγκαλιάσουμε όλους τους υπόλοιπους, να καταφέρουμε να φτιάξουμε κάτι που είναι τόσο αποδεκτό, που τις τελευταίες ώρες και εμείς η αλήθεια είναι δεν περιμέναμε τέτοια ανταπόκριση από όλο τον υπόλοιπο φίλαθλο κόσμο, του μπάσκετ και γενικότερα του αθλητισμού, αλλά και όχι μόνο του αθλητισμού, καλή ώρα τώρα που μιλάμε εμείς, είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο και είναι κάτι στο οποίο θα χτίσουμε. Και η αλήθεια είναι ότι, όπως είπα και στην αρχή, η συγκεκριμένη μασκότ θα μπει στη ζωή των Ηρακλειδαίων και ελπίζουμε και όλων των υπολείπων αρκετά έντονα, όπως θα δείτε τις επόμενες μέρες, γιατί δεν θα περιοριστούμε στο κομμάτι μόνο των αγώνων. Τις έχουμε φτιάξει ήδη social media accounts και θα είναι στην καθημερινότητά μας αρκετά έντονα η
0: Χάιδο. Πάει για viral η Χάιδο, έτσι?
1: Ναι, ναι, θα προσπαθήσουμε. Θα προσπαθήσουμε.
0: Πάντως ζωγράφισε χαμόγελο στους πραγματικούς φιλάθλους σε όλη τη χώρα και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Της ευχόμαστε λοιπόν καλή σταδιοδρομία και ας είναι γριά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Καλή σας
1: μέρα,
0: κυρία Νικολαίδη. Yeah.

0: 16 λεπτά μετά τις 9 θα μάθουμε και για την κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Ποιος είναι πιο αρμόδιος να μας μιλήσει από την Taxiway και τους οδηγούς ταξί που βρίσκονται σε όλους τους δρόμους. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχετε.
0: Καλή εβδομάδα από τον Θήτα FM στους 107,1 για να δούμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στους δρόμους.
1: Βεβαίως. Να ξεκινήσουμε ανατολικά.
0: Πάμε.
1: Καλημέρα, έχουμε συνδεθεί με το ράδιο Θήτα. Να ενημερώσουμε λίγο την κίνηση. Λεωφόρο Καραμαλή ανατολικά. Mm. 575.
2: Καραμαλή και Εγνατία Κέντρο έχουν αποχημάτων καλή ροή και στα δυο μέτωπα.
1: Ευχαριστούμε για Βασιλής Όλγας.
2: 179. Καλημέρα, χωρίς κανένα πρόβλημα.
1: Καλημέρα, κανένα πρόβλημα. Ευχαριστούμε πολύ. Από κέντρο να ενημερώσουμε Τσιμισκή. Ένα σταθμό στην κίνηση Τσιμισκή. 1052.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Πάρα πολύ κίνηση Τσιμισκή. Χαμηλές ταχύτητες βοηθάνε οι τροχονόμοι.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε από την Εγνατία.
2: Χιλιάνα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η Εγνατία και στο δύο μέτωπα έχει αρκετή κίνηση, αλλά με τη βοήθεια των δρομονόμων υπάρχει πολύ καλή ροή. Επίσης και στη Λαγιαδά, η κάθοδος στη Λαγιαδά έχει πάρα πολύ κίνηση, η άνοδος είναι σε καλύτερα επίπεδα.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε. Γνωρίζουμε, ενημερώσουμε για μοναστηρίου. 200.

0: Ακούσουμε.
1: Ναι, καλημέρα σε όλους. Καλό εκεί. Οι φωτεινοί σηματοδότες διασταύρωση δευροποτάμου με Αριστοτέλου τον Εύωσμο δεν λειτουργούσαν.
2: Καλώς ευχαριστούμε. Αυτά και από εμάς.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή μέρα, καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.

0: 9 και 21 πρώτα λεπτά. Ακούτε Θήτα FM στους 107,1. Η Χριστίνα Χαλεπλίδου είναι στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Αποστολίδης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κώστα Νταουλτζή, τον πρόεδρο των αλλιέων της Μηχανιώνας, ο οποίος ήταν στη Μηχανιώνα από νωρίς το πρωί και θα μας πει το λόγο ο ίδιος. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Κύριε Νταουλτζή, πήγατε στη Μηχανιώνα το πρωί, η κινητοποίηση εδώ στη Θεσσαλονίκη με τα καΐκια παραταγμένα στην παραλία συνεχίζεται. Εσείς όμως μαζί με συναδέλφους σας βρεθήκατε στην ιχθυόσκαλα της Νέας Μηχανιώνας το πρωί. Για ποιο λόγο θα μας πείτε?
1: Καλημέρα σας και στους συναδέλφους, στους αγωγάτες σας. Μέχρι τώρα ήμασταν κάπως ελαστικοί για το θέμα της ιχθυόσκαλας. Χειμερικά, διακινούνταν μερικά εξαμορφικά, κλινικά εννοείται, πολύ λίγα συμφωνήματα και εντάξει δεν είχαμε αντίδραση. Οπότε κατόπιν πληροφοριών χθες, μετά την κινητοποίηση που γίνεται στο λιμάνι εδώ κάτω με συναδέλφους από Καβάλα και Αλεξανδρούπολη, μας αναφέρθηκε ότι ερχόταν δύο ταλίκες με τουρκικά.
0: Με τουρκικά ψάρια.
1: Με τουρκικά ψάρια. Αυτό ήταν το Λουκάρτη, δηλαδή ήταν τρελό. Να κάθεται όλη η Ελλάδα και να έρχονται οι Τούρκοι που δουλεύουν μέσα στα πόδια μας και να βγουν να τα χαρούν και μέσα να τα πουλήσουν. Εντάξει.
0: Είχατε την πληροφορία λοιπόν ότι θα πάνε στην ηχθυόσκαλα στη Νέα Μηχανιώνα.
1: Και πήγαμε χθες και είπαμε στο ότι δεν περνάει τίποτα. Από την πρόσφατη αφού το. Γιατί σήμερα θα ήταν δύο ναρίκε, αύριο 10 και αύριο θα μας πέρανε φαράγγι, όχι εμάς γενικώς. Δηλαδή αυτό είναι στιγμή εκμετάλλευση. Θα καθόταν δηλαδή η Ελλάδα θα είναι, θα τριγύρει, θα. Θέλει στα λιμάνια να χάνει ένα μεροκάμα τότε και θα κερδίζουν την μερική χρονοσκοπού και σε βάρος του κλάδου και σε διάρκεια του καταναλωτή. Και με τουρκικά και δύο τουρκικά, όχι.
0: Τελικά καταφέρατε να μην ξεφορτώσουν.
1: Όχι, δεν περάσανε καν μέσα.
0: Δεν περάσανε καν μέσα στην ιχθυόσκαλα.

0: Σας ακούμε, η φωνή σας είναι εξαντλημένη από τον...
1: Έχω χάσει αυτή την πέραση.
0: Από τον αγώνα και την προσπάθειά σας να ακουστείτε κυριολεκτικά και μεταφορικά.
1: Όχι, είναι πολλές ημέρες, γιατί είμαι και μπαίνω πάνω στο δεν το δημοσίω, γι' αυτό είμαι καταπονήθηκε πολύ. Προσπαθώ ίσα ίσα να το πει.
0: Δεν καταφέρανε λοιπόν να περάσουν τα ξένα ψάρια. Κύριε Νταουλτζή, να πούμε για τις συναντήσεις που είχατε μέσα στο Σαββατοκύριακο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Συναντηθήκατε και με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και με τον πρόεδρο της Ελλάδας, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Θέσατε τα ζητήματά σας. Το σημαντικότερο είναι το ακριβό πετρέλαιο που δεν σας επιτρέπει να κάνετε τη δουλειά σας ουσιαστικά. Πήρατε κάποιες απαντήσεις, κάποιες υποσχέσεις, κάτι που θα μπορούσε να θεωρηθεί αισιόδοξο για τον αγώνα σας?
1: Κοιτάξτε κύριε, και ο κύριος Ανδρουλάκης ανεξοπολιτεί για την πολίτες και ο κύριος Μπρασφό, εντάξει το που είναι δηλαδή, ομάδα της εμπειρακτορμιλής, ακούσανε κύριε τα αίτημα, τα προβλήματα μας, όχι τα αίτηματά μας. Γιατί μπήκαν μέσα στη γέφυρα του σκάφους και ήταν από πολύ μεγάλο διάστημα εκτός επάνω στην παραλιακή που ήταν για 20 λεπτά μπροστά στις κάμερες, μετά ήταν μέσα μέσω Απριλίου και με παρουσία πολλών συναδέλφων διεκδίκαν πολλά ερωτήματα, ακούσανε αλλά απαντηθήκαν άλλα.
0: Ήρθανε, είπατε και οι δύο, και ο κ. Ανδρουλάκης και ο κ. Τσίπρας, ήρθανε και μέσα στα σκάφη και συζητήσατε πέρα από αυτά που ακούσαμε μπροστά στις κάμερες, έτσι?
1: Ναι, ναι. Η ουσιώδη συζήτηση ήταν και η άλλη, δεν ξέρω που γιατί. Ναι, και οι δύο προσεμένους μόλις τους συζήτησαν να μπουν και έγινε μεγάλη στη συζήτηση και με τον κ. Τσίπρα πάνω από σχεδόν 2 ώρες και με τον κ. Ανδρουλάκη κάπου τόσο πριν. Ναι, ακούσανε, ρωτήσανε γιατί και αυτοί δεν είναι αγώνα να γνωρίζουν τα πάντα για το θέμα της εργασίας, έδινε από κοντά, έδινε στοιχεία, έδινε χάρτες, χαρτιά, πολλά. Και υποθήκανε πολλά, πολλά εμένα που είναι στη Βουλή ο κ. Ζαβουλάκης, μαζί της ένα υπόγευμα για να καταθέσει και περωτήσει στη Βουλή μέσα στην εβδομάδα. Και ο κ. Σύμπρας συγκεντρώθηκε για μελλοντικά.
0: Ζητήσατε να δείτε τον Πρωθυπουργό, κάνατε κάποια κίνηση να δείτε τον Πρωθυπουργό γιατί ήταν εδώ στη Θεσσαλονίκη και μέσα στο Σαββατοκύριακο?
1: Εντάξει, έφυγε μια αντιπροσωπεία σε μέρα θα ζω πριν 2 μέρες νομίζω. Πια έφυγε δηλαδή από τα σκάφη, πέρασε απέναντι το πεζοδρόμιο και κατευθύνθηκε προς το ελέγχο ο Παναγιώτης ο Πρωθυπουργός, αλλά αποθήθηκε από την ομάδα της αστυνομίας, δεν ξέρω ξέρω. Και επίσης δεν έχουμε καμία επικοινωνία, εδώ κάναμε πολλές προσπάθειες, πολλοί συνάδελφοι, με κανέναν από τους βουλευτές του και βουλευτές κόμματος, είτε Α είτε Β Θεσσαλονίκης.
0: Δεν είχε κανένας βουλευτής Α ή Β Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας να συναντήσει, να σας συναντήσει, να συζητήσει μαζί σας?
1: Κανείς.
0: Πού το αποδίδετε αυτό, για την Ταουλτζή, να μου απαντήσετε αυτό και να σας απελευθερώσω? Δεν ξέρω.
1: Ξερωματικές υπομονήτες δεν έχω, δεν ξέρω.
0: Ήσασταν λοιπόν τόσο κοντά και τόσο μακριά από τον κύριο Μητσοτάκη, αφού μου λέτε, όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοί σας το πρωί στο επιτόπιο ρεπορτάζ που κάναμε, ότι ήταν στο Ηλέκτρα Παλάς, εσείς ακριβώς μια ευθεία κάτω από την Αριστοτέλους, απέναντι εκεί στην παλιά παραλία, ραγμένα τα καΐκια σας, και όμως δεν επιχείρησε να σας συναντήσει ή να σας ακούσει για λίγα λεπτά.
1: Δεν ήρθαν να πει βουλευτές, ο Ζήο Άλφα και ο Βήτα Θεσσαλονίκης, που είναι πέρας περισσότερο συνεχθεί, άλλοι είναι ψηφοφόροι, δεν σηκώνουν, δεν κάνουν τηλέφωνο. Δηλαδή, τον κόσμο τον χτύπησε βαθιά αυτό και τον πλήγωσε, τον στεναχώρησε. Εδώ είμαστε κοντά στους αλμούς αλληλούδια.
0: Κύριε Νταουλτζή, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Φυσικά θα τα πούμε, θα δούμε πώς θα πάει ο αγώνας σας και τι θα αποφασίσετε για τη συνέχεια. Πάντως να σας πω ότι ήδη παρατηρήθηκε έλλειψη ψαριών το Σαββατοκύριακο τόσο στα ιχθυοπολία όσο και στα μαγαζιά της εστίασης.
1: συνέχεια σας. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.

0: Το ακούσατε λοιπόν, το ακούσατε από τον κύριο Νταουλτζή, Κώστα Νταουλτζή, πρόεδρο των Αλιέων της Μηχανιώνας, ότι κανένας βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ούτε της Α, ούτε της Β περιφέρειας Θεσσαλονίκης, συναντήθηκε μαζί τους. Κάποιοι μάλιστα δεν σηκώνουν και τα τηλέφωνα, είπε ο κύριος Κώστας Νταουλτζής. Όταν όμως έρθουν οι εκλογές, θα ζητάνε σίγουρα και την ψήφο των Αλιέων. Απορώ αν θα αναρωτιούνται και ο γιατί δεν θα βρίσκουν την ψήφο των Αλιέων όταν έρθει η ώρα των εκλογών. Πάντως όποιος βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Α ή Β περιφέρειας Θεσσαλονίκης μας ακούει, μπορεί να τηλεφωνήσει και να διαψεύσει, αν πρέπει και αν νομίζει ότι μπορεί να τον διαψεύσει, τον κύριο Νταουλτζή, που λέει ότι σε αυτόν τον αγώνα τους οι Αλίοι δεν βρήκαν κανέναν δίπλα τους και μάλιστα κάποιοι δεν σηκώνουν και τα τηλέφωνά τους. Δεν είναι όμως έτσι, κύριοι, δεν είναι γι' αυτό οι βουλευτές, δεν είναι μόνο για το ονόρε το να είσαι βουλευτής. Κάποιοι σε έχουν εκλέξει για να τους εκπροσωπείς. Δεν είναι τίποτα με αυτή σας τη στάση. Κάνετε και πιο μακρινό το όνειρο και το στοίχημα που έβαλε ο κύριος Μητσοτάκης στην ΔΕΘ εδώ το Σεπτέμβριο, ότι θέλει τα ποσοστά της Θεσσαλονίκης για τη Νέα Δημοκρατία να αγγίξουν το γενικότερο ποσοστό της Ελλάδας. Με τέτοιες κινήσεις και τέτοια εκπροσώπηση από το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας στην Α και τη Β περιφέρεια, δεν το βλέπω. Δεν θέλω να γίνω κακιά πρωί-πρωί, 9 και 34, δευτεριάτικα, αλλά δεν το βλέπω. Και με τέτοια συμπεριφορά φαντάζομαι δεν το βλέπει κανείς και δεν χρειάζεται να έχει μανδικές ικανότητες.
1: ΒΙΤΑΕΦΕΜ 107,1. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: ΒΙΤΑΕΦΕΜ 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Στη Λάρισα συνεχίζεται η δίκη των Τεμπών με καταθέσεις συγγενών θυμάτων. Ακούγονται συγκλονιστικά πράγματα. Θα επικοινωνήσουμε αν προλάβουμε και αν είναι σε θέση να βγει από την αίθουσα με τη συνάδελφο Βιβί Ζαχοπούλου της εφημερίδας Ελευθερία και του ελευθερία.gr. Η Ελευθερία είναι εφημερίδα που ανήκει στον Όμιλο Φιλιππάκη, όπως και αυτό εδώ το ραδιόφωνο, όπως και η εφημερίδα Θεσσαλονίκη και οι εφημερίδες Δημοκρατία και Εστία. Η κυρία Βιβί Ζαχοπούλου παρακολουθεί την δίκη από την αρχή. Έχουμε επικοινωνήσει μαζί της αυτό εδώ το ραδιόφωνο. Έχουμε πει πολλά. Αυτή τη στιγμή οι καταθέσεις των συγγενών είναι συγκλονιστικές, γι' αυτό και είναι αδύνατο να βγει από την αίθουσα. Θα σας μεταφέρουμε μόνο μία φράση που ακούστηκε από συγγενή θύματος, από συγγενή ενός νεαρού παιδιού 23 ετών του Γιώργου που έχασε τη ζωή του εκείνο το βράδυ. 28 Φεβρουαρίου 2023 είναι το βράδυ που γκρεμίστηκε η ζωή μας. Συγκλονιστικό και αυτό που κατέθεσε και το διαβάζουμε από την ελευθερία.gr, το site της εφημερίδας Ελευθερία που έχει όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό. Καταθέτει λοιπόν ο Λυσίμαχος Παπάζογλου, πατέρας του 23χρονου Γιώργου, θύματος του δυστυχήματος, και αναφέρει επιλέξει: όλοι οι υπουργοί των προηγούμενων κυβερνήσεων ήξεραν την κατάσταση στον ΟΣΕ, όπως και ο κύριος Καραμανλής, αλλά την αλήθεια την είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Αν λέγαμε την αλήθεια για τα τρένα, δεν θα ταξίδευε κανείς.

Και φυσικά όλοι οι συνάδελφοι που καλύπτουν την δίκη των τεμπών μας μεταφέρουν ένα κλίμα πολύ στενάχωρο, πολύ συγκινητικό, ένα κλίμα που φυσικά τους επιβαρύνει και ψυχολογικά, και απορούν πως υπάρχουν άνθρωποι που αναφέρονται τόσο άστοχα σε τόσο σοβαρά ζητήματα. Και φυσικά αναφέρομαι στην ατάκα δημοσιογράφου, ο οποίος αναρωτήθηκε μήπως η Εριέτα Μόλχο δεν ήταν στο τρένο για ένα από τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, προκαλώντας πλήσεις όσες αντιδράσεις και ζητώντας στη συνέχεια μία συγγνώμη, αναγκασμένος φυσικά από τις αντιδράσεις που προκάλεσε σε όλους.

Το εξή επίσης κακό με το δυστύχημα των τεμπών είναι ότι είμαστε τόσα χρόνια μετά από αυτό το δυστύχημα και στα τρένα στην Ελλάδα δεν έχουν γίνει πολλά πράγματα για να μας δώσουν την εντύπωση ότι κάτι έχει βελτιωθεί. Η σύνδεση Θεσσαλονίκη-Αθήνα γίνεται με δύο τρένα ημερησίως και μόλις πριν από λίγα 24 ώρα είχαμε και πάλι μία βλάβη η οποία φυσικά φέρνει στις μνήμες των ανθρώπων άσχημα πράγματα και εννοείται ότι υπάρχουν λιγότεροι άνθρωποι πλέον που επιθυμούν να ταξιδέψουν με το τρένο ή που θέλουν να ταξιδέψουν με το τρένο και δεν το κάνουν μόνο και μόνο γιατί δεν υπάρχει εκείνη τη στιγμή που θέλουν να εξυπηρετηθούν κάποια άλλη λύση.

Δυστυχώς η αποκατάσταση της αξιοπιστίας και του αισθήματος της ασφάλειας μπορεί πολύ δύσκολα να γίνει μετά από τέτοια δυστυχήματα. Και εννοείται ότι όταν κάποιος έχει δουλειά και πρέπει να είναι σε συγκεκριμένες ώρες στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, δεν μπορεί να περιμένει τις δύο αυτές γραμμές, μία νωρίς το πρωί και μία νωρίς το απόγευμα, για να πάει ή να έρθει μεταξύ Θεσσαλονίκης και Αθήνας.

11 λεπτά πριν από τις 10, ακούτε Θήτα FM στους 107,1. Είναι η Χριστίνα Χαλεπλίδου στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Αποστολίδης στους ήχους. Και όσοι ζουν στη Θεσσαλονίκη, μάλλον έχουν έρθει σε επαφή με κάποιες οικογένειες ασθενών που νοσηλεύονταν στην κλινική αυτή της Θεσσαλονίκης που κλείνει επειδή δεν λειτουργούσε σύμφωνα με τα υπάρχοντα πρωτόκολλα. Οι άνθρωποι αυτοί ψάχνουν εναγωνίως που θα μπορέσουν να φιλοξενηθούν οι ασθενείς τους, οι δικοί τους άνθρωποι, μετά το λουκέτο σε αυτή την κλινική. Και φυσικά είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, πολύ ανθρώπινο ζήτημα, και αναδεικνύει με τον πιο σαφή τρόπο ότι αυτές οι δομές δεν υπάρχουν όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα.

Υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε αυτές τις δομές. Οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί τεινάζονται όταν υπάρχει ένα μέλος της οικογένειας σε μεγάλη ηλικία που έχει παρουσιάσει ασθένειες που σχετίζονται κυρίως με την ηλικία αυτή, όπως για παράδειγμα Αλσχάιμερ ή κάποιου άλλου τύπου άνοια, και πρέπει, επειδή εργάζονται, φυσικά να φιλοξενήσουν τον άνθρωπό τους σε μία δομή. Εκτός του ότι ξοδεύονται, μπορεί να πέσουν σε περιπτώσεις οι οποίες είναι όπως η κλινική που έκλεισε, που δεν προσφέρουν αυτό που θα ήθελε ο καθένας για τον δικό του άνθρωπο.

Ακούσατε πολύ νωρίς εδώ στον Θήτα FM για την προσπάθεια που κάνουν να περιφυγουκλήσουν τον αγώνα τους οι αλλοίς της Μηχανιώνας που απέτρεψαν φορτία από την Τουρκία να ξεφορτώσουν, φορτία με ψάρι. Υποστηρίζουν ότι αφού οι ίδιοι κάνουν κινητοποιήσεις και δεν υπάρχει ελληνικό ψάρι στην αγορά, δεν θα υπάρχουν ούτε ψάρια εισαγωγής. Τα τέσσερα φορτηγά, όπως μας είπε στον αέρα του ραδιοφωνικού μας σταθμού ο κύριος Νταουλτζής, ο πρόεδρος των αλλιέων της Μηχανιώνας, ούτε καν πέρασαν το κατόφλι της ιχθυόσκαλας Νέας Μηχανιώνας. Όπως μας είπε και όπως εξηγούν συνάδελφοί του αλλιείς οι οποίοι κινητοποιούνται, κάποιοι ιχθυοπόλες προσπάθησαν να πουλήσουν ψάρια παρά την πανελλαδική κινητοποίηση και αυτό φυσικά, όπως μας είπε ο κύριος Νταούλτζης, δεν θα το επιτρέψουν, γιατί αυτό που προσπαθούν είναι να διεκδικήσουν και να κερδίσουν κάποια από τα αιτήματά τους, που σοβαρότερο απ' όλα είναι το πόσο στοιχίζει το πετρέλαιο. Και όπως μας έλεγε χαρακτηριστικά πολύ νωρίς σήμερα το πρωί συνάδελφος του κυρίου Νταούλτζη, δεν μπορούμε καν να ξεκινήσουμε από εδώ, και ήταν στο ύψος της Αριστοτέλους, για να πάμε μέχρι το λιμάνι. Πρέπει να καταλάβετε ότι για μας η τιμή του πετρελαίου είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί δεν κάνουμε βόλτα με το αυτοκίνητο, δεν βάζουμε 20, 30 ή 40 ευρώ. Χρειαζόμαστε 35.000 ευρώ το μήνα για να βρίσκεται σε κίνηση αυτό εδώ το σκάφος. Και καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή επαγγελματίας να μπορεί να έχει 35.000 ευρώ για να βρίσκεται εν κινήσει το αλλιευτικό και να μπορούμε να έχουμε εμείς ψάρια στο τραπέζι μας.

0: Όπως είχαμε προαναγγείλει, μπορούμε να μιλήσουμε με την κυρία Βιβί Ζαχοπούλου, την συνάδελφο από την Ελευθερία της Λάρισας που καλύπτει την δίκη των Τεμπών. Βιβί, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα να έχουμε. Να πούμε πώς να έχει
0: καλή αλλά δύσκολη για σας. Ξεκίνησε η συνεδρίαση με συγκλονιστικές μαρτυρίες έτσι, συγγενών γονέων.
1: Ακριβώς. Είναι άλλη μια εβδομάδα που θα συνεχίσουν οι καταθέσεις των συγγενών. Τρεις δικάσιμοι αυτή την εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Στις 9 ξεκίνησε η συνεδρίαση εδώ στο Τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας με την κατάθεση του λυσίμαχου Παπάζογλου, ο πατέρας του 23χρονου Παπάζογλου που επέβαινε στην αμαξοστοιχεία Ντερσίτη εκείνο το μοιραίο βράδυ. Συγκλονιστικές οι καταθέσεις τόσο του κυρίου Παπάζογλου όσο και της μητέρας του Γιώργου, της Δέσποινας Γανίδου, η οποία αυτή την ώρα συνεχίζει την κατάθεσή της με πειρά κατά της κυβέρνησης. Θεωρώ, είπε πριν λίγο η κυρία Γανίδου, ότι ο Κώστας Καραμανλής, ο τότε Υπουργός Μεταφορών, είναι υπεύθυνος για το έγκλημα που συνέβη εκείνο το βράδυ και θα έπρεπε να βρίσκεται εδώ στην αίθουσα προκειμένου να δικάζεται. Νωρίτερα ο κύριος Παπάζογλου έκανε λόγο για συμμορία που επενέβη από τις πρώτες ώρες του δυστυχήματος κυβερνητικών στελεχών του ΟΣΕ και στη συνέχεια και μερίδας εκπροσώπων του αθηναϊκού τύπου, όπως είπε ο κύριος Παπάζογλου, προκειμένου να καλυφθούν οι κυβερνητικές ευθύνες γύρω από αυτό το που συνέβη το βράδυ της 28 Φεβρουαρίου του 2023.
0: Σοβαρές καταγγελίες, πολύ σοβαρές καταγγελίες των συγγενών θυμάτων. Και βέβαια θα έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε μαζί σου και αργότερα μέσα στην ημέρα από τις εκπομπές εδώ του TFM για να πούμε περισσότερα για όσα ακόμη θα ακούσετε σε αυτή την αίθουσα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Κλείνουμε για να αφήσουμε την Χριστίνα Στεφανίδου να μας πει το δελτίο ειδήσεων στις 10. Ήταν η Χριστίνα Χαλεπλίδου στο μικρόφωνο και ο Θανάσης Αποστολίδης στους ήχους. Αύριο πάλι.
2: Θήτα FM 107,1.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Με απλά λόγια. Με τη Βασιλική Πολίτου. Κάθε βράδυ στις 8. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 10. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους Ιαλείς, οι οποίοι παραμένουν με τα σκάφη τους στην παλιά παραλία στη Θεσσαλονίκη. Καταγγέλουν ότι επιτίδιοι εκμεταλλεύονται τις κινητοποιήσεις και πουλούν ακριβότερα εισαγόμενα ψάρια. Χθες το βράδυ απέκλεισαν την Ιχθυόσκαλα στη Νέα Μηχανιώνα μετά από πληροφορίες ότι θα έφταναν τουρκικά φορτηγά με ψάρια. Η κυβέρνηση σήμερα καταθέτει στη Βουλή το προσχέδιο προϋπολογισμού του 2027. Κατά πληροφορίες αναθεωρούνται προς τα πάνω οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό από το 3,2% στο 3,6%, ενώ φλερτάρει με το 4% μέχρι την κατάθεση του τελικού σχεδίου. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης. Τα μέτρα θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις. Θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην Αντλία, αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Καταστροφικό το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη. Σπίτια και επιχειρήσεις πνίγηκαν στη λάσπη, κατολιστήσεις και ζημιές σε δίκτυα καλλιέργειας και υποδομές. Κυβερνητικό κλιμάκιο μεταβαίνει σήμερα στο νησί για τον συντονισμό της καταγραφής των ζημιών. Στην Αθήνα αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, την Τετάρτη ο Μάρκο Ρούμπιο, θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα έχει συναντήσεις με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Κρίσιμη εβδομάδα για την υπόθεση Μαζονάκη. Η αναισθητική ουσία προποφόλη που χρησιμοποιείται στην Μέθη φαίνεται να βρέθηκε στον οργανισμό του καλλιτέχνη. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αναμένεται να αποκαλύψει σημαντικά στοιχεία για την έρευνα. Μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί 6 τηλεφωνικές συσκευές. Κομβικής σημασίας θεωρούνται και τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων. Μεγάλη φωτιά καίει από εχθές το μεσημέρι σε δασική έκταση στην κοινότητα Ρούσα στο Σουφλί. Η φωτιά εισήλθε από τη Βουλγαρία. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 148 πυροσβέστες και 5 εναέρια μέσα. Εργασίες ασφαλτόστρωσης και πάλι από σήμερα στην Παθέ, στην ευρύτερη περιοχή Κλειδίου Μαλγάρων. Σήμερα στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, με κλειστή την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας. Στον κλάδο προς Βέρεια οι εργασίες θα ξεκινήσουν από αύριο, με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας και της ΛΕΑ. Διήμερος νυχτερινός αποκλεισμός στον περιφερειακό σήμερα και αύριο από τις 11.30 το βράδυ μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα της επομένης, στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινουπολίτικων και Τούμπας. Τραγωδία στην Πετρούπολη το βράδυ, με νεκρό έναν 24χρονο μετά από σύγκρουση του δικύκλου που οδηγούσε με μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν δύο 17χρονοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο νεαροί τραυματίστηκαν ελαφρά. Η Εθνική Ελλάδος έμεινε στο 0-0 με τη Γερμανία στην Τούμπα στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του Nations League. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα και με δύο μάτς να απομένουν, η Εθνική κλείδωσε την τρίτη θέση, ενώ κρατά στα χέρια της την πρόκριση στα προημιτελικά.
2: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
5: Η ηλιοφάνεια με ασθενείς ανέμους θα επικρατήσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς. Καλώς προβλέπεται για σήμερα ο καιρός και στη Βόρεια Ελλάδα, με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
2: ThetaFM 107,1.
6: thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
2: ThetaFM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον ThetaFM, μέχρι τις 12, Βαγγέλης Μωυσής.
7: Μανάμανα.
8: Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί με αξιώσεις την αυτοδυναμία.
9: Ωραία αυτό.
10: Και όχι, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
11: Πάκανα στο λουλί το λουλάκι μας.
8: Γιατί εμείς θα κυβερνήσουμε, είναι δεδομένο.
11: Τι λες μωρέ.
12: Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα μας θυμίσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία, προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτά που θα υποσχεθούν.
11: Τα θέλει και σένα ο οργανισμός σου.
13: Νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, ακόμη και με μία ψήφο, σημαίνει πολιτική αλλαγή.
14: Φαρκώσεις σε μωρέ να με φαλάνε σήμερα.
15: Ποτέ δεν αρνήθηκα ότι ο ΠΚΠ ήταν ένα σκάνδαλο.
16: Μεγάλη λοβιτούρα μου μυρίζεται.
17: Σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
18: Μέχρι πρωθυπουργό πάμε να φάσουμε.
19: Αλλά αυτοί είστε.
20: Δεν γινότανε δουλειά. Καλαμπαλίκι γινότανε.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Κεντρική Μακεδονία. Θήτα FM 107,1. Μετά Χριστόν Προφήτης, Βαγγέλης Μόησης στο μικρόφωνο. Στο καμπαναριό ο Γιάννης Καταβουνίδης. Τα ντραμς πάλι ο Γιάννης Καταβουνίδης. Πάμε να ξεκινήσουμε και αυτή τη βδομαδούλα. Αλλά ρε παιδιά, δεν είμαστε για τίποτα. Δεν είμαστε για τίποτα. Μας έχουν κάνει ολόκληρο μετρό. Ψάχνουμε να βρούμε γιατί να γκρινιάξουμε. Όχι, το είναι χαλασμένο. Όχι, μωρέ, σταμάτησε 5 λεπτά, 10. Όχι. Αλλά είναι ωραία, ξέρεις, όταν πετυχαίνεις άνθρωπο που ξέρει να γκρινιάζει. Και είναι μερικοί άνθρωποι που το έχουν ρε παιδάκι με την γκρινιά. Δηλαδή, άλλους λες πω, δεν μπορώ. Η γυναίκα μου γκρινιάζει. Αυτό, η μάνα μου γκρινιάζει. Δεν μπορώ να φύγω, να μην ακούω. Αλλά είναι μερικοί άνθρωποι που λες, απολαμβάνεις να τους ακούς να γκρινιάζουν, ρε παιδάκι μου. Είναι ευρηματικοί.
1: Λοιπόν, πάει, χάλασε ο κόσμος.
0: Βρε, άκουμε τι σου λέω. Έχουν προστάσιο. Δεν γκρινιάζουν. Γκρινιάζουν με τέχνη. Η γκρίνια σε αυτούς είναι ποίηση. Δηλαδή, τους ακούς και το ευχαριστιέσαι. Βγαίνουμε από το μετρό. Στο σταθμό Βενιζέλου, χαλασμένες και οι δύο κυλιόμενες. Δεν κουνιόταν τίποτα. Ξεκινάνε τσούκου τσούκου, ανεβαίνουν οι πρώτοι από τα σκαλοπάτια από τις κυλιόμενες. Μένα, αλλά σταματημένες, ανεβαίναν κανονικά τη σκάλα. Και είναι ένας κύριος, λίγο σωματώδης. Στέκεται εκεί στην είσοδο της σκάλας, στην αρχή της σκάλας, στέκεται και την κοιτάει. Από πίσω ουρά. Κύριε μου, του λέει ο άλλος, θα γίνει να προχωρήσετε. Περιμένω να δουλέψει. Δεν δουλεύει, είναι χαλασμένη. Περπατήστε. Αν ήθελα να κάνω τεστ κόπωσης, θα πήγαινα στον καρδιολόγο. Δεν έρχομαι στο μετρό.
1: Αυτά που ξέρατε στο παρελθόν, πρέπει να τα ξεχάσετε.
0: Να πάρτε το σανσέρ, φοβάμαι μην κλειστώ μέσα. Κύριε, περπατήστε, έχουμε δουλειές να πάμε. Όχι, λέει. Άμα περπατήσω, θα μείνω στα μισά. Θα με κουβαλήσεις. Κάνε σκυλιόμενες λέει άμα δεν δουλεύουνε. Για τεστ κόπωσης θα πάω στο γιατρό. Δεν έρθω στο μετρό. Πάτε το σανστέρ κύριε, δεν κλειστείτε μέσα. Φοβάμαι λέει θα κλειστώ μέσα. Και πως θα περάσω τόση ώρα χωρίς τσιγάρο. Τι του λες τώρα. Τι του λες τώρα. Δηλαδή έχετε τα καρδιακά σας. Σας χαλάει να ανέβετε τη σκάλα αλλά το τσιγάρο.

0: Και φυσικά ακούστηκε και το ξέρεις ποιος είμαι εγώ, έτσι.
1: Ορίστε.
0: Ακούστηκε το ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ήρθε ο άλλος από πίσω του λέει προχώρα, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Και γυρνάει ο άλλος και του λέει Θανάσης. Να γνωριστούμε. Τέλος πάντων, τέτοια ωραία σκηνικά γίνονται. Φαντάζομαι σε διάφορες πλευρές της πόλης. Αυτό παιδιά δεν χρειάζεται. Όταν μαλώνετε, να μαλώνετε με χιούμορ, να μαλώνετε με τάκτ. Να γκρινιάζετε όμορφα, ευρηματικά. Να το διασκεδάζετε. Η γκρίνια έχει ουσία όταν τη διασκεδάζουμε κιόλας. Άμα είναι να γκρινιάζουμε και μας ανεβαίνει πίεση, δεν λέει, γκρινιάξτε. Αλλά γκρινιάξτε όμορφα. Άσε το άλλο που άκουσα πρωί-πρωί με τις γρίες. Ποιες γρίες? Το Ηρακλή λέω. Καταρχήν είναι... Βρεάκουμε, σου λέω είναι μεγάλη αδικία για τις υπόλοιπες ομάδες αυτό που έκανε ο Ηρακλής με τη μασκότη Χάιδο. Καταρχήν διότι ο Ηρακλής είναι μια ομάδα που είναι συμπαθής από όλους. Δηλαδή Παοκτσίδες, Αριανοί, Ολυμπιακοί κτλ. Πετύχουν Ηρακλιδέα. Τον έχουν φροντίδα και προδέρμου. Σου λέει αχ, βρήκαμε έναν. Να τον διαφυλάξουμε για τις επόμενες γενιές. Εντάξει, μην το παίρνετε στραβά, Ερακλήδες, χιούμορ κάνουμε. Δεν είστε τόσοι πολλοί όσο οι άλλοι. Αλλά προσέξτε, ακριβώς επειδή είναι μια συμπαθέστατη ομάδα από όλο το φάσμα του ελληνικού αθλητισμού, το παρατσούκλι των Ερακλήδεων, δηλαδή το ξεφωνητό των Ερακλήδεων, είναι γριές. Δεν είναι κάτι φοβερά υποτιμητικό, είναι κάτι από το γυρεός γριές. Και το διασκεδάζουν και οι ίδιοι. Και βάλαν τη γιαγιά τη Χάιδο, μασκότ, στο μάτς του Ηρακλή, στο μπάσκετ προχθές. Οι υπόλοιποι φουκαράδες τι να κάνουμε? Πώς να κάνουμε αυτόν τον αυτοσαρκασμό στο χιούμορ? Για πείτε μου, άντε εμείς οι Παοκτσίδες, μας λένε γύφτους. Άντε και ντύσαμε έναν ταμτάκο να περιφέρεται μέσα στο γήπεδο, στην Τούμπα. Θέλει και τα αξεσουάρ. Η Χάιδο έχει ένα μπαστούνάκι, τελείωσε. Εμείς τον τάτσουμε με τις πατάτες, πώς το βάλουμε μέσα στο γήπεδο να περιφέρεται με τη μασκότ? Αμιαριανή, μασκότ σκουλίκι, άντε για πείτε μου πώς θα τον κάνουν αυτό το σαρκασμό. Και πώς θα σε, άντε το έβαλε, να σέρνεται άλλο σε 90 λεπτά. Έχει τη σκουλίκι και να σέρνεται να προσπαθεί να κάνει έρπινγκ 90 λεπτά μέσα στο γήπεδο, δηλαδή κρίμα τον άνθρωπο. Γι' αυτό λέω, είναι αδικία για τις υπόλοιπες ομάδες. Πού να βρει ο άλλος, να ντυθεί γάβρος? Ναι. Και να έχει και μια να τον κυνηγάει εμένα τι κάνει. Αυτά τα κάνουν στο NBA. Δεν είναι για εδώ. Στο NBA έχουν παρατσούκλια όλες οι ομάδες, ελάφια, καρκούδες, αλεπούδες, όλο το ζωικό βασίλειο. Έχουν και μια μασκότα ανάλογη. Εδώ τι χανούμισες λέει. Αυτή θα είναι ωραία μασκότ, μάλιστα. Να βάλουν μια. Εκεί να χορεύει το χορό της κοιλιάς κερκίδες. Το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι. Γιατί άμα χειμωνιάσει μετά θα ζορίζεται η κοπέλα.
2: Σόδομα κι εγώ μωρά.
0: Σόδομα κι εγώ μωρά είναι στη Νέα Δημοκρατία. Και λέω στη Νέα Δημοκρατία γιατί εκεί έχει τα μπιφ και οι κόντρες εκεί έχουν μια αξία. Έχουν ένα νόημα. Έχουν μια επίπτωση. Τους άλλους και να πλακώνονται μεταξύ τους. Εντάξει, πλακώνονται χρόνια τώρα στο κεντροαριστερά και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ. Στο ΣΥΡΙΖΑ πέθανε ξύλο σε συνέδριο μέσα σε εστιατόριο. Τι ήταν εκείνο, κλαμπ? Τότε ακόμα με τον Κασελάκη. Πώς το λένε αυτό? Ξεχνάμε και τα ονόματα σιγά σιγά. Μας πρώτα τα χρόνια. Στη Νέα Δημοκρατία λοιπόν το μπιφ έχει το χαβαλέ του. Αλλά θα επανέλθουμε. Εκεί στη Νίκης να προσέχετε, πέφτουν κάτι σοβάδες έμαθα. Στα καλά του καθουμένους. Γενικά παιδιά, και επειδή και στην πόλη εδώ έχουμε πολλές παλιές προκατοικίες, όταν περπατάτε, κοιτάτε και λίγο προς τα πάνω. τι έρχεται. Εγώ το έχω συνήθει. Όταν περνάω κάτω από, ξέρεις, από πιλωτές για να κόψω δρόμο και πάω να βγω προς τα έξω, κοιτάω πάνω να δω πώς κατεβαίνει τίποτα από κάνα μπαλκόνι. Και μετά περνάω. Έχουν γίνει ούκο λίγα τέτοια. Να βλέπετε λίγο ψηλά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα. Θήτα FM 107,1, Βαγγέλης Μωυσής, μετά Χριστόν Προφήτης, και επιστρέφουμε με Νέα Δημοκρατία και τα μπιφ του Σαββατοκύριακου.

0: κάψουν. Θα ανοίξουν το κουτάκι με τις κασέτες του Robin Williams. Θα πάρουν και τσίπουρα. Και θα στήσουν χορό. Δεν θα πάνε όλοι όμως. Τη ευτυχία σαν διαφήμιση πρωινού είναι, με την οικογένεια που παίρνει το πρωινό και λέει τι ωραία όλα.
1: Και στη ψυχή μας θα υπάρχει γαλήνη, γιατί καρδιά αγάπη μας θα τις κρίνει.
0: Με πολύ αγάπη. Το στείλαν στον Καραμανλή αυτό, αλλά δεν το έχει λάβει ακόμα. Λέει εγώ ότι η ιστορία ήταν να γράψω, την έγραψα αδερφέ.
2: Μελετούσαμε όλα τα παράπονα του κόσμου.
0: Έτσι. Μην νομίζετε ότι κάναμε τόσα χρόνια. 7 χρόνια μελετούσαμε τα παράπονα του κόσμου, από εδώ και πέρα τα λύσουμε. Θα απαντήσουμε. Θα παίξει και το άλλο, έχεις το άλλο, το μύρισε θυμάρι και βασιλικό, ε, το έχεις. Πού θα το βρεις, άστο τώρα. Θα το βάλουμε μετά που θα έχουμε τον Τζαβάρα. Ναι, γιατί αργότερα μετά τις 10.30 θα έχουμε τον Κώστα Τζαβάρα, τον πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν αναπληρωτής υπουργός παιδείας, θρησκευμάτων και πολιτισμού. Στην κυβέρνηση Σαμάρα βεβαίως. Και θα συζητήσουμε και για τα γενέθλια, θα συζητήσουμε και για το σκηνικό με τον Σαμουήλ, τα κόκαλα, τα λείψανα που πήρα, τα λείψανα που δώσαμε μάλλον, και τα κοιμήλια που πήραμε. Τα 48, ούτε 50, από τα 1300 φεύγα.
3: Τα λιγουρεύεστε!
0: Αυτά έχουμε! Τα λιγουρεύεστε, αυτά έχουμε! Και πέσανε και όλοι μαζί, Πασόκ, Τσίπρας, θα σας πω μετά για τον Τσίπρα. Για Τζέρτζελο πήγε να κάνει χαβαλέ και να κάνει τέτοιο, να δείξει το ενδιαφέρον του για τις αλλήλεις. Έφαγε φάπα.
4: Πολύ παχιά λόγια βλέπω και δεν μ' αρέσει καθόλου.
0: Βρε, εντάξει, παχιά λόγια τώρα τα έχουμε μάθει. Αλλά το μπιφ το καλό είναι, είπαμε, στη Νέα Δημοκρατία. Διότι είναι και η εποχή των τρόλς, ξέρετε. Το μεγάλο τζερτζελό γίνεται στο διαδίκτυο. Με τα τρόλς στη Νέα Δημοκρατία. Από τη μία είναι τα τρόλς και οι φανατικοί, τα φανατικά προφίλ και οι λογαριασμοί που υποστηρίζουν φανατικά το Μητσοτάκη. Απ' την άλλη είναι αυτοί που υποστηρίζουν φανατικά το Σαμαρά. Και παίζει ένα πινκ-πονγκ, κάτσε καλά. Εν τω μεταξύ, να ξέρετε, όλοι αυτοί που μιλάνε που μιλάνε φανατικά, που βλέπετε ότι κάθε μέρα, μέρα παραμέρα ανεβάζουν αναρτήσεις, βρίζουν, κάνουν, παρεμβαίνουν, προβλήματα, λύσεις, αυτό, αποθεώνουν τον έναν, βρίζουν τον άλλον, όχι ψόφα, όχι σκάσε, όχι μη μιλάς, όχι προδότη, όχι έτσι, όχι αλλιώς, όχι αλλιώτικα, παιδιά, αυτοί είναι το 1, 2, 3, 5% όσων παρακολουθούν την πολιτική επικαιρότητα. Γιατί είναι μεν αυτοί που σκοτώνονται υπέρ, είναι αυτοί που σκοτώνονται κατά. Αλλά η μεγάλη πλειονότητα παρακολουθεί απλά, διαβάζει αμέτωχη. Ενίοτε γελάει και με τον ένα και με τον άλλον. Για τα τρόλς λέω. Πάντως οι πολιτικοί μας διασκεδάζουν. Για πάρα πολύ καιρό ο Μητσοτάκης διασκέδαζε με το TikTok, έκανε φοβερά TikTok. Δεν το λέμε, και ακίνα με τα peanut, με τον peanut και τα διάφορα άλλα. Και το 6-7. Τα θυμάστε αυτά? Δεν είναι και πολύ παλιά άλλωστε. Το δούλευε ο Μητσοτάκης το TikTok πάρα πολύ. Με το που άρχισε να το δουλεύει ο Σαμαράς, χαλάρωσε ο Μητσοτάκης και λέει εντάξει, TikTok χαζομάρας τώρα. Το έχει μειώσει, δεν το έχει εξαλείψει, αλλά το έχει μειώσει λίγο το TikTok. Δεν, αυτά είναι επικοινωνιακά, δεν είναι η ουσία της πολιτικής.

0: Ο Σαμαράς όμως έκανε ένα TikTok. Όποτε κάνει TikTok ο Σαμαράς, κάτι διαπερνάει έτσι τη σπονδυλική στήλη εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου σε διάφορους. Διότι τα trolls, γι' αυτό το συνδέω με τα trolls, γράφουν, ανεβάζουν τόσο καιρό ότι α, τα trolls και τα trolls, ξέρετε, τα media. Media trolls, υπάρχουν και media trolls που αναπαράγουν γραμμές, αναπαράγουν ατάκες. Βγαίνουν, ας πούμε, κάποιοι και λένε ότι α, ο Μητσοτάκης λέει θα κάνει το κόμμα για να ρίξει το Μητσοτάκη, ο Σαμαράς θα κάνει το κόμμα για να ρίξει το Μητσοτάκη και μετά το κλείσει το κόμμα. Αυτός είναι το αλγάστο να πέσει ο Μητσοτάκης. Αδέρφια, αυτό είναι διαφήμιση, δεν του κάνετε κόντρα. Οι μισοί αριστεροί θα παραψηφίσουν τη Σαμαρά ακριβώς επειδή θέλουν να πέσει ο Μητσοτάκης. Δηλαδή μην νομίζετε ότι του κάνετε κακό του Σαμαρά όταν λέτε ότι α, θα ρίξει το Μητσοτάκη και μετά θα το κλείσει, ας πούμε. Βέβαια ο ίδιος ο Σαμαράς διαφωνεί ότι το κάνει για να ρίξει το Μητσοτάκη. Και ειδού πώς το εξηγεί ο ίδιος στο δικό του διευθυντή του γραφείου τύπου, τον Νίκο τον Τζούτσια, στο τελευταίο TikTok που ανέβασαν ακριβώς με αυτό το θέμα.
1: Πρόεδρε, εγώ φεύγω.
2: Έλα, γιατί το βάλες.
1: Πάμε να κλείσω το κόμμα.
2: Τι κόμμα?
1: Είναι για μας οι μισοτακικές εφημερίδες. Γράφουμε, λέει, ότι εσύ θα κάνεις το κόμμα και μετά θα το κλείσεις, αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και οι γραζόνες υπουργοί του.
2: Αυτά γράφουνε. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
1: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω, γιατί θα πάω εδώ στον δρόμο όσο αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομύριδες, όπως λέει και ο Θεοχάρης.
2: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.
0: Πα, πα, πα, τα καρφιά τώρα μετά το άλλο με τον Όκαρβα. Και για το ποτάμι που τους έλεγε ποταμίσιος, το λέει εδώ και καιρό τώρα, ότι είναι ποταμίσιοι εκεί σε αυτή τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Και για το μπάζωμα, βλέπε Τριαντόπουλος. Ο οποίος Τριαντόπουλος λέει κυκλοφορεί μια είδηση, το είχε η Δημοκρατία πρωτοσέλιδο, ότι ζήτησε να έρθει ο Μπρατάκος, λέει, μάρτυρας στο ειδικό δικαστήριο, για να τον επικαλεστεί ο Τριαντόπουλος ότι οι εντολές που εφήρμοσε εκείνη τη μέρα στα Τέμπη ήταν εντολές Μητσοτάκη. Αλλά δεν ξέρουμε αν θα γίνει δεκτός ως μάρτυρας ο Μπρατάκος. Και ανήμερα τώρα στο γενεθλίο της Νέας Δημοκρατίας παίζει αυτό με το Σαμαρά. Στα γενέθλια βέβαια της Νέας Δημοκρατίας θα γίνει πάρτι. Είπαμε, θα ακουστούν και όλα τα παλιά κομμάτια. Φέραν και τον Πρισσό, βάλαν και τον Πρισσό βέβαια. Σε όλες τις αφήσεις ο Πρισσός της Νέας Δημοκρατίας. Ο παλιός εκείνος.
3: Να κάνουμε τα γενέθλιά σου, να κάνουμε ένα παρτάκι, να καλέσουμε και άλλα παιδάκια να παίξετε.
0: Και ο Κατσαβουνίδης θα πάει. Στο αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Κάτω στην Αθήνα.

0: Θα πάει πολύς κόσμος. Δεν ξέρουμε αν θα πάει Φοντερ Λάιεν. Σίγουρα δεν θα πάει ο Κώστας Καραμαλής. Σίγουρα δεν θα πάει ο Αντώνης Σαμαράς, φυσικά, που είναι διαγραφής. Σίγουρα δεν θα πάει ο Βαγγέλης ο Μαϊμαράκης, που χρόνια τώρα τον ακούμε ως ψυχή της παράταξης. Ο Φέρον, το όνομα του ιδρυτή της παράταξης, θα απουσιάζει. Και πρώην πρωθυπουργός. Ο έτερος πρώην πρωθυπουργός διαγραφής. Η ψυχή της παράταξης θα απουσιάζει. Τα μισά ιστορικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας θα απουσιάζουν. Δεν το βλέπω να πηγαίνει καλά το πάρτι. Και πάμε να κάνουμε διαλυματάκι και επιστρέφουμε με το δεύτερο χτύπημα Σαμαρά και θα πάμε να μιλήσουμε με τον Κώστα Τζαβάρα, όπως προαναγγείλαμε, να τα συζητήσουμε λίγο όλα αυτά. Για να δούμε τελικά ποιος πατάει πού και ποιος βρίσκεται πού. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Θήτα FM 107,1. Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: 12. Ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Ο Βασίλης και Χαγιάς κάθε μεσημέρι στις 12. Ακούστε τον Theta FM 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr. Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Όχι μόνο ικανοποίηση, ένα I can't get no είναι η ζωή μας όλοι τώρα τελευταία. Εκεί που έχουν πάει τιμές. I can't get no ρύζι, I can't get no χαρτιά υγείας, I can't get no φέτα, I can't get no λάδι. Έχεις και τον άλλον που σου κάνει καζούρα, κατάλαβες. Δεν θα τα πάρετε ποτέ. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Theta FM, συνεχίζουμε. Λέγαμε για το beef που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία ανήμερα των γενεθλίων της. Δύσκολα πράγματα, δύσκολες καταστάσεις. Δεν θα πάει κανένας ουσιαστικά από τους παλαιούς, από τους εμβληματικούς. Θα πάει η νέα φουρνιά. Θα δούμε εικόνες, το όλον Πασόκ του Σιμίτη θα είναι εκεί, στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Να δω το Φλωρίδι, το Πιερακάκι, το Σκέρτσο με σημαίες της Νέας Δημοκρατίας, να τους κουνάνε εκεί. Οχο! Τι στον κόσμο! Ο οποίος Σαμαράς βέβαια δεν τους τη χάρισε για το θέμα της προσπάθειας που κάνανε εδώ στη Θεσσαλονίκη να απευθυνθούν στη Σιρήνη, γιατί ξέρετε όλο αυτό το θρησκευτικό, λίγο στην Πιερία που πήγε ο Μητσοτάκης στην Μονή του Αγίου Διονυσίου, λίγο μετά που ήρθε εδώ με το Σαμουήλ και παίρνουμε τα θρησκευτικά, τα κοιμήλια, τα 48 αυτά που μας είχαν πάρει οι Βούλγαροι. Όλο αυτό είναι και λίγο, ξέρει, μια προσπάθεια να κάνουμε την προσευχή μας να απευθυνθούμε στη συντηρητική βάση της Βόρειας Ελλάδας, παράταξης, η οποία σιγά σιγά λίγο έχει απομακρυνθεί. Και ο Σαμαράς δεν τα άφησε να πέσει κάτω, διότι το ξέρει το θέμα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Αντώνης Σαμαράς στη δήλωσή του για αυτά ακριβώς τα ζητήματα και για το θέμα το μακεδονικό της Μακεδονίας, της ΔΕΜΕΚ Μακεδονίας με την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, που είπε ότι είμαστε περήφανοι για τη μακεδονική γλώσσα που μπαίνει στην Ευρώπη. Λοιπόν, και για το θέμα των Λειψάνων, ακούμε τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Δεχτήκαμε σήμερα διπλό χτύπημα. Η κυρία Φοντερ Λάιεν, που δεν ξέρω ποια Ευρώπη εκπροσωπεί, εξέφρασε θαυμασμό για την δήθεν μακεδονική γλώσσα και τον μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων. Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών και εμείς παρακολουθούμε βουβή. Την ίδια ώρα, με τις πιο επίσημες τιμές, υποδέχθηκε η Βουλγαρία τα οστά του Σαμουήλ, που για αυτούς είναι σαν να ήρθαν στην Ελλάδα τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήταν για πάνω από 100 χρόνια ο εθνικός πόθος των Βουλγάρων. Και προσέξτε, εμείς τι πήραμε? 48 μόνο από τα χιλιάδες κλεμμένα ιερά δικά μας κοιμήλια που είχαν αρπάξει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Βούλγαροι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ως Πρωθυπουργός είχα απαιτήσει να μας επιστρέψουν όλα τα κλεμμένα. Και εμείς δυστυχώς σήμερα σαλπίζουμε υποχώρηση με πανηγυρισμούς. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα.
0: Λοιπόν, και θα πάμε τώρα αμέσως να υποδεχθούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Όχι, δεν έχουμε ακόμα. Ωραία, σε λίγο περιμένουμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Τζαβάρα. Είναι στη γραμμή ο κύριος Τζαβάρας, απλά τώρα προσπαθούμε να τον συνδέσουμε στο στούντιο.

0: Ωραία. Έχουμε λοιπόν στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής τον πρώην Υπουργό και πρώην Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβάρα. Κύριε Τζαβάρα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Δεν ξέρω αν προλάβατε, φαντάζομαι ότι έχετε ακούσει ούτως ή άλλως τη δήλωση του Αντώνη Σαμαρά για τα κοιμήλια που παίρνουμε από την Βουλγαρία, που πήραμε από τη Βουλγαρία δίνοντας τα λείψανα του Σαμουήλ. Εσείς νομίζω ότι είχατε χειριστεί αυτό το θέμα και η πρώτη μου ερώτηση είναι αν είναι όντως χιλιάδες, όπως είπε ο Αντώνης Σαμαράς, αυτά που έχουμε αφήσει, που έχουν κρατημένα οι Βούλγαροι, γιατί εγώ ήξερα για 1300. Εγώ μάλλον έχω λάθος.
1: Υπάρχουν μελέτες οι οποίες μετά κυρίως το 23 και μέχρι σήμερα από πολλούς καθηγητές που ταυτοποιούν και έχουν προσδιορίσει ότι ο αριθμός των λαϊλατηθέντων εθνικών, εκκλησιαστικών και καλλιτεχνικών κοιμηλίων είναι πάνω από 5.000. Και βέβαια σε αυτά δεν είναι μόνο τα εκκλησιαστικά κοιμήλια που εκλάμπησαν από τις μονές 20 φινήσεις Τιμίου Προδρόμου και τις άλλες μονές, αλλά είναι τα μουσουλμανικά κινητά μνημεία από το Ιμαρέτ της Καβάλας, τα οποία είναι ελληνικός αρχαιολογικός πλούτος, γιατί είναι στην Ελλάδα. Επίσης είναι χρυσόβουλα, είναι σιγήλια πατριαρχικά, είναι παλέτυπα, είναι χειρόγραφα εικονογραφημένα μεγάλης αξίας. Είναι επίσης και αντικείμενα αρχαιολογικής αξίας, τα οποία τα έκλεψαν από αρχαιολογικούς χώρους.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά λοιπόν είναι 5.000. Και αυτά ακριβώς είναι εκείνα που το άρθρο 126 της συνθήκης του ΝΕΙΓΙ, δηλαδή της συνθήκης της ειρήνης με την οποία τελείωσε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και στα Βαλκάνια,
0: έτσι,
1: υποχρέωσαν τη Βουλγαρία μονομερώς και αμετάκλητα να τα αναζητήσει, να τα συγκεντρώσει και να τα αποδώσει. Αυτή την υποχρέωση, τη μονομερή που ανέλαβε το 1919 με τη συνθήκη του ΝΕΙΓΙ η Βουλγαρία, η προχτεσινή, το προχτεσινό μνημόνιο αμοιβαίας κατανόησης που υπέγραψε η Υπουργός Πολιτισμού, αυτό το μνημόνιο, την υποχρέωση τη μονομερή την έκανε συμφωνία, δηλαδή την υποβάθμισε και έδωσε το δικαίωμα στη Βουλγαρία, εκεί που ήταν υποχρεωμένη απολύτως να τα επιστρέψει όλα, να επιστρέψει μόνο όσα αντικείμενα κρίνει ότι την ενδιαφέρουν. Δηλαδή θα επιστρέψει, όπως λέει το μνημόνιο, ιστορικά αντικείμενα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Πρέπει να έχει ενδιαφέρον δηλαδή και η Βουλγαρία για να επιστραφούν. Ουσιαστικά δηλαδή την απάλλαξε από την υπερνομοθετικής αξίας υποχρέωση που είχε, γιατί αυτή η συνθήκη της ειρήνης, όπως ξέρουμε, το 1920 έχει κυρωθεί από τη Βουλή και έχει αποκτήσει ως κείμενο υπερνομοθετική αξία. Όλα αυτά έγιναν με ένα απλό μνημόνιο, στο οποίο μάλιστα μνημόνιο...
0: Ναι, ολοκληρώστε, αν θέλετε...
1: Στο οποίο μάλιστα μνημόνιο, για πρώτη φορά, τα αντικείμενα αυτά από προϊόντα λαϊλασίας και αρπαγής από τις στρατιωτικές αρχές της κατοχής της Βουλγαρικής ονομάζονται αντικείμενα μεταφοράς. Μεταφέρθηκαν, δεν εκλάμπησαν, ναι. Έτσι λέει το μνημόνιο.
0: Ναι, ναι, όπως και, και τα γλυπτά του Παρθενώνα, τα μετέφερε ο Έλγιν.
1: Ακριβώς,
0: ναι,
1: ναι. Ακριβώς.
0: Τώρα,
1: δηλαδή,
0: έχω δύο ερωτήσεις.
1: Η Μακεδονία δει, ναι, δέχτηκε ακόμα μια ντροπή, εν πάση περιπτώσει, μαζί με τις άλλες.
0: Έχω να κάνω μια ερώτηση πιο πολιτικού χαρακτήρα και θέλω, αν μπορείτε εσείς να μου ερμηνεύσετε, για ποιο λόγο η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη δέχθηκε μια τέτοια υποβάθμιση, μια τέτοια μείωση του αριθμού κοιμηλίων που θα μας επέστρεφαν προκειμένου να τους δώσουμε εμείς τα λείψανα του Σαμουήλ. Γιατί συγκεκριμένη...
1: Ειλικρινά σας λέω ότι από τότε που το έμαθα μέχρι σήμερα προσπαθώ να βρω ένα λόγο, προσπαθώ να βρω μια δικαιολογία, προσπαθώ να βρω μια ηθική βάση σε αυτό το ανίκουστο δημιούργημα της σκέψης της πολιτικής, της ιδεολογικής, της ανύπαρκτης από εθνική άποψη. Και σας λέω το εξής, η μόνη εξήγηση που μπορώ να δώσω, ναι, είναι ότι τα αντικείμενα αυτά που έχουν τόσο μεγάλη αξία για το έθνος, για τη Μακεδονία, ναι, για την Εκκλησία, τα αντιμετώπισαν σαν ένα οποιοδήποτε συνοδευτικό, εν πάση περιπτώσει, ναι, μιας προσφοράς που έγινε στο κόμμα το αντίστοιχο της Βουλγαρίας που το εκπροσωπεί ο Πρωθυπουργός, που στις 25 του μηνός έχουν εκλογές. Και αν είδατε το Σάββατο, εκεί στη Βουλγαρία, στη Σόφια, ο Πατριάρχης, όλος ο κλήρος, πλήθη λαού, ναι, υποδέχτηκαν τα ύψανα του Τσάρου Σαμουήλ, που όπως πολύ σωστά είπε και ο κύριος Σαμαράς, γιατί και εμένα μου το είχαν πει τότε, ναι, που διαπραγματευόμουν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Βουλγαρίας, έχει τη σημασία που έχει για την Ελλάδα ο Μέγας Αλέξανδρος. Εμείς λοιπόν δώσαμε σε αυτούς εκείνο που ποθούσαν χρόνια να πάρουνε και το οποίο αποτελούσε, ναι, επειδή είναι προϊόν νόμιμης ανασκαφής που έκανε ο αείμνηστος Νίκος Μουτσόπουλος στη Βασιλική του Αγίου Αχιλίου στην Πρέσπα, mm-hmm, αυτό είναι νόμιμο προϊόν ανασκαφής, το οποίο το είχαμε ως έκθεμα στο Μουσείο το Βυζαντινό. Αυτό λοιπόν το θησαυρό που είναι για μας προϊόν αυτής της αξίας και αυτής της σημασίας το δώσαμε, δεν ξέρω με ποιες διαδικασίες, ναι, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει τα έγγραφα, δεν έχουμε δημοσιευτεί ούτε το πλήρες κείμενο του μνημονίου, ούτε το πρωτόκολλο που υπέγραψε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Γιατί όλα αυτά στο διεθνές δίκαιο έχουν πολύ μεγάλη αξία και στο τέλος μπορεί να έχουμε και προβλήματα μεγάλα.
0: Η ερμηνεία που λέει ότι η επαναχώρηση της κυβέρνησης σήμερα στον αριθμό των κοιμηλίων που ζητούσαμε έγινε λόγω και των επικείμενων εκλογών και στην Ελλάδα σε λίγους μήνες και στο πλαίσιο μιας προσπάθειας της κυβέρνησης να απευθυνθεί στο συντηρητικό κοινό, το έχουν και μια προσέγγιση μεγαλύτερη προς τα θέματα της Εκκλησίας και των ιερών κοιμηλίων, ας πούμε, να απευθυνθεί εκεί εν ώψη των εκλογών σε ένα συντηρητικό κοινό στη Βόρεια Ελλάδα που ξέρουμε ότι η κυβέρνηση έχει πρόβλημα αυτή την περίοδο. Αυτή την ερμηνεία πώς την ακούτε?
1: Ίσως δεν έγινε αντιληπτό αυτό που είπα. Με αυτό το μνημόνιο υποβαθμίστηκε, ουσιαστικά δηλαδή εξεπλήθηκε η ευθύνη της Βουλγαρίας για τα εγκλήματα και τις θηριωδίες που έκανε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ανατολική Μακεδονία. Πώς μπορεί η Εκκλησία λοιπόν αυτό να το ανέρχεται? Ναι. Δε αυτό που άκουσα, ότι υπήρξε μια ανακοίνωση από την Αρχιεπισκοπή, θεωρώ ότι η ανακοίνωση αυτή προφανώς δεν έχει λάβει υπόψη της τα πραγματικά δεδομένα και τα νομικά περιστατικά που σας ανέφερα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι παραπλανημένη απολύτως. Γιατί αν η Εκκλησία είναι φωτεινή η εξαίρεση του Μητροπολίτη Δράμας Δωρόθεου, η στάση του δείχνει ακριβώς πόσο ντροπιαστική είναι αυτή η συμφωνία που έγινε. Μάλιστα.
0: Κύριε Τζαβάρη,
1: πέραν του ότι έχει προβλήματα συνταγματικής τάξεως, πέραν του ότι αυτή δημιουργεί μια εικόνα κράτους, και να σας το πω αυτό γιατί έχει σημασία, ναι, ναι, όπου ο μεν πρωθυπουργός μιλάει το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη για επαναπατρισμό,
0: ναι, ναι,
1: το μνημόνιο κάνει λόγο για αμοιβαία κατάθεση που μάλλον πρόκειται για παρακαταθήκη, δηλαδή για φύλαξη όπως λέμε, προσέξτε, ναι, και βγαίνει και ο Υπουργός Παιδείας της Βουλγαρίας που λέει ότι εμείς δώσαμε μόνο εκείνα που θέλαμε να δώσουμε από τα κοιμήλια και αυτά βέβαια τα δώσαμε για κατάθεση και δεν παρετούμεθα από τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα που έχουν μέσα αυτά. Δηλαδή, αυτά που μας είχαν κλέψει, μας τα δώσανε ως ιδιοκτήτες.
0: Δανεικά, δανεικά.
1: Και εμείς το αναγνωρίσαμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι δανεικά, προς φύλαξη.
0: Για φύλαξη, για φύλαξη, ναι.
1: Έτσι. Αν δεν είναι ντροπή αυτό, τι είναι η ντροπή?
0: Βέβαια, αναλώθηκε σε αρκετή ώρα, δηλαδή στην ομιλία αυτής της εκδήλωσης, ο κύριος Πρωθυπουργός αναλώθηκε για αρκετή ώρα στο να καταδείξει του πόσο αντίθετη είναι η ελληνική κυβέρνηση με μια αντίστοιχη συμφωνία με τη Βρετανία για τα μάρμα, για τα γλυπτά, για τα γλυπτά.
1: Να σας πω, ναι,
0: ναι.
1: Υπάρχει και μια προηγούμενη συμφωνία που έχει γίνει για ένα θράψμα που πήρανε από το 21-22 νομίζω, από το Μουσείο του Παλέρμο, το Μουσείο Σαλίνας, Αντώνιο Σαλίνας.
0: Ναι, ναι.
1: Πρόκειται για ένα θράψμα από το πόδι του αγάλματος της Αρτέμιδος που είναι στη Ζωφόρο του Παρθενώνα, 35 εκατοστά. Αυτό λοιπόν το είχε ένας πρόξενος Άγγλος Φάγκαν και το είχε δώσει στο μουσείο και αυτό στη συνέχεια υπήρξε η βούληση της Ιταλικής Πολιτείας και της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Σικελίας να δοθεί στην Ελλάδα. Αυτό εδόθηκε στην αρχή με μια σύμβαση μακροχρόνιου δανεισμού.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί πράγματι υπάρχει λέξη κατάθεση, depósito όμως, mm-hmm. που σημαίνει παρακαταθήκη.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν τώρα στη συνέχεια η ίδια η Ιταλική Πολιτεία διέγραψε αυτό το θράψμα από τον κατάλογο των εθνικών της Κοιμηλίων και με πολιτιακή, με διάταγμα, με πολιτιακή πράξη ενέκρινε αυτή τη συγκεκριμένη παράδοση με αποτέλεσμα πλέον αυτό να έχει ενσωματωθεί στον πλούτο τον αρχαιολογικό της Ελλάδας. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο εδώ. Και επίσης με αυτό που γίνεται εδώ ουσιαστικά ανοίγεται ένας δρόμος εσφαλμένος, θα έλεγα και εντελώς ασυνάρτητος.
0: Είναι αυτό που λέμε δημιουργείται για... δεδικασμένο στη...
1: Ακριβώς. Γίνεται ένα προηγούμενο το οποίο θα επικαλεστούν για να μας πούνε να το ίδιο έγινε και με τα κοιμήλια της Βουλγαρίας.
0: Μπράβο. Πάρτε και εσείς τα γλυπτά να τα φυλάξετε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Να μας τα φυλάξετε.
1: Πάρτε τα και εσείς για ένα μακροχρόνιο δανεισμό.
0: Ναι, για να μας τα φυλάξετε. Να ρωτήσω, κύριε Τζαβάρα, θα πάτε σήμερα εσείς στη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας?
1: Όχι, δεν θα πάω.
0: Γιατί δεν θα πάει?
1: Γιατί παρόλο που ανήκω στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας δεν με εμπνέει αυτή η συγκεκριμένη γιορτή. Κυρίως βέβαια γιατί θα απουσιάσουν και τρεις εν ζωή πρώην πρόεδροι και δύο πρώην πρωθυπουργοί.
0: Ναι, ο Κώστας Καραμαλής, το είπαμε νωρίτερα, ο Βαγγέλης, ο Αντώνης Σαμαράς ο διαγραφής προφανώς και ο Βαγγέλης ο Μεϊβανάκης.
1: Έτσι.
0: Που έχει και το παρατσούκλι ως ψυχή της παράταξης, το έφερε για πάρα πολλά
1: ακριβώς,
0: χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, αλλά φαντάζομαι ότι δεν θα λείπουν μόνο αυτοί, θα λείπετε και εσείς, θα λείπουν και άλλα ιστορικά στελέχη.
1: Εννοείται.
0: Τι σηματοδοτεί?
1: Γιατί
0: τι σηματοδοτούν
1: αυτοί? Αυτή σηματοδοτεί είναι μια εκδήλωση που γίνεται στο αμαξοστάσιο
0: του
1: ΙΣΑΠ, δεν ξέρω, σε ένα αμαξοστάσιο από την πληροφορήθηκα και προφανώς γίνεται για λόγους που έχουν σχέση με τη συσπήρωση του πλήθους των οπαδών της Νέας Δημοκρατίας ενώπιση των εκλογών.
0: Ναι, τον Πυρσό τον επαναφέρανε πάντως.
1: Και η επαναφορά του Πυρσού δείχνει ακριβώς τον πανικό ο οποίος έχει ενσκύψει εκεί στα μυαλά και στις ψυχές της ηγετικής ομάδας της σημερινής Νέας Δημοκρατίας.
0: Σε ό,τι αφορά τις πολιτικές διεργασίες που γίνονται στον χώρο της κεντροδεξιάς, φαντάζομαι ότι συμφωνείτε, θεωρείστε μάλλον ένας από τους πιθανότατα παριστάμενους στο πλευρό του Αντώνη Σαμαρά, όταν, τώρα λέμε όταν,
1: είμαι
0: δεν λέμε
1: στο πλευρό
0: άλλο.
1: Του από τώρα, είμαι
0: ναι,
1: στο πλευρό
0: ναι,
1: του,
0: ναι, ναι,
1: έχω προσωπική σχέση μαζί του, με είχε τιμήσει με το αξίωμα του Υπουργού Πολιτισμού, έχω συνεργαστεί μαζί του και βέβαια αυτά που κάνει σήμερα με βρίσκουν απολύτως σύμφωνο, γιατί προσπαθεί να δώσει ένα καινούριο, αυτό που λείπει δηλαδή από το πολιτικό σύστημα, που είναι το να ασκείται με όρους πολιτικής οποιοδήποτε άθλημα έχει σχέση με τη διαχείριση των κοινών και όχι με όρους επικοινωνίας.
0: Να σας κάνω μια πονηρή ερώτηση. Να σας κάνω μια πονηρή ερώτηση, κύριε Τζαβάρα. Πιστεύετε ότι η σκοπιμότητα, απάντησε βέβαια για το ότι δεν είναι ο στόχος του Αμάνο αν θα φύγει ο Μητσοτάκης, είναι να μην χάσει Ελλάδα, το είπε στο βίντεο ο κύριος Σαμαράς. Αλλά ωστόσο θέλω ένα σχόλιο. Πιστεύετε ότι η σκοπιμότητα του Αντώνη Σαμαρά είναι με τη δημιουργία του κόμματος, εφόσον μόλις το δημιουργήσει, είναι να δημιουργήσει ένα κόμμα που θα υποκαταστήσει και προοπτικά ενδεχομένως να αντικαταστήσει ως κεντροδεξιό επίκεντρο τη Νέα Δημοκρατία, ή είναι ένα κόμμα που θα λειτουργήσει ως μοχλός εξυγίανσης της Νέας Δημοκρατίας για το μέλλον?
1: Εγώ πιστεύω, και γι' αυτό συμμετέχω, ότι είναι μια παρέμβαση που γίνεται με πνεύμα και σκοπό να αναστηλώσει το κύρος των αντιπροσωπευτικών θεσμών στην Ελλάδα, οι οποίοι σέρνονται κυριολεκτικά πίσω από διάφορου είδους παραγγέλματα που γίνονται με τρόπο, εν πάση περιπτώσει, που δεν χρειάζεται να τον σχολιάσω. Και όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία, είναι ένας τρόπος που εκφράζει το δικαίωμα της αντίστασης στην παρακμή αυτής της παράταξης.
0: Μάλιστα. Κύριε Τζαβάρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Δεν τα μάσε τα λόγια του ο Κώστας Τζαβάρας. Σε ό,τι αφορά τα λεγόμενά του για την απουσία των ιστορικών στελεχών και για την προσπάθεια αναστήλωσης των θεσμών και φυσικά για τα περί παρακμής της παράταξης, είναι ένα μεγάλο θέμα συζήτησης για το αυτό που έθεσα το ερώτημα στον κύριο Τζαβάρα, για το κατά πόσο ο Αντώνης Σαμαράς κάνει ένα κόμμα το οποίο θα έχει μία μακρά διάρκεια, ή είναι ένα κόμμα το οποίο έρχεται να συσπυρώσει το κομμάτι εκείνο της κεντροδεξιάς, της φιλελεύθερης κεντροδεξιάς, που είναι απογοητευμένο ή πιστεύει αυτά που μόλις παρέθεσε ο κύριος Τζαβάρας για την παρακμή της Νέας Δημοκρατίας, με την προοπτική να, εντός εισαγωγικών, εξηγιάνει, ο όρος που χρησιμοποίησα και εγώ στην ερώτηση δεν είναι εκτός εισαγωγικών, εντός εισαγωγικών εξηγιάνει, δηλαδή να επαναφέρει, είπαμε, στις εργοστασιακές ρυθμίσεις στη Νέα Δημοκρατία, πιο κοντά στο αρχικό της ιδεολογικό προφίλ, με την αναφορά στην ιδρυτική διακήρυξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αυτή τη διακήρυξη βέβαια την επικαλείται και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, την επικαλείται και το Μεγάρο Μαξίμου σε αυτή την γιορτή της Νέας Δημοκρατίας, και προσπαθώντας να μην κάνει το ίδιο λάθος που έκανε στο συνέδριο. Θυμάστε, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είχε γίνει ένας κακός χαμούλης με το βίντεο που είχαν παίξει, το επαιτειακό, το οποίο πήγαινε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Εθνάρχη, πηδούσε, έκανε ένα άλμα στο χρόνο, έτσι σαν το Lost in Space, εκεί που κάνανε, πατούσαν ένα κουμπί και φεύγανε στον χωροχρόνο, ας πούμε, και εμφανιζόταν μετά τον Κωνσταντίνο Καραμαλή κατευθείαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν είχε μεσολαβήσει τίποτα άλλο. Είχαν σβηστεί όλοι, προκειμένου να μην φαίνεται ο Σαμαράς, τους είχαν διαγράψει όλους. Και τον Κώστα Καραμαλή, επειδή απουσίαζε, δεν ξέρω. Γενικά, γενικά ο Κώστας Καραμαλής απουσιάζει και είναι μήνυμα αυτό. Αυτό είναι ένα μήνυμα ότι απουσιάζει από οποιαδήποτε σχεδόν δραστηριότητα, όχι σχεδόν, από οποιαδήποτε δραστηριότητα παρίσταται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Καραμαλής απουσιάζει. Και φυσικά ο κόσμος εδώ στη Βόρεια Ελλάδα που εξακολουθεί να έχει ψηλά τον Κώστα Καραμαλή και σε πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδας, ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνικής, της παραδοσιακής κοινωνικής βάσης της Δημοκρατίας, αυτά τα βλέπει τα μηνύματα. Και αυτό είναι που ανησυχεί και το Μέγαρο Μαξίμου. Προσπαθώντας λοιπόν να διορθώσει και την ιστορία με το βίντεο του συνεδρίου, τώρα για την, με αφορμή τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας σημερινά, το Μέγαρο Μαξίμου, η Πειραιώς, η Νέα Δημοκρατία, η ηγεσία, εξέδωσε ένα βίντεο, ανήτησε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου δείχνει όλους τους προέδρους της Νέας Δημοκρατίας μετά τη μεταπολίτευση, από τον Εθνάρχη και Ιδρυτή Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Αβέροφ, τον Ράλι, Ράλι Αβέροφ, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Μιλτιάδη Εύερτ, τον Κώστα Καραμαλή φυσικά, τον Αντώνη Σαμαρά και βέβαια τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Εγώ βέβαια έφαγα πολλές καρπαζές, αλλά στο τέλος πήρα άριστα.
0: Έτσι και πολλοί από αυτούς που θα είναι σήμερα στη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας τι λίγο, μισή και μισό κούτελι. Αυτά τα επαιτειακά. Θα είναι και από εδώ, από την Βόρεια Ελλάδα, αρκετοί. Ίσως αργότερα έχουμε την ευκαιρία, γιατί υπάρχουν και κοινοβουλευτικές διαδικασίες που τρέχουν. Οπότε δεν σας προαναγγέλω ποιος θα είναι ο επόμενος ραδιοφωνικός καλεσμένος, για να δω αν θα καταφέρουμε να τον έχουμε σήμερα. Ο οποίος βέβαια αυτός θα είναι. Θα είναι κάποιος, ένας Θεσσαλονικιός, ο οποίος θα παρίσταται στη σημερινή γιορτή της Νέας Δημοκρατίας, σίγουρα. Και ο οποίος μάλιστα έχει και διαχρονική παρουσία στα κυβερνητικά σχήματα της Νέας Δημοκρατίας επί διαφόρων πρωθυπουργών. Θα τα πούμε ενδεχομένως μετά το δελτίο ειδήσεων ή λίγο αργότερα, μετά τις, λίγο προς το τέλος της εκπομπής. Προς το παρόν έχουμε και άλλα πράγματα να συζητήσουμε, για άλλα κόμματα και για άλλα πράγματα που εξελίσσονται στη Θεσσαλονίκη. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα μουσικό. Είμαστε Θήτα FM 107,1. Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο. Θα ανοίξουμε και γραμμούλες μετά για όποιον ενδιαφέρεται να κάνει κάποιο σχόλιο τηλεφωνικά. Θα δώσουμε και το Viber για όποιον θέλει να συμμετέχει με γραπτό μήνυμα. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι, να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων από τη Χριστίνα Στεφανίδου και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 11. Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Thetanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
5: Θήτα να μαθαίνεις. Κάθε μέρα στις 3. Με τη Μαρούλα Μαλιαχώβα. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
6: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοί. Στην παλιά παραλία παραμένουν παραταγμένα τα καΐκια τους. Χθες το βράδυ απέκλεισαν την Ιχθυόσκαλα στη Νέα Μηχανιώνα μετά από πληροφορίες ότι θα έφταναν τουρκικά φορτηγά με ψάρια. Μιλώντας στον Θήτα FM 107,1, ο Κώστας Νταουλτζής, πρόεδρος των αλλιέων Νέας Μηχανιώνας, χαρακτήρισε στιγνή εκμετάλλευση του αγώνα των αλλιέων οποιαδήποτε. Ποτέ τέτοια προσπάθεια. Όπως έκανε γνωστό ο κύριος Νταουλτζής, αντιπροσωπεία των αλλιέων επιχείρησε να μεταβεί στο ξενοδοχείο που διέμενε ο πρωθυπουργός, αλλά διεμποδίστηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις. Κανείς από το κυβερνών κόμμα δεν ήρθε να μας συναντήσει, δεν σηκώνουν ούτε τα τηλέφωνά τους, είπε χαρακτηριστικά. Προώρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέντρο Σάντσεθ 9 μήνες πριν από το τέλος της θητείας του. Αφορμή στάθηκε η ήττα του στη Βουλή με την καταψήφιση των 2 έκτακτων διαταγμάτων για τη στεγαστική κρίση. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός σε τηλεοπτικό διάγγελμά του αναγνώρισε ότι η κυβέρνηση έκανε λάθη και δεν πέτυχε όσα είχε θέσει στόχο. Στην Αθήνα αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, την Τετάρτη ο Μάρκο Ρούμπιο, θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα έχει συναντήσεις και με τους Υπουργούς Εξωτερικών και Οικονομίας. Στη Βουλή καταθέτει σήμερα η κυβέρνηση το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027. Κατά πληροφορίες αναθεωρούνται προς τα επάνω οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό από το 3,2% στο 3,6%. Φλερτάρει με το 4% μέχρι την κατάθεση του τελικού σχεδίου. Κρίσιμη εβδομάδα για την υπόθεση Μαζονάκη. Η αναισθητική ουσία προποφόλη φέρεται να βρέθηκε στον οργανισμό του καλλιτέχνη. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αναμένεται να αποκαλύψει σημαντικά στοιχεία για την έρευνα. Μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί 6 τηλεφωνικές συσκευές. Καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη. Σπίτια και επιχειρήσεις πνίγηκαν στη λάσπη. Κατολιστήσεις και ζημιές σε δίκτυα καλλιέργειας και υποδομές. Κυβερνητικό κλιμάκιο μεταβαίνει σήμερα στο νησί για τον συντονισμό της καταγραφής των ζημιών. Εργασίες ασφαλτόστρωσης και πάλι από σήμερα στην Παθέ, στην ευρύτερη περιοχή του κλειδίου Μαλγάρων, σήμερα στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη με κλειστή την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας. Στον κλάδο προς Βέρεια οι εργασίες θα ξεκινήσουν από αύριο με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας και της Λέα. Διήμερος νυχτερινός αποκλεισμός στον περιφερειακό σήμερα και αύριο από τις 11.30 το βράδυ μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα της επομένης στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινουπολίτικων και Τούμπας. Επεισοδιακή καταδίωξη χθες το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη όταν 61χρονος μοτοσυκλέτης της επιχείρησε να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο. Ο άνδρας στην προσπάθειά του να διαφύγει κινήθηκε αντίθετα σε μονόδρομους και παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες. Τελικά οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν ενώ σε βάρος του βεβαιώθηκαν πρόστιμα που ξεπερνούν τις 5.000 ευρώ.
3: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
6: Ηλιοφάνεια με ασθενείς ανέμους θα επικρατήσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς. Καλώς προβλέπεται για σήμερα ο καιρός και στη Βόρεια Ελλάδα με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
3: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Την επόμενη φορά που θα θέλει ο Γιάννης Κοτσαβονίδης να κάνει διάλειμμα, θα βάλει από την ενάτη του Μπετόβεν το πρελούδιο, 8,5 λεπτά κομμάτι. Έτσι. Για να παίξουμε και λίγο κλασική μουσική. Για την τέχνη θα το κάνει, βεβαίως. Εδώ είμαστε, Θήτα FM 107,1. Δεν έχετε αλλάξει σταθμό. Το Viber του σταθμού, για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε, είμαστε εδώ μετά Χριστόν Προφήτης, Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο. 6977-2010-70. Εμείς ελέγχουμε τώρα, εγώ ελέγχω το Viber. 6977-2010-70. Όπως πολύ εύκολο είναι για αυτούς που θα ήθελαν να επικοινωνήσουν στον αέρα ή να αφήσουν μέσα στην Κατερίνα της Σιάβατα και στην Γεωργία Ντερμιτζάκη κάποιο μήνυμα να μας μεταφέρουν. 2310-50-1000 ή 501.000. 2310-500-501.000. Εύκολο νουμεράκι, όποιος θέλει επικοινωνεί. Είπαμε, δεχόμαστε και εκείνους που συμφωνούν, δεχόμαστε και εκείνους που διαφωνούν.

0: Λοιπόν, ο άνθρωπος που σας είπε ότι θα είναι σήμερα στο πάρτι της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορέσει να βγει σήμερα. Κοινοβουλευτικός είναι, έχει υποχρεώσεις κάτω στη Βουλή. Θα δούμε μήπως μιλήσουμε αύριο για να μας μεταφέρει και το ρεπορτάζ από την εκδήλωση. Προς το παρόν πάμε να μιλήσουμε για τους ψαράδες που ήταν, ακούσατε από το δελτίο της Χριστίνας Στεφανίδου. Εκτός από αυτή τη φάρσα που μας έκανε. Τώρα θα ακούει η Χριστίνα Στεφανίδου απ' έξω και θα λέει ποια φάρσα τους έκανα. Ξεκινάει την είδηση. Πρόορες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε. Μέχρι να φτάσει στο Πρωθυπουργό της Ισπανίας είχαμε πάθει εγκεφαλικό η μισή που ακούγαμε. Λέμε το έκανε ο Μητσοτάκης, το πάτησε. Αν δε, βιάζεστε, χαρήκατε μερικοί. Λοιπόν, οι ψαράδες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις. Απέκλεισαν και την Μηχανιώνα εκεί. Και παραπονιούνται που δεν πήγανε οι του κυβερνώντος κόμματος να τους επισκεφθούν, να τους δούνε, να τους ακούσουν, που δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα. Και ο Τσίπρας που πήγε, τι κατάλαβε? Του θυμίσανε το «Η Ελλάδα, η θάλασσα δεν έχει σύνορα και τα ψάρια ανήκουν στη θάλασσα». Το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του. Ακούστε, ακούστε πώς πήγε ο διάλογος, ακούστε.
1: Το οποίο πήγανε τα σκαμπιλενικά στη θάλασσα.
2: Είμαστε ένα κλάδο που μας κυνηγάνε όλοι, συγγνώμη. Και εσείς τότε είχατε 118 εκατομμύρια δώσετε για την αρχαία, αλλά τα 64 πήγαν στην Τουρκία καλλιέργεια και 4 πήγαν στην Τουρκία εμάς. Τώρα τα ίδια 519 εκατομμύρια και πάλι στην Τουρκία καλλιέργεια. Άρα πάνε όλοι στην Τουρκία καλλιέργεια και τα σπαστικά πέτρα. Αν δεν μας έλεγε ό,τι κυβέρνηση και να είναι, σου και πιστεύω να με δείξει κανένα, γιατί δεν το βλέπω να με δείξουν. Τέλος πάντων, ας τα κόψουν τα μισά τα καΐκια για να επιβιώσουν τα άλλα τα μισά. Αλλιώς όλοι θα πεθάνουν και όλοι θα τρώνε ψάρι δύο καλλιέργεια.
0: Όπως καταλαβαίνετε, όλοι θα τρώμε ψάρι και δύο καλλιέργεια. Γιατί σιγά σιγά τα καΐκια θα τα παραπλήσουν. Κατά τα άλλα, φτιάχνουμε αλληλευτικά καταφύγια στην Ελλάδα. Το θέμα εδώ ήταν ότι ο Τσίπρας εξεπλάγινε όταν του είπανε ότι 4 μίλια από τη Θάσο οι Τούρκοι βγάλαν και οι Τούρκοι ψαράδες βγάλαν καραμπίνα. Έτσι, καραμπίνες και πυροβολούσαν. Το θέμα είχε γίνει χαμός τότε. Έτσι, το περασμένο Σεπτέμβριο. Είχε γίνει της κακομοίρας. Αλλά ο Τσίπρας δεν είχε ακούσει τίποτα. Τώρα έσπευσε να πει ότι θα είναι στον πλευρό των ψαράδων και όταν του θυμίσανε ότι και ο ίδιος δεν ασχολήθηκε πολύ ως πρωθυπουργός με το θέμα, καταλαβαίνετε πόσα φτάνουν, έτσι. Φαντάστε, πρωθυπουργός και δεν ήταν πρώην πρωθυπουργός και υποτίθεται ότι θέλει να ξαναγίνει και δεν έχει ιδέα τι γίνεται με τους Τούρκους ψαράδες στο Ανατολικό Αιγαίο.
3: Όλα καλά, όλα ανθυρά.
0: Όλα βολεμένα. Όχι ότι και ο Μητσοτάκης το κάνει καλύτερο. Δηλαδή ούτε επί Τσίπρα ούτε επί Μητσοτάκη είχε γίνει σοβαρή ενέργεια προς την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να σταματήσει ή να επιβληθούν κυρώσεις στην τουρκική πλευρά για αυτό το φαινόμενο της εισβολής των Τούρκων ψαράδων στα ελληνικά χωρικά ύδατα ή στους ελληνικούς ψαρότοπους. Διότι η διαδικασία, όπως μου είχε αποκαλύψει στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν ήμουνα στις Βρυξέλλες πριν λίγο καιρό, το είχαμε αναδείξει τότε αυτό και στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη, να διαβάζετε κάθε Σάββατο, γιατί πάντα έχουμε ειδησούλες που δεν έχουν άλλοι. Λοιπόν, μου είχε πει αυτό το στέλεχος υψηλό βαθμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι λέει για να μπορέσει να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να γίνει μια συγκεκριμένη αναφορά από ελληνικής πλευράς. η οποία συγκεκριμένη αναφορά προϋποθέτει ότι θα έχουν κάνει ντου τα δικά μας τα λιμενικά, έτσι, του λιμεναρχείου δηλαδή, ή οι ναύτες από τα αντιτορπιλικά που κάνουν τον έλεγχο ή σπέρνουν σε βοήθεια των ελλήνων ψαράδων, θα πρέπει να κάνουν ντου, να τσακώσουν ένα τουρκικό αλλιευτικό, να ανέβουν πάνω, να συλλάβουν τους Τούρκους ψαράδες, να κατάσχουν τα αλλιεύματα, να κατάσχουν τον εξοπλισμό, να σημειώσουν και το στίγμα της περιοχής και των χωρικών, τις συντεταγμένες δηλαδή, εκεί που συνελήφθη, που εθεάθη το σκάφος, που κατεγράφει πορεία και κατελήφθη από τις ελληνικές αρχές, και να γίνει σχετική αναφορά με όλες τις αποδείξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην ΕΦΚΑ είναι η υπηρεσία για την Αλία, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Αλία, είναι κάτι σαν τη Frontex για την Αλία. Και μετά αυτή η υπηρεσία να προχωρήσει τις διαδικασίες για επιβολή κυρώσεων. Αλλά φυσικά εμείς δεν το κάνουμε αυτό ποτέ. Πάντα το λιμενικό, δεν είναι ότι δεν θέλει, το λιμενικό πάντα παίρνει εντολή, διώξτε τους και γυρίστε πίσω. Δεν παίρνει ποτέ εντολή, συλλάβετε τους. Δεν παίρνει ποτέ εντολή, τσακώστε τους. Και το ίδιο και την ίδια εντολή δεν έπαιρνε επί Τσίπρα, την ίδια εντολή δεν παίρνει και επί Μητσοτάκη.
4: Μελετούσαμε όλα τα παράπονα του κόσμου.
0: Μελετάμε τα παράπονα των ψαράδων. Τώρα είναι σε αυτή τη φάση. Μελετάμε όλοι τα παράπονα των ψαράδων. Ψαρεύουμε τη δράση. Τους ψαράδες.

Και όλο αυτό το κλίμα, ξέρετε, έρχεται να προστεθεί σε αυτό το μήνυμα υποχωρητικότητας με το θέμα του καλωδίου στην Κάσο, το οποίο επιβεβαιώνει και ξαναεπιβεβαιώνει ο Άγγελος Ιρήγος, διότι ο άνθρωπος σέβεται τα επιστημονικά του, τις επιστημονικές του περγαμενές. Σου λέει, εγώ είμαι διεθνολόγος, είμαι επιστήμονας. Έχω μάθει να διαβάζω τα γεγονότα ανεξάρτητα από το τι λένε κυβερνήσεις. Και δεν μπορώ ξαφνικά, επειδή έγινα βουλευτής ή έχω διατελέσει υπουργός μιας κυβέρνησης, να αποποιηθώ της επιστημονικής μου ιδιότητος. Όπως κανονικά θα έπρεπε και οι δημοσιογράφοι που μπαίνουν στην πολιτική να μην αποποιούνται τη δημοσιογραφική τους ιδιότητα υπό την έννοια του στοιχειώδους σεβασμού στα γεγονότα. Γιατί έχουμε δει ούκο λίγους δημοσιογράφους πρώην, γιατί από τη στιγμή που μπαίνεις και γίνεσαι βουλευτής πάβεις να είσαι ενεργός δημοσιογράφος. Λοιπόν, αλλά έχουμε δει πολλούς πρώην συναδέλφους που έχουν διαβεί τον Ρουβίκονα και έχουν εμπλακεί ενεργά στην πολιτική και έχουν γίνει και υπουργοί και υφυπουργοί κάποιοι. Λοιπόν, να χάνουν την επαφή τους με την πραγματικότητα σε κάποια ζητήματα και να μην θέλουν ή να προσπαθούν να προσπαθούν σκληρά να μην αντιλαμβάνονται ούτε την πραγματικότητα όπως υπάρχει έξω, ούτε τη γνώμη κάποιων άλλων για την πραγματικότητα. Διαστρεβλώνουν ακόμα και αυτοί. Ο κύριος Ιρήγος, λοιπόν, σεβόμενος την επιστημονική του ιδιότητα, επέμεινε ότι πραγματικά υποχωρήσαμε δύο φορές στο θέμα της Κάσου. Και ας λέει ότι θέλει ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος δεν θα είναι πολύ ακόμα κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όχι, δεν το τιμωρήσει ο Μητσοτάκης επειδή είπε εκείνο το κουφέ περί επιδόματος ανεργίας. Όχι, μην μπερδεύεστε. Θα τον απελευθερώσει για να πάει να κατέβει βουλευτής και θα βάλει άλλο στη θέση του κυβερνητικό εκπρόσωπο για το ερχόμενο διάστημα.

0: Ανδρουλάκης από την άλλη πήγε να δει την μπάλα. Πήγε και στους αλληλείς. Πήγε και στο γήπεδο να δει την εθνική. Ναι, γιατί δεν κατάλαβα. Κανονικά και οι άλλοι πρέπει να πάνε. Τι πιο ωραίο, ε! Τι ωραίο θα ήτανε Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας μαζί να βλέπουν το μάτς. Δεν ξέρω ποιος από τους τρεις θα ήταν με τους Γερμανούς.
1: Πετάω κάτι τέτοιες ώρες, κακίες ώρες, ώρες. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Είναι αυτά τα αυθόρμητα που βγαίνουν, είναι το πραγματικό εγώ μου, ξέρετε. Θα απαιτούσα πολύ περισσότερο, αλλά κρατιέμαι.
2: Πώς το είπες αυτό, Ευαγγέλη?
1: Λέω κρατιέμαι. Μου βγαίνουν κακίες, ένα black humor, ένα αυτό. Το οποίο black humor, ξέρετε, δεν είναι αποδεκτό από όλο τον κόσμο. Οπότε μου έχουν πει και από τη διεύθυνση να το τυθασέψω λίγο.

0: Γιατί ξέρετε, δεν έχουν όλοι το ίδιο black humor και καμιά φορά αυτοί που το ακούνε ταράζονται.
1: Δεν είναι όλα μαύρα.
0: Το ότι δεν είναι όλα μαύρα δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι άραχνα. Και ειδικά οι αράχνες, οι ιστοί, στους μπεζουλίτους τοίχους φαίνονται δυσκολότερα. Στους μαύρους φαίνονται πιο εύκολα. Ξέρετε. Λοιπόν, εμένα προσωπικά θα μ' άρεσε πάρα πολύ να είναι και οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί εκεί στο... Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Και ο Κουτσούμπας μαζί, όλοι. Και η ζωή. Η ζωή τραγουδούσε. Δεν μπορούσε. Είχε παράσταση. Λοιπόν, να παρακολουθούν τον αγώνα της Εθνικής. Να δώσουν και ένα μήνυμα ενότητας. Δηλαδή, αν δεν μπορείτε να δώσετε ένα μήνυμα ενότητας, ρε παιδιά, ούτε σε έναν αγώνα της Εθνικής Ελλάδος, πού αλλού θα το δώσετε? Στα εθνικά, στο Αιγαίο, στις εξορίξεις, στο θέμα της Φοντερ Λάιεν, που όλοι μαζί το κάνανε γαργάρα. Γαργάρα όμως, ρε παιδιά, γαργάρα. Είπε η Φοντερ Λάιεν για μακεδονική γλώσσα, μακεδονικό πολιτισμό, πόσο θα εμπλουτίσει την Ευρώπη μας. Και δεν εννοούσε τα δικά μας, εννοούσε τον από πάνω. Εκεί προς Σκόπια μεριά. Και το κάναμε γαργάρα, παιδιά. Γαργάρα, γιατί σου λέει, τι να βγει να πω, τι να βγω να πω, ρε φίλε, σου λέει ο Μητσοτάκης. Τι να πω. Ο Τσίπρας έχει υπογράψει μακεδονική γλώσσα και εθνότητα. Τι να βγω εγώ να πω, να διαμαρτυρηθώ που το αποδέχτηκε η Φοντερ Λάιεν. Που αποδέχεται η Φοντερ Λάιεν αυτό που υπέγραψε ο Τσίπρας.
2: Όχι ο Τσίπρας. Κλάψε μάνα, κλάψε με τη νύχτα με φεγγάρι.
0: Α, σε σου λέω και είναι μεγάλο το... το καμάρι. Το καμάρι. Για το γεγονός πως έχουμε χειριστεί την... το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών. Καθότι... το καταγγέλουμε, έκτοτε καταγγέλουμε. Ο Μητσοτάκης καταγγέλει συνέχεια, εν πάση περιπτώσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας καταγγέλει συνέχεια τους Σκοπιανούς ότι δεν τηρούν τα συμφωνηθέντα. Ότι κάνουν, παραβιάζουν τη συμφωνία. Καταλάβατε, το πρόβλημά μας δεν είναι ότι υπάρχει αυτή η συμφωνία. Το πρόβλημά μας είναι ότι οι άλλοι την παραβιάζουν. Και εμείς προσπαθούμε να την προστατέψουμε. Δεν την αφήνουμε να καταρρεύσει. Όχι. Γιατί? Αλλά θα μου πει, το έχουμε και να καταρρεύσει. Το έχουμε υπογράψει μια φορά. Όχι, ξαναλέω, όχι ο Τσίπρας, ο Κοτζιάς. Ο Τσίπρας τη γλίτωσε από την ιστορία. Γιατί η ιστορία αργότερα, μετά από 100-150 χρόνια, όταν θα ψάχνουν να βρουν τις συμβάσεις, θα βλέπουν τη συμφωνία της Πρεσπών και θα γράφει από κάτω Κοτζιάς. Και θα λένε, ποιος ήταν αυτός ο, να μην πω. Δεν θα λένε ο Τσίπρας. Καταλάβατε. Πρόσεξε αυτό, Αλέξης. Λέει, θα μας στείλουν που θα μας στείλουν και επόμενες γενιές. Τουλάχιστον να φτύνουν προς άλλη κατεύθυνση. Λοιπόν, και τι να βγει να πει ο Μητσοτάκης τώρα? Όχι, κυρία Ούρσουλα, δεν είναι έτσι. Δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα, δεν υπάρχει μακεδονική εθνότητα. Μα αφού το υπογράψατε ως χώρα, σου λέει. Και σένα δεν σε βλέπω τόσο καιρό, διαμαρτύρεσαι. Τώρα το θυμήθηκες. Αλλά ούτε άκουσα κανέναν άλλο. Δεν ξέρω, παρατήρησε Γιάννη, άκουσε εσύ κανέναν άλλο να φωνάζει, κανένα Τσίπρα, Ανδρουλάκη για το θέμα των Πρεσπών και τη δήλωση της Ούρσουλα? Μόνο ο Σαμαράς. Βέβαια, πολύ θα ήθελα να δω τον Σαμαρά στα μέσα, ρε παιδιά, για να δω τι θα κάνει κι αυτός. Θέλω, μα την Παναγία. Να δω τον Σαμαρά στα μέσα και στα έξω, να είναι ρυθμιστής της επόμενης κυβέρνησης και να δω τι θα κάνει με τη συμφωνία των Πρεσπών. Πώς θα το χειριστεί, τι οδηγίες θα δώσει. Ή θα κρυστεί πίσω από την συγκυβέρνηση και θα το κάνουμε γαργάρα πάλι. Δεν ξέρω. Ρωτάω. Όχι, γιατί εγώ τα λέω για όλους. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε το Σαμαρά να παίρνει τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη εντολή διακυβέρνησης, να καταφέρνει με το κουτσό στραβό δεξιά-αριστερά να συγκροτήσει ένα κυβερνητικό σχήμα, να πάρει μια ψήφο εμπιστοσύνης και να δούμε με όποιο πρωθυπουργό, δεν με νοιάζει ποιο πρωθυπουργό θα έχουν επιλέξει, και να δούμε μετά αυτή η κυβέρνηση πώς θα χειριστεί διαφορετικά τη συμφωνία των Πρεσπών από ό,τι την έχουν διαχειριστεί ή μέχρι τώρα. Στο μεταξύ, όλοι οπλίζονται. Όλοι παίρνουν κόσμο. Ξέρετε, είναι αυτή η περίοδος τώρα με τόσα κόμματα. Θυμάστε που παίζαμε μπάλα στις γειτονιές και κάναμε εκείνο το πατητό? με τα βήματα που βάζαμε τα πόδια το ένα μπροστά πίσω από το άλλο. Και όποιος κατέληγε να πατήσει τον άλλον, αρχηγό, οι δύο αρχηγοί, ξεκινούσε ο, αυτός που πατούσε, ξεκινούσε να διαλέγει συμπαίκτες. Εγώ παίρνω αυτόν, εγώ παίρνω εκείνο, εγώ παίρνω το. Ο Νίκος τώρα θα πάρει πάλι τον Αποστολάκη.
3: Τι καλή ιδέα είσαι, φίλε, φανταστική ιδέα. Πρώτο λόγο σχεδόν μόνο μου.
0: Μα. Σου λέω, έχουν τρόπους οι πολιτικοί να διατηρούν τον πολιτισμό μας. Σου λέει, ξέρουμε ότι είναι ένας περιφέρεται, μπορεί να παίξει οποιαδήποτε ομάδα. Παίζει. Και με ΣΥΡΙΖΑ έχει παίξει, και με Νέα Δημοκρατία έχει παίξει, και με ΠΑΣΟΚ έχει παίξει, και ξανά με ΣΥΡΙΖΑ και ξανά με αριστερά και στον Κασελάκη έχει πάει. Άρα μπορεί να παίξει σε οποιαδήποτε θέση. Είναι ο λίμπερο της πολιτικής. Το διαλέγει ο, λέω, βγαίνει ο Ανδρουλάκης, λέω, Αποστολάκης μαζί μου. Θα το ανακοινώσει, λέει, σήμερα. Τον πρώην υφυπουργό. Τον πρώην υπουργό.

0: Λοιπόν, ο κ. Αποστολάκης που είχε εκλεχτεί βουλευτής επικρατείας με το ΣΥΡΙΖΑ, στήριξε την εκλογή του Στέφανου Κασελάκη. Θα είναι μάλλον στην πρώτη Πειραιά στα Χανιά υποψήφιος. Ο ανεξάρτητος βουλευτής είχε διαδοχικές συζητήσεις με τον... Με τον Κώστα Λαλιώτη, ρε παιδιά, μαθαίνω είχε. Ναι, αλήθεια. Ο Κώστας Λαλιώτης, ακόμα το Θείο Βρέφος, παίζει μπάλα. Παίζει μπάλα, ρε παιδιά, στο παρασκήνιο το Θείο Βρέφος. Η μεγάλη επιτυχία του Κώστα Λαλιώτη, να ξέρετε, είναι αυτή. Το ότι ήταν πάντα ένα τσακ από το... Το περισσότερο καιρό δηλαδή, ήταν ένα τσακ πίσω από το προσκήνιο. Δεν ήταν στο προσκήνιο ακριβώς, ήταν λίγο στο παρασκήνιο. Γι' αυτό και το σέβονταν και το φοβόντουσαν όλοι, και μέσα στο Πασόκ. Και θέμα ημερών είναι στο Πασόκ και η επιστροφή εντός εισαγωγικών της Νίνας Κασιμάτη, άλλη να ξέρετε βουλευτής, επίσης από το ΣΥΡΙΖΑ. Λέει τελείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, δεν έχει άλλη θέση. Πού να πάμε, μπας και εκλεγούμε κάτι, οτιδήποτε. Πάει και η Νίνα Κασιμάτη. Και αυτή για τον Πειραιά. Εδώ για την Μπέλα τη δικιά μας ψήνεται, εννοείται, η Θεοδωρά Τζάκρη. Επανήλθηκε ο Γιάννης ο Μιχελογιαννάκης. Μεγάλες προσωπικότητες, παιδιά, σε κεντρώνε στην αυλή του Ανδρουλάκη. Απορώ γιατί δεν τους δίνει το υπόλοιπο 10% που χρειάζονται για να γίνουν κυβέρνηση, το 15%. Ο κόσμος. Ποτέ δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις. Κάτσε να τα καπαρώσουν πρώτα τη δεύτερη θέση, γιατί ο Τσίπρας είναι από πάνω. Κάτσε να το προσπεράσουν. Έχει εκεί μια κούρσα, έχει ενδιαφέρον. Και στη Φόρμουλα 1 καμιά φορά ο άλλος έχει φύγει στροφές μπροστά, γύρους, και παρακολουθείς την με αγωνία για το τι θα γίνει στη δεύτερη θέση. Η bull position την έχει ο Τσίπρας. Πάμε να κάνουμε διαλυματάκι. Να ακούσουμε λίγο μουσικούλα. Γιάννης Κατσαβουνίδης παίρνει την μπάσα. Δίνει την μπάσα στη μουσική. Και εμείς επιστρέφουμε ξανά εδώ για κουβεντούλα μετά. Γιατί έχω να σας πω για ακίνητα, παιδιά. Έχω ωραία πράγματα περί ακινήτων. Ναι, βεβαίως.
1: Θήτα FM 107,1. Ακούστε τον Θήτα FM 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr. 7 σημεία και τέρατα. 4, 3, 2. Get down. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα με τη Μάρνη Χατζιεμμανουήλ. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Εδώ είμαστε, Θήτα FM 107,1. Βαγγέλης μου, εσύ στο μικρόφωνο, μετά Χριστόν Προφήτης. Και βέβαια δεν χρειάζεται να είστε μετά Χριστόν Προφήτες για να ξέρετε ότι δεν πάει καλά ούτε το θέμα του ιδιωτικού χρέους, ούτε το θέμα των ακινήτων.

Υπάρχει το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, το ΙΟΒΕ, το οποίο κατά καιρούς εκδίδει κάποιες έρευνες, κάνει κάποιες μελέτες που αποτυπώνουν την πραγματικότητα ή τέλος πάντων το κοντινότερο προς την πραγματικότητα σκηνικό στην ελληνική οικονομία και σε διάφορα σε επίπεδα της ελληνικής οικονομίας, σε διάφορα πεδία της ελληνικής οικονομίας. Η τελευταία μελέτη του ΙΟΒΕ λοιπόν, τι εντόπισε? Κάτι το οποίο φυσικά όλοι το ζούμε, όσοι κινούμαστε στην πραγματικότητα το ζούμε, όσοι ζουν σε εικονικές πραγματικότητες δεν μπορούν να το καταλάβουν, ότι το θέμα δεν είναι η στεγαστική κρίση πλέον. Δεν έχει να κάνει μόνο με το αν βρίσκεις ή δεν βρίσκεις σπίτι και τι ποιότητας βρίσκεις σπίτι. Το θέμα με τη στεγαστική κρίση πλέον είναι και το άντε και βρήκες, πώς το παίρνεις, με τι λεφτά, με ποια δυνατότητα. Διότι πλέον έχουν πάει οι τιμές, πέραν του ότι έχουν πάει οι τιμές πολύ ψηλά, έχει μειωθεί και η αγοραστική δύναμη. Και η αγοραστική δύναμη όταν έχει μειωθεί και ο άλλος δεν ξέρει πώς θα βγάλει, όχι το μήνα, πώς θα μπορεί ακόμα και αυτός που βγάζει άνετα. Εγώ σας λέω ότι υπάρχουν κάποιοι που βγάζουν άνετα το μήνα. Προφανώς και υπάρχουν. Καμία χώρα σε πουθενά δεν είναι μόνο όλοι τόσο χάλια. Ακόμα και στην Αργεντινή τον καιρό που κάνανε λιλασία στα σούπερ μάρκετ, υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι περνούσαν ζωή και κότα. Τα φέρνανε με αεροπλάνο απ' έξω, δεν με νοιάζει, δεν ξέρω από πού. Ομοίως και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πλήθος. Υπάρχουν πάντα αυτοί που θα γεμίσουν τις ταβέρνες. Αυτοί που θα γεμίσουν όχι απλά τις ταβέρνες, γιατί τις ταβέρνες τις γεμίζουν με το υστέρημα και αυτοί που δεν έχουν. Αλλά αυτοί που θα γεμίσουν τα μεγάλα κοσμικά, τα μπουζούκια που πας και πληρώνεις 200 ευρώ ή 150 ευρώ το μπουκάλι για να κάτσεις πρώτο τραπέζι πίστα ή πίσω τραπέζι, καλά πρώτο τραπέζι πίστα, θες πολύ περισσότερα. Ή εν πάση περιπτώσει αυτοί που κάνουν ακριβές διακοπές ή αυτοί που συντηρούν ακριβά αυτοκίνητα. Υπάρχουν ρε παιδιά αυτοί, πάντα θα υπάρχουν. Λέει γεμίσανε τα πλοία, γεμίσανε τα κτέλ, φεύγουνε, φεύγει ο κόσμος. Κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα, λέει ο άλλος στον δρόμο, άρα εντάξει, έχει ο Έλληνας. Παιδιά, πάντα θα υπάρχει ο Έλληνας που έχει. Δηλαδή κυκλοφορούν 50, 60, 70 χιλιάδες αυτοκίνητα στους δρόμους. Πόσα κυκλοφορούν σε μια πόλη? 100.000, 100.000, 200.000, 200.000. Δεν θα υπάρχουν εδώ και αυτοί που δεν έχουν κυκλοφορούν. Από αυτά 200.000 αυτοκίνητα τα μισά είναι σαράβαλα. Γιατί δεν έχει ο άλλος αυτοκίνητο λεφτά να πάρει καινούργιο, ούτε έχει λεφτά να πάει να το χώριο που τα μισά είναι ασφάλιστα. Έτσι λοιπόν υπάρχει αγοραστική δύναμη. Υπάρχουν αυτοί που τα έχουν και τα ξοδεύουν όσο μπορούν και υπάρχουν και αυτοί που δεν έχουν με τίποτα. Η αποσύνδεση μεταξύ των τιμών της αγοράς και της αγοραστικής δύναμης, δηλαδή το ότι οι τιμές ανεβαίνουν με ρυθμό μεγαλύτερο από ό,τι μπορεί να ακολουθήσει η αγοραστική δύναμη του κοινού, καταγράφεται στο δελτίο ιδιωτικού χρέους του ΙΟΒΕ για το δεύτερο τρίμηνο του 26. Προσέξτε, το απόθεμα διαθέσιμων κατοικιών έχει αυξηθεί κατά 14,6 έως 26,4% ανά χίλιους κατοίκους, την ώρα όμως που οι πραγματικές μεταβιβάσεις, δηλαδή το απόθεμα διαθέσιμων κατοικιών έχει αυξηθεί 15 με 25% με 26% ανά περιοχή. Άρα έχουμε περισσότερα σπίτια διαθέσιμα. Αλλά οι πραγματικές μεταβιβάσεις έχουν πέσει μέχρι και 30%. 30% κάτω οι μεταβιβάσεις. Πάνω η διαθεσιμότητα, πάνω η προσφορά, κάτω η ζήτηση. Καταλαβαίνετε τι γίνεται? Και παρόλα αυτά οι τιμές ανεβαίνουν. Δηλαδή μιλάμε για ανομαλία. Μιλάμε για οικονομική ανομαλία. Οι δε χρόνοι παραμονής των αγγελιών επιμικρύνονται. Δηλαδή, αν κάποιος έβαζε μια αγγελία και περίμενε, ξέρω εγώ, 15 μέρες μέχρι να βρεθεί ενδιαφερόμενος και να τον νοικιάσει, να του δώσει το σπίτι, τώρα κάνει 20 μέρες, 25.
πραγματικές μεταβιβάσεις έχουν μειωθεί κατά 30%. Ο χρόνος παραμονής εισαγγελίας έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Για τη Θεσσαλονίκη είναι συν 16 μέρες. 13,6%. Με 26% μείωση μεταβιβάσεων. Ο αριθμός των αγγελιών πληθαίνει. Η διαθεσιμότητα πληθαίνει. Συν 24%. Στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή έχουμε 24% περισσότερα σπίτια από ό,τι είχαμε το προηγούμενο τρίμηνο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μέσα σε ένα τρίμηνο έχουμε 24% περισσότερα ακίνητα διαθέσιμα για αγορά. Για ενοικίαση. Υποθέτω ότι ακολουθούν τον ίδιο, την ίδια κατεύθυνση αυτά οι δύο κατηγορίες. Η μεταβολή των μεταβιβάσεων είναι πεσμένη κατά 26% και η αύξηση του χρόνου της αγγελίας 13% πάνω.

Άρα το θέμα δεν είναι αν υπάρχουν διαθέσιμα κινητά. Υπάρχουν. Το θέμα είναι αν ο κόσμος ενδιαφέρεται αυτά τα κινητά να τα αγοράσει. Αν αυτά τα κινητά καταρχήν είναι σε μια κατάσταση τέτοια που να μπορεί ο άλλος να το δει με κάποιον ενδιαφέρον. Διότι εδώ κοιτάμε, βλέπουμε αγγελίες τόσο παράλογες, να ζητάει ο άλλος 500, 600, 700 ευρώ, 900 ευρώ και να πας και να βλέπεις ένα γενή τζαμί, μια τρόγλη ή, εν πάση περιπτώσει, ένα σπίτι με 1000 προβλήματα. Οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν, η προσφορά συνεχίζει να ανεβαίνει, η ζήτηση πέφτει, αλλά οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν. Αυτά, παιδιά, μόνο στην Ελλάδα. Αυτά μόνο στην Ελλάδα. Πάμε να ακούσουμε λίγο ένα τραγουδάκι ακόμα, να καθαρίσει λίγο το μυαλό μας από τα ποσοστά και τις τιμές. Και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής.

0: Εδώ είμαστε στον Theta FM 107,1, Βαγγέλης Μωυσής, μετά Χριστόν Προφήτης, μέρος μιας μεγάλης οικογένειας που συνεχίζουμε, έχουμε ξεκινήσει, περνάμε τις παιδικές ασθένειες. Κλείσαμε μήνα, δεν κλείσαμε μήνα ακόμα, ε?
1: Όχι.
0: Κλείσαμε μήνα, βέβαια κλείσαμε, ρε φίλε. Σωστά. Πότε ξεκινήσαμε? 31. Ναι, κλείσαμε μήνα. Είναι σαν να περνάει ωραία ο χρόνος, ρε παιδάκι μου, δεν το καταλαβαίνεις πώς περνάει. Άμα είσαι σε καμιά γαλέρα, δεν βλέπεις την ώρα να φύγει και δεν φεύγει. Όταν ευχαριστιέσαι, είναι σε καλή παρέα. Έχεις γελαστούς ανθρώπους εδώ απέναντι. Δεδομένου που το λες ότι είναι γελαστός άνθρωπος, γελάει. Γιάννης Κατσαβουνίδης, ρε παιδιά. Γιάννης Κατσαβουνίδης. Η χαρά των απέναντι. Λοιπόν, σε μια πολύ ωραία μεγάλη οικογένεια ξεκινάει το πρωί 6 ώρα ο Δημήτρης ο Καρυπίδης. Ακολουθεί η Χριστίνα Χαλεπλίδου 8 η ώρα μέχρι τις 10. Έτσι με την πρώτη επίμονη δημοσιογραφική ενημέρωση, τα τρέχοντα της ημέρας δηλαδή. Ο Γιάννης Καρυπίδης νωρίτερα πρωινό με Κάρι έχει και λίγο έτσι το διαθεσμένο το σχόλιο του. Κάρι το χρησιμοποιούν πολύ οι Ινδοί, βέβαια, έτσι δεν είναι, οι Ινδοί το χρησιμοποιούν πολύ. Μ' αρέσει, το χρησιμοποιώ και εγώ με κοτόπουλα και με τέτοια. Δεν σ' αρέσει, ε? Δεν του αρέσει του Γιάννη Κατσαβουνίδη το κάρι. Εμένα μ' αρέσει. Γενικά, ό,τι spicy, το γουστάρω.
2: Κι εγώ μάστε.
0: Α, δεν σ' αρέσουν εσένα τα spicy. Λοιπόν, είπαμε, Γιάννης Καρυπίδης, μετά Χριστίνα Χαλεπλίδου, ακολουθεί Βαγγέλης Μωυσής, παρέα εδώ τα λέμε 10 με 12. Και στο καμπαναριό Γιάννης Κοτσαβουνίδης πάντα. Το γκόγκ, την άλλη φορά να έρθει ντυμένος Δαλάι Λάμα. Να το βάλεις αυτό, να φοράς εκείνο το πορτοκαλί, να είναι λίγο ξυρισμένο το κεφαλάκι, έτσι κι αλλιώς δεν έχει μείνει πολύ να ξυρίσεις. Έτσι θα ύπτασαι από την κοστόλα, να είσαι σταυροπόδι και να είσαι αιωρούμενος, μετέωρος, έτσι και να ακούγεται το γκόγκ. Μετά ακολουθεί Βασίλης και Χαγιάς, η πρωινή φεύγουμε. Ξανά Χαλεπλίδου μετά, Χριστίνα Χαλεπλίδου, 2 με 3. Με έτσι ένα μαγκαζίνο ενημερωτικό για τα πρωινά, γιατί έρχονται και ειδήσεις σήμερα σιγά σιγά. 3 με 5 Μαρούλα Μαλιαχώβα. 5 με 6 Δήμητρα Μακρύ. Η Μάρνη Χατζιεμανουήλ στις 7 μέχρι τις 8. Η Βασιλική Πολίτου από τις 8 μέχρι τις 9. Και 9 με 11 η Ελένη Μπαρμπάκου με πολύ ωραίες μουσικές. Ενώ το Σαββατοκύριακο ο Theta FM γίνεται αθλητικό ραδιόφωνο με εκπομπές στις οποίες πρωταγωνιστούν και πρώην διεθνείς ποδοσφαιριστές Γιώργος Μίτσος, Αλέξη Αλεξίου, ο Γιάννης Παντελίδης, Αλέκος Παλαμίδας, Ραφίλης Πυρίδης, Γιώργος Διπλοίδης, Αντώνης Κούλαλης, πολλοί δημοσιογράφοι, νέοι και παλαιότεροι, υπό την εποπτεία και με την υπογραφή φυσικά του Νίκου Πετρουλάκη. Με ζωντανές συνδέσεις με γήπεδα, με ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, με επαγγελματικό ποδόσφαιρο, με μπάσκετ, με βόλεϊ, με εθνικές ομάδες, με τα πάντα. Να είστε συντονισμένοι στο Theta, πάντα κάτι παραπάνω θα ακούσετε. Είμαστε το μαύρο πρόβατο των Ερτζιανών της Θεσσαλονίκης, να ξέρετε. Μας αρέσει να είμαστε το μαύρο πρόβατο.
2: Μπράβο σας! Μπράβο σας! Μπράβο σας!
0: Είμαστε το μαύρο πρόβατο και μπράβο μας, διότι λέμε αυτά που δεν αρέσουν σε κανέναν. Καμιά φορά δεν αρέσουν σε αυτούς που μας αγαπάνε και μας στηρίζουν, εξής. Αλλά δεν κολλώνουμε, τα πούμε, τα λέμε, διότι προέχει η αλήθεια. Τώρα θα μου πείτε, μας τα έχουν πει πολλοί αυτά για την αλήθεια και όλοι με την αλήθεια και όλοι λένε για την αλήθεια. Η αλήθεια, να ξέρετε, δεν είναι μόνο το σχόλιο, είναι και το γεγονός, είναι και τα στοιχεία. Όταν κάποιος σας λέει κάτι και σας παρουσιάζει και πέντε στοιχεία, πέντε αποδεικτικά, πέντε γεγονότα ή πέντε μαρτυρίες ή δύο μαρτυρίες, ρε παιδάκι μου, που πιστοποιούν αυτό που λέει, κάποια παραπάνω αξιοπιστία μπορεί να έχει. Ή αυτός που σας λέει ότι, παιδιά, υπάρχουν δύο δεδομένα, υπάρχει αυτό, υπάρχει αυτή η προσέγγιση, υπάρχει αυτή η ερμηνεία της είδησης, αυτή είναι η είδηση. Υπάρχει αυτή η ερμηνεία, υπάρχει και άλλη ερμηνεία. Εγώ δέχομαι την άλλη ερμηνεία. Αλλά υπάρχει και η προηγούμενη. Μπορείτε να την επιλέξετε. Αυτό είναι σωστή δημοσιογραφία, να το ξέρετε. Να σας λέμε όλες τις ερμηνείες, να σας λέμε ποια είναι η δικιά μας, έχουμε άποψη και δεχόμαστε και την αντίθετη. Να σημειώνω, αποθηκεύστε τα τηλέφωνα. Σας το έχω πει χίλιες φορές. Δεν ακούτε. 6977 201070. Τώρα, αποθήκευσε το τώρα στο Viber. 6977 201070. Viber. Αποθηκεύστε. Ξαναλέω, το Viber. Αποθήκευσε το 6977 201070. Θα θες αύριο μεθαύριο να στείλεις ένα μήνυμα. Κάτι που είδες στον δρόμο. Μία κίνηση, μία αυτό. Κάτι εντυπωσιακό. Να μας στείλεις μια φωτογραφία. Περνάς στον δρόμο, κατεβαίνεις, πας στη δουλειά και βλέπεις κάποιον να περνάει που μοιάζει με τον Ανδρουλάκη. Πάρε τηλέφωνο, μας το πεις, παιδιά, ο Ανδρουλάκης εδώ είναι ακόμα, δεν έφυγε.
1: Από αύριο πιάνεις δουλειά.
0: Πιάνει δουλειά από αύριο. Έτσι, να μας δίνετε και λίγο εσείς εικόνα της πόλης. Έχουμε εμείς μια εικόνα της πόλης. Αλλά και εμείς την εικόνα της πόλης από κόσμο σαν εσάς σχηματίζουμε. Όσο πιο πολύ, τόσο πιο καλά. Όσο πιο πολλά μάτια, όσο πιο πολλά στόματα, τόσο καλύτερα. Και είπαμε, δεν χρειάζεται να συμφωνούμε. Δεχόμαστε και διαφωνίες. Και στον αέρα, όχι μόνο με μηνύματα. Είπαμε, Viber τα μηνύματα. Στο 6977 201070. Τηλέφωνο, παιδιά, 2310. 500-1000. 50-10-00. 50-1000. Πόσο πιο απλό.
1: Πώς πάμε σε αυτό, Ευαγγέλη?
0: Λέω 2310, είσαι και κουφάλο. 2310, 50, 1000. Λοιπόν, μας παίρνετε τηλεφωνάκι, βγαίνετε στον αέρα, λέτε κι εσείς, ο καθένας μας λέει εδώ πέρα την εξυπνάδα του. Μη γελάς, Κατσαβουνίδη, μη γελάς.
1: Ρε, ξυπνάδες δεν θέλω, ακούς?
0: Αυτό. Ο καθένας λέει την αναρχία του. Εδώ πέρα δεχόμαστε τις αναρχίες ολονών. Έχετε, σας έρχεται μια αναρχία, θέλετε να την πετάξετε? Πετάξτε μια αναρχία. Αυτός πετάει αναρχίες. Αφέρε τα κουβέρτα. Κάνει αυτό το στουφτουφτου προς τα πάνω. Μετά κοιτάει, κοιτάει, παιδιά, ψυχαλίζει. Πού να είναι καπάλου. Λοιπόν, χαιρετάω, Κατσαβουνίδη. Φεύγεις? Φεύγεις? Εγώ λέω να μείνω. Θα περιμένω τώρα να κάνω παρέα στη Χριστίνα που θα πει ειδήσεις. Λοιπόν, όχι, αποχωρώ κι εγώ, η πρωινή φεύγουμε. Έρχεται η Χριστίνα Στεφανίδου να σας ενημερώσει. Δελτίο ειδήσεων στο Θήτα FM 107,1. Βαγγέλης Μωυσής αποχωρεί. Έρχεται Βασίλης και Χαγιάς. Η πρωινή φεύγουμε.

0: στον Vita FM. Είναι 12.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Vitanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Vitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
5: Theta FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Theta FM 107,1.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Theta FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοί. Στην παλιά παραλία παραμένουν παραταγμένα τα καΐκια τους. Χθες το βράδυ απέκλεισαν την ιχθυόσκαλα στη Νέα Μηχανιώνα μετά από πληροφορίες ότι θα έφταναν τουρκικά φορτηγά με ψάρια. Μιλώντας στον Theta FM 107,1, ο Κώστας Νταουλτζής, πρόεδρος των αλλιέων Νέας Μηχανιώνας, χαρακτήρισε στιγνή εκμετάλλευση του αγώνα των αλλιέων οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια. Όπως έκανε γνωστό, αντιπροσωπεία των αλλιέων επιχείρησε να μεταβεί στο ξενοδοχείο που διέμενε ο Πρωθυπουργός, αλλά εμποδίστηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις. Κανείς από το κυβερνών κόμμα δεν ήρθε να μας συναντήσει. Δεν σηκώνουν ούτε τα τηλέφωνά τους, είπε χαρακτηριστικά. Προώρες εκλογές της 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέντρο Σάντσεθ 9 μήνες πριν από το τέλος της θητείας του. Αφορμή στάθηκε η ήττα του στη Βουλή με την καταψήφιση των δύο έκτακτων διαταγμάτων για τη στεγαστική κρίση. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός σε τηλεοπτικό διάγγελμά του αναγνώρισε ότι η κυβέρνηση έκανε λάθη και δεν έχει πετύχει όλα όσα είχε θέσει ως στόχο. Στην Αθήνα αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, την Τετάρτη ο Μάρκο Ρούμπιο, θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα έχει συναντήσεις και με τους Υπουργούς Εξωτερικών και Οικονομίας. Στη Βουλή καταθέτει σήμερα η κυβέρνηση το προσχέδιο προϋπολογισμού του 2027. Κατά πληροφορίες αναθεωρούνται προς τα πάνω οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό από 3,2 στο 3,6%, φλερτάρει με το 4% μέχρι την κατάθεση του τελικού σχεδίου. Κρίσιμη εβδομάδα στην υπόθεση Μαζονάκη. Η αναισθητική ουσία προποφόλη φέρεται να βρέθηκε στον οργανισμό του καλλιτέχνη. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αναμένεται να αποκαλύψει σημαντικά στοιχεία για την έρευνα. Μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί 6 τηλεφωνικές συσκευές. Καταστροφικό το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κρήτη. Σπίτια και επιχειρήσεις πνίγηκαν στη λάσπη. Κατολισθήσεις και ζημιές σε δίκτυα καλλιέργειας και υποδομές. Κυβερνητικό κλιμάκιο μεταβαίνει σήμερα στο νησί για τον συντονισμό της καταγραφής των ζημιών. Εργασίες ασφαλτόστρωσης και πάλι από σήμερα στην Παθέ, στην ευρύτερη περιοχή του κλειδίου Μαλγάρων. Σήμερα στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη με κλειστή την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας. Στον κλάδο προς Βέρεια οι εργασίες θα ξεκινήσουν από αύριο με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας και της ΛΕΑ. Διήμερος νυχτερινός αποκλεισμός στον περιφερειακό σήμερα και αύριο από τις 11.30 το βράδυ μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα της επομένης στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινουπολίτικων και Τούμπας. Επεισοδιακή καταδίωξη χθες το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη όταν 61χρονος μοτοσυκλετιστής επιχείρησε να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο. Ο άνδρας στην προσπάθειά του να διαφύγει κινήθηκε αντίθετα σε μονόδρομους και παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες. Τελικά οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν, ενώ σε βάρος του βεβαιώθηκαν πρόστιμα που ξεπερνούν τις 5.000 ευρώ.
5: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
6: Ηλιοφάνεια με ασθενείς ανέμους θα επικρατήσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς. Καλώς προβλέπεται για σήμερα ο καιρός και στη Βόρεια Ελλάδα, με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία.
5: Θήτα 2. Καθημερινά στις 2. Με τη Χριστίνα Χαλεπλίδου. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 2. Βασίλης και Χαγιάς.

12 και 10, δηλαδή πέρασε η 12η μεσημβρινή, άρα ώρα να φεύγουν οι πρωινοί στο καλό. Στον 107,1 είναι ο Βασίλης και Χαγιάς. Οι ακροατές παραμένουν εδώ στη συχνότητα. Στην ηχοληψία είναι ο Γιάννης Κατσαβουνίδης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Γεωργία Δερμιτζάκη. Στη γραμματιακή υποστήριξη η Κατερίνα Σιάπαντα. Άρχισε συντάκτης Γιάννης Ιωαννίδης, τώρα το έμαθα. Γι' αυτό είναι έξω συνέχεια.

Δευτέρα πρωί σήμερα. Δευτέρα σπάνια είναι μια καλή μέρα. Σύμφωνα με παλαιότερο αίτημά μου, είχα προτείνει την υπέρβαση του πρωινού της Δευτέρας, δηλαδή να ξεκινάμε κατευθείαν, να ξεκινούν τα πάντα από το μεσημέρι της Δευτέρας. Δεν εισακούστηκε το αίτημά μου. Κατατέθηκε αρμοδίως στις κρατικές αρχές. Νομίζω ότι πολλοί θα συμφωνούσατε. Και έτσι τώρα πάμε για τον δεύτερο καφέ. Δύσκολα ανοίγει το μάτι τη Δευτέρα, δύσκολα ανοίγει η διάθεση τη Δευτέρα. Χαρά σε εσάς που είστε ακόμη στον πρώτο, που δεν έχετε πολλή ώρα που ξυπνήσατε. Παλιότερα το μόνο κίνητρο για να ξυπνήσει κάποιος τη Δευτέρα ήταν πάει να αγοράσει τη Θεσσαλονίκη να δει τα αθλητικά. Τα οποία αθλητικά, ανάλογα με την έκβαση των αγώνων του Σαββατοκύριακου, είχαν και, ας το πούμε έτσι, επίδραση στην ψυχική μας κατάσταση το πρωινό της Δευτέρας. Έτσι λοιπόν, αν πάρουμε τα οπαδικά, εμείς οι Αριανοί δεν θα είμαστε και πολύ χαρούμενοι μετά από αυτό που πάθαμε στην Καρδίτσα. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ τελευταία στιγμή γλίτωσαν, άρα σε πολύ καλύτερη διάθεση και κατάσταση, και οι οπαδοί του Ηρακλή στην καλύτερη κατάσταση, έστω και αν έχασαν από τον Ολυμπιακό με 10 πόντους, διότι αυτό το οποίο παρουσιάζουν στο Ιβανόφιο με τον κόσμο, με τη συμμετοχή, με την ένταση, με τον υγιή οπαδισμό, όπως τον επέδειξαν και οι Αριανοί στην Καρδίτσα, και με όλα αυτά τα θετικά σημεία για μια κερκίδα, μια ομάδα που είναι πολύ στερημένη και πολύ διψασμένη να ξαναβρει τη θέση της εκεί που της ανήκει, και σε αυτό θα βοηθήσει βέβαια και η τεράστια Χάιδο. Χάρηκα που άκουσα τη Χριστίνα Χαλεπλίδου το πρωί, γιατί το είχα και εγώ κατά νου, να το κάνει ειδικό θέμα. Δηλαδή είναι ένα γεγονός η επιλογή της Χάιδος ως μασκότ του Ηρακλή. Βρίσκω ότι είναι το πιο επιτυχημένο μασκότ, ή η πιο επιτυχημένη μασκότ, είναι και γυναίκα, είναι και θηλυκή η λέξη μασκότ, τέλος πάντων, στην ιστορία. Το μπάσκετ έχει μασκότ, στο ποδόσφαιρο δεν θα έλεγα, ούτε του αθλητισμού θα έλεγα, στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Παρότι έχουμε αγαπήσει πολύ τον Αριανό Τίγρη, είναι συνδεδεμένος με τις επιτυχίες της ομάδας και τις πορείες της Ελλάδα και κυρίως σε Ευρώπη, ο Τίγρης. Η Χάιδο ως εφεύρημα, στο πω έτσι, ως μασκότ, μπράβο. Άκουσα την υπεύθυνη επικοινωνία στο πρωί να δίνει συνέντευξη στη Χριστίνα Χαλεπλίδου και να μιλάει για την επιλογή, και μόνον χαρά μου δημιούργησε αυτό. Είχα γνωρίσει τη Χάιδο. Η Χάιδο είναι ένα φοβερό άτομο. Ζει για τον Ηρακλή. Πραγματικά ζει για τον Ηρακλή. Την είχαμε κάνει ένα ρεπορτάζ μιλώντας για τους ανθρώπους και τον πολιτισμό των γηπέδων, τότε R3, παλαιότερα. Και πραγματικά η Χάιδο ήταν μία εκ του σύνεγγυς συνάντηση, την οποία τη θυμάμαι ακόμη με πολύ γλυκιά διάθεση. Και πήγαμε στο Ιβανόφιο, μας φιλοξένησε εκεί, και θυμάμαι που είχε ένα κασκόλ του Ηρακλή, το πετούσε πάνω και φώναζε «Ταλιμπάν, Ταλιμπάν, Ηρακλάρα μου και στο Αφγανιστάν, θα με δεις όπου κι αν πας και θα παραμιλάς». Ήταν τότε χρόνια που ταξίδευαν οι Ηρακλειδείς για το βόλεϊ. Ήταν τόσο γλυκιά, τόσο αγνή. Από αυτή την άποψη, μπράβο στον Ηρακλή.

Εδώ νόμιζα εγώ, ο Γιάννης έβαλε Ραβί Σανκάρ να μας συνδέσει, επειδή οι Beatles κάποια στιγμή την είχαν δει γκουρού και έτσι, και είχαν μία σύνδεση με όλα αυτά και με, τους, με τον γκουρού Μαχαρίση, και νόμιζα ότι έβαλε, σαν σήμερα κυκλοφόρησε το πρώτο τραγούδι των Beatles το 1962, έτσι. Α, ναι, ήταν στο πρόγραμμα. Προβλέπετε που λένε και στο στρατό. γιατί σαν σήμερα το Love Me Do, νομίζω, σαν σήμερα κυκλοφόρησε, έκαναν την εμφάνισή τους οι Beatles, οι οποίοι εδώ που τα λέμε πραγματικά άλλαξαν όχι τη μουσική σκηνή, είναι μερικά γεγονότα που συμβαίνουν σε επιμέρους παιδεία, δηλαδή οι Beatles εμφανίστηκαν στη μουσική. Η κοινωνική αλλαγή η οποία συνόδευσε την εμφάνιση των Beatles και της μουσικής που τώρα πια είναι pop, αλλά τότε είχαμε την εντύπωση ότι είναι σκληρή rock. Να, αυτά είναι με τα χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, η κοινωνική αλλαγή από την παρουσία των Beatles στη μουσική σκηνή ήταν πραγματικά τεράστια.

αντιληφθούμε την έννοια του αυτοσαρκασμού και το πόσο δημιουργική μπορεί να είναι για τη ζωή μας, πολλά χάνουμε. Και χάρηκα που ο Ηρακλής ήταν η πρώτη ομάδα που αυτοσαρκάστηκε βαφτίζοντας γριά τη μασκότ τους. Κατά τα άλλα, βέβαια, η Εθνική Ελλάδος χτες, θα πάρουμε κανένα δεκάλεπτο λίγο με τα αθλητικά, γιατί είπαμε Δευτέρα πρωί, είναι απαραίτητα, επιβάλλεται, που έλεγε και ο Πελεγρίνης, ο καθηγητής αυτός που ήταν και στο ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που έλειπε σε κάτι επεισόδια και έδινε παράσταση στο Παρίσι, έκανε τον ηθοποιό, ο Πρίτανης, καθηγητής, έλεγε «Επιβάλλεται!» Στη θεατρική παράσταση το έλεγε αυτό. Έτσι λοιπόν, επιβάλλεται τη Δευτέρα το πρωί ένα πέρασμα από τα αθλητικά, αφού πέρασε και η εθνική μας από εδώ. Η Εθνική Ελλάδος αγωνίστηκε για δεύτερο αγώνα στην Τούμπα, για δεύτερο αγώνα ισοπαλία, πάλι με νύχια και με δόντια θα έλεγα, ιδίως το πρώτο ημιχρόνιο, αλλά δεν πειράζει, δείχνει, δεν έχει φτάσει εκεί που θα οραματιζόμασταν ή εκεί που μπορεί να φανταστήκαμε μετά τους δύο πρώτους αγώνες, ενώ τη νίκη μες στη Σερβία και τη νίκη μες στη Γερμανία. Μπορεί αυτές οι νίκες, σας λέω, ξέρετε πως είναι ο παδός, τι μυστήριο είδος είναι. Έλα, πάμε για πρωτάθλημα. Τώρα πάμε για παγκόσμιο κύπελο. Κάναμε δύο, πάμε για παγκόσμιο κύπελο. Μου θυμίζει αυτό του Χάρη Κλίν. Έχω κάτι φίλους καλαμαριώτες, τάγμα ορκισμένων απολωνιστών, έτσι, όχι πλάκα, που τρέχουν πάνω κάτω με την καλαμαριά και λέγαν για τον Χάρη Κλίν τότε, δεκαετία 80, μόλις είχε ανεβεί η καλαμαριά, Χάρη Κλίν πρόεδρος, ελπίδες, προσδοκίες, ψυχική επένδυση των απολωνιστών στην ομάδα των ποντίων, όπου ξαφνικά η καλαμαριά δεν ξεκινάει καλά. Μία, δύο, τρεις, έξι ήττες. Έβδομη αγωνιστική, κερδίζει το Εγάλεο, που ήταν επίσης τελευταίο. Κερδίζει το Εγάλεο. Και λέει, Χαρκλή, με παίρνει άλλο τηλέφωνο και λέει, «Έλα, πρόεδρε, είμαι συγκινημένος, δηλαδή τώρα πάμε για πρωτάθλημα».

0: Κοίτα να δεις τώρα, γιατί έχουμε τα πρώτα μηνύματα και αυτό που στέλνει ο φίλος Αδάμ από τη Λάρισα, τον οποίο είχα την ευκαιρία και τη χαρά να τον γνωρίσω προχτές. Καλημέρα, λέει Βασίλη, και καλή εκπομπή. Τα οχυρά στο Ρούπελ Εθνική Ελλάδας βάσταξαν τα γερμανικά πάντσερ. Αντίθετα, η ναυαρχίδα του συλλόγου Μπασκετικός Άρης πυρπολήθηκε στην καρδίτσα. Και λέω, κοίτα να δεις πλάκα, γιατί πραγματικά το σχόλιο που έκανα για τον αγώνα της εθνικής μας ήταν περίπου αυτό. Δηλαδή, σήμερα το πρωί μνημόνευα τα οχυρά Ρούπελ για τον συγκεκριμένο λόγο. Και πραγματικά άντεξαν, έτσι ακριβώς, άντεξαν τα οχυρά Ρούπελ της εθνικής μας στην Τούμπα, αλλά πιστοποιήθηκαν και κάποια δεδομένα. Δηλαδή ότι η Εθνική Ελλάδος δεν έχει φτάσει ακόμη σε επίπεδο να κερδίσει το παγκόσμιο κύπελο, δυστυχώς, και θέλει, είναι στη μέση της διαδρομής από το να φύγει από τις μικρομεσαίες δυνάμεις και να εδραιωθεί στις μεγαλύτερες. Το λέω αυτό διότι μετά τους πρώτους ευνηδιασμούς που κατάφερε η Εθνική Ελλάδος, ουσιαστικά βρεθήκαμε στη φυσιολογική μας θέση. Μια καλή ομάδα η οποία αν αγωνιστεί λοιπόν σαν τους Έλληνες τα οχυρά του Ρούπελ, μπορεί να βαστάξει ακόμη και τα γερμανικά πάντσερ. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό το μάτι ήταν κριτήριο. Ήταν κριτήριο διότι είδαμε ότι με την Ολλανδία πήραμε το χ με την ψυχή στο στόμα. Με την... οι δύο πρώτες νίκες ευνηδίασαν. Η Ολλανδία που μπήκε πιο σοβαρή στο γήπεδο λέει «Οπ, κάτσε να προσέχουμε», πρόσεξε, και εμείς τη γλιτώσαμε. Και τώρα χτες πάλι είχαμε μια μίνι πλημμυρίδα, ειδικά στο πρώτο ημιχρόνιο προς τα ελληνικά goalpost. Τα καταφέραμε, κάναμε τα goalpost στο χειρά, αλλά ακόμη θέλει δουλειά για να παίζεις στα ίσια αυτούς τους αντιπάλους. Πάντως, όπως τα λέγαμε, είμαστε σε καλό δρόμο. Καλημέρα και στον Άντζελο στην Κορφού, και αυτός για την καρδίτσα. Καλημέρα και στην Αντζελίνα στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και στον Ανέστη. Τι θέλει ο Ανέστης? Να είναι από Βραζιλία, να πιάσουμε όλες τις Υπήρους, λέει. Το επόμενο τραγούδι διάλειμμα, μετά θα δούμε εδώ. Depeche Mode, Ανέστη, άμα σ' αρέσει.
1: Θήτα FM 107,1. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. 7 σημεία και τέρατα. 4, 3, 2. Get down. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα με τη Μάρνη Χατζή Εμμανουήλ. Ακούστε το Theta FM 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr. Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Άγγελος εδώ από την Κέρκυρα μπορεί να μας λέει ότι ο Τζόλης και ο Κωνσταντέλιας ήταν σημαντικές απουσίες για την εθνική και θα άλλαζαν τελείως την εικόνα τους, και μπορεί να είναι έτσι, αλλά εμείς ανέστη δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι δύο παίκτες του ΠΑΟΚ είναι καθοριστικές απουσίες για το αποτέλεσμα. Έχουμε και εμείς τα δικά μας, αλλά για να κλείσουμε τα δευτεριάτικα αθλητικά, καταλήγουμε. Άρχισε η γνωστή ιστορία με τον ο Άρης είναι, το Άρης είσαι, δεν είναι ως προς το μέγεθος της ομάδας, είναι ως προς το τι μπορεί να αντέξει αυτός ο λαός. Είδα 600, 700, 800 ίσως άτομα στην Καρδίτσα να την έχουν πλημμυρίσει με ευπρέπεια, ενώ χωρίς καμία ακρότητα, μια υποδειγματική συμπεριφορά μέσα στο γήπεδο, έξω από το γήπεδο, πριν και μετά τον αγώνα και παρά το ατυχές αποτέλεσμα. Γι' αυτό έδωσε και τα συγχαρητήρια για την εικόνα του γηπέδου ο προπονητής της Καρδίτσας, ο Παπανικολόπουλος. Κάναμε εδώ και ένα μετάδοση από το 107,1 το Θήτα FM το Σάββατο το απόγευμα. Και δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα με μια ήττα, διότι πιστοποιήσουμε αυτήν πρώτον ότι πρωτάθλημα δεν παίρνεις, και πρώτον απ' όλων μαλώνω τον εαυτό μου. Αν μιλούσαμε πριν για αυτοσαρκασμό, για να επιβεβαιώσω αυτόν τον αυτοσαρκασμό, κούνια που με κούναγε όταν έλεγα ότι οι διεκδικητές του τίτλου φέτος θα είναι 4,5, διότι άμα ξεκινάς με ήττα στην Καρδίτσα, αυτός που θα πάρει τον τίτλο δεν θα χάσει ούτε στην Καρδίτσα, ούτε στη Ρόδο, ούτε στην ποιες άλλες ομάδες είναι εκεί κάτω, στον Πανιόνιο, ξέρω εγώ, στη Νέα Σμύρνη, ούτε σε έδρες δηλαδή υποδεέστερες. Και αυτό ήδη με κάνει να συνέλθω ως οπαδός και να πω ότι καλά, άστο, δεν θα το πάρουμε φέτος το πρωτάθλημα. Όχι γιατί αυτή ήταν είναι βαθμολογικό το θέμα της, όχι, γιατί δείχνει ότι δεν είσαι ακόμη αυτή η κλάση επάνω που χρειάζεται να είσαι από όλες αυτές τις μικρομεσαίες ομάδες, ώστε, όπως κάνουν τόσα χρόνια ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, οπότε ό,τι και να γίνει αυτές θα τις κερδίσουν και εκτός έδρας. Από την άλλη δείχνει ότι ο Άρης έχει και προβλήματα σε παίκτες, στον μπάσκετ εννοώ πάντα, έτσι, σε παίκτες. Η θέση 1 δεν γεμίζει μάτι ούτε ο Δημητρίγεβιτς, ούτε ο Τολιόπουλος, ούτε για λίγο ο Μίτρου Λόγκ, εν πάση περιπτώσει δεν γεμίζει το μάτι. Στη θέση 5 και εκεί και να, στο Μόργαν και αυτοί όλοι. Δηλαδή εγώ βλέπω κανένα Μόργαν να την κάνει νωρίς για να είμαι ειλικρινής, γιατί αυτός έχει και διαρκή απουσία από τους αγώνες, ενώ ότι δεν έχει πείσει, δεν έχει γεμίσει το, δεν μας έχει γεμίσει το μάτι. Και το τρίτο είναι ότι δεν έχεις το Πανιόνιο, ναι, το ρίξαμε στην Α2 λίγα δάμ και έχει δίκιο. Εντάξει, ναι, από κάτι ομάδες εκεί που βολοδέρνουν προς τα χαμηλά της βαθμολογίας. Αυτός μου ήρθε. Και εν πάση περιπτώσει δείχνεις και ότι δεν έχεις λύσεις στα δύσκολα. Δηλαδή δεν έχεις αυτό που είχε ο ΠΑΟΚ, που έχει τον Οσμάν, τον Καλάθη και τον Οσμάν. Καλό το ταλέντο, αλλά και η εμπειρία ακόμη πιο καλή. Και το απέδειξε ο ΠΑΟΚ με τον Καλάθη και την απόδοσή του στο τελευταίο μέρος του αγώνα, και τον Οσμάν, ο οποίος ξέρει να σηκωθεί στα κρίσιμα, να πάρει το σούτε πάνω του, να πάρει μαζί και κανένα δύο-τρεις που τον μαρκάρουν και να το καρφώσει και να τελειώνει την περιπέτεια της ομάδας του. Αυτό οφείλουμε να το ομολογήσουμε για όσους κορόιδευαν και λέγανε όχι ο παππούς Καλάθης και όχι τι να παίξει ο Οσμάν. Μια χαρά.

τριάριες, ούτε φεστρία, ναι, ούτε τριάριες, άστα να πάνε. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε κάτι να σου λουποθεί εντωμεταξύ. Πάντως φάγαμε χοντρή σφαλιάρα και προσγειωθήκαμε πολύ άσχημα από τα σύννεφα που πετούσαμε. Και ας βάλουμε το γνωστό τραγούδι που συνοδεύει τη μνήμη μας κάθε που σκεφτόμαστε το μπάσκετ και ειδικά τη μνήμη εμάς των παλαιών, για να περάσουμε στη συνέχεια σε δύο επετείους, ας το πω έτσι, δύο γιορτές.

Εντάξει, έτσι, φτιαχτήκατε λίγο, θυμηθήκατε παλιές καλές μέρες, γιατί οι σύγχρονες δεν είναι και τόσο καλές, τουλάχιστον για τα μπασκετικά μας πράγματα. Ο Σαριανός, έτσι, θα με ρωτήσει, ας πει ο παδός πάξου, μια χαρά είναι, εσύ έχεις το πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε και τον, την επέτειο, ας πούμε, γιατί έλεγα για δύο επετείους, την εορτή των 150 ετών από την κυκλοφορία της εφημερίδας Εστία, την οποία αναμεταδώσουμε επίσης ζωντανά την Παρασκευή το βράδυ στις 7.30 ώρα. Έλαβε χώρα στο 2 Αθηνών με κεντρικούς ομιλητές, εκτός από τους χαιρετισμούς, τον καθηγητή Πανεπιστημίου τον κύριο Μελετόπουλο, τον Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας κύριο κύριο Γαβρίλ και τον Σεβασμιότατο Γαβρίλ, να το πούμε πιο σωστά, και τον Γιάννη Ιωαννίδη, τον καθηγητή του Στάνφορντ, ο οποίος πολύ αγαπήθηκε στα χρόνια του εμβολιασμού. Ήταν ίσως ο μόνος μαζί με τον Κούβελο που είχαν στέρεα επιχειρήματα για όλο αυτό που συνέβαινε τότε. Έσπευσε η κυβέρνηση τότε να τον αποκηρύξει, σχεδόν να τον γελιοποιήσει, αλλά αν άκουγε κάποιος την προχθεσινή του ομιλία, που θεωρώ και εκτιμώ ότι ανεβεί εδώ να την ανεβάσει ο Θήτα FM κάπως. Καλημέρα στην Αντιγόνη, ήρθες με καθυστέρηση τα αθλητικά τη Δευτέρα, μα τώρα λέγαμε για την ομάδα σου εδώ πέρα, τα αναλύσαμε όλα τα προβλήματά μας που δεν και τόσο παροδικά δείχνουν να έχουν βαθύτερες ρίζες, και το γιατί ακόμη δεν είμαστε ομάδα όπως θα θέλαμε και ως εθνική, αλλά κυρίως ως άριστο μπάσκετ. Και οπότε τώρα, μόλις έχει ένα λεπτό που έχασε στα αθλητικά Αντιγόνη, περάσαμε στον εορτασμό της επετείου των 150 ετών της Εστίας, όπου λοιπόν ο Γιάννης Ιωαννίδης, ξαναγυρνάω στον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη, ο οποίος ομολογώ ότι έκλεψε τις καρδιές και το ενδιαφέρον όσων παρακολουθούσαν την εκδήλωση. Είναι ο καθηγητής στο Στάνφορντ, ο οποίος έδειξε ότι εκτός από τις ιατρικές του γνώσεις, τις οποίες κάποιοι προσπάθησαν να αμφισβητήσουν τότε στη φάση και στην περίοδο του εμβολιασμού, μίλησε, επειδή το θέμα ήταν και το θέμα ήταν η αριστεία, γενικώς το θέμα της εκδήλωσης, ας πούμε, και μίλησε για την αριστεία της αχριστίας, και βρήκα πάρα πολύ ωραίο το λογοπαίγνιο και πολύ εύστοχο, και πραγματικά έτσι εξέπληξε, έχει την πιο ζωντανή ομιλία, προκάλεσε τις πιο θερμές αντιδράσεις, και ελπίζω και ότι κάποια στιγμή θα ανεβεί στο διαδίκτυο ως YouTube, διότι ξαναλέω, είχε πάρα πολλούς οπαδούς τότε, αλλά ο Γιάννης Ιωαννίδης απέδειξε ότι δεν είναι μόνον για τις ιατρικές του γνώσεις και τις τότε κατά την κυβέρνηση αιρετικές απόψεις ως προς τα εμβόλια και ό,τι άλλο, αλλά κυρίως έδειξε ότι έχει μια βαθιά παιδεία. Καλά, ανέφερε και κανένα δυο ονόματα που λέει τον γρυπό, τον οκυπό, οι οποίοι ήταν εν πάση περιπτώσει του βασιλείου των Σελευκηδών. Ομολογώ ότι αν δεν έψαχνα δεν θα έβρισκα τα τρία ονόματα που ανέφερε ως διαδόχους, ας πούμε, του μεγάλου Αλεξάνδρου στο βασίλειο των Σελευκηδών.

Και ουσιαστικά ο κύριος Γιάννης Ιωαννίδης αντιτέθηκε στην αριστεία, την αριστεία ως επικοινωνιακό στόχο, η οποία είναι μια διαστρεβλωμένη αριστεία και η οποία έχει υιοθετηθεί από την κυβέρνηση. Συγκεκριμένα είπε, δυστυχώς η Ελλάδα έχει κατακλειστεί από διάφορα νούμερα. Μίλησε απλά και καθόλου έτσι στημένα και στυλιζαρισμένα, όπως συνηθίζεται σε τέτοιες ομιλίες, που από διάφορα νούμερα που παραχαράσουν το εξαντλημένο παρόν και εγγυώνται με την τυποτένεια και θρασίδηλη αλαζονία τους το σκοτεινό μέλλον της χώρας. Και βέβαια, και εκεί είναι και η ευαισθησία μας και η ταύτισή μας με τα όσα ανέφερε ως προς την αριστεία ο Γιάννης Ιωαννίδης, όχι ο δικός μας, ο καθηγητής του Στάνφορντ, έτσι. Ας πούμε, οι επιδόσεις στο PISA 2025, όπου η Ελλάδα έχει πέσει από τους 1309 στους 1281 βαθμούς. 125 μονάδες κάτω από τον μέσο όρο του ΟΣΑ. Όχι μόνο να βλέπουμε τις μονάδες στους πληθωρισμούς και στις επενδύσεις, και αυτές είναι πιο κρίσιμες μονάδες και αυτές είναι ενδεικτικότατες και απολύτως αποτυχημένες. Την ίδια ώρα που η Τουρκία βελτιώθηκε από το 1385 σε 1428 βαθμούς σε αυτούς τους διαγωνισμούς των 15χρονων μαθητών του ΣΠΙΖΑ εμπροκειμένου το 2025. Καλά, δεν συζητάμε για τη Σιγκαπούρη που έχει απογειωθεί, έτσι. Η Σιγκαπούρη είναι νούμερο ένα αυτή τη στιγμή στους διαγωνισμούς, αλλά δεν είναι τυχαία, δεν γιατί γεννήθηκαν πιο έξυπνα Σιγκαπούριανόπουλα. Είναι επειδή υπάρχει ίσως το πιο οργανωμένο σύστημα παιδείας σε όλο τον πλανήτη. Γελάω. Πριν από... Τι θα βάλουμε, Γιάννη? Ωραία. Ακούστηκε. Ναι. Πριν βάλουμε τους Monkeys, ο Ανέστης θέλει μήνυμα στην Αντιγόνη. Άκουσες, Αντιγόνη, τι είπε? Τώρα μιλούσαμε για την ομάδα σου. Μόλις χάνουμε ένα παιχνίδι, πήδηξε από το καράβι. Για μένα μιλάει. Μόλις χάσαμε ένα παιχνίδι, πήδηξε από το καράβι. Όπως τα πιθηκάκια που πηδούν στο μπάσκετ, έλα,

Έτσι λοιπόν και εμείς Αντιγόνη πηδήξαμε από το, όπως πηδούν τα πιθηκάκια από το δέντρο, εμείς πηδήξαμε από το καράβι. Σύμφωνα με τον Ανέστη, ο οποίος όμως πάρα πολύ διασκέδασα με το μήνυμά του. Είπαμε, είναι ο Ανέστης, είναι ατακαδόρος. Δηλαδή δεν θα πει πολλά, θα στείλει μία θανατηφόρα τάκα και θα ξανααφοσιωθεί στη δουλειά του, γιατί φαντάζομαι ότι δουλεύει τέτοια ώρα. Δεν κάθεται μόνο και μόνο για να στέλνει μηνύματα στο Theta FM. Το δεύτερο παράδειγμα που ανέφερε ο Γιάννης Ιωαννίδης ο Στάνφορντ, και όχι ο δικός μας, ξαναλέω, είναι ότι στην ελευθερία του τύπου, στην ελευθερία του τύπου, το επαναλαμβάνω τρεις φορές, διότι πολλοί θα θεωρείτε ότι διάολε, μέρα που είναι κιόλας σήμερα, που είναι η επέτειος, η δεύτερη επέτειος είναι της ίδρυσης της Νέας Δημοκρατίας, που έδωσε τόσο αγώνα τότε ο παππούς Καραμαλής μετά το 1974 για την αποκατάσταση της ελευθερίας του τύπου που είχε τρωθεί από την πταετία, και ειλικρινά ούτε εγώ δεν περίμενα να ακούσω αυτό το στοιχείο ότι βρισκόμαστε στην 86η θέση, στην 86η θέση, με καλύτερη θέση ακόμη και για την Αλβανία, το Κωσυφοπαίδιο και τη Μογγολία. Και η Μογγολία, επειδή έχει τύχει να έχω πάει, είναι όπως ακούγεται, είναι η Μογγολία. Δηλαδή, ποιους περνάμε, το Τσάντ, το Καμερούν, μάλλον γιατί δεν έχουν τύπο αυτοί, έτσι. Δηλαδή, δεν έχουν οργανωμένο σύστημα τύπου. Δεν μπορώ να φανταστώ, όταν είσαι πίσω από την Μογγολία, η οποία είναι πίσω από τον ήλιο, προφανώς εσύ είσαι πολύ πίσω από τον ήλιο.

τώρα στο δεύτερο μέρος θα δούμε το πιο σημαντικό από τα τμήματά του που έχει, της ομιλίας του Γιάννη Ιωαννίδη, που έχει να κάνει με αυτό που ανέφερε για τα πανεπιστήμια και λίγο πολύ τη διαφορά διαδικτύου από σοβαρές μελέτες, τη διαφορά που έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές ως τώρα. Φεύγουμε τρέχοντας όμως, γιατί έρχεται η Χριστίνα Στεφανίδου για τις ειδήσεις.

0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι μία.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μία μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
3: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Με απλά λόγια. Με τη Βασιλική Πολίτου. Κάθε βράδυ στις 8. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίοι. Στην Παλιά Παραλία παραμένουν παραταγμένα τα καΐκια τους. Χθες το βράδυ απέκλεισαν την ιχθυόσκαλα στη Νέα Μηχανιώνα μετά από πληροφορίες ότι θα έφταναν τουρκικά φορτηγά με ψάρια. Μιλώντας στον Θήτα FM, ο Κώστας Νταουλτζής, πρόεδρος των αλλιέων Νέας Μηχανιώνας, χαρακτήρισε στιγνή εκμετάλλευση του αγώνα των αλλιέων οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια. Όπως έκανε γνωστό, ο κύριος Νταουλτζής, αντιπροσωπεία των αλλιέων, επιχείρησε να μεταβεί στο ξενοδοχείο που διέμενε ο Πρωθυπουργός, αλλά εμποδίστηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις. Κανείς από το κυβερνόν κόμμα δεν ήρθε να μας συναντήσει, δεν σηκώνουν ούτε τα τηλέφωνά τους, είπε χαρακτηριστικά. Προώρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέντρο Σάντσεθ 9 μήνες πριν από το τέλος της θητείας του. Αφορμή στάθηκε η ήττα του στη Βουλή με την καταψήφιση των δύο έκτακτων διαταγμάτων για τη στεγαστική κρίση. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός σε τηλεοπτικό διάγγελμά του αναγνώρισε ότι η κυβέρνηση έκανε λάθη και δεν έχει πετύχει όλα όσα είχε θέσει ως στόχο. Στην Αθήνα αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών την Τετάρτη ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό ενώ θα έχει συναντήσεις και με τους Υπουργούς Εξωτερικών και Οικονομίας. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης. Τα μέτρα θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις. Θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην αντλία αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Κρίσιμη εβδομάδα για την υπόθεση Μαζονάκη. Η αναισθητική ουσία προποφόλη φέρεται να βρέθηκε στον οργανισμό του καλλιτέχνη. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αναμένεται να αποκαλύψει σημαντικά στοιχεία για την έρευνα. Μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί 6 τηλεφωνικές συσκευές. Καταστροφικό το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κρήτη. Σπίτια και επιχειρήσεις πνίγηκαν στη λάσπη. Κατολιστήσεις και ζημιές σε δίκτυα καλλιέργειας και υποδομές. Κυβερνητικό κλιμάκιο μεταβαίνει σήμερα στο νησί για τον συντονισμό της καταγραφής των ζημιών. Εργασίες ασφαλτόστρωσης και πάλι από σήμερα στην Παθέ, στην ευρύτερη περιοχή του κλειδίου Μαλγάρων. Σήμερα στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη με κλειστή την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας. Στον κλάδο προς Βέρεια οι εργασίες θα ξεκινήσουν από αύριο με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας και της ΛΕΑ. Διήμερος νυχτερινός αποκλεισμός στον περιφερειακό σήμερα και αύριο. Από τις 11.30 το βράδυ μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα της επομένης, στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινουπολίτικων και Τούμπας. Επεισοδιακή καταδίωξη χθες το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη όταν 61χρονος μοτοσυκλετιστής επιχείρησε να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο. Ο άνδρας στην προσπάθειά του να διαφύγει κινήθηκε αντίθετα σε μονόδρομους και παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες. Τελικά οι αστυνομικοί καταφέραν να τον ακινητοποιήσουν ενώ σε βάρος του βεβαιώθηκαν πρόστιμα που ξεπερνούν τις 5.000 ευρώ.
5: ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Ηλιοφάνεια με ασθενείς ανέμους θα επικρατήσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς. Καλώς προβλέπεται για σήμερα ο καιρός και στη Βόρεια Ελλάδα, με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.
5: ThetaFM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Ας πεθαίνουν οι δημοκρατίες, μας θυμίζει ο Αδάμ μέσα από ένα βιβλίο που μας συστήνει του Στίβεν Λεβίτσκι, και το οποίο αναφέρει ότι η φήμωση του τύπου οδηγεί σε δημοκρατία μόνο στα λόγια και όχι στην πράξη, χρησιμοποιώντας την Αμερική του Τραμπ για παράδειγμα. Όσοι είναι βιβλιοφίλοι μπορούν να ακολουθήσουν τις εγγυημένες συνταγές του Αδάμ. Εν τω μεταξύ, πριν περάσουμε στην δεύτερη επέτειο, η οποία έχει να κάνει με τα 52 χρόνια από την κατάθεση της ιδρυτικής πράξης της Νέας Δημοκρατίας, την κατάθεση, προσοχή δηλαδή, σαν σήμερα, Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο πρεσβύτερος, βρέθηκε στο πρώτο δικείο για να παραδώσει την ιδρυτική πράξη μαζί με τις καταστατικές αρχές. Και θα μιλήσουμε γι' αυτό. Ποιες ήταν, τι ήταν, από πού εμπνεόταν και πώς συνεχίστηκε και αν ακόμη είναι σε λειτουργία από τον σημερινό κομματικό μηχανισμό, θα πω. Είναι άσχετο η κυβέρνηση, άλλο είναι μια κυβέρνηση, άλλο είναι ακόμα. Μην κοιτάτε εδώ σε εμάς που λίγο έχουν γίνει ένα. Στην πραγματικότητα πρόκειται για διαφορετικά πράγματα. Εκείνο το οποίο με εντυπωσίασε από τον λόγο του Γιάννη Ιωαννίδη του Στάνφορντ είναι στην επισήμανση ως προς την παιδεία, ότι όλα αυτά που διαβάζουν για τα πανεπιστήμια, ότι η Ελλάδα ανεβαίνει, η αλήθεια είναι ότι κάποτε στη δεκαετία του 80 γνώριζα ότι, όχι τρία πανεπιστήμια, μόνον τρεις σχολές από τα ελληνικά πανεπιστήμια ήταν ικανές, οι απόφοιτοί τους δηλαδή, ήταν ικανοί να συναγωνιστούν σε επάρκεια και σε γνώσεις τους αντίστοιχους αποφύτους των ίδιων σχολών στη Δυτική Ευρώπη, και αυτές ήταν η Φιλοσοφική Θεσσαλονίκης τότε, τότε ήταν ακόμη η Φιλοσοφική, και θυμούνται ένα-ένα, τα ονόματα ήταν ένα και ένα, έτσι, ένα και ένα σε όλους τους. Άλλη φορά θα μιλήσουμε περισσότερο, μια που είναι φέτος και τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Πανεπιστημίου μας, θα μιλήσουμε αναλυτικότερα. Η Φιλοσοφική Θεσσαλονίκης λοιπόν, η Θεολογική Αθηνών, και τότε το Πολυτεχνείο της Πάτρας, το οποίο χρηματοδοτούνταν από την Jet Oil των Βαρδινογιάννηδων, προκειμένου να ακολουθούσε ένα αμερικανικό σύστημα, προκειμένου να βγαίνουν έτοιμοι οι απόφοιτοι για τη στελέχωση της Jet Oil. Και με αυτόν τον τρόπο ανέβηκε το επίπεδο όλης της σχολής και έφτασε σε διεθνές ανταγωνιστικό πεδίο. Αλλά τώρα, έτσι, στην κατάταξη την επίσημη, ξέρω την επίσημη, όχι την άλλη, την διαδικτυακή που μπορεί να βγάζει ό,τι θέλει και την οποία επικαλείται όποιος θέλει, όποτε θέλει, χωρίς αρχή και τέλος, μόνο και μόνο για να ενισχύσει μια εικόνα η οποία όμως είναι μάλλον πλαστή. Η Ελλάδα λοιπόν είναι πίσω από Κατάρ, Κύπρο, Λίβανο, Μακάο, Χιλή, Τουρκία, Ιράν, Εσθονία, Πακιστάν, έτσι, στο επίπεδο ότι δεν έχει ούτε ένα πανεπιστήμιο, ούτε μία σχολή. Όλες οι χώρες έχουν τουλάχιστον ένα πανεπιστήμιο στα κορυφαία παγκοσμίως. Επισήμως η Ελλάδα δεν έχει κανένα. Μην κοιτάτε που βγαίνουν και λένε το Αριστοτέλειο ανέβηκε στη θέση τάδε, το Καποδιστριακό στη θέση τάδε, δίνα, πάρε, δώσε. Στην πραγματικότητα πρόκειται για προφίλ που δημιουργήθηκαν δωρεάν στο διαδίκτυο και από τους παρικούντες στα πανεπιστήμια μας, και οι οποίοι κατατοδοκούν, το αξιολογούν μέσα από μια τελείως πλαστή αξιολόγηση και καμία σοβαρή έρευνα. Οπότε αυτά τα ακούμε βερεσέ. Εκεί τώρα έρχεται η μόνιμη διαφωνία μου, ας πούμε, με το πεδίο του διαδικτύου, όπου η κάθε λογής ουσιαστικά αυθαίρετη άποψη και που συγκροτεί, βάζει 10, εδώ είναι 100 το πανεπιστήμιο, εδώ είναι 50, αναδεικνύεται σε έρευνα. Όχι, σύμφωνα με τις έρευνες είμαστε πολύ πίσω.

Electric Light Orchestra για λίγο, και μετά περνάμε και στα άλλα γενέθλια, αυτά τα οποία αναφέραμε ως τώρα, τα γενέθλια των 150 ετών της εφημερίδας Εστία. Ακολουθούν τα άλλα, η άλλη γιορτή.

Από τους 300 Έλληνες επιστήμονες, λέει ο Γιάννης Ιωαννίδης, με τη μεγαλύτερη επιρροή στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία, το 2020 μόνο οι 46 δήλωσαν ελληνική διεύθυνση από τους 300. Οι δύο έχουν αποβιώσει και οι άλλοι 38 από τους 46 που δήλωσαν ελληνική διεύθυνση είναι άνω των 73 ετών. Και φυσικά όλο αυτό το ranking και οι καταστάσεις των πανεπιστημίων, όταν δεν είναι έγκυρες, είναι αγορασμένες, για να το γνωρίζουμε αυτό, έτσι. Δηλαδή είναι προπληρωμένες, να το πούμε κάπως. Οι θέσεις είναι καπαρωμένες, όλα γίνονται πια άμα σου δώσουν τα χρήματα. Κάναμε την αλλαγή, Ανέστη, ξέχασα. Στο Θανάση Αποστολίδη απευθύνομαι πλέον, διότι στο ημιχρόνιο αλλαγή κι αυτός. Θα μου πεις, τόσες αλλαγές έκανε προχθές ο Άρης, δεν κατάφερε τίποτα. Τι αγάζει. Εμείς εδώ κάτι καταφέρνουμε, έχουμε πιο καλές μονάδες. Είχαμε και την ανταλλαγή των αρχαίων, ας τα αφήσουμε εδώ, προχτές, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, το οποίο παρεμπιπτόντως είναι το καλύτερο μουσείο κατ' εμέ που διαθέτει πόλη. Είναι λίγο ρηγμένο, δεν έχει την δέουσα προβολή και κυρίως δεν έχει συνδεθεί ως μουσείο με τη γενικότερη βυζαντινή, ας το πούμε έτσι, παράδοση και εικόνα της πόλης. Πέρα από αυτά που αντιλάγησαν προχθές και το πόσο δίκαιη ή άδικη ήταν η ανταλλαγή. Είναι λίγο σαν τα χαρτάκια που αλλάζαμε μικρή. Λες με, που πήραν οι Βούλγαροι τα οστά του Σαμουήλ να κάναν και τσάκα μπίκο. Μας περνούσαν το χαρτάκι κάτω από

εχθρός του εχθρού μου, δικός μου φίλος. Το λέω τώρα κάπως σχηματικά, διότι μίλησε για τους Σλάβο Μακεδόνες και ουσιαστικά θεώρησε ότι οι Σλάβο Μακεδόνες, οι οποίοι συνδέονται μέσω της δημοκρατίας του Πυρήν, η οποία ανήκει γεωγραφικά στη Βουλγαρία, συνδέονται λοιπόν με το κράτος του, είναι αδικημένοι και ρηγμένοι από την τελική διευθέτηση και τη συμφωνία των Πρεσπών, η οποία ουσιαστικά έδωσε, παρέδωσε το κράτος των Σκοπίων σε χέρια που δεν το δικαιούνταν, να το πω έτσι. Φαντάζομαι ότι αυτή θα είναι και η επίσημη δικαιολογία της κυβέρνησης για την ανταλλαγή, η οποία, εντάξει, εμείς δώσαμε ευρήματα, αυτοί δώσαν κλεμμένα. Ξέρω πώς. Δίκαια σίγουρα δεν ήταν, αλλά δώσαμε και τη δικαιολογία. Η άλλη δικαιολογία, ας πούμε, είναι, όπως διεφάνει, να επισημανθεί προς την Αγγλία, προς τη Μεγάλη Βρετανία πλευρά, προς Ηνωμένο Βασίλειο πλευρά, να δείξουμε ότι τα αρχαία, τα κοιμήλια μάλλον, ή τα αρχαία ευρήματα επιστρέφουν εκεί που ανήκουν, κλείνοντας το μάτι για όσα συμβαίνουν με τα Ελγίνια. Και κάναμε και ολόκληρο μουσείο, διότι εντάξει, ως ένα σημείο το επιχείρημα των Άγγλων για τα Ελγίνια ήταν ότι δεν έχετε χώρους ικανούς να διαφυλάξουν με ασφάλεια αυτά τα κοιμήλια και να συντηρήσουν με ασφάλεια αυτά τα κοιμήλια. Πραγματικά είναι μεγάλες οι απαιτήσεις της φύλαξης και της συντήρησης τέτοιων μοναδικών στην παγκόσμια ιστορία ευρημάτων, και έτσι θυμάμαι δηλαδή που το συζητούσα κάποια στιγμή που λέγαμε πριν για τη φιλοσοφική Θεσσαλονίκης, για μία από τις, με έναν αρχαιολόγο από τις μορφές του Πανεπιστημίου εκείνης της εποχής, το οποίο πραγματικά γνώριζε την διεθνή διάκριση, είχε την διεθνή αναγνώριση, τον Γιώργο Χουρμουζιάδη, ο οποίος έλεγε ότι μην κρυβόμαστε, είναι δύσκολο να συντηρηθεί, να δεν έχουμε τον τρόπο ακόμη φύλαξη και συντήρηση. Τώρα αυτά μιλάμε αρχή του 90. Τώρα λοιπόν που πραγματικά περάσαμε τις εξετάσεις με την κατασκευή αυτού του αριστουργηματικού μουσείου, το μοναδικού, από τα καλύτερα στον πλανήτη αυτή τη στιγμή, το λέω και το υπογράφω και δόξα τω Θεώ έχω δει πολλά μουσεία, είναι ένα μουσείο το οποίο αποτελεί λόγο από μόνο του να επισκεφθεί κάποιος στην Ελλάδα, είναι ένα μουσείο το οποίο μοιάζει με τον καλύτερο τρόπο να υπογραμμίζει τον απέναντι φυσικό αρχαιολογικό χώρο της Ακροπόλεως.

αυτή τη λογική λέμε, να κοιτάξτε κύριοι Άγγλοι, εδώ έχουμε τον χώρο, και μάλιστα πολύ ευφυώς αντικαταστάθηκαν τα ελείποντα, τα κλαμμένα, τα κλαπέντα μάρμαρα με γύψινα αντίστοιχα. Οπότε καλώς κάνουμε και περιμένουμε. Αλλά προσωπικά δεν είμαι και πολύ αισιόδοξο για αυτή την προσδοκία. Και επίσης καλώς αρνούμαστε τον δανεισμό προς έκθεση. Δανείζεις κάτι το οποίο είναι δικό σου για να το ξαναπάρεις πίσω. Εντάξει, ως εδώ όλα κατανοητά. Ο Αδάμ λέει κάτι που δεν το γνώριζα, για να είμαι ειλικρινή. Ενώ λοιπόν πραγματικά γνωρίζουμε ότι οι αρχαιοελληνικοί ναοί είχαν αυτό το χρώμα περισσότερο, τα γήινα χρώματα που θα λέγαμε, και ο Παρθενώνας μεταξύ αυτών, δηλαδή ένα χρώμα με τα κεραμιδί, έτσι, γήινα που λέγονται, το χρώμα της γης. Μου γράφει εδώ ότι οι Άγγλοι έτριβαν τα μάρμαρα γιατί νόμιζαν, οι πολιτισμένοι Άγγλοι, έτσι, που τα πήραν για να τα προστατεύσουν. Δεν το γνώριζα. Γιατί νόμιζαν ότι οι αρχαιοελληνικοί λαοί ήταν λευκοί στο χρώμα και ξύραν τα χρώματα, και έτσι στερήθηκαν σίγουρα και ένα μεγάλο μέρος των χρωμάτων τους, όσα είχαν διασωθεί, τα μάρμαρα και τα εκθέματα

Νάταλη Μπρούλια θα μας πάει ως το διάλειμμα των 1,5. Εκεί θα την αφήσουμε ήσυχη και θα ενοχλήσουμε τον κύριο Γκιουλέκα, τον υπουργό Μακεδονίας Θράκης. Ξέρω, είναι υπουργός εσωτερικών, για μας είναι υπουργός, ο οποίος θα κάνει μία διπλή αναφορά κι αυτός. Ένα στο ζήτημα της ανταλλαγής αυτής, διότι είχε καταθέσει ερώτηση στην Ελληνική Βουλή από το 2016 για αυτά τα κλαπέντα κοιμήλια και αντικείμενα από τη μια, και από την άλλη είπαμε έχουμε σήμερα και τα 52 χρόνια Νέας Δημοκρατίας.

0: 107,1.
1: Fitanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Fitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
0: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Μερικά πράγματα έχουν περίεργη σύνδεση μεταξύ τους και ο λόγος που θα συνομιλήσουμε με τον Υπουργό, έτσι, τον αποκαλούμε εμείς Βόρειας Ελλάδας, μα Μακεδονία Στράκης, έλα ρε, έτσι τον αποκαλούμε, είναι ακόμη στα χρόνια που ιδρύθηκε η Νέα Δημοκρατία το 1974, που ήταν Υπουργείο Βορείου Ελλάδος. Μετά επί Πασόκ έγινε Υπουργείο Βόρειας Ελλάδας, τρομερή αλλαγή, και μετά έγινε Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Είναι λοιπόν ότι πριν από 10 χρόνια ακριβώς ο Κώστας Γιουλέκας είχε καταθέσει ερώτηση στη Βουλή για την επιστροφή αυτών των κλαπέντων ιερών κοιμηλίων από τις ιερές μονές της Οικοσαφηνίσης και του Τιμίου Προδρόμου, η πρώτη στο Πάγκιο, η δεύτερη στις Σέρες. Και έγραφε τότε σε αυτήν την ερώτηση και μου κάνει εντύπωση γιατί την ανακαλύψαμε με καθυστέρηση και δείτε τώρα πόσα πράγματα μπορεί να συζητηθούν, να επισημανθούν στην Ελληνική Βουλή, να είναι πραγματικά πρόβλημα, να είναι πραγματικά μια τρικλοποδιά στον τόπο μας, αλλά αν δεν το γνωρίζεις περνάει στον ντούκου. Περίπου λοιπόν έναν αιώνα μετά την κλοπή και λαϊλασία τους, θησαυροί ανεκτήμητης πνευματικής, θρησκευτικής, καλλιτεχνικής και υλικής αξίας παραμένουν στη Βουλγαρία. Μοναδικά χειρόγραφα και περγαμηνές της Ιεράς Μονής του Τιμίου Προδρόμου Σερών βρίσκονται σήμερα στη βιβλιοθήκη του Κέντρου Σλαβοβυζαντινών Σπουδών Ιβάν Ντούσιεφ, κοιμήλια, εικόνες, σκεύη και χειροτεχνήματα της Ιεράς Μονής Παναγίας Οικοσαφήνισσας, διαπιστωμένο ειδή σώμαση σε επίσκεψή μου του κ. Γιουλέκα, κοσμούν το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο της Σόφιας και πολλά κλεμμένα κοιμήλια και έγγραφα των ελληνικών ιερών μονών εμφανίζονται επί πολλά χρόνια σε συλλογές του εξωτερικού. Θέλω να πω ότι ήταν ένα θέμα λοιπόν το οποίο υπήρχε, κάποιοι το γνώριζαν, το ανασκάλευσαν, δεν ξέρω, θα μάθουμε από τον ίδιο τον Υπουργό ποια είναι η συμμετοχή του, το αν είχε συμμετοχή σε αυτές τις συνεννοήσεις και τις ανταλλαγές και πώς το βρίσκει πλέον αυτό. Εντάξει, επιστρέφουν τα κοιμήλια, αλλά με ένα τίμημα, με ένα αντίτιμο μάλλον, το οποίο δεν μπορείς να το πεις και ευκαταφρόνητο, τουλάχιστον από αρχαιολογικής πλευράς. Βέβαια, όταν μιλάμε για τον Τσάρο Σαμουήλ, μιλάμε για τον γενάρχη του βουλγαρικού έθνους. Έχει πολύ μεγαλύτερη ηθική και συμβολική αξία η παράδοση την οποία πραγματοποιήσαμε. Η διαφορά, είπαμε, είναι μεταξύ του τα μεν είναι κλαπέντα, τα δε είναι βρήματα.

Κωνσταντίνος λοιπόν στις 28 Σεπτεμβρίου σε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ο πρεσβύτερος διατύπωσε την ιδρυτική πράξη του νέου κόμματός του, της Νέας Δημοκρατίας. Αν το καλοσκεφτείτε, νομίζω ότι πέρα από το παραδοσιακό κουκουέ το οποίο διασχίζει τα χρόνια με άνεση, η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ είναι τα δύο κόμματα τα οποία επιβίωσαν από διάφορες πολιτικές φουρτούνες, τρικυμίες και λέλαπες, και μάλιστα η Νέα Δημοκρατία με τέτοια αντοχή που είναι μάλλη κυβέρνηση στα τελευταία χρόνια, άρα ξαναβρήκε ας πούμε τις χαμένες της μετά την κρίση ή κατά τη διάρκεια της κρίσης δυνάμεις. Από την άλλη το Πασόκ προσπαθεί, όχι με τα ίδια αποτελέσματα, απέχει ακόμη από το να γίνει κυβέρνηση, ωστόσο αυτό δεν αναιρεί τη σημαντική του παρουσία και συμβολή στη σύγχρονη ελληνική, στην τρέχουσα ελληνική κοινωνία.

Επιγραμματικά αναφέρομαι σε αυτές τις καταστατικές αρχές όπως τις διατύπωσε τότε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, δηλαδή ο λαός φτιάχνει το ένα έθνος, οφείλουμε να υπερασπίζουμε το έθνος γιατί με αυτόν τον τρόπο υπερασπίζουμε και τον λαό. Έχει μεγάλη σημασία τώρα ότι εκείνα τα χρόνια το αίτημα της λαϊκής κυριαρχίας ήταν το κύριο μετά την μεταπολίτευση. Ήταν μια λέξη που κυκλοφορούσε πολύ, γιατί τη βλέπουμε διατυπωμένη και στο ιδρυτικό καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας, αλλά οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι πρόκειται για μια λέξη που τότε ήταν το κύριο διακύβευμα, δηλαδή λαϊκή κυριαρχία. Βέβαια ήταν διατυπωμένη από πιο αριστερούς σχηματισμούς, αλλά τι θα έκανε και η Νέα Δημοκρατία, έτσι θα τα άφηνε, μπορούσε να μην μιλήσει για λαϊκή κυριαρχία. Λαϊκή κυριαρχία. Ναι, και συνδυάζεται λοιπόν ότι μάλλον στην κύρια μέρημνα του νέου κόμματος είναι αυτή η εξασφάλιση της εθνικής ανεξαρτησίας, η διασφάλιση μάλλον της εθνικής ανεξαρτησίας μέσα από τη λαϊκή κυριαρχία. Να τα και τα δύο τα συνδέσαμε. Ότι οι άνθρωποι κάνουν την πατρίδα, δηλαδή να έχουμε τους ανθρώπους αυτού του τόπου σε όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης αλλά και παροχής υπηρεσιών για να έχουμε εθνική ανεξαρτησία, και συνέδε την πρόοδο που όπως την διατύπωνε τότε το ιδρυτικό καταστατικό ήταν λίγο σαν το νερό. Δηλαδή ήταν ένα κοινό αγαθό, ένα αγαθό στο οποίο όφυλαν και οφείλουν να έχουν πρόσβαση όλοι.

0: Μόλις τελειώσαμε λοιπόν την ανάγνωση των βασικών αρχών του ιδρυτικού καταστατικού της Νέας Δημοκρατίας που είπαμε αναγγέλθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή τον πρεσβύτερο στις 28 Σεπτεμβρίου σαν σήμερα, σαν χθες 4 Οκτωβρίου, σήμερα είναι η γιορτή, κατατέθηκε επισήμως στο πρωτοδικείο, οπότε αυτή θεωρείται η ιδρυτική ημερομηνία της Νέας Δημοκρατίας. Συγχρόνως διαβάσαμε και την ερώτηση του Υπουργού, του Υπουργού Μακεδονίας Στράκης Κώστα Γκιουλέκα 10 χρόνια πριν, και τώρα κι αν είναι επίκαιρη, μια που υπάρχει όρος επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γκιουλέκα για τα δύο αυτά ζητήματα. Καλημέρα κύριε Γκιουλέκα.
1: Καλημέρα κύριε Γιαχαγιά, καλημέρα και στους φίλους ακροατές, να είστε καλά, χαίρομαι ιδιαίτερα έτσι που τα λέμε.
0: Ναι, κι εγώ. Έχουμε μια χρόνια σχέση φιλική συνεργασία.
1: Ναι. Έτσι ακριβώς.
0: Ναι. Οπότε,
1: και είστε από τους ανθρώπους που σε όλα τα σημαντικά δρόμενα της Θεσσαλονίκης και δεν λείψατε ποτέ, αλλά έχετε βάλει την υπογραφή σας σε σημαντικές δράσεις που αναλήφθηκαν σε αυτή την πόλη. Αυτό πρέπει να το πούμε δημόσια, γιατί πραγματικά είναι έτσι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και έχετε βοηθήσει και εσείς σε αυτή. Τέλος πάντων, κάποια άλλη φορά που θα αναφερθούμε στο Μουσείο Κινηματογράφου, στο οποίο βοηθήσατε πάρα πολύ τότε πριν από 20 χρόνια. Δυστυχώς δεν είχε.
1: Εσείς πολλά... ήσασταν οι εμπνευστές και εσείς το ξεκινήσατε και είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό υπάρχει στη Θεσσαλονίκη όπως υπάρχει και πρέπει να το αναβαθμίσουμε ακόμη περισσότερο.
0: Πάμε λοιπόν σε ένα συγγενή χώρο μουσιακής, πάλι ας το πούμε έτσι, καταγωγής. Η ερώτηση που κάνατε το 2016 που μιλούσε, την ανέγνωσα προηγουμένως πριν την επικοινωνία μας, όπου μιλούσατε κύριε Γκιουλέκα για την ανάγκη επιστροφής αυτών των κλαπέντων κοιμηλίων, ιερών κοιμηλίων.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Και τώρα φαίνεται και πάρα πολύ επίκαιρη. Εγώ θα το πω λίγο παρακάτω. Μπράβο λοιπόν, ήρθαν πίσω, γιατί τότε χαμπάρι δεν είχαμε για όλο αυτό το ζήτημα. Ήρθαν πίσω, ήρθαν μέσω μιας ανταλλαγής. Θεωρείτε ότι αυτή η ανταλλαγή ικανοποιεί, ας πούμε, την ελληνική πλευρά?
1: Εγώ θα σας πω το εξής, ότι όλα αυτά είναι κλαπέντα από ιερές μονές και από τις εκκλησίες μας, χειρόγραφα, εικόνες, ιερά σκεύη, τα οποία τα απέσπασαν οι Βούλγαροι σε περιόδους που είχαμε βουλγαρική κατοχή, όπως και το 12-13, όπως και το 16-18 στον Πρώτο Παγκόσμιο και βεβαίως το 41-44. Ακριβώς. Και με αυτή την έννοια, όπως και ο Πρωθυπουργός προθέσει το είπε στην ομιλία του στο Βυζαντινό Μουσείο, δεν μπορεί να αναγνωρίσουμε καμία ξένη κυριαρχία πάνω σε κοιμήλια, ιερά σκεύη, οτιδήποτε. Μιλώντας ο Πρωθυπουργός έκανε αναφορά για τα κλαπέντα μάρμαρα από τον Παρθενώνα, από τις μετόπες του Παρθενώνα.
0: Ναι, το ανέφερε αυτό.
1: Άρα λοιπόν με αυτή την έννοια αυτά γεννήθηκαν στην Ελλάδα, δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα και είναι ελληνικά. Επομένως η προχθεσινή εκδήλωση ήταν ουσιαστικά η θεμελίωση και η απαρχή της επιστροφής αυτών των κλαπέντων. Επιστράφηκαν τα πρώτα 48 και από εκεί και πέρα αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί και θα συνεχιστεί, γιατί αυτό συμφωνήθηκε με τον Πρωθυπουργό Ράντεφ, τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό και τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι πλέον αυτά πρέπει να επαναπατριστούν και να επιστρέψουν εκεί από όπου εκλάπησαν στις περιόδους αυτές. Το ίδιο συμβαίνει και με την γερμανική κατοχή του 41-44 για ό,τι εκλάπει. Το ίδιο είναι για τα μάρμαρα τα οποία ο Έλγιν τα απέσπασε από τον Παρθενώνα και μάλιστα με ένα βίαιο τρόπο. Πολλά από αυτά καταστράφηκαν κατά την αποκοπή τους.
0: Και κατά τη μεταφορά το ένα...
1: Και κατά τη μεταφορά και κατά την απόσπασή τους, γιατί πολλά τμήματα του αετώματος του Παρθενώνα έπεσαν κάτω με τα μέσα εκείνης εποχής και θρηματίστηκαν. Αλλά θα πω και το εξής, ότι ξέρετε, αυτή η διεκδίκηση την οποία εμείς έχουμε ξεκινήσει και έχουμε προχωρήσει και έγινε η έναρξη της επιστροφής, γιατί μιλάμε για την έναρξη μόνο, έτσι. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι αυτή είναι μια διεκδίκηση η οποία έρχεται μέσα από τους αιώνες. Ξέρετε, έχω γράψει ένα βιβλίο τρίτομο για το 1821, ανάμεσα στα άλλα βιβλία που έχω γράψει, και εκεί βασίζεται το βιβλίο αυτό για την Επανάσταση του 1921 για τα 10 χρόνια από το 1821 στο 1831, το 30 γινόμαστε επίσημα κράτος, το 31 πια φτάνουμε μέχρι τη δολοφονία του Καποδίστρια και όσα ακολουθούν μετά. Μέσα λοιπόν σε εφημερίδες της εποχής της Επαναστάσεως, την ώρα που πολεμούσαμε τον Τούρκο κατακτητή και τον Αιγύπτιο εισβολέα τον Ιμπραήμ, που έκαιγε την Πελοπόννησο και πέρασε από μαχαίρι πόσους και πόσους αμέτρητους επαναστάτες και αθώα θύματα από τα χωριά, όπως και επαναστάτες που πολεμούσαν για τη λευτεριά μας, μέσα στις εφημερίδες που βγάζαν οι επαναστάτες, είναι κάτι που δεν το ξέρουν πολλοί, οι παππούδες μας, αυτοί που ξεσηκώθηκαν το 21, βγάζαν και εφημερίδες. Και μέσα εκεί έχω εντοπίσει άρθρα που αναφέρονται στον ίδιο τον Έλγιν και λένε ο άθλιος Σκότος, Σκοτσέζος, Έλγιν, αποσπά από την κληρονομιά μας τα μάρμαρά μας. Ξέρανε πολύ καλά οι επαναστάτες Έλληνες, επαναλαμβάνω οι παππούδες μας, γιατί ο κάθε Έλληνας αν ψάξει πίσω θα βρει σίγουρα ένα πάπο του, ο οποίος πολεμούσε είτε στα βουνά είτε στα νησιά, οτιδήποτε για την ελευθερία της Ελλάδος. Και εκεί μέσα οι επαναστάτες το 1825 παρακαλώ, έτσι ο Ιμπραήμ και η την Πελοπόννησο, και γράφουν ότι αυτά ανήκουν σε μας. Και αυτό είναι ένα τεκμήριο ιστορίας μοναδικό, γιατί ακριβώς αποδεικνύει ότι οι Έλληνες όταν ξεσηκώθηκαν το 21, πρώτον βγάζαν εφημερίδες για να τις στείλουν σε όλη την Ευρώπη και την πολιτισμένη ανθρωπότητα, ότι εμείς δεν είμαστε απλώς μια ομάδα ανθρώπων που θέλουμε περισσότερα δικαιώματα από τους δυνάστες μας, από τους Οθωμανούς, αλλά είμαστε ένα έθνος υπόδουλο, το οποίο ξεσηκώνεται για τη λευτεριά του, και μάλιστα με την απόφαση ή να ελευθερωθούμε ή να πεθάνουμε. Αυτό το καλύτερα μιας ώρας που είπε ο Ρήγας, ελεύθερη ζωή, βρίσκει την έκφρασή του λίγα χρόνια μετά στον ξεσηκωμό του γένους το 21. Μέσα εκεί βγάζουν εφημερίδες για να πούν ότι εμείς θέλουμε τη λευτεριά μας και ότι είμαστε ένα έθνος με πολύ μεγάλη ιστορία. Προσέξτε, οι απαίδευτοι επαναστάτες του 21, γιατί τότε οι περισσότεροι ούτε σχολιά πήγαιναν ούτε οτιδήποτε, ξέραν όμως ότι έρχονται από καλή γενιά και ότι οι άνθρωποι αυτοί, τις αρχαιότητες μας, τα μάρμαρα όπως τα έλεγαν, ο Μακρυγιάννης έλεγε για αυτά τα μάρμαρα πολεμήσαμε, αγωνίζονταν να τα κρατήσουν και μάλιστα κατηγορούν και έναν Ολλανδό και κάποιους άλλους μέσα στις εφημερίδες που βγάζουμε εμείς μέσα στην Επανάσταση και λένε τι κάνετε. Και η πρώτη ενέργεια που κάνει ο Καποδίστριας όταν το 1828 αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση του τόπου είναι να ιδρύσει τι στην Αίγινα, αρχαιολογικό μουσείο. Και μέσα από την εφημερίδα της κυβερνήσεως, τότε λεγόταν εφημερίς της διοικήσεως, γράφει ότι όσοι βρείτε στα χωράφια σπασμένα μάρμαρα από αγάλματα οτιδήποτε, συγκεντρώστε τα και δώστε τα να κάνουμε ένα αρχαιολογικό. Απ' αυτή είναι η ταυτότητά μας, είναι η κληρονομιά μας. Έρχομαι λοιπόν τώρα στην επιστροφή των γλαπέντων λαφύρων από τις βουλγαρικές δυνάμεις κατοχής και λέμε ότι ακριβώς αυτό συμφωνήθηκε, δηλαδή ότι έφτασε η ώρα όλα αυτά να επιστραφούν στην Ελλάδα. Ξεκίνησε η πρώτη επιστροφή με τα 48 αυτά κοιμήλια της θρησκευτικής πίστης τα οποία επεστράφησαν και από εκεί πέρα αυτά θα, αφού εκτεθούν για λίγο στο Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης, θα επιστραφούν στις μονές από όπου εκλάπησαν. Και από εδώ και μπρος ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή όλων των κοιμηλίων. Όλα αυτά έχουν σφραγίδα ελληνική. Όλα αυτά είναι ελληνικά.
0: Ρωτάω
1: και σε περιόδους πολέμου αυτοί που τα έκλεψαν υποχρεούνται σήμερα σε περιόδους ειρήνης που είμαστε στις ίδιες ενώσεις, η Βουλγαρία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως και η Ελλάδα, να τα επιστρέψουν στην πατρίδα μας.
0: Κύριε Γκουλάκα, από αυτά που άκουσα από το Ράντεφ διέκρινα ενδεχομένως και ένα άλλο, μια άλλη ωφέλεια που θα μπορούσε να υπάρξει από αυτή τη σύνδεση που άνοιξε με τη βουλγαρική πλευρά, που έχει να κάνει με το συνοπτικό, ας το πούμε, ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου. Δηλαδή διέκρινα ότι ο Ράντεφ θέλησε να προστατεύσει την σλαβομακεδονική ταυτότητα, βασιζόμενο στη δημοκρατία του Πυρήν, προφανώς στο τμήμα αυτό, αλλά σαφώς έστρεψε τα βέλη του, ας το πω έτσι, εναντίον των Σκοπίων και της διαμορφωμένης κατάστασης στη χώρα αυτή. Ισχύει αυτό, δηλαδή είναι μια κίνηση με την οποία κλείνουμε το μάτι προς τους Βουλγάρους και από αυτή την άποψη.
1: Σε κάθε περίπτωση γνωρίζουμε πολύ καλά τις αβάσιμες εντελώς και μονομερείς διεκδικήσεις που εγείρονται από κάποιες πλευρές. Βλέπετε τι γίνεται από την Τουρκία για την αμφισβήτηση κάποιων νησιών που όλα αυτά έχουν καθοριστεί το 1923 από τη συνθήκη της Λοζάνης και δεν υπάρχει παραμικρή αμφισβήτηση. Βλέπουμε τι γίνεται από την πλευρά των Σκοπίων με την πλαστογράφηση της ιστορίας, παρά το γεγονός ότι η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, εμείς το είχαμε καταγγείλει και το καταψηφίσαμε, αλλά τελικά προχώρησαν στην υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Παρ' όλα αυτά τα Σκόπια δεν σέβονται ούτε την υπογραφή τους, με την οποία πήρανε μακεδονική γλώσσα που δεν τους ανήκει και πολιτισμό που δεν τους ανήκει. Αυτά είχαμε καταγγείλει εμείς ως Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό τον καταψηφίσαμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα σε έλεγα το εξής. Η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει απολύτως τίποτα, και εφόσον μιλάμε για τη Μακεδονία για να μπορέσουμε να επικεντρωθούμε στο ζητούμενο, η Μακεδονία είναι μία, ενιαία, και αυτή η Μακεδονία είναι ελληνική. Αυτή είναι η εθνική γραμμή και αυτή είναι και η κόκκινη γραμμή. Όλοι οι άλλοι που θέλουν να φαντάζονται ότι, ξέρετε, η Μακεδονία ανήκει σε αυτούς ή οτιδήποτε άλλο, θα θυμίσω μόνο πότε εμφανίστηκαν οι Σλάβοι κατά τον 6ο και 7ο αιώνα μετά Χριστόν στην Βαλκανική Χερσόνησο, και δεν υπάρχει ούτε μία επιγραφή ελληνική σε μέρη που πραγματικά δεν εκτινόταν η Μακεδονία. Η αρχαία Μακεδονία και η Μακεδονία συνολικά επεκτείνεται και στην Άνω Μακεδονία, επεκτείνεται και σε άλλα σημεία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό δεν ήταν τότε μια περιοχή ελληνική. Είναι το ίδιο που συμβαίνει και στην Αλβανία. Αν πάει κανείς στη Βόρειο Ήπειρο, θα βρει ελληνικούς πληθυσμούς, αφού απέκοψαν το βόρειο κομμάτι της Ήπειρου το 1913 για να κάνουν το νεοσύστατο τότε κράτος της Αλβανίας οι μεγάλες δυνάμεις.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι ιστορία που είναι αδιαμφισβήτητη. Εδώ είναι ο τάφος του Φιλίππου, εδώ είναι η Αιγές, εδώ γεννήθηκε ο Μεγαλέξανδρος, εδώ ήταν η Μακεδονική δυναστεία, και τα εθνικά πιστοποιητικά βγαίνουν μέσα από τα σπλάχνα της ελληνικής γης. Τώρα το να μπούμε σε μια διαδικασία να συζητήσουμε στα σοβαρά αν είναι οι Σκοπιανοί Μακεδόνες ή εμείς, επιτρέψτε μου τώρα.
0: Όχι, όχι, δεν είναι αυτή ακριβώς. Έτσι λέω για την ανταλλαγή και τον πολιτικό της συμβολισμό.
1: Εμείς επιμένουμε και λέμε ότι οτιδήποτε ανήκει στην Ελλάδα το διεκδικούμε και είναι μια απαράγραπτη αξίωση, γιατί αυτά εκλάπησαν κάτω από συνθήκες πολέμου και κατοχής. Είναι σαν να μπω εγώ στο σπίτι σας, να σας αναγκάσω να μην αντιδράσετε και να αποσπάσω οτιδήποτε, και μετά να επικαλούμε ότι, ξέρετε, αυτά μου ανήκουν. Μα πώς, από πού μου ανήκουν, ναι. Αυτά είναι δικά σας.
0: Το τελευταίο για σήμερα, που είναι και το βασικό, μας δόθηκε η αφορμή να συζητήσουμε γι' αυτό, μπορεί να έχει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αλλά εν πάση περιπτώσει λέγαμε και στην αρχή ότι σήμερα είναι ένα είδος γενεθλίων για τη Νέα Δημοκρατία. Σβήνει τα 52 της κεράκια. Διάβασα προηγουμένως τις καταστατικές αρχές της ίδρυσής της από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον πρεσβύτερο. Τις γνωρίζετε ασφαλώς, είμαι βέβαιος, και πολύ καλά και πολύ καλύτερα από μένα. Θεωρείτε ότι εξακολουθούν και είναι ενισχύει αυτές οι αρχές, ή βλέπετε προσαρμογές ίσως και από την πίεση των εξελίξεων και του χρόνου?
1: Θα σας έλεγα ότι η διακήρυξη της ιδρύσεως της Νέας Δημοκρατίας του 1974 από τον μεγάλο Μακεδόνα πολιτικό, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ήταν μια διακήρυξη πολύ πρωτοποριακή για τα πολιτικά δεδομένα όχι εκείνης εποχής, ακόμη και για σήμερα. Γιατί μέσα στην ιδρυτική διακήρυξη, ανάμεσα στα άλλα, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής σημείωνε ότι ιδρύουμε μια παράταξη μακριά και έξω από τις παραπλανητικές ετικέτες, ναι, του, ναι, κέντρου της αριστεράς, και ότι
0: θα υπηρετεί τα συμφέροντα του έθνους. Έτσι ακριβώς.
1: Η Νέα Δημοκρατία το έχει.
0: Θα υπηρετεί μια παράταξη, η οποία το διαβάζω λίγο για τους ακροατές, η οποία θα υπηρετεί τα συμφέροντα του έθνους πάνω από τις ετικέτες.
1: Έτσι. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί εμείς που ανήκουμε στη Νέα Δημοκρατία, εγώ δηλαδή και όλοι οι συμμαχητές νεοδημοκράτες, είμαστε πολύ περήφανοι γιατί αυτή η παράταξη σε όλα αυτά τα χρόνια πρώτον άντεξε στις πιο μεγάλες δυσκολίες. Δείτε άλλα κόμματα τα οποία είχαν φτάσει ποσοστιαία σε πολύ μεγάλα ποσοστά και όμως δεν άντεξαν και σε κρίσεις έφτασαν, καταβαραθρώθηκαν, έφτασαν στα ελάχιστα ποσοστά. Η Νέα Δημοκρατία ακόμη και στις πιο δύσκολες εποχές κράτησε έναν μεγάλο βασικό πυρήνα, αλλά για μένα το πιο σημαντικό δεν είναι αυτό. Το πιο σημαντικό είναι ότι πέρα από τις αρχές που πρεσβεύει η Νέα Δημοκρατία και ενώνει με αυτές τις αρχές τους ανθρώπους που πίστεψαν και πιστεύουν στην παράταξη και στις αξίες της, και δεν μιλώ μόνο για τους οργανωμένους νεοδημοκράτες, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μιλώ για όλους αυτούς οι οποίοι έδωσαν στη Νέα Δημοκρατία την προτίμησή τους, την ψήφο τους, και δεν μπορούμε να πούμε ότι όσοι ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία όλα αυτά τα χρόνια ήταν οργανωμένοι νεοδημοκράτες μόνον. Υπήρχαν και άλλοι οι οποίοι πίστηκαν από τις προτάσεις μας, όπως συμβαίνει και σήμερα. Βλέπετε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στον 8ο χρόνο της διακυβέρνησης υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το πιο σημαντικό είναι ότι εμείς έχουμε το καμάρι να λέμε ότι υπηρετήσαμε και υπηρετούμε μια παράταξη. Εγώ την υπηρετώ από τα πολύ νεανικά μου χρόνια, δηλαδή από στέλεχος της μαθητικής νεολαίας μέχρι σήμερα. Μακή. Και πέρασα από όλα τα στάδια, από τη Μακή, την ΟΝΕΔ και όλα τα υπόλοιπα, ότι πάντοτε όπου χρειάστηκε η Νέα Δημοκρατία προέτασε το εθνικό συμφέρον και όχι το κομματικό. Και οι αποφάσεις που πήρε σε κέρια ζητήματα του τόπου ωφέλησαν την πατρίδα μας. Θυμίζω μόνο ότι η ένταξη της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχε βρει τότε σφοδρότατη αντίδραση από τα υπόλοιπα κόμματα, κυρίως της αριστεράς, ΠΑΣΟΚ, κεντροαριστερά και αριστερά, λέγοντας ότι θα γίνουμε τα γκαρσόν της Ευρώπης, ότι τι θέλει η Ελλάδα έξω από το ΝΑΤΟ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα τότε. Σκέφτεστε σήμερα η Ελλάδα μόνον αυτό, να μην ήταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ανέτρεχε κάθε φορά σε διμερείς συμμαχίες για να μπορέσει να ενισχύσει τη θέση της και να υπηρετήσει τα εθνικά της συμφέροντα. Μόνο τα τελευταία χρόνια εισέρευσαν στην Ελλάδα, μετά το δημοψήφισμα του Αλέξη Τσίπρα και των συνοδοιπόρων του κτλ. Για το όχι στην Ευρώπη, πάνω από 70 δισεκατομμύρια, μιλώ για τα 36 δις του Ταμείου Ανάκαμψης και τα περίπου 35-36 δις από το ΕΣΠΑ, κοινοτικά χρήματα, τα οποία εισέρευσαν στην Ελλάδα, βελτιώνουν δομές, ανακαινήσεις σχολείων, νοσοκομείων, οδοποιίας, μεγάλων έργων. Όλα αυτά, και όχι μόνο τα οικονομικά, όλα αυτά έγιναν χάρη στην απόφαση του Κωνσταντίνου Καραμανλή τότε και της Νέας Δημοκρατίας, σε πείσμα όλων των άλλων που ήταν πολέμοι αυτής της κίνησης, να μπει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις τότε ευρωπαϊκές κοινότητες. Και θυμίζω επίσης ότι σήμερα η Ελλάδα, αν είναι μια χώρα που πραγματικά προβάλλει ως νησίδα ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή, είναι γιατί όλα αυτά τα χρόνια από το 2019 αυξήθηκε η ισχύς, η διπλωματική ισχύς της χώρας μας. Έχουμε υπογράψει συνθήκες και συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη Γαλλία, με την Αίγυπτο, με την Ιταλία, με το Ισραήλ. Και ταυτόχρονα έχουμε αναβαθμίσει τις ένοπλες δυνάμεις ακριβώς για να μπορέσουμε να διαθέτουμε τον αποτρεπτικό εκείνο μηχανισμό ο οποίος θα αποκρούει τους κινδύνους.
0: Κύριε Γκουλέκα,
1: θυμάστε ότι πριν από μερικά χρόνια,
0: ναι,
1: όταν ρωτούσαμε
0: με την κουβέντα μας, διότι, ναι.
1: Από, κλείνω αμέσως, ναι, και με 10 δεύτερα.
0: Από αθλητικά,
1: από
0: ξέρετε, ο χρόνος μου κάνουν εδώ σήματα για να
1: γνωρίζω πάρα πολύ καλά.
0: Τέτοια, ναι.
1: Πολύ γρήγορα λοιπόν λέω ότι πριν από μερικά χρόνια, όταν ρωτούσαν τους συμπολίτες μας οι δημοσκόποι ποιο θεωρείται σοβαρότερο πρόβλημα στην Ελλάδα, έλεγαν τα ελληνοτουρκικά. Γιατί ξυπνούσαμε και κοιμόμασταν ακούγοντας από την άλλη πλευρά του Αιγαίου θα έρθουμε μια νύχτα στα νησιά σας, θα προσπαθήσουμε, θα πάρουμε, θα κάνουμε. Σήμερα αυτό βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις, όχι γιατί έλειψε ο πατριωτισμός από τους Έλληνες, απλώς γιατί θεωρούν ότι με τη δουλειά που έγινε η χώρα μας είναι μια ασφαλής χώρα, οχύρωσε την ειρήνη της και μπορεί να αποτρέπει τον οποιοδήποτε κίνδυνο.
0: Κύριε Γιουλέκα, ευχαριστώ. Δυστυχώς τέλος χρόνου. Καλημέρα. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πήραμε και παράταση.
0: Ναι. Και χρόνια πολλά. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.
0: Γεια σας. Εδώ τέλειωσε και το σημερινό 12 και ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Τώρα ώρα να φεύγει και ο Βασίλης και Χαγιάς. Να έρθει η Χριστίνα Στεφανίδου για τις ειδήσεις και η Χριστίνα Χαλεπλίδου για την ανάλυση των ειδήσεων. Καλημέρα.
2: Φίτα FM 107,1.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Fitanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Fitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
6: Η ώρα στον Theta FM. Είναι 2. Οι ειδήσεις στον Theta FM 107,1.
7: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Theta FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίς, με τα καΐκια τους να παραμένουν παραταγμένα στην παλιά παραλία. Χθες το βράδυ απέκλεισαν την Ιχθυόσκαλα στη Νέα Μηχανιώνα μετά από πληροφορίες ότι θα έφταναν τουρκικά φορτηγά με ψάρια. Μιλώντας στον Theta FM, ο Κώστας Νταουλτζής, πρόεδρος των αλλιέων Νέας Μηχανιώνας, χαρακτήρισε στιγνή εκμετάλλευση του αγώνα των αλλιέων οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια. Όπως έκανε γνωστό, αντιπροσωπεία των αλλιέων επιχείρησε να μεταβεί στο ξενοδοχείο που διέμενε ο πρωθυπουργός, αλλά εμποδίστηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις. Κανείς από το κυβερνών κόμμα δεν ήρθε να μας συναντήσει. Δεν σηκώνουν ούτε τα τηλέφωνά τους, είπε χαρακτηριστικά. Στην Αθήνα αύριο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Τετάρτη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό. Ο Αμερικανός αξιωματούχος παρακάμπτει την Τουρκία, δεν θα μεταβεί στην Άγκυρα σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες. Αμέσως μετά την Αθήνα θα επισκεφθεί την Πορτογαλία. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τα ιερά κειμήλια που παρέλαβε η Ελλάδα από την Βουλγαρία, άσκησε ο Αντώνης Σαμαράς. Πήραμε μόλις 48 από τα χιλιάδες που αφαιρέθηκαν, είπε χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού του 2027, καταγράφει ρυθμό ανάπτυξης 2,3% του χρόνου από 2% που είναι φέτος. Ο πληθωρισμός αναμένεται στο 3,8% το 2026. Προώρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέντρο Σάντσεθ 9 μήνες πριν από το τέλος της θητείας του. Αφορμιστάθηκε η ήττα του στη Βουλή με την καταψήφιση των δύο έκτακτων διαταγμάτων για τη στεγαστική κρίση. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός σε τηλεοπτικό διάγγελμά του αναγνώρισε ότι η κυβέρνηση έκανε λάθη και δεν πέτυχε όσα είχε θέσει ως στόχο. Κρίσιμη εβδομάδα για την υπόθεση Μαζονάκη. Η αναισθητική ουσία προποφόλη φέρεται να βρέθηκε στον οργανισμό του καλλιτέχνη. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αναμένεται να αποκαλύψει σημαντικά στοιχεία για την έρευνα. Μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί 6 τηλεφωνικές συσκευές. Καταστροφικό το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κρήτη. Σπίτια και επιχειρήσεις πνίγηκαν στη λάσπη, κατολιστήσεις και ζημιές σε δίκτυα καλλιέργειας και υποδομές. Κυβερνητικό κλιμάκιο μεταβαίνει στο νησί για τον συντονισμό της καταγραφής των ζημιών. Εργασίες ασφαλτόστρωσης και πάλι σήμερα στην Παθέ, στην ευρύτερη περιοχή Κλειδίου Μαλγάρων. Σήμερα στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη με κλειστή την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας. Στον κλάδο προς Βέρεια οι εργασίες θα ξεκινήσουν από αύριο με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας και της ΛΕΑ. Διήμερος νυχτερινός αποκλεισμός στον περιφερειακό σήμερα και αύριο από τις 11.30 το βράδυ μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα της επομένης στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινουπολίτικων και Τούμπας.
2: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
7: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς. Καλώς προβλέπεται για σήμερα ο καιρός και στη Βόρεια Ελλάδα, με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 3.
2: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Theta FM μέχρι τις 3.

Να είμαστε πάλι εδώ για την μεσημβρινή ενημέρωσή σας μαζί με τον Θανάση Αποστολίδη. Χριστίνα Χαλεπλίδου στο μικρόφωνο. Κάτι σαν χάπι πρωί μεσημέρι, βράδυ δεν έχει. Ασχοληθήκαμε φυσικά με το θέμα των αλλιέων από το πρωί. Σε εμάς βγήκε ο κύριος Δαουξής και είπε ότι εμποδίστηκαν από την αστυνομία να συναντήσουν τον Πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια της παραμονής του εδώ το Σάββατο, το περασμένο. Και τώρα μαθαίνουμε ότι υπάρχει συνάντηση των εκπροσώπων των αλλιέων με τον Υπουργό Μακεδονίας Τράκης, τον κύριο Γκιουλέκα, τον οποίο ακούγατε πριν για διάφορα άλλα θέματα. Νομίζω ότι τώρα θα ενημερωθεί και για τα προβλήματα των αλλιέων και θα μπορέσει ενδεχομένως να μας μιλήσει κάποια στιγμή και για τις κινήσεις που σκέφτεται η κυβέρνηση, ώστε να ικανοποιήσει σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον τα αιτήματά τους. Αν δεν μιλήσουμε με τον κύριο Γκιουλέκα, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε με κάποιον από τους συνδικαλιστές των αλλιέων. Έχουμε επικοινωνήσει με τον κύριο Κωνσταντή Παγώνη, τον πρόεδρο των αλλιέων Γρηγρή τον Πανελλήνιο, και θα μπορούμε κάποια στιγμή, αφού αρχίσει φυσικά η σύσκεψη εκεί κάπου στο μέσον της συνάντησης, να συζητήσουμε μαζί του για να δούμε αν είχαν κάποιο καλό νέο από την πλευρά του κυρίου Γκιουλέκα. Πολλά και διάφορα έγιναν το Σαββατοκύριακο. Μια σημαντική όμως εκδήλωση έγινε εκτός Θεσσαλονίκης, αγγίζει όμως και άγγιξε όλη την Ελλάδα, και αναφερόμαστε στην εκδήλωση για τα 150 χρόνια της εφημερίδας Εστία. Θα συνομιλήσουμε με τον διευθυντή της, τον κύριο Κοτάκη, για την εκδήλωση αυτή και για τα όσα είπαν οι προσκεκλημένοι, τα οποία αναφερόταν φυσικά στην αριστεία, στο ζητούμενο της αριστείας και δυστυχώς στην αχριστεία που έχει επικρατήσει. Σε μεγάλο βαθμό έχει επικρατήσει λοιπόν η αχριστεία, και αν ακούσατε την ομιλία του καθηγητή ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, τον κύριο Ιωάννη Ιωαννίδη, σίγουρα θα είδατε ότι αυτά όλα τα περί αχριστείας στηρίζονται σε στοιχεία συγκεκριμένα και δεν είναι έτσι λόγια μόνο για να λέγονται. Βρείτε την αυτή την ομιλία ανεξαρτήτως από όσα θα μας πει σε λίγο ο κύριος Μανώλης Κοτάκης, θα εκπλαγείτε.

0: Ειδικά σήμερα η εφημερίδα Εστία στο πρωτοσέλιδο της αναφέρεται στη μεγάλη αυτή εκδήλωση με τον τίτλο «Ράπισμα κατά της μετριοκρατίας». Στο τηλέφωνο έχουμε τον κύριο Μανώλη Κοτάκη, τον διευθυντή της Εστίας, να μας μιλήσει και για αυτή την σπουδαία εκδήλωση, αλλά φυσικά και για άλλα θέματα που άπτονται της εξωτερικής μας πολιτικής. Μανώλη Κοτάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι.
0: Ήταν μια εκδήλωση σημαντική. Ακούσαμε πολλά και σπουδαία πράγματα από ανθρώπους που με την ζωή και τη στάση τους έχουν καταπολεμήσει την μετριοκρατία. Και ακούσαμε και παραδείγματα για το πού βρίσκεται η Ελλάδα σήμερα με συγκεκριμένα στοιχεία και αριθμούς, κυρίως από τον κύριο Ιωαννίδη. Εσείς που το ζήσατε από μέσα και όχι μόνο, και όχι μόνο.
1: Εμείς που το ζήσαμε από μέσα αισθανόμαστε μια ακόμα μεγαλύτερη την ευθύνη της συνέχισης της κυκλοφορίας αυτής της ιστορικής εφημερίδας, η οποία, κυρία Χαλαπλίδου, κυκλοφόρησε 46 ακριβώς χρόνια μετά την ανασύσταση του νεότερου ελληνικού κράτους, το οποίο ως γνωστό επαναστατάθηκε με το πρωτόκολλο του Λονδίνου το 1830. Το 1876 κυκλοφόρησε ως περιοδικό και αργότερα ως εφημερίδα η Εστία, και φτάνει μέχρι τις μέρες μας σχεδόν αδιαλείπτως, εκτός από μια μικρή περίοδο που ανέστησε την κυκλοφορία της μέσα σε λογοκρισίες στην αρχή, μέχρι και τη σημερινή ημέρα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι μια πολύ βαριά σκυτάλη για όλους, και γι' αυτό κοιτάμε να την τιμήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η εκδήλωση η οποία έγινε στην Αθήνα είναι ένα πρώτο δείγμα, αλλά να είστε βέβαια ότι με εκδηλώσεις που θα γίνουν και στη Λάρισα, όπου συμπληρώνονται και τα 104 χρόνια από την κυκλοφορία της εφημερίδας Ελευθερία που ανοίξει τον όμιλό μας, αλλά και στη Θεσσαλονίκη, κοντά στα Χριστούγεννα ελπίζω, όπου είμαστε μαζί στρατευμένοι στην Θεσσαλονίκη μας, την εφημερίδα Θεσσαλονίκη, θα κορυφώσουμε αυτόν τον εορτασμό.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ακούμε ότι είναι και η Θεσσαλονίκη μέσα στο πρόγραμμα για τους εορτασμούς της Εστίας. Και θα μείνω σε μία κουβέντα που είπατε και στην εκδήλωση και που γράψατε στο σημερινό κείμενο, για να μείνει αναμένο το κερί, για να μην σβήσει.
1: Κοιτάξτε, αυτή την φράση την είπα για πρώτη φορά σε μία ομιλία που εκφώνησα στη Μονή Νικοδήμου έξω από την Οικουμένη σας Κυλικής, στις 29 Μαΐου και την επίτευξη της 29 Μαΐου του 1453, πριν από δύο ακριβώς χρόνια, η μέρα της επετείου. Αυτό το οποίο θέλει να πει η φράση είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι που αγαπούν και έχουν ενδιαφέρον για ζητήματα όπως είναι τα κοιμήλια της Κωσυφήνησας, τα κοιμήλια του Σινά, το να μένει ατόφια ελληνική σημαία και να μην γίνεται, να μην βάφεται ροζ από διαφόρους που θέλουν να κάνουν τη φιγούρα τους κτλ. Όλοι αυτοί παίζουμε άμυνα, δεν παίζουμε επίθεση. Στην πραγματικότητα πάμε να σώσουμε ένα κερί που τρεμοσβήνει, και αν συνεχίσουμε με αυτά τα μυαλά, κάποια στιγμή στον ιστό της τεχνητής νοημοσύνης θα επικρατήσουν και θα γράφονται αυτά τα οποία λένε οι αντίπαλοι μας στο εξωτερικό. Ο αγώνας λοιπόν είναι να μείνει αναμένο το κερί, γιατί αν μείνει αναμένο το κερί θα ξαναγίνει λαμπάδα και θα φουντώσει. Αλλά αν σβήσει, χαθήκαμε. Εμείς πιστεύουμε ότι με τον αγώνα που κάνουμε θα μείνει αναμένο.
0: Και δεν θα αφήνουμε να περνάνε τέτοιες μέθοδοι διαπραγμάτευσης όπως αυτή για τα κοιμήλια που μας έκλεψαν οι Βούλγαροι σε δύο παγκοσμίους πολέμους, και από τα 1300 πήραμε πίσω κλεμμένα, επαναλαμβάνω, πήραμε πίσω 48 για να δώσουμε τα οστά του Σαμουήλ.
1: Έχω μια φρικτή υποψία την οποία θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Ελπίζω να μην ισχύει το ελπίζω με κεφαλαία. Γιατί και ο Πρωθυπουργός ήρθε στη Θεσσαλονίκη να υπογράψει το μνημόνιο, αλλά μίλησε στη Θεσσαλονίκη για τα λεπτά του Παρθενώνα και όχι για τα κοιμήλια. Όπως επίσης χθες και η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου πάλι θέτει θέμα επιστροφής των γλιτών του Παρθενώνα σε ανακοίνωση που κάνει για τα κοιμήλια. Προσοχή τώρα λοιπόν. Εδώ στο μνημόνιο που υπογράψαμε με τους γείτονες Βουλγάρους, με βάση όσα έχουν διαρρεύσει, γιατί δεν ξέρουμε για το πλήρες κείμενο του μνημονίου, θεωρούμε ότι έγινε μεταφορά αντικειμένων στην Βουλγαρία. Δεν αφαιρέθηκαν και δεν μιλάμε για κλοπή και για κλεμμένα. Εάν εγώ ήμουν Άγγλος και Χαλεπλίδου και έβλεπα αυτό το μνημόνιο, θα ήθελα και εγώ ένα τέτοιο μνημόνιο που να λέτε ότι δεν τα κλέψαμε εμείς αυτά, και αν θα σας δώσουμε κάτι θα συνεχίσουν και θα παραμένουν στη δική μας κυριότητα. Αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ υπάρχει...
0: τον μεγαλυνισμό και, το... ναι. και τον κίνδυνο.
1: Υπάρχει λοιπόν εδώ ο κίνδυνος. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα συμβεί τέτοιο πράγμα. Να εκπίσαμε 3.000 κοιμήλια ανεκτήμητης αξίας και για την ελληνικότητα της Μακεδονίας, για να διαπραγματευτούμε απλώς, χωρίς να ξέρουμε αν θα τα πάρουμε, για τα γλυπτά του Παρθενώνα.
0: Ναι, είναι μέθοδος διαπραγμάτευσης που μάλλον δεν ενδείκνυται. Πριν σ' αφήσουμε, Μανώλη Κωτάκη, να πούμε και δύο λόγια για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Με αντικείμενο το
1: η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα γίνεται σε μια ιδιαίτερη συγκυρία. Νομίζω ότι καταρχάς αυτά που οι Αμερικανοί ήθελαν να πάρουν την επίσκεψη τα έχουν ήδη πάρει, υπό την έννοια ότι το Κισέα συνεδρίασε την Παρασκευή. Είχαν θέσει όρο για να έρθει ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κ. Ρούμπιο, να εγκρίνουμε εξοπλισμούς ή να αγοράσουμε περισσότερο πολεμικό υλικό από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει σήμερα η Δημοκρατία, το υλικό αυτό είναι αξίας πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ, 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Λεφτά για βούτυρο δεν έχουμε για τον κόσμο, αλλά λεφτά για κανόνια έχουμε από ό,τι φαίνεται. Και γι' αυτό θα έρθει καταρχάς ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, γιατί αυτή ήταν η προϋπόθεση για να είναι εδώ. Τώρα από εκεί και πέρα, τι θα μπορούμε να κερδίσουμε από την επίσκεψή του ή όχι, αυτό θα το κάνουμε από τίμηση όταν θα τον ακούσουμε και θα ακούσουμε και τον Υπουργό των δικό μας των Εξωτερικών. Μέχρι τότε μπορούμε να κάνουμε εικασίες, δεν μας αρέσει να μιλάμε με εικασίες. Αν κερδίσουμε κάτι θα το πούμε, θα το αναγνωρίσουμε. Αν δεν κερδίσουμε, προφανώς θα κάνουμε και κριτική.
0: Και φυσικά να διαβάσουμε το ρεπορτάζ της εφημερίδας Δημοκρατία το σημερινό, το οποίο θα μας επιτρέψει να καταλάβουμε αρκετά πράγματα. Μανώλη Κωτάκη, σε ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Να είσαι καλά.
1: Εγώ θερμά ευχαριστώ.

0: Ο αγώνας των αλλιέων έχει κεντρική θέση στα ζητήματα της Θεσσαλονίκης. Ήδη έχει αδειάσει από ψάρια, έχουν αδειάσει οι κεντρικές αγορές και οι λαϊκές αγορές. Έχουμε στο τηλέφωνο την συνάδελφο Θεοδώρα Απότα, δημοσιογράφο της εφημερίδας Θεσσαλονίκη, η οποία από το πρωί ασχολείται με το ρεπορτάζ των αλλιέων και τα αιτήματά τους. Θεοδώρα Απότα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Είναι γεγονός ότι οι απεργιακές αυτές κινητοποίησεις, αν μπορούμε να τις πούμε έτσι, των αλλιεών, έχουν επηρεάσει ολόκληρη την αγορά και φαίνεται μάλιστα ότι οι ίδιοι είναι αμετακίνητοι ως προς τις θέσεις που εξέφρασαν αρχικά την περασμένη εβδομάδα. Να υπενθυμίσουμε ότι ήδη από την 1η Οκτωβρίου, την περασμένη Πέμπτη, δηλαδή, βρίσκονται δεμένα τα αλλιευτικά σκάφη αλλιών όχι μόνο της Θεσσαλονίκης αλλά ολόκληρης της Βόρειας Ελλάδας. Έχουν έρθει και από περιοχές της Χαλκιδικής αλλά και από περιοχές της Κατερίνης Αλής προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα πολύ σοβαρά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο κλάδος τους. Κυριότερο αυτόν βεβαίως το ναυτιλιακό πετρέλαιο, όπως μας λένε χαρακτηριστικά, το αγόραζαν πέρυσι 60 λεπτά το λίτρο, 50 με 60 λεπτά, και φέτος έχουν φτάσει σημείο να πληρώνουν από 1 ευρώ

0: Να κόψω μόνο να πούμε ότι εσύ είσαι από το πρωί. Έχεις πάει από την ιχθυόσκαλα της Νέας Μηχανιώνας, έχεις περάσει από την παραλία της Θεσσαλονίκης και έχεις πάει και σε δύο αγορές, σε μια λαϊκή αγορά και στο Καπάνι. Θα μας πεις και τι γίνεται με τα ψάρια. Αλλά πες μας πρώτα για την ένταση που δημιουργήθηκε εκεί όταν προσπάθησαν κάποιοι να πουλήσουν ψάρια από την Τουρκία και ίσως και από άλλες περιοχές.
1: Έτσι ακριβώς, Χριστίνα, έτσι μας είπαν οι ψαράδες. Κανονικά αρχίζει από ζωή τη νύχτα εκεί η ιχθυόσκαλα στην Νέα Μηχανιώνα. Αυτό όμως δεν συμβαίνει τελευταία εξαιτία των κινητοποιήσεων. Αντιλήφθηκαν ότι, όπως μας είπαν, πήγαν δύο φορτηγά ψυγεία, προσέγγισαν εκεί το χώρο των εγκαταστάσεων της ιχθυόσκαλας για να ξεφορτώσουν ψάρια προερχόμενα από γειτονικές χώρες. Έτσι λοιπόν έστησαν τον μπλόκο οι αλλοίς προκειμένου να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Τοποθέτησαν εκεί στην είσοδο κάποιες παλέτες, αλλά άναψαν και μια μικρή εστία φωτιά για να αποτρέψουν την είσοδο των φορτηγών. Παραμένουν εκεί όπως πληροφορούμαστε. Και τώρα πάμε στις συνέπειες. Οι συνέπειες ποιες είναι? Πήγαμε σε μια λαϊκή αγορά
0: που
1: γίνεται σήμερα στην Αρτάκη, στην Κατοτούμπα, και είδαμε αρκετά μέτρα κενά ανάμεσα στους πάγκους των πολιτών και των παραγωγών. Λέμε τι γίνεται, μας λένε εδώ ήταν οι αλλοίς, οι οποίοι
0: εδώ κάποτε πουλούσαν ψάρια.
1: Σήμερα οι χθιοπόλες λείπουν, διότι δεν υπάρχει φρέσκο ψάρι για να πουληθεί στις λαϊκές. Πρέπει να σου πω ότι η εικόνα στο Καπάνι είναι αποκαρδιωτική, δεν έχει καθόλου κόσμο. Μέχρι και πριν λίγο που βρισκόμασταν εκεί, περνούσαν ελάχιστοι καταναλωτές, κυρίως τουρίστες περιηγούνταν μέσα στην ιστορική αγορά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι ιχθυοπόλες μας είπαν ότι το σκηνικό έτσι όπως διαμορφώνεται είναι λες και είμαστε κλειστά. Τα μόνα ψάρια που έχουν απομείνει είναι τα κατεψυγμένα και όλα όσα σχετίζονται με την ιχθυοκαλλιέργεια. Οι πάγκοι είναι άδειοι. Καμία σχέση με ό,τι γνωρίζουμε με την εικόνα που επικρατεί συνήθως. Πάντως οι αλλοίς φαίνεται ότι δεν θέλουν να κάνουν πίσω. Εκφράζουν το παράπονό τους, τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι δεν συναντήθηκαν με τον Πρωθυπουργό όταν ήρθε στην Θεσσαλονίκη το περασμένο Σάββατο.
0: Μας τα είπε ο κ. Νταουξής ότι του εμποδίστηκαν να πλησιάσουν τον Πρωθυπουργό και μας είπε και επίσης ότι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας της Θεσσαλονίκης, της Α και της Β περιφέρειας, όχι μόνο δεν ασχολήθηκαν μαζί τους ή δεν επιχείρησαν να τους προσεγγίσουν για να τους ακούσουν, αλλά δεν σήκωναν και τα τηλέφωνά τους. Κάτι λέει αυτό. Όταν θα τους ψάχνουν όμως, θα ψάχνουν οι βουλευτές, τους αλλοίς και άλλους ψηφοφόρους, νομίζω ότι και αυτοί δεν θα τους βρίσκουν. Θεοδώρα, από όταν καταλαβαίνουμε, από ό,τι μας λες, ότι σε λίγο δεν θα υπάρχει ψάρι στο τραπέζι, ακόμη και όταν το αναζητάει
1: κάποιος. Όχι, μόνο κατεψυγμένα είδα στο Καπάνι σήμερα, στη Λαϊκή καθόλου. Στο Καπάνι μόνο κατεψυγμένα ψάρια και ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας. Μόλις τελειώσουν και αυτά τα λιγοστά κομμάτια που υπάρχουν, ναι, δεν θα υπάρχει φρέσκο ψάρι.
0: Δεν θα υπάρχει ούτε λέπη που λέμε.
1: Ούτε για δείγμα.
0: Ευχόμαστε να υπάρχει κάποια πρόοδος. Υπάρχει και αυτή η συνάντηση με τον Υπουργό Μακεδονίας Στράκης, τον κύριο Κώστα Γκιουλέκα. Να δούμε αν βγει από εκεί κάποιος λευκός καπνός ενδεχομένως. Μέχρι να γίνει η συνάντηση δεν γνωρίζουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ για το φρέσκο ρεπορτάζ.

Υπάρχει και ένα πύκνο μέτωπο στο σουφλί. Μένεται η πυρκαγιά αυτή, είναι ανεξέλεγκτη. Έχουμε επικοινωνήσει με τον Δήμαρχο Σουφλίου, τον κύριο Παναγιώτη Καλακίκο. Αυτή τη στιγμή φυσικά ο άνθρωπος βρίσκεται κοντά στους ανθρώπους που επιχειρούν και δεν είναι δυνατόν να μιλήσει μαζί μας. Θα προσπαθήσουμε όμως και οτιδήποτε νεότερο έχουμε από εκεί, από αυτό το μέτωπο, από την τοπική κοινότητα Ρούσας στο Σουφλί, θα σας το μεταδώσουμε. Η πυρκαγιά ήρθε από την Βουλγαρία. Η δήμαρχος εκεί πέρα της περιοχής που βρίσκεται κοντά έχει κηρύξει την περιοχή σε μερική κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και ήδη κάηκαν από την πλευρά της Βουλγαρίας τουλάχιστον 1.000 με 1.500 στρέμματα χαμηλής βλάστησης και φυλοβόλου δάσους. Για την άτυπη προεκλογική περίοδο που έχουμε μιλήσει επανειλημμένως, να σας πούμε ότι γίνονται συνεχώς κινήσεις που επιβεβαιώνουν αυτή την κατάσταση. Ο Ναύαρχος Αποστολάκης, πρώην ανεξάρτητος βουλευτής, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είναι πλέον βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Τον υποδέχτηκε και τον ενέταξε επισήμως στο κόμμα ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί, το κάθε κόμμα κάνει ό,τι μπορεί για να ενισχύσει την δύναμή του. Το θέμα είναι ότι όλα κρίνονται στις εκλογές, τότε που ο κόσμος εκφράζει την βούλησή του. Και για να εκφράσει την βούλησή του, καταλαβαίνει τι το συμφέρει, ποιος ασχολείται με τα προβλήματά του σε καθημερινή βάση. Οτιδήποτε και αν γίνεται επικοινωνιακά, οτιδήποτε και αν γίνεται για να εντυπωσιάσει, μικρά ποδάρια έχει, γιατί στο τέλος αποφασίζει και ψηφίζει ο λαός. Τον οποίο λαό λέμε συχνά κυρίαρχο, αλλά δεν μας αρέσει να πολύ είναι και κυρίαρχος.

0: σε ένα από τα πολύ σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικογένεια είναι η φοιτητική στέγη, η οποία φοιτητική στέγη πετάει. Τα στοιχεία που έδωσε η γνωστή πλατφόρμα Σπιτόγατος στη δημοσιότητα είναι αποκαρδιωτικά. Πανάκριβα ενίκεια και στον Εύωσμο και στην Ανοπόλη και ενίκιο φοιτητικό στα 550 ευρώ στο κέντρο. Εντάξει, υπάρχει και η λύση που είχε πει πέρυσι ο Πρωθυπουργός, συγκατοικήστε, βρείτε τα μεταξύ σας και συγκατοικήστε, και μάλιστα είπε ότι αυτό συνηθίζεται, είναι στην κουλτούρα άλλων λαών και άλλων χώρων, όχι τόσο στις Ελλάδας. Βέβαια θα πρέπει να εξετάσουμε και τι σπίτια διατίθενται σε άλλες χώρες και τι σπίτια διατίθενται προς τους φοιτητές έναντι 550 μάλιστα ευρώ στη χώρα μας. Το ότι δεν μπορεί ο γονιός με έναν μισθό ή με δύο μισθούς εκεί που δουλεύει η μητέρα, δουλεύει και ο πατέρας, να διασφαλίσει στέγη μακριά από το σπίτι, από το σπίτι της οικογένειας εννοώ, σε έναν φοιτητή είναι δεδομένο. Η απόδειξη ήρθε με τους φοιτητές που δεν γράφτηκαν στο Πανεπιστήμιο της Πάτριας και για πρώτη φορά καταγράφηκαν και για πρώτη φορά πρόκειται για φοιτητές που πέρασαν σε σχολές υψηλής ζήτησης όπως η ιατρική. Να έχεις κάνει τον αγώνα σου εσύ και η οικογένειά σου για να καταφέρεις να περάσεις στην ιατρική και στη συνέχεια να μην πηγαίνεις να γραφτείς γιατί είναι δυσβάστακτο το κόστος για την οικογένειά σου, δεν ξανάγινε.
1: Φίτα FM 107,1.
2: Η ηλεκτρονέτη Παπουκίδης Νικολίδης και η Μόρις συμπληρώνουν 59 χρόνια και το γιορτάζουν με εκρηκτικές προσφορές σε επιλεγμένες συσκευές. Κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU, ενεργειακής κλάσης Α3+, στην ψήξη και στη θέρμανση, με ιονιστή και Wi-Fi για έξυπνες λειτουργίες, μόνο 359 ευρώ. Ποιότητα και αξιοπιστία συμβαδίζουν μαζί και για λίγες μέρες έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε συσκευές Μόρις σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Στην ηλεκτρονέτη Παπουκίδης Νικολίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Καταφέραμε να έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Κωνσταντή Παγώνη, πρόεδρο των Αλλιέων Αγρικλή του Παλαλήνιου Συλλόγου. Κύριε Παγώνη, μας ακούτε?
1: Ναι, ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Είστε στο Υπουργείο?
1: Ναι, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο Υπουργείο μας σε μια... και βγήκα από το γραφείο του Υπουργού αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε μια συνάντηση με τον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης, τον κύριο Γκυλέκα. Έχουμε ανέβει μια αντιπροσωπεία από όλα τα εργαλεία των Αλλιέων. Καθόμαστε και εξελίσσεται μια συζήτηση αυτή τη στιγμή. Έχουμε καταθέσει και ένα υπόμνημα με τα αιτήματά μας.
0: Όπου αναφέρεται αυτό που ζητάτε για την επιδότηση του πετρελαίου και φαντάζομαι και όλα.
1: Σωστά, πολύ σωστά.
0: Τα υπόλοιπα που σας απασχολούν.
1: Και έχουμε πάρει και... έχουμε πάρει μια δέσμευση αυτή τη στιγμή από τον Υπουργό, ότι θα επικοινωνήσει άμεσα τώρα και μόλις φύγουμε με το αρμόδιο Υπουργείο για να τα μεταφέρει. Και θα περιμένουμε και εμείς τις εξελίξεις.
0: Θα θέσετε φυσικά το αποτέλεσμα της συνάντησής σας στο αυτή τη δέσμευση του Υπουργού, ότι θα μεταφέρει στο αρμόδιο Υπουργείο τα αιτήματά σας και φυσικά θα αποφασίσετε για τη συνέχεια, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά. Εντάξει, είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, ακόμα η συζήτηση συνεχίζεται. Εγώ βγήκα λίγο έξω να μιλήσω.
0: Και το εκτιμούμε αυτό πολύ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Παγώνη, αλλά είναι καλό να ενημερώνεται ο κόσμος για το τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί και όσοι δεν γνωρίζανε για την κινητοποίησή σας, το καταλάβανε όταν πήγαν να ψωνίσουν σήμερα, είτε στη Λαϊκή, είτε στο Καπάνι. Δεν βρήκαν ούτε για δείγμα
1: ψάρι. Ευχαριστούμε και πάρα πολύ. Πολύ σωστά, και ευχαριστούμε και πάρα πολύ όλους τους ιχθυοπόλες και όσα μαγαζιά μας έχουν σταθεί σε αυτόν τον αγώνα, που καταλαβαίνουν και αυτοί ότι το αίτημά μας είναι δίκαιο και ότι έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή στο απροπόρητο. Βέβαια υπήρχαν κάποιες διαρροές. Κάποιοι
0: προσπάθησαν
1: να εκμεταλλευτούν, να εκμεταλλευτούν την κατάσταση της αγοράς, να βάλουν εισαγόμενα ψάρια. Προχωρήσαμε σε έναν αποκλεισμό της ηχθειοσκόπησης της Νέας Μηχανιώνας. Σήμερα, από ό,τι με έχουν ενημερώσει οι συνάδελφοι, θα αποκλειστεί και ο ηχθειοσκόπης του Κερατσινίου του Πειραιά.
0: Οπότε δεν αφήνετε τίποτα να πάρει σφρίση, τα ελέγχετε όλα και προσπαθείτε να δικαιωθείτε, κυρίως διεκδικήσετε αυτή την επιδότηση για το πετρέλαιο, αλλά και να αποτρέψετε όσο αυτό είναι δυνατό τους Τούρκους ψαράδες να μπαίνουν στην ελληνική επικράτεια.
1: Έτσι ακριβώς, μέχρι να πάρουμε κάποιες διαβεβαιώσεις, όπως καταλαβαίνετε, θα συνεχιστεί αυτός ο αγώνας και ελπίζουμε να τελειώσει με ένα αίσιο τέλος για να μπορέσουμε να πάμε και εμείς στη δουλειά. Κανείς δεν θέλει να συμβαίνει όλο αυτό, κανείς δεν θέλει να ταλαιπωρεί τον Έλληνα πολίτη, κανένας δεν θέλει να μην κυκλοφορεί το ελληνικό ψάρι στην αγορά. Και μιας η ζωή μας είναι η θάλασσα, θέλουμε να πάμε στη θάλασσα, αλλά όπως καταλαβαίνετε με αυτές τις συνθήκες που έχουμε τώρα, μας είναι αδύνατον.
0: Κύριε Παγώνη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να σας αποδεσμεύσουμε για να συνεχίσετε και τη συνάντηση με τον κύριο Γκυλέκα. Και φυσικά οτιδήποτε νεότερο έχουμε θα το μάθουμε και θα το μεταδώσουμε από τον ΘΙΤΑ FM στους 107,1. Σας ευχαριστούμε.

0: Η Εθνική Ελλάδος τα πήγε πολύ καλά στον αγώνα εδώ με την Γερμανία. Αποδείχθηκε ανθεκτική, Νίκο Πετρουλάκη, έτσι.
1: Ναι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλά ξεκίνησε η εβδομάδα μας, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα αθλητικά.
1: Ναι, είναι γεγονός ότι το αποτέλεσμα το οποίο θέλαμε χτες ήταν ισοπαλία, κατά πρώτο λόγο. Αν ερχόταν νίκη θα ήταν και ένα δεύτερο θαύμα, μετά από εκείνο που έγινε στο Augsburg. Και ήρθε το 0-0 με την Γερμανία να σφραγίσει τις προσπάθειες των διεθνών μας. Σε τέσσερα παιχνίδια έκανα ένα πολύ καλό απολογισμό. Είναι πρώτη στον όμιλο και αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Είναι αίτητη και αυτό επίσης σημαντικό. Και τώρα πλέον έχουμε δύο παιχνίδια, αφού η Ολλανδία χτες το άλλο παιχνίδι νίκησε τη Σερβία 2-1. Εμείς πρέπει να πάμε τώρα να πάμε Παρασκευή και 13 Νοεμβρίου στην Ολλανδία να αντιμετωπίσουμε την ομάδα εκεί της Τουλίπες. Και μετά τρεις μέρες, δηλαδή τη Δευτέρα 16 του μηνός, στο Πανθεσσαλικό, στο Βόλο, να υποδεχτούμε τη Σερβία στα δύο τελευταία παιχνίδια του Nations League. Εάν κάνουμε μία νίκη από τα δύο αυτά παιχνίδια, δηλαδή ακόμη και αν χάσουμε, ναι, αν χάσουμε ας πούμε στην Ολλανδία, γιατί και αυτοί θα θέλουν να κερδίσουν, αλλά δεν είναι και βέβαιο ότι θα μας κερδίσουν. Αν χάσουμε στην Ολλανδία και κερδίσουμε τη Σερβία, είμαστε πρωτοδεύτεροι στον όμιλο κανονικά. Υπάρχει το σενάριο της τριπλής ισοβαθμίας, όπου η εθνική μας είναι καλύτερη από τους Γερμανούς, εφόσον μας κερδίσουν οι Ολλανδοί φυσικά. Και εκεί, σε εκείνη την περίπτωση, περνάμε σαν δεύτεροι. Δηλαδή είμαστε καλά. Είμαστε πολύ καλά, θα έλεγα. Γιατί να καταλάβει ο κόσμος, αν πάρουμε πρώτη ή δεύτερη θέση στον όμιλο του Nations League, στην κλήρωση του Euro μπαίνουμε κανονικά και αποφεύγουμε τα μεγαθύρια. Μπαίνουμε δηλαδή επικεφαλής ομίλου και αποφεύγουμε τις μεγάλες δυνάμεις όπως είναι η Ισπανία, όπως είναι η Αγγλία, όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι οι καλές δηλαδή ευρωπαϊκές ομάδες. Αυτές τις αποφεύγουμε όλες. Και έτσι λοιπόν έχουμε ελπίδες για να πάμε στο επόμενο γύρο, που είναι ο μεγάλος στόχος αυτής της εθνικής ομάδας.
0: Πολύ ωραία λοιπόν, μπράβο μας. Σε τοπικό επίπεδο συμβαίνει κάτι αξιοσημείωτο, Νίκο Πετρουλάκη?
1: Κοιτάξτε, το τοπικό επίπεδο από ρεπό σε ρεπό ήταν οι ομάδες. Τώρα από σήμερα που επιστρέφουν οι διεθνείς θα μπουν στην τελική ευθεία για τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. Ξαναρχίζει το πρωτάθλημα κανονικά. Ο Ηρακλής υποδέχεται για πρώτη φορά στο Καφτατζόγλιο, το οποίο σήμερα έγινε και ο έλεγχος και όλα είναι ok, για να μπορεί να αποδεχτεί τον Ηρακλή την επόμενη Κυριακή το απόγευμα στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Ο Άρης λίγο αργότερα υποδέχεται το Βόλο στο Κλεάνθης Βικελίδης. Και τη Δευτέρα παίζει ο ΠΑΟΚ το βράδυ στην Καλαμάτα. Ένα ιστορικό παιχνίδι για την Καλαμάτα, γιατί την περιμένουν τον ΠΑΟΚ εκεί πάρα πολύ. Καλαμάτα ΠΑΟΚ. Ένα παιχνίδι το οποίο αυτή τη στιγμή θα είναι εκτός έδρας για το δικέφαλο του Βορρά. Θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα πάνε και φίλαθλοι φυσικά από την Καλαμάτα κανονικά. Περιμένουμε δηλαδή ένα καλό μάτσο, αλλά μέχρι τότε πιστεύω θα τα ξαναπούμε για να δούμε και τα προβλήματα των παιχτών του ΠΑΟΚ που θα επιστρέψουν. Ναι, προετοιμασίες και λοιπά, και του Άρη και του Ηρακλή. Όλη η εβδομάδα αυτή θα είναι εβδομάδα που θα περιμένουμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις.
0: Μεταγραφές δεν έχουμε. Όλα αυτά. Μεταγραφές
1: ναι, ναι, αυτό. Μεταγραφές και λοιπά δεν υπάρχουν, όπως ξέρουμε, φυσιολογικά. Από εκεί πέρα, μόνο να επισημάνω ότι το μάτς αυτό το οποίο θα δώσει ο Ηρακλής στην έδρα του με αντίπαλο το Λεβαδιακό είναι ένα παιχνίδι ιστορικό, θα έλεγα, αν μπορώ να το πούμε έτσι, γιατί μετά από πολλά χρόνια επιστρέφει στην κατηγορία ο Ηρακλής. Το μάτς είναι 5 ώρα το απόγευμα, έτσι, και βέβαια, συγγνώμη, προηγουμένως είπα αποκεκτημένη ταχύτητα Καλαμάτα ΠΑΟΚ.
0: Καλαμάτα ΠΑΟΚ, να.
1: Όχι, συγγνώμη, λάθος δικό μου, αποκεκτημένη ταχύτητα το είπα, είναι ΠΑΟΚ Καλαμάτα.
0: ΠΑΟΚ
1: στο στην Τούμπα, ναι, είναι στην Τούμπα τη Δευτέρα, 6 ώρα το απόγευμα. Απλώς θα έρθουν και οι Καλαματιανοί από ό,τι ξέρω, φιλαθλοί, γιατί εκεί στην Καλαμάτα είναι ο Αντώνης ο Μαυρέας, ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ο οποίος οργανώνει τα πάντα, και με πληροφόρησε ότι θα έρθουν και φιλαθλοί της Καλαμάτας εδώ, όπως θα πάνε και φιλαθλοί του ΠΑΟΚ στο δεύτερο γύρο στο γήπεδο της Καλαμάτας, όταν η Καλαμάτα μπορέσει να παίξει στο γήπεδο της, γιατί προς το παρόν παίζει σε άλλα γήπεδα. Αυτό είναι το πρόγραμμα για το Σαββατοκύριακο. Είχαμε και τον μπάσκετ το Σαββατοκύριακο με τη νίκη του ΠΑΟΚ μέσα στη Μύκονο. Πύριος νίκη με 3 πόντους, 88-85. Είχαμε την ήττα του Άρη στην Καρδίτσα, που πόνεσε πάρα πολύ και τον Σπανούλη και τους παίχτες του, και μάλιστα ο Σπανούλης αντέδρασε μετά το τέλος του αγώνα και είχαμε τη φυσιολογική, θα έλεγα, ήττα του Ηρακλή στην Θεσσαλονίκη, στο Ιβανόφιο, στο κατάμεστο Ιβανόφιο από τον Ολυμπιακό. Το πάλεψε το πρώτο ημίχρονο Ηρακλής, με το χαρακτηριστικότερο όλο ότι ο Ηρακλής εμφάνισε για πρώτη φορά την καινούργια του μασκότ,
0: εκεί κέρδισε,
1: που είναι μια γριά.
0: Ναι, ορίστε, ναι. Με τη Χάιδο κέρδισε ο Ηρακλής.
1: Την οποία την ονόμασε Χάιδο, παρά το γεγονός ότι είναι άντρας, ο οποίος είναι μέσα στην κούκλα, αλλά παρόλα αυτά η Χάιδο είναι χαρακτηριστική φιγούρα του Ηρακλή και της Θεσσαλονίκης, γνωστή οπαδός, πασίγνωστη, και το χάρηκε και αυτή γιατί ήταν στην κερκίδα.
0: Φωτογραφήθηκε κιόλας με τη γυραιά κυρία που είναι η μασκότ και έτσι κέρδισε τουλάχιστον τις εντυπώσεις στον αυτοσαρκασμό. Ο γυραιός στον
1: πολύ μπάσκετ. Ωραίο και μπράβο τους για το χιούμορ τους, παίρνουν άριστα, χωρίς αμφισβήτηση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Πετουλάκη.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Με τον Κώστα Μπλιάτκα θα γράψουμε τον επίλογο και αυτής της εκπομπής. Ακούτε και σήμερα Θήτα 2, είμαστε 10 λεπτά, περίπου 11 για την ακρίβεια, πριν από τις 3. Κώστα Μπλιάτκα, καλώς μεσημέρι.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Είμαστε στον Οκτώβριο, εδώ είναι μαλακός ο καιρός ακόμη, θυμίζει αρχές φθινοπόρου.
1: Ναι, ναι. Να ξεκινήσουμε και την γενέθλια τούρτα της Νέας Δημοκρατίας που έχει πικρή γεύση, πιστεύω, για ένα μεγάλο κομμάτι των οπαδών της, για ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, τολμώ να πω. Δηλαδή 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, που είναι το κόμμα που κυβέρνησε τα περισσότερα χρόνια στην μεταπολίτευση, γιατί προσθέθηκαν και τα 7-8 του Μητσοτάκη. Πριν από 7-8 χρόνια ήταν η ισοπαλία τα χρόνια που κυβέρνησε ο Ανδρέας ο Σιμίτης και ο Γιώργος Παπανδρέου σε σχέση με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Κώστα Καραμαλή, τον Σαμαρά κτλ. Τώρα όμως επισήμως η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που κυβέρνησε περισσότερα χρόνια, τα 52 χρόνια της μεταπολίτευσης, έτσι.
0: Και κλείνει τα 52 τους κάπως βαριά.
1: Ναι, ναι, ναι. Κάτω από την πίεση της ακρίβειας των σκανδάλων και μάλιστα με την απουσία των τριών πρώην προέδρων της τελευταίας περίοδου, έτσι. Δεν θα είναι εκεί ο Κώστας Καραμαλής, δεν θα είναι εκεί ο Αντώνης Σαμαράς, ευνόητο, εφόσον είναι κατά πάσα βεβαιότητα ιδρυτής νέου κόμματος που θα συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές. Δεν θα είναι και ο Μεϊμαράκης, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Από τη Νέα Δημοκρατία, από τα κεντρικά προσπαθούν το επιτελείο του Μητσοτάκη, το κυβερνητικό έτσι, στενό κλιμάκιο, τα inner circles που λένε οι Αμερικάνοι, προσπαθούν να παρουσιάσουν ένα κλίμα ενότητας προς τα έξω, με δηλώσεις κτλ.
0: Το οποίο δεν προκύπτει στην πραγματικότητα.
1: Μετάδοση της ιστορίας του κόμματος, αλλά δεν πάρει όλο αυτό να είναι ένα πράγμα το οποίο είναι σε μια περίοδο έντονου σκεπτικισμού, γιατί ο κόσμος καθαίνεται ότι κρατάει αποστάσεις. Το λέει σε όλες τις δημοσκοπήσεις ότι όχι μόνο δεν κάνει κάτι για την ακρίβεια, τη διαφθορά, την καθημερινότητα και τα άλλα προβλήματα, αλλά επιμένει να ανέχεται και τα φαινόμενα της αλαζονίας, βασιζόμενοι ενδεχομένως στο μέσο όρο των δημοσκοπήσεων που δεν δίνουν καμιά προοπτική αυτοδυναμίας βέβαια, αλλά δίνουν προπορευόμενο το κυβερνό κόμμα. Φτάνει όμως αυτό?
0: Δεν νομίζω ότι φτάνει, Κώστα Μπλιάτκα, και επειδή αναφέρθηκες στην αλαζονία, να σου επισημάνω και ένα θέμα το οποίο, στο οποίο αναφέρθηκαν οι αλλοίς που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις εδώ στη Θεσσαλονίκη, και είναι οι αλλοίς από όλη τη χώρα, οι οποίοι είπαν το πρωί εδώ στον Θήτα FM μέσω εκπροσώπου τους ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν θέλησε να τους συναντήσει, αν και έμεινε το Σάββατο εδώ για μια πολιτιστική συμφωνία με τη Βουλγαρία και εμποδίστηκαν μάλιστα να φτάσουν στο ξενοδοχείο. Σήμερα υπάρχει μια συνάντηση βέβαια με τον κύριο Γκιουλέκα, αλλά μας είπαν και το άλλο που είναι το πιο σημαντικό, ότι κανείς βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ούτε της Α ούτε της Β περιφέρειας Θεσσαλονίκης, δέχτηκε να συναντηθεί μαζί τους.
1: Ναι ρε παιδί μου, και κοίταξε να δεις τώρα. Από κύκλους, έτσι, πέρι τον Κώστα Καραμαλή εγώ θα το πω, με ανθρώπους που ταυτίστηκαν σε μια διαδρομή μαζί του, ή και ανθρώπους που είναι κοντά στον Αντώνη Σαμαρά, με το Μεϊμαράκι. Υπάρχει ένα μήνυμα, αλλού με υπαινιγμούς, αλλού και με πιο ευθείες βολές. Μιλάμε για γνωστά στελέχη ή βετεράνους μεν, αλλά τους νοιάζει παράταξη. Όλοι αυτοί λένε ότι η σημερινή εικόνα, η δημοσκοπική της Νέας Δημοκρατίας, είναι μια εικόνα η οποία λέει στον αρχηγό βοήθα την παράταξη και τη χώρα, είναι μια αναστρέψιμο. Αυτό βέβαια μένει να αποδεικνύεται από την κυρίαρχη διαδικασία της δημοκρατίας που είναι οι εκλογές. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει και τι μπορεί να αλλάξει, αλλά η σημερινή εικόνα αυτή είναι. Τώρα να σου πω κάτι λαογραφικά.
0: Φυσικά.
1: Εμένα με πληγώνει αυτή η εικόνα των άδειων διαδρόμων, τα τελάρα που δεν έχουν ψάρια αλλά μόνο πάγο, έτσι, στο καπάνι, στις ψαραγορές και τα λοιπά. Δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Πέρα από την ακρίβεια, δηλαδή θα πας στην ταβέρνα ή θα αγοράσεις ψάρια και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή να μην μπορείς να βρεις γάβρο, κουτσομούρα και σαρδέλα, τώρα εντάξει.
0: Που είναι εδώ του Θερμαϊκού κιόλας και γνωστά για την ιδιαίτερη νοστιμιά και γεύση τους, έτσι. Να μην υπάρχει σαρδέλα Θερμαϊκού.
1: Αυτό είναι μια τελετουργία. Αν είναι να καταργήσουμε όλα τα επαγγέλματα, όλες τις ιδιομορφίες, έτσι, τις όμορφες λαογραφικές ιδιομορφίες του κάθε επαγγέλματος, δεν πάμε. Σου λέει, εγώ δεν έχω τιμή πετρελαίου που να είμαι βιώσιμος, να βγω για ψάρια και να έχω τριπλάσια τιμή για να γεμίσω. Πώς θα γίνει. Πέρυσι γέμιζα με 600 λέει, ευρώ για το καραβάκι μου και τώρα πληρώνω 1400. Δεν γίνεται. Και χώρια τα διάφορα άλλα τα οποία εντάξει εμείς απολαμβάνουμε με το ουζάκι μας, με το ψαράκι. Αλλά για σκέψου και αυτόν τον άνθρωπο που του διαλύουν τα δίχτυα στα δελφίνια. Το έχει διαβάσει αυτό ή το φυτοπλακτόν, έτσι.
0: Φυσικά, φυσικά το είναι ένα από τα ζητήματα
1: είναι
0: που
1: έρχονται και
0: ασχολούν.
1: Αυτοί που εισάγουν ψάρια, μα όχι με νόμιμους τρόπους από γειτονικές χώρες, τις ηχθειόσκαλες. Κάτσε ρε φίλε. Εγώ αυτή την τελετουργία του ψαριού δηλαδή με συγκινεί πάρα πολύ.
0: Από και γενικώς ότι όποιος βρίσκεται στην παραγωγή ξέρει τι μεγάλη προσπάθεια χρειάζεται και τι κόπος καταβάλλεται για να υπάρχει στο τραπέζι μας οτιδήποτε παράγεται στη γη ή στη θάλασσα. Κώστα Μπλιάτκα.
1: Και τώρα βλέπουν μια κυβερνητική σκληρότητα.
0: Μια σκληρότητα και μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης αν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα ενώ δεν τους είδε στη Θεσσαλονίκη που απήχε λίγα μέτρα από τις τράτες τους όταν επέστρεψε σε ασφαλές έδαφος ας μου επιτραπεί εντός εισαγωγικών είπε θα δούμε πώς μπορούμε να τους δώσουμε μία πρόσθετη νουδού. Οικονομική
1: να δούμε,
0: βοήθεια.
1: Έτσι, νουδού.
0: Νουδού να δούμε. Ναι, το οποίο ακούγεται και λίγο ότι είναι έτσι ένα φιλοδόρημα. Θα τους δώσουμε κάτι κι αυτούς. Δεν ακούγεται και πολύ ωραίο για ανθρώπους επαγγελματίες που έχουν μία δύσκολη δουλειά και μία δουλειά από αυτές που δεν επιλέγουν πλέον οι
1: νέοι άνθρωποι.
0: Δεν είναι
1: μόνο οικονομικός
0: ακριβώς εξαιτίας της δυσκολίας της.
1: Η καθημερινότητά μας που πάνε να καλάμε το ψαράκι είναι και λαογραφικός. Μην χάσουμε αυτές τις ευαισθησίες. Στο τέλος θα τρώμε μόνο πλαστικά μπιφτέκια.
0: Με αυτό να σε αποχαιρετήσουμε Κώστα Μπλιάτκα για σήμερα.
1: Καλά.
0: Θα τα πούμε
1: για.
0: Και πάλι αύριο. Εκτός λοιπόν από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος από την Αθήνα έκανε μία αναφορά στην απεργία των αλλιέων, είπε θα δούμε πώς μπορούμε ή να δούμε πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε και αυτούς, να τους δώσουμε μία πρόσθετη οικονομική βοήθεια, να δούμε τι θα κάνει και ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς, ο αρμόδιος υπουργός, ανοίγει τον διάλογο με την παραγωγή. Τον ανοίγει όμως από τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, δεν τον ανοίγει από τους ψαράδες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε κινητοποιήσεις. Μένει να δούμε αν μετά τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που έχει βάλει για τα ραντεβού του, για τα πρώτα του ραντεβού ο κύριος Σχοινάς, θα βρει μετά και τον χρόνο να ασχοληθεί με τους αλλιείς και τα δικά τους προβλήματα. Συνεχίζεται φυσικά και η δίκη των Τεμπών με συγκλονιστικές καταθέσεις από τους γονείς και τους συγγενείς θυμάτων. Μιλήσαμε το πρωί με την συνάδελφο την Βιβί Ζαχοπούλου που καλύπτει το ρεπορτάζ για την εφημερίδα Ελευθερία και το ελευθερία.gr. Συγκλονιστικές φράσεις έχουν ακουστεί και σήμερα και στη σημερινή διαδικασία. Με τη Βιβί Ζαχοπούλου θα μιλήσουν στη συνέχεια οι δημοσιογράφοι και παραγωγοί του ΘΕΤΑ-ΦΜ και θα μάθετε περισσότερα για όσα έγιναν σήμερα σε αυτήν την αίθουσα στη Λάρισα. Μια συγκλονιστική φράση ήταν «Μετά το συμβάν δεν ζούμε, επιβιώνουμε». Και αυτό το είπε ο πατέρας ενός παιδιού που χάθηκε στα Τέμπη. Ήταν το Θήτα 2 και σήμερα από τον Θήτα FM στους 107,1. Στο μικρόφωνο ήταν η Χριστίνα Χαλεπλίδου. Ο Θανάσης Αποστολίδης ήταν στους ήχους. Θα ακούσετε το δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί από τον Αλέξανδρο Νικηφορίδη και θα συνεχιστεί το πρόγραμμά μας κανονικά.

0: Ειδήσεις και μετά Μαρούλα Μαλιαχώβα.
1: Θήτα FM 107,1. Πρωινό με Κάι. Με τον Δημήτρη Καρυπίδη. Καθημερινά 6 με 8. Θήτα FM 107,1. Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
1: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 3. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
4: Τίτλοι ειδήσεων στις 3. Παραταταγμένα στην παλιά παραλία συνεχίζουν να είναι ελιευτικά σκάφη. Χθες βράδυ αλλοίς απέκλεισαν την ιχθυός Καλαμιχανιώνας για να μπλοκάρουν τα λίκες με εισαγόμενα ψάρια. Στιγμή εκμετάλλευση του αγώνα του κατήγγειλε στον Θήτα FM ο πρόεδρος των Αλλιεών. Και όταν πήγαμε να δούμε τον Πρωθυπουργό, τα μάτια μας απομάκρυναν, είπε ο Κώστας Δαλτζής. Επίσημη τριήμερη επίσκεψη στην Ελλάδα πραγματοποιεί από αύριο ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και θα αρχίσει ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Ο Ευάγγελος Αποστολάκης εντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού του 2027. Μεταξύ άλλων υπάρχουν ελαφρύνσεις για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αγρότες και τρίτεκνους, καθώς και παρεμβάσεις σε μισθούς, συντάξεις, ενέργεια και στέγαση. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έγινε γνωστό πως η προφυλακισμένη γιατρός πριν πάει στις 9 Σεπτεμβρίου στο ανακριτή είχε διαγράψει τα πάντα από το τηλέφωνό της. Διέγραψε φωτογραφίες του τραγουδιστή, βίντεο, όλα τα γρεπτά μηνύματα με τον Μαζονάκη αλλά και τον υπνοθεραπευτή. Επίσης αναζήτησε μέσω τεχνητής νοημοσύνης πληροφορίες για την ουσία προποφόλη και το πώς μπορεί να επαναφέρει ασθενή από μέθη. Εργασίες ασφαλτόστασης και πάλι από σήμερα στην Παθές στην ευρύτερη περιοχή Κλειδί Μαλγάρων. Στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη με κλειστή την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας. Στον κλάδο προς Βέρεια, οι εργασίες θα ξεκινήσουν από αύριο με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας. Κλειστή θα είναι η περιφερειακή οδός σήμερα και αύριο το βράδυ από τις 11.30 ως τις 5.30 στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τουρκίας.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου, ο άνεμος στα 3 μποφόρ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Θήτα FM 107,1.
5: thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 5.

πότε πέρασε το Σάββατο, πότε πέρασε η Κυριακή, πότε ήρθε η Δευτέρα και πήγε 3 και 8, δεν κατάλαβα. Παρ' όλα αυτά, με χαροποιεί που είμαι εδώ. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήλθατε και σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή να είναι. Καλός και αυτός ο μήνας που διανύουμε και τον υποδεχθήκαμε μαζί την προηγούμενη εβδομάδα. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα, κάθε μεσημέρι στον Θήτα FM 107,1. Θήτα να μαθαίνεις με οτιδήποτε μακριά από δυσάρεστο, από κάτι που πλακώνει την ψυχούλα μας, από κάτι που μας προβληματίζει. Μπορεί να μας προβληματίσει ευχάριστα, ναι, θα το πω, ή μπορεί να μας προβληματίζει γενικώς και να έχει μια ευχάριστη εξέλιξη αυτός ο προβληματισμός, αλλά σίγουρα δεν θα μαυρίσω την ψυχή σας σε καμία των περιπτώσεων. Είναι ένα δίωρο που θέλω να χαλαρώνουμε κι εσείς, και εγώ το βρίσκω σαν ευκαιρία να γυρίσω πλάτη, όπως χαρακτηριστικά λέω από την πρώτη μέρα, σε οτιδήποτε μας βαραίνει. Οι άλλες 22 ώρες είναι γεμάτες από προβληματισμούς, προβλήματα, εμπόδια και έναν αγώνα δρόμου. Φτάνει. Δύο ώριτσες, σαν να μην τρέχει τίποτα. Στον κόσμο μας, κάπως έτσι. Λοιπόν, ποιος γιορτάζει σήμερα? Α, γιορτάζει ο Ερμογέννης και η Χαριτίνη. Χρόνια πολλά και στους δυο σας. Και τι διεθνείς ημέρες έχουμε? Έχουμε Διεθνή ημέρα κατά της πορνείας, αλλά σίγουρα της πορνείας η οποία είναι κάτω υπό το πρίσμα της εκμετάλλευσης, καθώς η πορνεία εξυπηρετεί και αυτή με κάποιο τρόπο, ή στο παρελθόν τουλάχιστον, ή και στις μέρες μας, κάτι εξυπηρετεί και διευκολύνει και αποτρέπει, αν το θέλετε, αλλά δεν θα το αναλύσουμε τώρα αυτό. Είναι όμως και Ευρωπαϊκή ημέρα κατά της κατάθλιψης, ενώ εδώ λέει για την κατάθλιψη, εγώ δεν θα το πω έτσι, δεν γιορτάζουμε την κατάθλιψη, την καταπολέμηση της κοιτάζουμε με τις επαιτίους, να ας το πούμε γιορτάσουμε. Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών, Παγκόσμια ημέρα κατοικίας, Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού και ημέρα της δημοκρατίας στην Πορτογαλία, όχι σε εμάς. Αυτά τα ολίγα. Και πώς επικοινωνούμε? Εγώ από μικρόφωνο, εσείς με το 231-0-501-000-501-000 τηλεφωνικά, ή αν θέλετε γραπτός και δεν είστε τύπος τηλεφωνικός, τότε σε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6977-201-070. Κάτι έστειλε ο Άγγελος, τώρα είδε αν άψε εδώ πέρα κάτι, ο Άγγελος από Κέρκυρα. Άγγελε μου, θα το διαβάσω σε λίγο. Καλή εβδομάδα και σε σένα και όλους τους σταθερούς εδώ φίλους παρέας.

Έχει κίνηση σήμερα η πόλη. Βλέπω ότι υπάρχει μια κινητικότητα, ένα κατητής, παρόλο που η αγορά δεν ανοιχτεί. Είναι η δεύτερη ενότητα με το που ξεκινάω, που πάντα σας λέω τι γίνεται στην πόλη, γιατί σας ενδιαφέρει άμεσα αν βρίσκεστε εν κινήσει αυτή τη στιγμή. Αλλά για ένα περίεργο λόγο, και στο σπίτι να είστε, κάθεστε και ακούτε την κίνηση. Μου λέτε ότι σας αρέσει, δεν ξέρω γιατί. Σας αρέσει πάρα πολύ. Όπως επίσης σας αρέσει, κάποιοι έχετε εκδηλώσει μεγάλο ενδιαφέρον για όταν συνδεόμαστε με Taxiway, που κάνετε ένα wow, πόπο, ακούμε τους οδηγούς ταξί από κάθε γωνιά, τι ωραία. Θα το χαλάσω εγώ αυτό το χατήρι. Πριν τις 5, πριν σας αποχαιρετήσω, πάλι θα έχουμε σύνδεση με Taxiway. Προς το παρόν όμως έχουμε σύνδεση με Google Maps και την βοήθεια της τεχνολογίας. Και πάμε να δούμε από δυτικά προς ανατολικά. Βλέπω λοιπόν ότι στον περιφερειακό που είναι πριν από τη γέφυρα της Σταυρούπολης υπάρχει ένα μικρό κολληματάκι και στο πήγαινε και στο έλα. Δηλαδή και μπαίνοντας προς τη γέφυρα της Σταυρούπολης και οδηγούμενοι ή οδηγώντας προς τα έξω, προς τα δυτικά, προς το Κορδελιό, να το πω έτσι. Στο σημείο το οποίο βρίσκεται ανάμεσα Σταυρούπολη και Εύωσμος, το νοητό σημείο, αλλά είναι για πάρα πολύ λίγο. Μικρή συσσόρευση αυτοκινήτων κάτω από τη γέφυρα της Σταυρούπολης, τίποτα ιδιαίτερο και στο Φεύγα και στο Έμπα, που λέω εγώ με ορολογίες επιστημονικές. Και πάμε περιφερειακό που ενδιαφέρει πολύ κόσμο, διότι αυτός ο περιφερειακός μας έχει κάνει, να μην πω. Περιφερειακός, ήδη από την Ευκαρπία αρχίζει το σταματημένο αυτοκίνητο και πηγαίνει μέχρι, δεν θα βάλω τώρα το ενδιάμεσο που είναι κάτι μέτρα, μέχρι και λίγο πριν τη διασταύρωση των Πεύκων από δυτικά προς ανατολικά. Η αντίπερα οχθή, η αντίπερα λωρίδα είναι άνετη και ανοιχτή αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Έτσι λοιπόν, κατευθυνόμενοι είτε δυτικά είτε ανατολικά, μετά όμως από τα Πεύκα, είναι άνετα τα πάντα, ανοιχτά όλα. Στο γήπεδο της Τούμπας, νοητά το γήπεδο της Τούμπας, πάνω στον περιφερειακό, εκεί θα βρείτε στα Κωνσταντινοπολίτικα, θα ρίξετε ταχύτητες εντελώς. Εκεί δηλαδή θα βάλετε μουσικούλα, ανοίξετε το παράθυρο, θα μιλήσετε με τον δίπλα, εκεί είναι σταματημένα όλα. Και μετά από τη στροφή στην. Λίγο πριν φτάσετε Πηλαία, τότε εκεί θα ανοίξει ο δρόμος και μπορείτε να κατευθυνθείτε με άνεση. Κοιτάζω μέχρι το Φίνικα, ανοιχτά όλα, δόξα τω Θεώ. Τώρα, στις μικρές τάσεις για μέσα στην πόλη, λέω, για την Καραμαλή, όπου είναι τα φανάρια, δεν τις αναφέρω, δεν είναι κάτι φοβερό. Στην Εγνατία έχει κίνηση όμως. Η Εγνατία και στο Πέρα και στο Δόθε έχει αρκετή κίνηση και στις δύο λωρίδες. Λοιπόν, η κυκλοφορία γίνεται με χαμηλές ταχύτητες και σε κάποια σημεία με μποτιλιάρισμα. Το ίδιο επίσης είναι και οι παράλληλες της Εγνατίας, η Τσιμισκή, η οποία έχει μια ροή καλή, αλλά αυξημένη, αλλά και η Λεωφόρος Νίκης που αρχίζει σιγά σιγά, ειδικά στο ξεκίνημά της από τη Σαλαμίνος που κατεβαίνεται και η Κουντουριώτου, έχει εκεί στάση με αυτοκίνητα βγαίνοντας από το λιμάνι. Μετά τσουλάει για τη Λεωφόρος Νίκης, λίγο στο Λευκό Πύργο θα καθυστερήσετε και τίποτα άλλο. Ανατολικά δεν το αναφέρω καν, δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί. Είναι ερημοτομία, είναι οι δρόμοι έτσι δηλαδή, είναι. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πάντα ανοιχτή, πάντα χαλαρά. Μόλις περάσετε δηλαδή τον ντεπό, όλη εκείνη η περιοχή που κοιτάζω στο χάρτη είναι καταπράσινη. Πάω μέχρι αεροδρόμιο, μέχρι πολύ άνετα. Αυτά τα ολίγα για το ξεκίνημα. Πάμε σε μουσική που την έχουμε τόσο ανάγκη και επιστρέφουμε.

Όπως σας είπα, συμβαίνουν πολλά και διάφορα και πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Νομίζω όμως ότι εδώ στον Θήτα FM από το πρωί δεν κάνουμε κάτι άλλο από το να κάνουμε focus. Όλοι οι συνάδελφοι να κάνουν focus σε αυτά τα θέματα, να τα αναλύουν, να έχουν καλεσμένους. Γι' αυτό το λόγο και εγώ, όταν παίρνω τη σκυτάλη, θα πάω και το εξηγώ πάντα, γιατί ακόμη είμαστε πολύ καινούργοι και έρχονται και καινούργοι στην παρέα και μπορεί να πούνε ευρέ μαρούλα στον κόσμο. Όχι, δεν είμαι στον κόσμο μου, σας το είπα. Θέλω λίγο να πάμε και σε άλλα θέματα. Θέλω λίγο να αφήσουμε τα βαριά θέματα στις πλάτες σαλονών. Δεν είναι το ευκολάκι αυτό, πιστέψτε με, δεν είναι καθόλου. Γιατί όταν κάτι σε τρώει μέσα σου, όπως εμένα, και είμαι συνειδητοποιημένη, έτσι θέλω να πιστεύω, και έχεις ένα μικρόφωνο μπροστά σου, το πρώτο πράγμα που θέλεις να κάνεις είναι να ασχοληθείς με αυτό, είτε είναι πολιτικό είτε είναι οικονομικό. Όμως όχι. Αντιστέκομαι και λέω, τώρα θα μιλήσω για αυτό που αγαπώ, για ένα από τα πράγματα που αγαπώ, όπως είναι τα ζώα. Τα ζώα συντροφιάς, λοιπόν. Γράφανε σήμερα στη thetanews.gr, στο αδελφάκι μας εδώ, το site, ότι γίνανε πάνω από 390 έλεγχοι για ζώα συντροφιά σε 2 μήνες και έπεσαν βροχή. Πάρα πολύ βροχή τα πρόστιμα καλοκαιριάτικα. Είχαμε την Κυριακή και την Παγκόσμια Μέρα Ζώων. Συναντήθηκαν όλοι οι ιδιοκτήτες όσοι θέλανε με τα τετράποδά τους στην Αριστοτέλους. Ήταν μια πολύ όμορφη συνάντηση και για τους ιδιοκτήτες και για τα τετράποδα. Αλλά τι γίνεται τώρα όταν γυρνάνε στο σπίτι αυτοί οι άνθρωποι με τα ιδιοκτήτες με τα τετράποδα ή γενικότερα με

δικασίες. Βεβαιώθηκαν 42 διοικητικά πρόστιμα και συνολικά 14.300 ευρώ ήταν τα πρόστιμα τα οποία επιβλήθηκαν. Γιατί? Γιατί προφανώς κάποιοι ιδιοκτήτες αγαπούν τα ζώα, έτσι όπως λένε, και τα έχουν στην ιδιοκτησία τους, που εμένα δεν μου αρέσει η λέξη κτήση και ιδιοκτησία, στη φροντίδα τους θα έλεγα, αλλά δεν τηρούσαν πάρα πολλές προϋποθέσεις. Βασικό είναι ότι θα πρέπει να προσέξετε επίσης και τα microchip. Θα πρέπει οπωσδήποτε το κάθε ζωάκι σας, ειδικά αν είναι σκύλος αλλά και η γάτα, να έχει microchip, το οποίο θα συνδέεται όμως με το Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Είναι απαραίτητο να καταχωρηθεί εκεί και να είναι ενεργή η καταχώρηση του ιδιοκτήτη στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Αλλιώς τίποτε άλλο δεν αναγνωρίζεται. Και πέρα από αυτό, φυσικά, είναι και συνθήκες διαβίωσής του. Δεν σημαίνει ότι ένα ζώο το οποίο το έχετε σε μία αυλή θεωρείται και του δίνετε να πιει το φαγητό, θεωρείται ότι αυτό είναι και αυτό που του αξίζει. Γιατί δεν το πήρατε γι' αυτό. Καλύτερα να το αφήσετε ελεύθερο, θα τραφεί καλύτερα μόνο του και θα συναναστραφεί καλύτερα μόνο του με άλλο κόσμο και θα έχει καλύτερη συντροφιά. Αυτά τα ολίγα λοιπόν, είπα να αρχίσω από τα ζωάκια, να ακούσουμε μουσική και μετά άντε να δω μήπως βρω και κάτι άλλο που ενδιαφέρει ακόμη περισσότερους.

0: Ζήτα FM 107,1.
1: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Titanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Titanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Με αφορμή το προηγούμενο θέμα που έλεγα για τα ζωάκια και τα πρόστιμα που πέσανε, μου στέλνει ο Άγγελος μήνυμα από την Κέρκυρα ότι θα μπορούσαν τα χρήματα από τα Κέρκυρα, από την Κέρκυρα σίγουρα όχι, τα χρήματα από τα πρόστιμα να πάνε σε φιλοζωικές και όχι στον Δήμο που αγνοούνται το τι γίνεται στο κράτος δηλαδή. Συμφωνώ μαζί σου πάρα πολύ, Άγγελε, για αυτό το θέμα. Απλά αναρωτιέμαι εάν τελικά και στις φιλοζωικές ξέρουμε τι γίνεται, γιατί έχω επισκεφθεί αρκετές. Έχω και δικό μου άτομο και δικά μου άτομα που εργάζονται και βλέπω και εκεί έτσι μια ωραία ρεμούλα να παίζει. Άρα νομίζω ότι τα ζωάκια είναι, τι να πω, στο έλεος του φιλότιμου και όχι των χρημάτων που θα μαζευτούν. Το φιλότιμο του καθενός που αγαπάει στην ουσία τα ζώα. Και πάμε τώρα στα δικά μας, τα πιο πεζά. Και όταν λέω πεζά, εντάξει. Όχι πεζά ακριβώς, κινούμενα. Πάμε γιατί να δούμε για το flyover, το οποίο έχει άλλο ένα διήμερο τιμητικού κλεισίματος. Το λέμε, το ξαναλέμε, θα το ξαναλέμε. Είναι τα προγράμματα αυτά που βγαίνουν κάθε εβδομάδα και πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Λοιπόν, Δευτέρα, σήμερα και αύριο, από τις 11.30 το βράδυ μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα, έχουμε τον αποκλεισμό του περιφερειακού στο ρεύμα προς τα δυτικά. Προς τα δυτικά, στα Κωνσταντινοπολίτικα και την Τούμπα. Και συγκεκριμένα, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή, στον Κόμβο, στα Κωνσταντινοπολίτικα. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται και θα διεξάγεται μέσω της Σταγυρίτη και στη συνέχεια με κατάλληλη σήμανση που θα έχουν βάλει, πρόχειρη δηλαδή, μέσω των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Διαγόρα, θα επανέρχεται στην εσωτερική περιφερειακή και πάλι. Θα το βρείτε αυτό. Πρέπει να επιβραδύνετε ό,τι και να γίνει, και άδειος να είναι ο δρόμος, διότι από σήμερα, είπαμε, 11.30 το βράδυ είναι και σκοτεινά, δεν υπάρχει και επαρκής φωτισμός. Μέχρι 5.30 το πρωί, που πάλι συνεχίζει να μην υπάρχει επαρκής φωτισμός, θα πρέπει να επιβραδύνετε να βλέπετε, να βλέπετε και τις διακλαδώσεις και τις τροποποιήσεις που γίνονται στο δόστρωμα. Μην ακολουθείτε τις γραμμές. Η διαγράμμιση μπορεί να σας βγάλει κι αλλού. Σιγά σιγά και ταπεινά. Επίσης, βλέπω ένα άρθρο το οποίο λέει ότι το αναρτήσαμε και αυτό σήμερα στο Theta News, που είναι φωτογραφίες δίπλα-δίπλα και δείχνει το πόσο γρήγορα, το πόσο πολύ γρήγορα εξελίσσεται το έργο του flyover. Έτσι λοιπόν, οι εικόνες που είναι δίπλα-δίπλα, 15 Αυγουστό με 1η Οκτωβρίου, μέσα σε 45 μέρες δηλαδή, το πόσο έχει αλλάξει η εικόνα και πόσο έχει προχωρήσει. Τώρα να σας πω κάτι, προχωράει γρήγορα, ναι. Δεν θα το έχουμε στο 26. Αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει, το ξέρουμε πολύ καλά. Θα πάει 27 και θα τυχεροί θα είμαστε. Εγώ άλλο θέμα έχω. Σας το λέω αλήθεια τώρα. Αυτό είναι το θέμα μου. Κάθε φορά που περνάω, κινούμενοι προς τα δυτικά, λίγο πριν τα Πεύκα, εκεί που έχουν τις κολόνες ουσιαστικά τις τεράστιες για να καθίσει επάνω ο δρόμος, έτσι μπορώ να το πω, δεν είμαι και εργολάβος, είναι στραβές όλες. Το έχετε παρατηρήσει κι εσείς. Γέρνουνε. Και κάθε φορά που περνάω, επειδή είμαι και ψυχαναγκαστική, θέλω να κατέβω να τη συσκιώσω. Αλλά δεν γίνεται. Και δεν ξέρω πού να απευθυνθώ. Και πρόσφατα πέρασα με έναν συνεργάτη, ο οποίος μου λέει, του εξηγούσα, δεν ήταν από εδώ. Και του λέω, εδώ είναι το flyover, αυτό είναι που λέμε στη Θεσσαλονίκη flyover. Και η γυναίκα μου λέει, αυτές οι κολόνες είναι στραβές. Και του λέω, μάτια μου, μπράβο, χαίρομαι που υπάρχει ένας άλλος που το έχει εντοπίσει. Ελπίζω, πριν κάτσει ο δρόμος από πάνω, να του συσκιώσουν. Γιατί εγώ θα ξαναπεράσω και θα το ελέγξω, σας το λέω.

Και για να μην κοιτάζουμε μόνο την χώρα μας και λέμε ότι εδώ συμβαίνουν όλα τα κακά, τα στραβά και τα ανάποδα, θα πρέπει να κοιτάξουμε και λίγο πέρα από τη μύτη μας, όπως λέγω, για να μην πω κάτι άλλο το οποίο δεν είναι δόκιμο να το πω στον αέρα. Αυτό πρέπει να το κάνουμε γενικότερα, αν θέλουμε να έχουμε μια γενική και σωστή και αντικειμενική εικόνα των πραγμάτων. Όχι μόνο το σπίτι μας και τη μύτη μας. Να μην πω κάτι άλλο, δεν αντέχω. Εδώ μου έρχεται να το πω. Λοιπόν, σοβαρά τα επεισόδια που συμβαίνουν στο Παρίσι, στα σχολεία. 500 σχολεία κλειστά. Κλειστά 500 σχολεία που στο Παρίσι, που το θεωρούμε την Ευρώπη νούμερο ένα, και δεν είναι η Ελλαδίτσα μας. Πάρα πολλά σοβαρά επεισόδια με φωτιές, με καταστροφές, με χίλια δυο, με κουκουλοφόρους οι οποίοι βάζουν φωτιά και εγκλωβίζουν μαθητές, διάβαζα πριν από λίγο. Και τελικά η κυβέρνηση αποφασίζει να προχωρήσει σε μέτρα προκειμένου να σταματήσουν όλα αυτά. Είχαμε κάποτε, θυμόμαστε, από τραγούδια το θυμόμαστε, γιατί επί της ουσίας δεν το βιώσαμε με τη Βαστήλη και τους φοιτητές που ξεκίνησε από τη Γαλλία. Τώρα έχουμε τους μαθητές και στο Παρίσι όλα αυτά, στο κέντρο, στην πρωτεύουσα της Γαλλίας. Και από ό,τι βλέπουμε, γιατί καμιά φορά δεν είναι ότι χαίρεσαι, σε καμία των περιπτώσεων δεν χαίρεσαι να συμβαίνουν και άλλο αυτά τα πράγματα, αλλά λες, ευτυχώς τουλάχιστον δεν είμαστε μόνο εμείς. Δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τη χώρα μας και δεν είναι κάτι που μόνο εδώ το βιώνουμε. Γενικώς τριτοκοσμικές καταστάσεις, αυτό εννοώ. Είναι κρίμα όμως απ' την άλλη να βλέπεις ότι αυτό συμβαίνει παγκόσμια, γιατί λες, πάω μπροστά τελικά ή πάω πίσω.

Πριν από πάρα πολλά χρόνια, ένα παραμύθι, τις καλές εποχές, τις όμορφες εποχές, που και αυτή η εποχή τώρα που ζούμε είναι όμορφη, αλλά θα την ημνήσουμε, να το πω έτσι, τα επόμενα χρόνια. Γιατί πάντα έτσι γίνεται, πάντα παρελθοντολογούμε και λέμε το όσο παλιότερα και τόσο καλύτερα, κάθε πέρσι και καλύτερα. Τα παλιά χρόνια λοιπόν, πριν καμιά 20ετία, 15ετία, είχα κάνει ένα ταξίδι καταπληκτικό. Έχω κάνει πολλά ταξίδια, αυτό για μένα έχει μείνει, έχει αποτυπωθεί στη μνήμη μου και θα καταλάβετε γιατί το μοιράζομαι μαζί σας. Είχα κάνει ένα ταξίδι σε ένα προορισμό που τυχαία μου είχαν αναφέρει και λέω δεν πάω εκεί. Τότε ήταν οι εποχές που σου λέγαν κάτι ή σου περνούσε κάτι από το μυαλό και το έκανες. Μπορούσες. Ξέρετε, υπήρχαν αυτές οι εποχές, το θυμάστε κι εσείς πολύ καλά. Τώρα το σκέφτεσαι και όσο για να το σκεφτείς τόσα χρόνια και το σκεφτείς, το ξανακάνει, δεν το κάνεις μάλλον γενικά. Λοιπόν, ένας προορισμός στο Σάρμ ελ Σέιχ, ένας φτιαχτός παράδεισος από πεντάστερα ξενοδοχεία στην Ερυθρά Θάλασσα, δίπλα ακριβώς, όταν λέμε δίπλα, στο κύμα πάνω, όπου με εκείνη την ευκαιρία μπόρεσα να κάνω ένα βραδινό ταξίδι, ένα βραδινό ταξιδάκι προγραμματισμένο και να βρεθώ στην Αγία Κατερίνη στο Σινά, στη Μονή του Σινά, όπου εκεί έπρεπε να ξεκινήσουμε μία η ώρα το βράδυ από την Μονή Σινά, εκατομμύρια κόσμος, δεν κάνω πλάκα, εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος από όλο τον πλανήτη. Έβλεπες, δεν υπήρχε φως, υπήρχαν μόνο φακοί, έβλεπες φακούς να ανεβαίνουν το Σινά. Έπρεπε λοιπόν μία ώρα να ξεκινήσεις με 40 βαθμούς Κελσίου το βράδυ, γι' αυτό πήγαινες βράδυ, και να είσαι 5 η ώρα το πρωί στην κορυφή για να απολαύσεις την έρημο, την ανατολή του ηλίου και όλη την έρημο της Αφρικής όπου έβλεπε το μάτι σου. Ήταν μοναδική εμπειρία, το έκανα με τα πόδια φυσικά, διότι είχα βάλει ένα στοίχημα στον εαυτό μου και λέω το έκανα μου εσείς, δεν το κάνω εγώ αν είναι δυνατόν, νέο κορίτσι. Οπότε ανέβηκα, κατέβηκα με τα πόδια και στο κατέβασμα βρέθηκα φυσικά και επισκέφθηκα, αν και λίγο νισταγμένη, τη Μονή της Αγίας Εκατερίνης, την ελληνική Μονή της Αγίας Εκατερίνης. Βλέπω λοιπόν όλα τα τελευταία νέα και την εξέλιξη, τι γίνεται τα τελευταία χρόνια με όλες αυτές τις ρογμές, μεταφορικά θα έλεγα, που έχουν δημιουργηθεί και για την Αγία Εκατερίνη, που πλέον δεν είναι αυτό που ήταν και που τίνει να χαθεί και να μην μπορούμε να την επισκεφθούμε πια, και πονάει, πονάει πραγματικά η ψυχή μου. Οι τελευταίες εξελίξεις είναι ότι οι Αιγύπτιοι εισαγγελείς προτείνουν να απορρευθούν οι προσφυγές της Μονή Σινά και κινδυνεύει η Μονή Σινά να χάσει και άλλα 10 κινήτα που έχει. Μέχρι τις 24 Οκτωβρίου θα είναι και η οριστική απόφαση του Αρείου Πάγου της Αιγύπτου όμως, και στον αέρα θα βρεθούν άλλα 28 ακίνητα βάσει της εισήγησης. Μια περιοχή που σφίζει από ζωή, όχι από τον τουρισμό, δεν μιλάω για τα χρήματα, μιλάω για την θρησκευτικότητα του τόπου, για την κατάνοιξη που σε πιάνει εκεί εν μέσω της Αφρικής, ότι είσαι σε κάτι πάρα πολύ ελληνικό, σαν να ζωντανεύει και να γίνεται πιο έντονο το θρησκευτικό συνέστημα. Εγώ τουλάχιστον το ένιωσα. Εγώ τουλάχιστον το ένιωσα όταν βρέθηκα εκεί. Δεν ξέρω αν έχετε πάει. Είναι ταξίδι ζωής. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ασφαλές τώρα να πάει κάποιος. Είναι ένα ταξίδι που θα ήθελα να το επαναλάβω. Αλλά έκτοτε φοβάμαι συνέχεια, γιατί υπάρχουν θέματα. Πάρα πολλά θέματα. Και τότε υπήρχαν. Και τότε υπήρχαν τα σύνορα. Τότε υπήρχαν τα σειρματοπλέγματα που έπρεπε να περάσουμε ως τουρίστες και να δώσουμε το κατητής μας σε όλους τους ένοπλους οι οποίοι επισκέπτονταν μέσα το πούλμαν για να δούνε ποιοι είμαστε και πού πάμε. Ναι, αλλά δεν φοβόμασταν τότε, ένα τρολό πράγμα. Τώρα φοβόμαστε και μακριά που είμαστε. Εγώ εύχομαι από την καρδιά μου για την καλύτερη έκβαση τόσο της Μονής, όσο της Αγίας Εκατερίνης, όσο και των υπολείπων ακινήτων, και κάπου να τα βρούνε. Κάπου να τα βρούνε και να μείνει αυτό το προσκύνημα, να μπορούμε να το επισκεπτόμαστε.

Τι ομορφιά είναι αυτή η τσιμισκή που βλέπω τώρα. Δεν έχει τίποτα ίχνος αυτοκινήτου. Πιο πολύ είναι η πεζή παρά τα αυτοκίνητα. Έχει καταντήσει πεζόδρομο σε αυτή την ώρα η τσιμισκή. Απλώς το λέω γιατί έριξα το βλέμμα λίγο αριστερά και την έχουμε έτσι εδώ φάτσα κάρτα και μου αρέσει πολύ να σας το μεταφέρω. Λοιπόν, πάμε και για τα του καιρού. Πάμε να δούμε τι θα κάνει ο τρελόκερος, ο οποίος έχει λέει τρεις φάσεις μέσα στον Οκτώβριο και νομίζω ότι τρία κουτιά με αυτές τις φάσεις θα είναι και τα χάπια που θα πάρουμε έτσι όπως αλλάζει. Είχε την μεγάλη καταστροφή από τη. Μισό λεπτάκι γιατί εδώ αλλάζουν όλα. Μεγάλες καταστροφές και φυσικά όγκος του νερού που έπεσαν στην Κρήτη. Αν είναι δυνατόν δηλαδή στα νότια, στην Κρήτη που λέμε ότι το καλοκαίρι δεν φεύγει σχεδόν ποτέ, να έχει πλέον τον πιο μακρύ χειμώνα με τα πιο ακραία καιρικά φαινόμενα. Δηλαδή πόνεσε η ψυχή μου όταν έβλεπα αυτό το νησί να το χτυπάει έτσι αυτές τις ημέρες η κακοκαιρία. Και ελπίζω να μην ξανασυμβεί, αλλά δυστυχώς έχει αλλάξει ο καιρός. Έχει τρελαθεί ο καιρός, δεν ξέρεις τι να προβλέψεις κυριολεκτικά. Παρ' όλα αυτά, ο Σέξ Αρναούτογλου έκανε την δική του πρόβλεψη και είπε ότι σιγά σιγά υποχωρεί η κακοκαιρία. Από την Κρήτη καλά κάνει. Εδώ δεν μπορώ να καταλάβω τι άλλο θα υποχωρήσει, γιατί δεν έχουμε κακοκαιρία. Αλλά έρχεται νέος γύρος βροχών την ερχόμενη εβδομάδα. Έτσι, συγκεκριμένα αναφέρει ότι σταδιακή βελτίωση που θα. Είναι σταδιακή βελτίωση που θα παρουσιάσει ο καιρός με τα έντονα φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη αυτές τις ημέρες. Τη Δευτέρα θα παραμείνει βροχερός στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, αλλά θα είναι πιο ήπια τα φαινόμενα. Παράλληλα, θα έχουμε βοριάδες. Θα αρχίσουν σιγά σιγά όμως οι βοριάδες από τα μέσα της εβδομάδας να εξασθενούν και θα δούμε, μαντέψτε, τον υδράργυρο να ανεβαίνει. Άντε ξανά, μάνα. Εγώ πάντως χειμερινά σας το λέω, δεν κατεβάζω με τίποτα. Με τίποτα. Κάτι λίγο. Ένα ζακετάκι, ένα μπλουζάκι και τελείωσε. Εγώ δεν θα παίξω το παιχνίδι του καιρού. Το θέμα είναι ότι μετά από αυτό, Τρίτη, Τετάρτη και την άνοδο της θερμοκρασίας, Πέμπτη όμως, αρχίζουν και έρχονται βροχές ξανά. Βροχές και καταιγίδες μαζί στη Δυτική Ελλάδα τώρα. Παρασκευή θα είναι η πιο βροχερή μέρα στα δυτικά. Δηλαδή η Δυτική Ελλάδα θα χτυπηθεί από πολύ βροχή και καταιγίδα, σας το λέω. Γύρω στην Παρασκευή βράδυ. Να ξέρετε ότι ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει 28-29 βαθμούς και φυσικά όλοι, μη σας πω, άντε όχι όλοι, να μην είμαι τραγικολόγος, οι περισσότεροι θα είμαστε με ένα κρυωματάκι, έτσι όπως εδώ κάτι συνάδελφοι που τριγυρνάνε γύρω μας, φταρνίζονται και βήχουν.

0: 107,1. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 4. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
2: Περατέθηκε και στη Βουλή το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού του 2027. Καταγράφει ρυθμό ανάπτυξης 2,3% του χρόνου από 2% που είναι φέτος. Ο πληθωρισμός αναμένεται στο 3,8% το 2026. Στο νέο προϋπολογισμό για το 2027 υπάρχουν ελαφρύνσεις για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αγρότες και τρίτεκνους, καθώς και παρεμβάσεις σε μισθούς, στέγαση, συντάξεις και ενέργεια. Στιγμή εκμετάλλευση των αγώνα των αλλιέων, κατήγγειλε στο Θήτα FM ο πρόεδρος τους όταν πήγαμε να δούμε τον Πρωθυπουργό. Τα μάτ μας απομάκρυναν, είπε ο Κώστας Δαλτζής. Επίσημη τριήμερη επίσκεψη στην Ελλάδα πραγματοποιεί από αύριο ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Αύριο θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και θα αρχίσει ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Την Τετάρτη θα τον δεχθεί ο Πρωθυπουργός. Εκτός ελέγχου παραμένει μεγάλη πυρκαγιά στο Σουφλί. 17 ενέργεια μέσα και 220 πυροσβέστες επιχειρούν σε μια περιοχή ιδιαίτερα δύσβατη. Ο πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ Ευάγγελος Αποστολάκης εντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έγινε γνωστό πως η προφυλακισμένη γιατρός πριν πάει στις 9 Σεπτεμβρίου στον ανακριτή είχε διαγράψει τα πάντα από το κινητό της τηλέφωνο. Διέγραψε φωτογραφίες του τραγουδιστή, ένα βίντεο, όλα τα γραπτά μηνύματα με τον Μαζονάκη αλλά και τον υπνοθεραπευτή. Επίσης αναζήτησε μέσω τεχνητής νοημοσύνης πληροφορίες για την ουσία προποφόλη και το πώς μπορεί να επαναφέρει ασθενή από μέθη. Δεξαμενό πλοίο ελληνικών συμφερόντων χτυπήθηκε χθες στα στενά του ορμούς με βλήμα. Το πλοίο με ασφαλές, το πλοίο συνεχίζει την πορεία του. Προφυλακίστηκε 35χρονος μετά την απολογία του, καθώς κατηγορείται πως δάγκωσε και έκοψε το αυτί 54χρονος οδηγού ταξί στη Νέα Ιωνία Αττικής. Νεκρός βρέθηκε 28χρονος που αναζητούνταν από το Σάββατο στη Μυρσίνη Γρεβενών. Συνεχίζονται εργασίες σε ασφαλτόστρωση στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθήνα στο κλάδο Προσβέρεια. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν από αύριο με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας. Κλειστή θα είναι η περιφερειακή οδός σήμερα από τις 11.30 ως τις 5.30 τα ξημερώματα στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
2: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, το θερμόμετρο 23 βαθμούς Κελσίου, άνεμη στα 3 βαφόρ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Θήτα FM 107,1.
3: thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Και μόλις επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα, 10 λεπτά μετά τις 4, είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα στον Θήτα FM 107,1. Θήτα να μαθαίνεις κάθε μεσημέρι 3 με 5. Θα μου επιτρέψετε, παρόλο που τα αθλητικά στην σκαλέτα κάθε εκπομπής μπαίνουν προς το τέλος, θα μου επιτρέψετε να τοποθετηθώ τώρα και εγώ και να υποβάλω τα σέβη μου στην Εθνική Ελλάδος που για άλλη μια φορά διέπρεψε. Και έστω και με το 0-0, για μένα τουλάχιστον η γη στη συνείδηση των Ελλήνων είναι νικήτρια, καθώς κοίταξε κατάματα την Γερμανία και εκτός έδρας της χώρας της Γερμανίας, ενώ αλλά και στην έδρα της όταν πήραμε τη νίκη. Και έστω με το ακυρωμένο γκολ, με το 0-0, βρεθήκαμε και διατηρούμε την δεύτερη θέση στον όμιλό μας και νιώθουμε και πολύ περήφανοι. Εντάξει, εγώ δεν είμαι αθλητικογράφος και ούτε έχω τις γνώσεις των αθλητικών δημοσιογράφων για να αναλύσω αγώνες, όμως είδα κάτι πολύ εντυπωσιακό. Είδα ότι δεν παίξαμε καλά, αυτό το διέκρινα γιατί είδα και τον αγώνα με τη Γερμανία αλλά και τους υπόλοιπους αγώνες της εθνικής μας, οπότε μπορούσα να καταλάβω, τουλάχιστον λίγο να αξιολογήσω με τη, εγώ το βλέπω με την κατοχή της μπάλας, έτσι το έβλεπα, ότι δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ, εκτός από το πρώτο δίλεπτο που παραλίγο να βάλουμε τον γκολ με το καλημέρα σας. Μετά είδα μια εθνική η οποία έπαιζε μόνο άμυνα, προσπαθούσε να μην φάει γκολ με λίγα λόγια και δεν είχε την μπάλα στα πόδια της. Εντάξει, έγινε αυτή η ανατροπή βέβαια στο δεύτερο ημίχρονο από ό,τι κατάλαβα, από τα λίγα που ξέρω. Σεμνά και ταπεινά αγγίζω αυτό το κομμάτι, να το ξέρετε το αθλητικό, ο καθένας στο είδος του. Και είδα μετά ότι τουλάχιστον μπορέσαμε να κρατήσουμε αυτή την ισοπαλία μέχρι το τέλος, που μας δίνει και τη δεύτερη θέση προς το παρόν του ομίλου. Είδα φυσικά έναν καταπληκτικό, δεν τον είχα ξαναπροσέξει, τον Τζολάκη, τον Κωνσταντίν Τζολάκη, υπέροχος τερματοφύλακας και πολύ γλυκό πλάσμα, έτσι πολύ συμπαθητικός, οι γυναίκες τι παρατηρούμε, όπως επίσης και το σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών αν θέλετε ξύλο που έφαγε ο Δόλιος Ιωαννίδης, όπου έλεγα ότι αν ήταν δικός μου σύντροφος και έτρωγε τόσο ξύλο, δεν ξέρω τι θα γινόταν. Δεν θα μπορούσα να συγκρατηθώ ούτε από την ανησυχία μου, ούτε από την τρέλα μου, ούτε από οτιδήποτε. Δηλαδή, οι σύντροφοι αυτών των παιδιών θα πρέπει να έχουν μεγάλη ψυχραιμία ή μεγάλη αδιαφορία. Δεν ξέρω τι από τα δύο. Τώρα, τι περιμένουμε. Οι άντρες το ξέρετε πολύ καλά τι περιμένουμε. Οι γυναίκες ξέρετε τι περιμένουμε από εδώ και πέρα όσον αφορά στο κομμάτι της πορείας του Nations League. Περιμένουμε την Ελλάδα μας να συναντήσει, και σας τα λέω αυτά γιατί και εσείς κάνετε το πρόγραμμά σας, αν δεν είστε ποδοσφαιρόφιλες και δεν θέλετε μαζί με τον σύντροφό σας να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Περιμένουμε την εθνική μας να συναντήσει 13 Νοεμβρίου στο Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ την Ολλανδία. Καθόλου εύκολο, καθώς η Ολλανδία είναι πρώτη στην κατάταξη στη βαθμολογία στον ομιλό μας και θα είναι ένας αγώνας που μπορεί και δεν το εύχομαι να επιφυλάσει και την πρώτη ήττα της Ελλάδος. Μπορεί. Όλα αυτά λοιπόν στις 13 Νοεμβρίου, κυρίες μου, αν θέλετε κάτι να προγραμματίσετε. Αν όχι, τότε μετά άλλη μια ευκαιρία έχετε να κάνετε γυναικοπαρέα στις 16 Νοεμβρίου, καθώς η Εθνική θα συναντήσει την Σερβία για το μάτς στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό. Αυτά λοιπόν τα άμεσα νέα για το Nations League, που εμένα φέτος δεν ξέρω γιατί μου έχει πάρει τα μυαλά. Εγώ το παρακολουθώ επισταμένος και είναι ωραίο και θα ήταν πολύ ωραίο και εσείς με τον σύντροφό σας να μοιραστείτε αυτές τις αθλητικές βραδιές.

Πάμε λοιπόν εκτός Ελλάδος, καθώς ένα, δεν θα το αποκαλύψω ακόμη, θα πω μόνο πως διάβασα πως ένα ζευγάρι κατά λάθος αγόρασε ένα ακίνητο που του κόστισε πάρα πολλά λεφτά, πάρα πολλά χρήματα και το αγόρασε κατά λάθος. Αυτό είναι το θέμα, το πως έγινε το κατά λάθος. Ακούστε λοιπόν τι συνέβη. Ο Τάιλερ και η Λορίν αγόρασαν κατά λάθος ένα εγκατελειμμένο πέτρινο σπίτι του 1830 στην Πενσιλβάνια έναντι 460.000 δολαρίων σε μια δημοπρασία. Ένα καταπληκτικό σπίτι που αν είχα εικόνα θα σας το έδειχνα, αλλά είμαστε ραδιόφωνο. Το σπίτι όμως που αγόρασε κατά λάθος, θα σας πω πώς έγινε, βρισκόταν σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Είναι από αυτό που βλέπουμε σε πολλές ταινίες. Με δομικά προβλήματα, με πολλές ελλείψεις, δεν υπήρχε κουζίνα, ήταν τα πατώματα κατεστραμμένα. Έχουμε δει άπειρες τέτοιες αμερικάνικες ταινίες που αγοράζουν και λεπούρι, μία από αυτές έτσι λέγεται, και μετά τους βγαίνει ένα ερείπιο. Το ζευγάρι έκανε πάρα πολύ εργασίες μόνο του, εξοικονόμησε χρήματα με θυσίες, αλλά βοηθήθηκε και αρκετά από φίλους και συγγενείς. Παρόλα αυτά, το σπίτι ήταν αδύνατο να αναστηλωθεί μόνο με τα χρήματα που διέθεσαν ή με τη βοήθεια των φίλων. Η πισίνα που είχε γκρεμίστηκε και μετατράπηκε σε ένα κήπο, έκαναν ένα έργο ανακαίνησης που ολοκληρώθηκε περίπου στο 85% και ακόμη εκκρεμούν πάρα πολλά. Τι έγινε όμως για να φτάσουν τα παιδιά σε αυτή την ταλαιπωρία και αυτή την περιπέτεια? Ο Τάιλερ λοιπόν και η Λορίν είχαν σκοπό να αγοράσουν στην εξοχή. Θέλανε Provence που λένε στη Γαλλία, κάπου έξω στην εξοχούλα να αγοράσουν ένα σπίτι. Τι έγινε όμως? Το ζευγάρι λοιπόν, 36 ετών περίπου και οι δύο τότε, αποφάσισαν να πάνε σε μια δημοπρασία. Την ημέρα που θα γινόταν η δημοπρασία, η γυναίκα η Λορίν έλειπε από την πόλη και ο Τάιλερ πήγε μόνος του. Είχαν θέσει λοιπόν ως αυστηρό όριο τα 440.000 δολάρια. Μεγάλο ποσό. Πολύ μεγάλο ποσό. Λένε λοιπόν, θα πάρουμε ένα σπίτι, αλλά θα χτυπήσουμε μέχρι αυτό το ποσό, το σπίτι αυτό που τους ενδιέφερε. Η δημοπρασία όμως πήρε απρόσμενη τροπή. Όταν η τιμή έφτασε στα 460.000 δολάρια, ο Τάιλερ χαμογέλασε προς τον δημοπράτη και εκείνος εξέλαβε το χαμόγελο ως νέα προσφορά και κατευθείαν με ένα ντουπ με το σφυράκι, με τρία μάλλον, το σπίτι έγινε δικό τους. Έτσι λοιπόν δεν ξεφύγαν μόνο από τον προϋπολογισμό κατά 20.000 δολάρια που είναι ένα ποσό μεγάλο, βρέθηκαν μπροστά και σε ένα σπίτι το οποίο ήταν ανερρήπιο και μετά έπρεπε να δώσουν πάνω από 300.000 δολάρια που έχουν δώσει ως τώρα για να το φτιάξουν, όπου τελικά δεν έχει ολοκληρωθεί. Τελικά η εκτίμησή τους αποδείχθηκε εντελώς λανθασμένη και εγώ θα πω ότι νομίζω ότι μετά από αυτή τη δημοπρασία πολύ δύσκολα θα ξαναχαμογελάσει ειδικά ο Τάιλερ. Satisfaction.

είναι κάτι που έχει πολύ καλοσύνη μέσα του, και ό,τι σας είπα έχει καλό, έχει καλοσύνη, εγώ θέλω να το μεταδίδω. Είναι ένας τύπος λοιπόν, τον ονομάζουν Τυπάρα συγκεκριμένα στο άρθρο, φοβερή Τυπάρα, ο οποίος κατάφερε και έφτιαξε μια στρατιά από 500.000 ανθρώπους στο TikTok, πιο την πλατφόρμα όπου μπαίνεις και ο καθένας μπαίνει, οι περισσότεροι τουλάχιστον, για να βρίσουν, να χλεβάσουν και να σπείρουν μίσος. Μόνο αυτό είναι το TikTok, τίποτα άλλο. Αν μπει στα σχόλια, αν μείνει μόνο στα βιντεάκια, τα χαριτωμένα με τα ζωάκια και τα μωράκια και τα παιδάκια, οκ. Okay. Τι γίνεται λοιπόν, ο Τάιλερ τι έκανε με στρατιά 500.000 ανθρώπων, χτυπάει τους haters, όλους αυτούς που μπαίνουν για να βρίσουν, να φωνάξουν, να δημιουργήσουν, να πούνε τις κακίες τους για ανθρώπους που ανεβάζουν τα βίντεο. Το συγκεκριμένο έχει αρχίσει εδώ και 2-3 χρόνια και λειτουργεί η πλατφόρμα συγκεκριμένη, λέγεται Kindness Mob, και σήμερα μετατρέπει τις διαδικτυακές επιθέσεις σε κύματα καλοσύνης και αγάπης. Συγκεκριμένα μάλιστα έχουν φέρει παραδείγματα από βίντεο που ανεβάσανε κοπέλες που είχαν πρόβλημα υγείας, κλίνηση κατά πλάκα συγκεκριμένα, και μπαίνουν από κάτω, είναι δυνατόν σε ανθρώπους με θέματα υγείας ή εμφάνισης ή οτιδήποτε, να μπαίνουν και να βρίζουν και να βγάζουν κακία. Δεν μπορώ αυτό, δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Ίσως γι' αυτό δεν μπαίνω και στα σχόλια όταν χαζολογάω καμία φορά στο TikTok. Τι κάνει λοιπόν ο ίδιος? Έχει δημιουργήσει την αντεπίθεση της καλοσύνης. Έτσι λοιπόν μπήκανε κάτω από το συγκεκριμένο βίντεο που είχε πάρα πολλού haters, έτσι όπως τους ονομάζουν, και ξαφνικά συγκέντρωσε πάνω από 15.000 θετικά σχόλια, ενώ ο λογαριασμός της άρχισε να αποκτά και νέους ακολούθους. Ακολούθους που την ακολουθούσαν μόνο με αγάπη, όχι για άλλους λόγους. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι όλο το θέμα του διαδικτύου και του TikTok εμένα πάντα μου κλωτσάει. Δεν μπορώ εγώ να ακολουθήσω αυτήν την καινούργια μόδα, αυτή την καινούργια νοοτροπία ότι ανεβάζω κάτι και με ακολουθεί πολλοί κόσμος. Φαίνεται πάρα πολύ ανόητο. Αυτό ήθελα να σας πω. Δεν λέω ότι εγώ είμαι έξυπνη και οι άλλοι άνθρωποι είναι ανόητοι. Είμαι πολύ κατά των social media, πολύ κατά της κοινωνικοποίησης σε εισαγωγικά μέσω των social media. Είμαι πιο πολύ της παλιάς σχολής, εννοείται. Ξεκάθαρα είμαι της παλιάς σχολής, της άμεσης επαφής, το face to face, το σε συμπαθώ, δεν σε συμπαθώ, είναι αυτό που λένε ταιριάζουν, δεν ταιριάζουν τα χνότα μας. Αλλά εφόσον υπάρχει στη ζωή μας αυτή η διαδικασία, αυτή η κατάσταση όλη, ναι, τότε μπράβο στον Τάιλερ που τουλάχιστον επιβραβεύει και ενθαρρύνει την καλοσύνη μέσα από τα social media, μιας και έγινε μόδα. Τι να κάνουμε, γιατί μόδα τελικά έχει γίνει κακία, όχι τα social media, οπότε ας ρίχνουμε πολλά λιθαράκια, μην σας πω, πέτρες και κοτρώνες καλοσύνης.

Σήμερα έγινε κάτι περίεργο. Ενώ οι Δευτέρες δεν κυλάνε με τίποτα, ο χρόνος δεν περνάει. Σήμερα πέρασε πάρα πολύ γρήγορα και ήδη έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Μας απομένουν 25 λεπτά να τα μοιραστούμε εδώ στον Θήτα FM 107,1. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα. Καλό απόγευμα σε όλους σας. Ένα ήσυχο απόγευμα από ό,τι φαίνεται και από τους δρόμους και από την κίνηση. Και πάμε λοιπόν στο τελευταίο ημίωρο. Έχουμε τις ενότητες, τις στάνταρ ενότητες. Δίκιο έχει ο Κλεάνθης. Ναι, ακούμε και απ' έξω έτσι τον απόϊχο της Τσιμισκή. Ως αεροπλάνο ήτανε. Α, εντάξει, δεν το είδα. Κοιτούσα κάτω εγώ στη Τσιμισκή. Λοιπόν, πάμε στις ενότητες. Θα αρχίσουμε σήμερα με το από πού και ως πού, δηλαδή εκφράσεις γνωστές και από πού μας έχουν έρθει και από πού υποτίθεται ή εικάζεται ότι έχουν βγει. Πάμε για την σωστή, για την πολύ ωραία έκφραση που χρησιμοποιούμε, αν και δεν αρέσει το αποτέλεσμα. Του έδωσε το παπούτσια στο χέρι. Με τη φράση αυτή εννοούμε ότι κάποιον τον διώχνουμε, τον απολύουμε από τη δουλειά του για διάφορους λόγους. Αυτή η έκφραση ξεκίνησε από ένα παλιό έθιμο που είχε την πρώτη εφαρμογή του στη Βαβυλωνία. Όταν ο βασιλιάς ήθελε να αντικαταστήσει έναν άρχοντα, είτε γιατί ήταν ανεπαρκής, είτε γιατί με κάποια σφάλματά του είχε πέσει στη δυσμένειά του, του έστελνε ένα ζευγάρι από παλιά παπούτσια με γραμμένο από κάτω το όνομα αυτού που το λάβαινε. Το έθιμο αυτό το πήρανε από τους Βαβυλώνιους και οι Βυζαντινοί και το διατήρησαν μέχρι τα τελευταία χρόνια της αυτοκρατορίας. Έτσι λοιπόν σχετίζεται το «του έδωσε τα παπούτσια στο χέρι» με αυτό που λέμε «σε γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια». Δηλαδή «δεν σε υπολογίζω, δεν σου δίνω αξία, δεν σου δίνω σημασία, σε εγνώ, κοινώς απολύεσαι».

Λοιπόν, ήρθε η ώρα για τα τραγούδια. Εδώ λέμε και τα δικά μας τα χαριτωμένα με το Κλεάνθη Μανολάρα. Οπότε βγαίνει το γέλιο και εκ παραδρομής με χρονοκαθυστέρηση και στον αέρα, αλλά γέλιο να είναι και δεν μας πειράζει καθόλου. Τώρα ήρθε η ώρα να δούμε μία μικρή ιστοριούλα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μικρή ιστοριούλα, δεν είναι μεγαλύτερη, που κρύβεται πίσω από ένα τραγούδι αγαπημένο της δεκαετίας που φιλοξενεί πάντα ο Θήτα FM 107,1. Δεκαετία 80 και 90 είναι οι χρυσές δεκαετίες μουσικής, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, γιατί είναι και δεκαετίες που έζησα έντονα την μουσική. Πάμε σε Simply Red. Simply Red τους άκουσα για πρώτη φορά φοιτήτρια πολλά χρόνια πίσω. Εξαιρετικό συγκρότημα. Και ο τραγουδιστής, ο Μικ Χάγναλ, αυτό εγώ τον έλεγα κατσαριδούλα, γιατί ήταν έτσι κοκκινοπός, είναι τα μαλάκια του κόκκινα και σγουρά και μου κάνει σαν κατσαριδούλα όταν τον πρώτο είδα. Παρόλο που τις αντιπαθώ τις κατσαριδούλες. Λοιπόν, τον λέγανε και διαφορετικά Red λόγω το. Ήταν το παρατσίκλι του λόγω των κόκκινων μαλλιών, έξω και το Simply Red. Από εκεί λοιπόν βγήκε και το συγκρότημα. Τι συνέβη με ένα τραγούδι και τι ιστοριούλα έχει από πίσω το Holding Back the Years. Υπέροχο, πολύ όμορφο τραγούδι, πολύ ωραία μελωδία. Ο Χάγναλ το έγραψε αυτό στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού που έμενε με τον πατέρα του. Ήταν έφηβος όταν είχε γράψει το τραγούδι, δεν είχε δημιουργήσει καν ακόμη το συγκρότημα. Το τραγούδι πιστεύουν όλοι και ο ίδιος άφησε υπονοούμενα ότι είναι εμπνευσμένο από την οικογένεια και την ανατροφή του Μικ Χάγναλ. Η μητέρα του εγκατέλειψε την οικογένειά του όταν ήταν μόλις 3 ετών ο Μικ. Αυτή η ιστορία ήταν που τον ενέπνευσε να γράψει το τραγούδι και αντικατοπτρίζουν ιδιαίτερα οι στίχοι μέσα που έχει, ότι γενικώς καταπιέστηκε πολύ από τις επιθυμίες του πατέρα και ήλπιζε κάποια στιγμή, είναι μέσα στους στίχους, αυτή είναι η στίχη, ελπίζοντας for the arms of mother, mother εννοούσε εκεί στο mother, αναπολούσε δηλαδή και αναζητούσε την αγκαλιά της μητέρας που τόσο του έχει λείψει. Είναι αυτό που σας λέω, ότι όταν καμιά φορά ψάχνουμε τους στίχους ή την ιστορία πίσω από ένα τραγούδι, μετά ποτέ δεν το ξανακούμε με τον ίδιο τρόπο. Για να το ανακαλύψουμε και πάλι λοιπόν.

0: Πάντως πιστεύω ότι από θέμα ρυθμού αυτό το τραγούδι είναι δευτεριάτικο. Χαλαρά και ανάλαφρα, έτσι όπως είναι η Δευτέρα. Σιγά σιγά να την πάρουμε με το μαλακό για να βγει η εβδομάδα. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα, για πολλούς η αγαπημένη τους ώρα, για να δούμε σε κάθε γωνιά της πόλης τι συμβαίνει σήμερα με τη βοήθεια της Taxiway. Να καλησπερίσω και εγώ με τη σειρά μου την μία από τις υπέροχες κοπέλες εκεί στο τηλεφωνικό κέντρο. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα από Taxiway 18300, αστική χρέωση. Ένα σταθμός να ενημερώσουμε την κίνηση για Νέα Εγνατία Κωνσταντίνου Καραμαλή και για το κέντρο Εγνατία. Ένα σταθμός να ενημερώσουμε την κίνηση για Νέα Εγνατία Κωνσταντίνου Καραμαλή και για το κέντρο Εγνατία.
0: Ήσυχα τα πράγματα βλέπω σήμερα.
1: Υπάρχει σταθμός να ενημερώσουμε την κίνηση για Νέα Εγνατία Κωνσταντίνου Καραμαλή και για το κέντρο Εγνατία. 5.75.
2: Υπάρχει όπως οχημάτων καλή ροή, προβλήματα μικρά στην έξοδο στο ύψος της Βούλγαρη μετά τη Μαρτίου, στο ύψος του Βαρδαρίου με μέτωπο δυτικά και στο ύψος της Καμάρας με μέτωπο ανατολικά για την Εγνατία. Πλατεία Βαρδαρίου σχετικά καλή και η κάθοδος της Λαγκαδά πρόβλημα στο ύψος της πλατείας Βαρδαρίου.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ένα σταθμό στην κίνηση για Βασιλή Σόλγας και για το κέντρο της Θημισκή.
3: 351.
1: 351.
3: Η Όλγας είναι πολύ καλή και η Θημισκή ακόμα καλύτερη.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ένα σταθμό για περιφερειακό.
3: 461.
1: 461.
3: Πέρα, καλή εβδομάδα. Από Παπαγεωργίου και μέχρι του Μπέτου μέτωπο δυτικά προς ανατολικά έχει πολλά αυτοκίνητα αλλά η ροή είναι πάρα πολύ καλή.
1: Το αντίθετο ρεύμα.
4: 3.13. Από Μουδανίων βγαίνοντας για περιφερειακό όλα κινητοποιημένα.
1: Ευχαριστώ πολύ τους σταθμούς.
0: Σας ευχαριστούμε και εμείς. Καλή συνέχεια να έχετε.
1: Ευχαριστούμε.
0: Εστιάζουμε λοιπόν, εγώ εστιάζω σε δύο περιγραφές από οδηγούς ταξί. Μία ότι είναι όλα κινητοποιημένα βγαίνοντας από Μουδανίων για να μπείτε στον περιφερειακό κινούμενοι προς τα δυτικά. Οπότε να είστε προετοιμασμένοι. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ, μα πάρα πολύ το σχόλιο. Βασιλίση Σόλγας, πολύ καλή, αλλά Τσιμισκή ακόμη καλύτερη. Σας το επιβεβαιώνω και εγώ από το πάνω που τη βλέπω. Κούκλα είναι και σήμερα η Τσιμισκή.

Φυσικά. Και κάπως έτσι με αυτήν την υπέροχη κυρία, την κοκκινομάλα, την εντυπωσιακότατη, τη Μίλβα, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Πριν σας αφήσω να σας πω ότι για σήμερα τι θα κάνετε Δευτέρα. Κάποιοι περισσότεροι θα αναφωνείτε τίποτα, δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτα, θέλουμε να ξεκουραστούμε. Δεν θα σας πω εγώ όχι, αλλά η πόλη φυσικά κρύβει διαμαντάκια. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και τα Δημήτρια, τα οποία είναι σε εξέλιξη στην πόλη μας, τα 21 Δημήτρια. Στο πλαίσιο λοιπόν των Δημητρίων μπορείτε να παρακολουθήσετε σήμερα στο Βασιλικό Θέατρο στις 9 το βράδυ, αν θέλετε, την υπέροχη, την μοναδική Καρυοφιλιά Καραμπέτη στην Φόνησα του Παπαδιαμάντη. Ενώ αν σας αρέσει ο ιδιαίτερος και δεν έχετε παρακολουθήσει ποτέ Ακύρα Κουροσάβα, είναι ευκαιρία να πάτε στο Απόλλων σήμερα, καθώς έχει αφιέρωμα, στο μεγάλο κινηματογραφικό αφιέρωμα στον Ακύρα Κουροσάβα, το οποίο ακόμη κρατά ανοιχτό το Απόλλων, το θερινό σινεμά, και μπορείτε να το δείτε και κάτω από τον έναστρο ουρανό, καθώς ακόμη δεν έχει τίποτα ούτε σινεφάκι, άρα θα είναι έναστρος. Τώρα, αν θα μείνετε καναπέ στο σπίτι, ξέρετε πολύ καλά τι να παρακολουθήσετε. Αν έχετε αρχίσει τις καινούργιες σειρές, σίγουρα θα έχετε κολλήσει με το Κάμπινγκ, που το λέω συνέχεια γιατί είναι υπέροχο. Αν δεν θέλετε σειρές και θέλετε ταινίες, τότε έχει κωμωδίες στις 8 η ώρα στην Ερτένα, τον Ουρανό Κατέβατο, φοβερή κωμωδία με πολύ ωραίο σενάριο, και τον Φαντασμένο στο Sky στις 10.30. Αλλά αν είστε του πιο αργά, δηλαδή ξενύχτηδες, σας αρέσει να κάθεστε μπροστά στην τηλεόραση ακόμη και για να σας νανουρίσουν, τότε υπάρχει μια καταπληκτική ταινία, αν δεν την έχετε δει, το Εντυμότατοι Κλέφτες 1 και 4 στο Open. Είναι πάρα πολύ ωραία ταινία, να το δείτε αν μείνετε τόσο αργά τουλάχιστον Δευτεριάτικα. Μπορεί να μην δουλεύετε αύριο, μπορεί να δουλεύετε πολύ αργά. Όπως και να έχει, εγώ θα σας αφήσω τώρα στην Δήμητρα Μακρύ. Αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος ακολουθεί. Από τις 3 ήμουν μαζί σας, είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα στον Θήτα 107,1. Θήτα να μαθαίνεις διάφορα και αδιάφορα καθημερινά 3 με 5. Να είμαστε καλά, καλή εβδομάδα να έχουμε, και αύριο στις 3 με το καλό. Εδώ θα τα πούμε και θα τα ακούσουμε όλα. Γεια σας.

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 5.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ο μετά Χριστόν προφήτης έρχεται καθημερινά 10 με 12 το πρωί με τον Βαγγέλη Μωυσή. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
4: Δελτίο ειδήσεων στις 5 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού του 2027. Καταγράφει ρυθμό ανάπτυξης 2,3% από 2% που είναι φέτος. Σε αυτόν υπάρχουν ελαφρύνσεις για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τρίτεκνους αγρότες, καθώς και παρεμβάσεις σε μισθούς και συντάξεις, στέγαση και ενέργεια. Προκαταρκτική εξέταση άνοιξε η εισαγγελία μετά τη μήνυση που κατέθεσε ο πρώην Ευρωβουλευτής Τέλειος Κούλογλου για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Μετά τον πρώτο κύκλο υποκλοπών με το Predator, άνοιξε δεύτερος με το Pegasus, ο οποίος έβαλε στο στόχαστρο όσους έψαχναν τον πρώτο, είχε πει στον Θήτα FM ο πρώην Ευρωβουλευτής. Επίσημη τριήμερη επίσκεψη στην Ελλάδα πραγματοποιεί από αύριο ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Θα συναντηθεί αύριο με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και θα αρχίσει ο έκδος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ την Τετάρτη, θα τον δεχθεί ο Πρωθυπουργός. Εκτός ελέγχου παραμένει μεγάλη πυρκαγιά στο Σουφλί, 17 εναέρια και 220 πυροσβέστες επιχειρούν σε μια περιοχή ιδιαίτερα δύσβατη. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έγινε γνωστό πως η προφυλακισμένη γιατρός πριν πάει στις 9 Σεπτεμβρίου στον Ανακρίτη είχε διαγράψει τα πάντα από το κινητό της τηλέφωνο. Διέγραψε φωτογραφίες του τραγουδιστή, ένα βίντεο, όλα τα γραπτά μηνύματα με τον Μαζονάκη αλλά και τον υπνοθεραπευτή. Επίσης απεδείχνει πως αναζήτησε μέσω τεχνητής νοημοσύνης πληροφορίες για την ουσία προποφόλη καθώς και για το πώς μπορεί να επαναφέρει ασθενή από μέθη. Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως προανήγγειλε την έναρξη μηχανισμού ελέγχου εργαζομένων σε πλατφόρμες. Ακολουθώντας οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυβέρνηση στρέφεται σε έναν τομέα όπου κυριαρχεί η μαύρη εργασία, η απασχόληση λαθρομεταναστών, η μη καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Δεξαμενόπλοιο ελληνικό συμφερόντο χτυπήθηκε χθες στα στενά του Ορμούς με βλήμα. Το πλήρωμα είναι ασφαλές, το πλοίο συνεχίζει την πορεία του. Την Τετάρτη θα απομακρυνθούν οι 8 που εγκλωβίστηκαν στο φαράκι της Αμαριάς στην Κρήτη εξαιτίας της φοδρής κακοκαιρίας. Νεκρός βρέθηκε 27χρονος που αναζητούνταν από το Σάββατο στη Μυρσίνη Γρεβενών. Προφυλακίστηκε 35χρονος μετά την απολογία του καθώς κατηγορείται πως δάγκωσε και έκοψε το αυτί 54χρονος οδηγού ταξί στη Νέα Ιωνία Αττικής. Κλειστή θα είναι η περιφερική άδος σήμερα το βράδυ από τις 11.30 ως τις 5.30 στο ρεύμα προς τα δυτικά μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στην πόλη, ο άνεμος στα 3 βαφόρη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
5: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
0: Θήτα FM 107,1.
6: Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Μια εβδομάδα που άρχισε με την κατάθεση του σχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού που θυμίζει αυτό που νιώθουμε συχνά οι δημοσιογράφοι όταν ακούμε κάποιο μέλος της κυβέρνησης να μιλάει. Τι είναι αυτό? Ότι απλώς ζούμε σε άλλη χώρα. Μια εβδομάδα που άρχισε με την ανακοίνωση των φετινών Νόμπελ, με το Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας 2026, τιμούνται ο Αμερικανός Καρλ Ντάισερθ, οι Γερμανοί Πέτερ Χέγκεμαν και Γκέωργ Νάγκελ για το έργο τους στην οπτογενετική, όπως ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Καρολίνσκα της Στοκχόλμης. Με το φετινό βραβείο τιμάται η τριάδα των επιστημόνων για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με τα φωτοενεργοποιούμενα ιοντικά κανάλια και την οπτογενετική, μια μέθοδο που επιτρέπει να φανεί ο τρόπος με τον οποίο τα νευρικά κύτταρα διαμορφώνουν τις αναμνήσεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές στο εσωτερικό του εγκεφάλου, όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή του Νόμπελ. Και μια εβδομάδα η οποία θα τελειώσει με αυτόν ή αυτή που θα λάβει το φετινό Νόμπελ Ειρήνης. Για το λόγο αυτό ευχόμαστε η Επιτροπή να αποδώσει στην ειρήνη πραγματικό νόημα, στη λέξη δηλαδή, και να μην έχουμε άλλα. Καταλαβαίνετε τι εννοούμε, έτσι? Να μην το λάβει κάποιος που ξεκίνησε στρατιωτικές επιθέσεις, γιατί η πόλεμο δεν μπορεί κανείς ακόμα να τον πει αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Και ευχόμαστε να μην φτάσει και εκεί, έτσι? Μια εβδομάδα που αρχίζει με πλήθος παγκόσμιων ευρωπαϊκών ημερών και από αυτές που τιμώνται σήμερα θα επιλέξουμε την Ευρωπαϊκή Μέρα για την Κατάθλιψη, θεωρώντας πως τα συμπτώματά της είναι εξαιρετικά σημαντικά, κρυφά και αν αφαιθούν γίνονται ακόμα χειρότερα. Άρα το νου μας. Και μια εβδομάδα που αρχίζει με πολύ χιούμορ και αυτοσαρκασμό. Και γιατί το λέμε αυτό? Για την καινούρια μασκότ του Ηρακλή στο μπάσκετ, την αξιολάτρευτη Χάιδο, που έκανε πάτογο με την είσοδο της χθες στο Ιβανόφιο, χορεύοντας Queen και το πολύ αγαπημένο και χιλιοτραγουδισμένο Don't Stop Me Now, μια πρωτοβουλία της ΚΑΕ με κοινωνικό πρόσημο και η οποία αποτελεί έναν εξαιρετικό τρόπο να ευχαριστήσει μια ομάδα, έναν πιστό φίλαθλο. Ποιον? Την κυρία Χάιδο δηλαδή. Με αυτά και μάλλα είμαστε εδώ, στον Θήτα FM 107,1. Με τον Κλεάνθη Μανολαρά στους ήχους και τη Δήμητρα Μακρύ στο μικρόφωνο. Και εννοείται την εκπομπή από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο, με θέματα διάφορα μεν, αδιάφορα όχι.

0: Και εννοείται Don't Stop Me Now και Queen, ακούμε το τραγούδι το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως αυτό το οποίο παγκόσμια μας φτιάχνει τη διάθεση, λόγω του beat, λόγω των ήχων, λόγω του τεχνορόκ, όπως ακριβώς μας εξήγησε ο Κλάνθης Μανολάρας. Και με αυτό θα πάμε σε κάτι το οποίο έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία. Είναι στις μέρες που ακολουθούν τον Οκτώβριο τα τελευταία χρόνια, έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία για όλες μας και για όλους μας. Γιατί όπως θα μας πει η κυρία Κωνσταντίνα Μπόνιου, η οποία είναι πρόεδρος της Εταιρείας Έρευνας για τον Καρκίνο, ακτινοθεραπεύτρια, ογκολόγος και διευθύντρια του ακτινοθεραπευτικού τμήματος στο Θεαγένειο Νοσοκομείο, ακουμπάει ο καρκίνος του μαστού και τους άντρες. Καλό απόγευμα, κυρία Μπόνιου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα το απόγευμα.
1: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι ένας μήνας πράγματι, Οκτώβριος, ο οποίος έχει καθιερωθεί διεθνώς ως ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Αυτό έχει καθιερωθεί από το 1985. Και αυτό είναι μια παγκόσμια εκστρατεία που ξεκίνησε με στόχο την αφύπνιση του πληθυσμού, τη συλλογή πόρων για ιατρική έρευνα και κυρίως την πρόθεση της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.
0: Γιατί εκεί είναι το πιο κεντρικό σημείο, έτσι, στην έγκαιρη διάγνωση.
1: Φυσικά, γιατί αν προλάβουμε έναν καρκίνο, αν προλάβουμε στα αρχικά στάδια, μιλάμε για πλήρη ίαση που φτάνει το 98-99%. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να ανοιχνεύεται ο καρκίνος στα πρώιμα στάδια, για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε καλύτερα και να προσφέρουμε ίαση στη γυναίκα ή στον άντρα που θα νοσήσει από καρκίνο του μαστού.
0: Ναι, γιατί αυτό ακριβώς είναι, ότι μπορούν και οι άντρες να νοσήσουν από τον καρκίνο του μαστού.
1: Ναι, φυσικά είναι ο πιο συχνός καρκίνος στις γυναίκες. Στους άντρες είναι στην Ελλάδα 1 στα 100 περιστατικά, δηλαδή είναι πολύ σπάνιο. Στις γυναίκες όμως 1 στις 12. Παγκοσμίως, γιατί αλλάζει και η συχνότητα ανάλογα και την περιοχή που μένει η γυναίκα, αλλά κατά μέσο όρο 1 στις 12 θα νοσήσει στη ζωή της από καρκίνο του μαστού.
0: Μάλιστα, κάποια άλλα στοιχεία από αυτά τα οποία έχετε συγκεντρώσει?
1: Ναι, επίσης κάθε 50 δευτερόλεπτα, δυστυχώς, και αυτά δεν τα λέω εγώ, είναι από μελέτες παγκόσμιες, πεθαίνει μια γυναίκα από καρκίνο του μαστού. Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτό το κάθε 50 δευτερόλεπτα να μας επαγρυπνήσει και να καλέσουμε όλο τον πληθυσμό που χρειάζεται, που πρέπει να υποβληθεί σε μαστογραφία, να πάνε να υποβληθούν σε μαστογραφία και να παρακινήσουν, αν δεν το κάνουν αυτές, να παρακινήσουν τις φίλες τους, συγγενείς τους, να πάνε όλοι να κάνουν την μαστογραφία, που είναι μια απλή ανώδυνη εξέταση. Το κράτος έχει μπει σε ένα πρόγραμμα πρόληψης δωρεάν για όλες τις γυναίκες, υπάρχει το προλαμβάνω. Υπάρχουν τα νοσοκομεία και δει το Θεαγένειο που κάνει πρόληψη, που πηγαίνει σε όλες τις πόλεις και τα χωριά της Μακεδονίας με την κινητή μονάδα. Υπάρχουν το πρόγραμμα σε ποια περιοχή πάει και πότε. Οπότε είναι εύκολο να πάει μια γυναίκα το 2026 να κάνει μια μαστογραφία και έναν υπέρηχο.
0: Α, γιατί δεν αρκεί μερικές φορές μόνο η μαστογραφία?
1: Μερικές φορές δεν αρκεί, εξαρτάται από το μαστό. Αλλά και ένας υπέρηχος είναι μια εύκολη και φτηνή εξέταση σε σχέση με το όφελος που θα υπάρξει αν διαγνωστεί έγκαιρα ένας καρκίνος.
0: Βεβαίως. Και από ποια ηλικία συνιστάται να κάνει κάποια γυναίκα και ένας άντρας
1: μαστογραφία? Το πρόγραμμα το προλαμβάνω συνιστά από τα 40 μέχρι τα 75, που μπορεί να πάρει και ένα extension, γιατί οι γυναίκες ζουν και περισσότερο. Οπότε και μέχρι τα 80 δεν υπάρχει όριο, νομίζω. Γιατί φτάσαμε το 2026 οι 80 να είναι σαν 60. Οπότε είναι και λάθος να μπαίνει και το όριο αυτό.
0: Βεβαίως. Άρα πρέπει να το κάνουμε, και βεβαίως αν δούμε κάτι, αν διαγνώσουμε κάτι, αν ψηλαφίσουμε κάτι στον μαστό μας, πρέπει κατευθείαν να ανησυχήσουμε, κυρία Μπόνιου?
1: Όχι, δεν σημαίνει ότι αν ψηλαφίσουμε κάτι πρέπει να ανησυχήσουμε, αλλά νομίζω αν δούμε διαφορά από μήνα σε μήνα, πρέπει να οδηγηθούμε σε έναν γιατρό ειδικό να μας εξετάσει και ανάλογα να μας πει και περαιτέρω εξετάσεις, αν χρειαστεί μαγνητική μαστογραφία ή αν χρειαστεί βιοψία, για να ησυχάσει, γιατί μπορεί να είναι ένα απλό αδένωμα, αλλά mm-hmm. μπορεί να είναι και ένας πρώιμος καρκίνος, μπορεί να είναι και ένας καρκίνος όντως.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Η φετινή...
1: Δεν πρέπει να τρομάξουμε.
0: Βεβαίως.
1: Ειδικά mm-hmm. στις νέες γυναίκες μπορεί να είναι ένα αδένωμα. Συμβαίνει πολλές φορές και τα ποσοστά είναι αυξημένα να διαγνωστεί μία κύστη, ένα αδένωμα σε έναν μαστό.
0: Mm-hmm. Τώρα, η φετινή εκστρατεία είναι παγκοσμίως, γίνεται παγκοσμίως με τον τίτλο «Κάθε ιστορία είναι μοναδική, κάθε ταξίδι ναι. μετράει». Γιατί, κυρία Μπόνιο?
1: Ναι, γιατί κάθε γυναίκα είναι ξεχωριστή και μπορεί να χτυπήσει κάθε ηλικία, κάθε χώρα, δεν έχει σχέση το εισόδημα, δεν έχει τίποτα, και κάθε οικογένεια, και να αλλάξει τον τρόπο ζωής της. Και κάθε ταξίδι αυτής της γυναίκας, γιατί είναι ένα ταξίδι που σε άλλες είναι πιο σύντομο, γιατί θα πάμε στην πλήρια εσύ, στις άλλες θα είναι πιο μακρινό, γιατί μπορεί να γίνει μια χρόνια νόσος. Οπότε κάθε ταξίδι αξίζει συμπόνια, αξιοπρέπεια και στήριξη. Mm-hmm. Κάθε γυναίκα πρέπει να έχει την ευκαιρία να ανιχνεύσει τον καρκίνο νωρίς και να έχει πρόσβαση σε έγκαιρη, ποιοτική και συμπονετική φροντίδα, ανεξαρτήτως τοποθεσίας που ζει, εισοδήματος ή προέλευσης χώρας.
0: Αυτό δηλαδή, την ισότιμη πρόσβαση στην, ναι. στην περίθαλψη, είναι και αυτό που πρέπει να τονίσουμε για φέτος, έτσι δεν είναι? Γιατί σίγουρα οι δυνατότητες που υπάρχουν για τις αναπτυγμένες χώρες δεν είναι τόσο όσες για τις αναπτυσσόμενες.
1: Ναι, δυστυχώς είναι πολύ διαφορετικό ο ρυθμός που εμφανίζεται στις δυτικές χώρες και στις ανατολικές χώρες ή στις μη ανεπτυγμένες χώρες. Και βλέπουμε ότι σε χώρες που είναι με χειρότερη οικονομία, εκεί είναι πιο αυξημένα τα ποσοστά, δυστυχώς, mm-hmm. και πιο αυξημένα τα ποσοστά σε προχωρημένο καρκίνο του μαστού. Mm-hmm. Ενώ στις δυτικές πολιτείες, στην Αμερική ας πούμε, είναι σε αρχόμενα στάδια.
0: Να ρωτήσω κάτι, γιατί διάβασα ότι περίπου το 80% των καρκίνων του μαστού εμφανίζονται σε γυναίκες χωρίς συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου. Ισχύει αυτό και τι σημαίνει?
1: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλο το ποσοστό. Δεν θα συμφωνήσω ότι ισχύει. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί παράγοντες επιβαρυντικοί που μπορεί μια γυναίκα να εμφανίσει καρκίνο του μαστού. Έχουν ενοχοποιηθεί φάρμακα, το αλκοόλ, η παχυσαρκία, ο κακός τρόπος ζωής, το άγχος, το στρες, το περιβάλλον, το ιστορικό. Δηλαδή είναι πολλοί παράγοντες. Νομίζω ότι, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι, ένας ισορροπημένος τρόπος ζωής σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή και πνευματικός και σωματικός και ψυχικός, βοηθάει και τις γυναίκες και φυσικά όλους τους ανθρώπους να έχουν μια πιο καλή ποιότητα ζωής. Mm-hmm. Οπότε το στρες πρέπει να το αφήσουμε όσο μπορούμε απ' έξω από τη ζωή μας, να μάθουμε να το διαχειριζόμαστε, γιατί σε πολλές γυναίκες που έχουν περάσει στρεσογόνες καταστάσεις, είτε χωρισμούς είτε απώλεια παιδιών, βλέπουμε ότι εμφανίζει το καρκίνος. Δηλαδή είναι πολύ συχνό. Λοιπόν, μετά η παχυσαρκία ενοχοποιείται και αυτή. Το αλκοόλ ενοχοποιείται, το τσιγάρο. Άρα και μια καλύτερη ποιότητα ζωής, να βάλει την άσκηση, την άθληση, την καλύτερη διατροφή, και αυτό συμβάλλει. Το well-being έχει πάρει άλλο νόημα τώρα. Αν πάρουμε το σωστό νόημα που ήταν στην αρχαιότητα, νομίζω όλοι θα βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής μας.
0: Βεβαίως. Και κυρία Μπόνιο, είσαστε και πρόεδρος της εταιρείας έρευνας για τον καρκίνο. Σε ποιο σημείο είναι αυτή τη στιγμή η έρευνα? Μπορεί και ανταπεξέρχεται στις ανάγκες των καιρών? Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία μπαίνουν εμπόδια σε αυτή τη διαδικασία των ερευνών που κάνετε?
1: Κοιτάξτε, είναι σε πολύ καλά, σε προχωρημένο στάδιο η έρευνα για τον καρκίνο του μαστού. Έχουν γίνει τεράστια άλματα στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού, είτε σε αυτές σε αρχικό στάδιο, ακόμη και σε προχωρημένο στάδιο. Δηλαδή υπάρχουν φάρμακα ορόσημα που άλλαξαν την πορεία σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού. Νομίζω η επιστήμη τρέχει με γοργά βήματα όσον αφορά τον καρκίνο του μαστού και έχει αλλάξει το τοπίο στην αντιμετώπιση του μαστού. Δηλαδή πρέπει να είμαστε αισιόδοξες για τα φάρμακα που υπάρχουν για να αντιμετωπίσει μια γυναίκα τον καρκίνο του μαστού.
0: Υπάρχουν και σε αυτήν την περίπτωση του καρκίνου του μαστού τα πολύ εξατομικευμένα εμβόλια πλέον, τα οποία μπορούμε να έχουμε.
1: Και αυτά είναι, μελετούνται, έχουν ξεκινήσει πειραματικά στον καρκίνο του πνεύμονα, αλλά υπάρχουν στοχευμένες θεραπείες για τον καρκίνο του μαστού σύμφωνα με τον υπότυπο. Γιατί δεν σημαίνει έχει καρκίνο του μαστού, είναι ο ίδιος τύπος όλες οι γυναίκες. Υπάρχουν 4-5 υπότυποι που έχουν στοχευμένες θεραπείες και μπορούν να αντιμετωπιστούμε πολύ καλά ποσοστά.
0: Μάλιστα.
1: Και όσον αφορά και την ακτινοθεραπεία, να πω ότι η τεχνολογία βοήθησε στο να υπάρξει και τεράστιο άλμα και στην ακτινοθεραπεία και να φτάσουμε από τις 25 συνεδρίες που έκανε παλαιότερα μια γυναίκα να κάνει τώρα 15, να μπορεί να κάνει και 5 με ισότιμα αποτελέσματα, μπορεί να κάνει μερική ακτινοβόληση, άρα να προστατεύσουμε καλύτερα τα υγιή όργανα. Και έχουμε πολλά όπλα και εκεί στη φαρέτρα μας για να αντιμετωπίσουμε τον καρκίνο του μαστού με καλύτερη ποιότητα ζωής στις γυναίκες με καρκίνο του μαστού.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, κυρία Μπόνιου, αν σας ζητούσαμε να μας δώσετε το μήνυμα για το φετινό Οκτώβριο, γιατί είναι όλος ο μήνας αφιερωμένος στην πρόληψη, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση, τι θα λέγατε?
1: Θα έλεγα πάρτε τη συγγενή σας, τις φίλες σας και κάντε το σαν βόλτα να κάνετε μια μαστογραφία. Μη φοβόσαστε και το αποτέλεσμα να βγει κάτι κακό, στο τέλος μπορεί να είναι καλό για σας.
0: Και βέβαια να μην το ξεχνάμε, έτσι, να είναι ένα ραντεβού, ας πούμε, του Οκτώβρη αυτή η μαστογραφία, ναι. Κάπως έτσι να μην την...
1: Να είναι ένα ραντεβού που δεν πρέπει να το ξεχνάμε, μην μας ενοχλεί το ροζ χρώμα, μην το θεωρούμε ότι είναι κάτι παιδιάστικο. Είναι ένα χρώμα που επιλέχθηκε από την Estée Lauder, ας πούμε, για να είναι ένα χρώμα να ξεχωρίζει η γυναίκα, να θυμίζει ότι αυτός ο μήνας είναι ο pink, ο ροζ μήνας. Γι' αυτό και μεγάλα κτίρια στον κόσμο, παγκοσμίως, είδατε προχθές ο πύργος του Άιφελ,
0: φωτογραφικά.

0: και ανιχνεύτηκαν περίπου γύρω στις 30.000 περιστατικά με καρκίνο του μαστού. Οπότε είναι ένας πολύ σημαντικός αριθμός. Αυτό το πρόγραμμα επεκτείνεται τώρα μέχρι το 2030. Mm-hmm. Πάλι θα σταλούν από Σεπτέμβρη, στέλνονται μηνύματα στις γυναίκες όσες δεν κάνανε. Και επίσης μην ξεχνάτε το θεαγένειο, είναι εδώ, θα κάνει κάποια ελεύθερα ιατρία για τις ασθενείς να έρθουν για την πρόληψη και την κινητή μονάδα που θα βρίσκεται σε περιοχές της Μακεδονίας. Δηλαδή αυτό το μήνυμα εσείς στο ραδιόφωνο να το ενισχύσετε.
1: Βεβαίως.
0: Και να το προβάλλετε ότι θα υπάρχει κινητή μονάδα που θα κυκλοφορήσει σε πόλεις, χωριά της Μακεδονίας για να πάνε οι γυναίκες που είναι στο τελευταίο χωριό να πάνε έστω να κάνουν μια μαστογραφία, μια ψηλάφιση, να τη δει μια φορά ένας κλινικός γιατρός. Mm-hmm.
1: Κυρία Μπόνιου, κάτι άλλο το οποίο έχετε προγραμματίσει για τον Οκτώβριο υπάρχει, γιατί είδαμε ότι έχουν ξεκινήσει ήδη κάποιες ημερίδες, κάποια συνέδρια.
0: Ναι, κάθε μέρα υπάρχει κάτι. Mm-hmm. Το θεαγένειο η κλινική μαστού, που είναι μια πολύ μεγάλη κλινική στην Μακεδονία, από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα η κλινική μαστού, όπου είναι διευθύντρια η κυρία Ιωσηφίδου, έχει ένα συνέδριο με πάρα πολύ ωραία θέματα που θα είναι 9, 10, 11 του μηνός στην πόλη μας. Mm-hmm. 15, 16 νομίζω θα έχουμε την πρόληψη ανοιχτή για να κλείσουν ραντεβού οι γυναίκες να έρθουνε. Και νομίζω στις 16, ναι, θα φωταγωγηθεί και το θεαγένειο με το ροζ χρώμα.
1: Στις 16 Οκτωβρίου, μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Μπόνιου, που ήσασταν μαζί μας σήμερα απόγευμα. Να είστε καλά και έτσι να μας δίνετε κουράγιο.
0: Εύχομαι να έχετε κάνει μαστογραφία,
1: Τι είπατε?
0: Εύχομαι να έχετε κάνει.
1: Βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι την κλείνω πάντα Οκτώβριο. Οπότε τώρα θα είμαι σήμερα στις διαπραγματεύσεις, να σας πω την
0: αλήθεια.
1: Είναι
0: το καλύτερο μήνυμα αυτό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Και από την ιατρική μας ενημέρωση θα πάμε σε μια άλλη ενημέρωση πολύ πολύ σημαντική. Είναι κάτι το οποίο το ακούμε διαρκώς, είναι εθνικό θέμα και βεβαίως έχει απόλυτη σημασία να γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει από τους ανθρώπους που τα γνωρίζουν πολύ καλά τα πράγματα. Τώρα, γιατί το συγγρίφει, είναι μαζί μας ο κύριος Τέλειος Φενέκος, ο οποίος είναι υποστράτηγος εν αποστρατεία και θα μιλήσουμε για όλα όσα συμβαίνουν στο Αιγαίο, με τις ναύτεξ, τις αντιναύτεξ, τι θα γίνει με την πόντιση του καλωδίου, ένα πολύ πολύ σημαντικό έργο. Καλό απόγευμα, κύριε Φενέκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα το απόγευμα.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, κύριε Φενέκο, είναι ένας μήνας, είναι μάλλον τελευταίες μέρες, οι οποίες έτσι είχαν τις ναύτεξ από την πλευρά της Τουρκίας, μετά είχαν και τις αντιναύτεξ για την πόντιση του καλωδίου, είχαμε την προσπάθεια ενός τουρκικού καλωδίου, το οποίο θα συνδέεται και με τα

0: περιεχόμενα, τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Κοιτάξτε, το ζήτημα των καλωδίων πρέπει να το διακρίνουμε από τους αγωγούς πετρελαίου. Mm-hmm. Διότι τα pipelines, η αγωγή πετρελαίου, επειδή η όδευσή τους έχει σημασία και για προβλήματα που μπορεί να υπάρξουν ή να υπάρχουν διαρροές και τέτοια, το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας προβλέπει να υπάρχει άδεια από τη χώρα από την οποία περνάει, από την υφαλοκρηπίδα της οποίας περνάει ο αγωγός. Mm-hmm. Όμως στα καλώδια δεν υπάρχει τέτοιος περιορισμός. Και άλλωστε μέχρι το 2022 η Τουρκία ποτέ δεν αντέδρασε σε αντίστοιχες ποντίσεις καλωδίων τηλεπικοινωνιακών ή οποιασδήποτε άλλης μορφής. Και ξαφνικά το 2022 το χρησιμοποιεί αυτό, ενδεχόμενα πήρε και αφορμή και από την Εσθονία, η οποία Εσθονία δημιούργησε και αυτή κάποια προβλήματα για ποντίσεις καλωδίων στα νερά της, σε προβλήματα που είχαν με τη Ρωσία. Mm-hmm. Και το χρησιμοποιεί τώρα προσπαθώντας να πει στη διεθνή κοινότητα ότι η συγκεκριμένη περιοχή την οποία αμφισβητεί ανήκουν στην δικαιοδοσία της Τουρκίας και όχι της Ελλάδος. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα το ζητούμενο. Σε ό,τι αφορά όμως τα καλώδια και την πόντιση του καλωδίου, διάβαξα ότι σε εσάς εννοείται ότι υπάρχει μια πρακτική λύση να ξεπεραστεί το ζητούμενο. Ποια είναι αυτή?
1: Κοιτάξτε, πριν πάμε στη λύση θα πρέπει να διευκρινίσουμε λίγο τα ζήτηματα των ερευνών. Mm-hmm. Γιατί για να περάσει ένα καλώδιο από το βυθό πρέπει να ληφθούν δείγματα του βυθού. Γιατί το καλώδιο με το ρεύμα που περνάει αυξάνει θερμοκρασία και ενδεχόμενα η γεωφυσική υπόσταση του βυθού να επηρεάζει λίγο την αποδοσή του. Για αυτό το σκοπό λοιπόν οι έρευνες αγγίζουν τα όρια της έρευνας επάνω σε υφαλοκρηπίδα. Άρα, εάν η υφαλοκρηπίδα ήταν τουρκική, τότε ενδεχόμενα για την έρευνα να μπορούσε να έχει μια δικαιολογία για να ζητήσει συντονισμό. Mm-hmm. Όμως η υφαλοκρηπίδα δεν είναι τουρκική.
0: Είναι τουρκική.
1: Έτσι, ναι. Mm-hmm. Και διεκδικεί να είναι δικιά της, αλλά έχουμε δικαιώματα εμείς επ' αυτής. Τώρα, ποια είναι η λύση? Υπάρχει η δυνατότητα, και επειδή η Τουρκία άλλαξε ρητορική και μιλάει για συντονισμό πλέον, mm-hmm. να αξιοποιήσουμε το επίπεδο των ναυτιλιακών προειδοποιήσεων για την ασφάλεια των ναυτιλωμένων. Και αυτό είναι η Ναβέρεια περιοχή που είναι η Μεσόγειος και η οποία ελέγχεται από το Ισπανικό κέντρο, και επιμέρους σταθμοί υπάρχουν και στην Τουρκία και στην Ελλάδα. Επειδή η Τουρκία με την Ελλάδα ερίζουν για το ποιο σταθμός έχει ευθύνη για τις περιοχές, θα μπορούσε κάλλιστα ο Ισπανικός σταθμός να κάνει τις ανακοινώσεις και από εκεί και πέρα οι δύο χώρες να αποδεχτούν την ανακοίνωση του σταθμού χωρίς να τίθεται θέμα κυριαρχικών δικαιωμάτων, οριοθετήσεων, κυριαρχίας και οτιδήποτε άλλο υπάρχει.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό, γιατί ακριβώς πολλοί αναφέρουν το θέμα των κυριαρχικών δικαιωμάτων και κατά πόσο αφήνουμε, δεν αφήνουμε, απεμπολούμε, δεν απεμπολούμε. Τι ακριβώς, ποια εκτιμάτε εσείς πώς είναι η κατάσταση, κύριε Φενέκο?
1: Κοιτάξτε, με δεδομένο ότι δεν χρειάζεται άδεια για το καλώδιο, αλλά μόνο ειδοποίηση στους ναυτιλόμενους για την ασφάλεια και λοιπά, να μην πλέουν πλοία δηλαδή στην περιοχή και δημιουργούνται κίνδυνοι. Θα μπορούσε κάλλιστα, αν υπήρχε θέληση και από τις δύο πλευρές, να το ξεπεράσουμε το πρόβλημα των κυριαρχικών δικαιωμάτων και των διεκδικήσεων, που έτσι κι αλλιώς δεν λύνεται με τις ναύτεξες, έτσι. Mm-hmm. Δεν λύνεται με τέτοιου είδους θέματα. Άρα λοιπόν θα μπορούσε να ξεπεραστεί. Όμως η Τουρκία τι λέει? Θέλω κάτι γραπτό. Γραπτό που να της δίνει, να δείχνει ότι η Τουρκία εκφράζει δικαιώματα σε συγκεκριμένη περιοχή για να το χρησιμοποιήσει μετά στο διεθνές περιβάλλον και στο διεθνές δίκαιο, αν υπάρξει θέμα διαπραγμάτευσης ή δικαιικής λύσης, να το χρησιμοποιήσει σαν απόδειξη ότι εκεί έχει δικαιώματα. Mm-hmm. Και δεν νομίζω ότι η Ελλάδα πρέπει να αποχωρήσει. Mm-hmm. Να υποχωρήσει.
0: Mm-hmm. Βεβαίως όχι. Εσείς τώρα, επειδή βρισκόσασταν σε τέτοιου είδους καταστάσεις ως στρατιωτικός υποναύαρχος που είσαστε πλέον εν αποστρατεία, πώς την εκτιμάτε αυτή την κατάσταση, πώς θα αντιμετωπίζατε κάτι αντίστοιχο?
1: Το θέμα με τις Ναβέρεια και τις Ναύτεξ, έτσι όπως το περιέγραψα, είναι η χρυσή λύση για όλους. Και στο παρελθόν, όταν υπήρχαν αντίστοιχα προβλήματα με ρωσικά ερευνητικά πλοία κλπ. Ακολουθήθηκε αυτή η λύση. Δηλαδή το Ισπανικό Κέντρο έκανε την ανακοίνωση, είπε για τη ασφάλεια της ναυσιπορίας και όλοι το αποδέχτηκαν. Νομίζω λοιπόν ότι εκεί πρέπει να κινηθούμε στο πρακτικό χειριστικό και οπωσδήποτε, εάν δεν λειτουργήσει αυτή η λύση, τότε το επίπεδο της ομπρέλας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι απαιτήσεις που μπορεί να εκφράσει ένα της Τουρκίας θα μπορούσε να είναι το επόμενο στάδιο που, αν θέλετε, μπορούμε να το αναλύσουμε.
0: Βεβαίως και θέλουμε να το αναλύσουμε, γιατί αυτό είναι ένα ζητούμενο και κατά πόσο, επειδή υπήρχαν ή δεν υπήρχαν, υπάρχουν ή δεν υπάρχουν και ήρεμα νερά σε αυτήν την σχέση, νομίζω ότι πρέπει να μας πείτε πώς ακριβώς την εκτιμάτε την κατάσταση.
1: Η Τουρκία το 1963 υπέγραψε τη Συμφωνία Σύνδεσης με την ΕΟΚ, η οποία εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι σήμερα και μάλιστα υπάρχουν πρωτόκολλα ανανέωσής της. Στη συμφωνία αυτές λοιπόν η Τουρκία λέει ότι στη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα αλλάξω τις συνθήκες και, και το κανονιστικό πλαίσιο που υπάρχει μέχρι σήμερα στη σχέση μας. Μέχρι το 21-22 λοιπόν που ποντιζόντουσαν καλώδια δεν εξέφραζε καμία αντίρρηση. Mm-hmm. Ξαφνικά λοιπόν το 22 έρχεται και αλλάζει το πλαίσιο. Θα μπορούσε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και με γνωμοδότηση ενδεχόμενα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει ακολουθηθεί και από άλλες χώρες στο παρελθόν, να υπάρξει μια γνωμοδότηση ισχυρή που να λέει ότι δεν έχει το δικαίωμα η Τουρκία να απαγορεύει την πόντιση του καλωδίου και ούτε έχει υποχρέωση η Ελλάδα να ζητήσει άδεια από αυτήν. Mm-hmm. Και να έχουμε έτσι ένα ισχυρό χαρτί, μια ισχυρή απόφαση την οποία να την δείχνουμε στην Τουρκία και μήπως και συνετιστεί και κάνει ένα βήμα παραπέρα. Mm-hmm.
0: Τι ήταν εκείνο που προκάλεσε την αλλαγή αυτή στη στάση των ποντίσεων των καλωδίων σε ό,τι αφορά την τουρκική πλευρά?
1: Το τουρκολιβικό μνημόνιο. Διότι αυτό το ανυπόστατο μνημόνιο, έτσι όπως το όρισαν οι Τούρκοι, στην ουσία λένε ότι εδώ είναι δικιά μου υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, ότι τα νησιά δεν έχουν δικαιώματα υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ και άρα αυτό είναι τουρκική περιοχή. Και από τότε προσπαθεί να υποστηρίξει στο πεδίο το ελληνοτουρκικό μνημόνιο και θα συνεχίσει να το κάνει αυτό το πράγμα εάν δεν υπάρξουν ισχυρές διεθνείς αντιρρήσεις, και βέβαια η Ελλάδα μονίμως θα αναγκάζεται να αντιδρά στις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας.
0: Στις παράνομες και διεκδικήσεις που έχει και είναι, εκτιμάται κυρία Φενέκο, ότι είναι μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της γαλάζιας πατρίδας που βγαίνει αυτή η προώθηση, γιατί η Τουρκία προσπαθεί να παίξει τον ρόλο και μερικές φορές το πετυχαίνει και όλα στις περιφερειακής δύναμης εκεί στην Ανατολική Μεσόγειο και όχι μόνο.
1: Έχετε δίκιο, διότι η έννοια της γαλάζιας πατρίδας είναι ένα ιδεολογικό κόνσεπτ που το εκφράζει. Όμως έρχεται και προσπαθεί να το εφαρμόσει στην πράξη με επιμέρους διεκδικήσεις και ρυθμίσεις. Η μία είναι αυτή η έκφραση ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, άρα θα πρέπει να την καθορίσουμε μεταξύ των δύο υπηρετικών χωρών. Το δεύτερο είναι τα θαλάσσια πάρκα και ο χωροταξικός σχεδιασμός που επικαλείται ότι κάνει. Και το τρίτο είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο, και το τέταρτο που κάνει τώρα είναι η ένωση, στην ουσία, στην πράξη πλέον, με αγωγούς και τέτοια, της Τουρκίας με το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου.
0: Μάλιστα. Οπότε σε όλο αυτό το σκηνικό, εμείς πώς πρέπει, η μία περίπτωση είναι να αντιδράσουμε μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς, ειδικά τώρα που έχουμε και την Προεδρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, τι θα πρέπει να κάνουμε?
1: Κοιτάξτε, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν μπορεί να πάρει εύκολα αποφάσεις. Όμως στο επίπεδο των γνωμοδοτήσεων υπάρχει πεδίο που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε. Το ένα, το είπα, είναι το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δεύτερο θα μπορούσε να είναι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που να ζητήσουμε γνωμοδότηση επί συγκεκριμένων νομικών ερωτημάτων για επιβεβαίωση, χωρίς οπωσδήποτε να φωτογραφίζουμε την Τουρκία. Δηλαδή, αν ένα ερώτημα που εκφράσουμε είναι η νομιμότητα ή όχι του να χαράζουν μεταξύ των υπηρετικών χωρών και να αγνοούμε τα νησιά, αυτό είναι μια γνωμοδότηση η οποία θα έρθει και θα επιβεβαιώσει την ισχύ του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Πολλές χώρες το έχουν κάνει και θυμίζω ότι τα νησιά Diego Garcia, που έχουν την Diego Garcia, η βάση Αμερικανή, Με απόφαση Γενικής Στέλευσης του ΟΗΕ αποφασίστηκε το ζήτημα της αποχώρησης των Βρετανών από τα νησιά, που αποφάσισαν οι Βρετανοί να αποχωρήσουν. Υπήρχε και άλλες περιπτώσεις στην Νότια Σαχάρα και το Αζερμπαϊτζάν που αξιοποίησαν τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Οι γνωμοδοτήσεις λοιπόν είναι ένα πεδίο δικαιϊκό που νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το εκμεταλλευτούμε.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Βλέπετε ότι διαμορφώνεται μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας στην περιοχή εδώ στην Μεσόγειο, γιατί έχουμε και τις αναταράξεις που έχουν προκληθεί από την κρίση με το Ιράν, με τα στενά του Ορμούς. Πώς βλέπετε την συγκεκριμένη κατάσταση?
1: Ναι, είναι γεγονός, και επιτρέψτε μου να προσθέσω στο προηγούμενο ότι ενδεχομένως η ανακήρυξη ΑΟΣ από την πλευρά μας να έδειχνε τη βούλησή μας να υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, έστω και αν η Τουρκία δήλωνε ότι υπάρχουν επικαλύψεις κλπ. Διότι στην ουσία τώρα με το να μην ανακηρύσουμε ΑΟΣ, στην ουσία δεν διεκδικούμε κυριαρχικά δικαιώματα και εκεί που η Τουρκία δεν την αμφισβητεί, έτσι. Σε ό,τι αφορά την αρχιτεκτονική ασφαλείας, είναι γεγονός ότι στην Ασία αυτή τη στιγμή, κυρίως στην διευρυμένη Μέση Ανατολή, δημιουργείται ένα νέο περιβάλλον αρχιτεκτονικής ασφαλείας, το οποίο δεν είναι ενιαίο. Υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες. Υπάρχει η συμφωνία της Σανγκάης, η συνεργασία της Σανγκάης, υπάρχει η συμφωνία των BRICS, δημιουργήθηκε τώρα αυτή η συμφωνία μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας και προσκαλούνται και άλλες μουσουλμανικές χώρες. Υπάρχουν οι συμφωνίες του Αβραάμ, οι οποίες δεν τελειώσανε, γιατί στον ΟΗΕ, στο περιθώριο του ΟΗΕ, υπήρξε συνάντηση των χωρών που μετέχουν στις συμφωνίες του Αβραάμ και η Αμερική προσπαθεί να τις επανεργοποιήσει. Το θέμα είναι ότι αυτή η αρχιτεκτονική ασφαλείας που παλιά κυριαρχούσαν είτε η Κίνα, είτε η Ρωσία, η Ινδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, οπωσδήποτε στις χώρες του κόλπου, σήμερα έρχεται να αναθεωρηθεί πλήρως και με μεγαλύτερο διακύβευμα ότι αμφισβητείται η ικανότητα των Ηνωμένων Πολιτείων να παρέχουν ασφάλεια στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του κόλπου. Αυτό λοιπόν θα επηρεάσει όλη την αρχιτεκτονική ασφαλεία στην περιοχή και νομίζω ότι και η Ελλάδα έχει ρόλο, διότι και η Γαλλία μπλέκεται στην αρχιτεκτονική ασφαλεία της Ανατολικής Μεσογείου και σε αυτό το επίπεδο είναι η συνεργασία που πάει να κάνει τώρα με την Τουρκία. Και με δεδομένο ότι η Ελλάδα είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεργάζεται με τη Γαλλία, η Ανατολική Μεσόγειος και η Μέση Ανατολή είναι πεδία ενδιαφέροντός μας. Νομίζω ότι έχουμε και εμείς λόγο στην αρχιτεκτονική ασφαλείας.
0: Με την ισχύ, την στρατιωτική και την ναυτική, εκτιμάτε ότι θα έπρεπε να ενισχύσουμε τις θέσεις μας περισσότερο ή όχι, ή στο διπλωματικό επίπεδο?
1: Κοιτάξτε, η ισχύ μιας χώρας είναι πολυεπίπεδη. Το σίγουρο είναι ότι η αμυντική μας ισχύ είναι αναγκαία, όχι μόνο στο επίπεδο του ΝΑΤΟ, που και το ΝΑΤΟ ανισχύει για την Ανατολική Μεσόγειο και την έχει τη θεωρεί κρίσιμο πεδίο ενδιαφέροντός του, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που η Ευρωπαϊκή Ένωση όλο και περισσότερο προβληματίζεται και ανησυχεί για την επικράτειά της εντός εισαγωγικών και ειδικά για την Ανατολική Μεσόγειο. Άρα η Ελλάδα με το ισχυρό της ναυτικό και τις ισχυρές δυνάμεις έχει λόγο. Απ' την άλλη πλευρά όμως, οι συντελεστές ισχύως που έχουμε, που είναι πέραν από τους πολιτισμικούς, που είναι οι παραδοσιακές μας σχέσεις με τον αραβικό κόσμο, η ναυτιλία μας, η οποία στις σημερινές γεωπολιτικές εξελίξεις με τις μεταφορές παίζει κορυφαίο καθοριστικό ρόλο, και η θέση της Κύπρου, η γεωπολιτική θέση της Κύπρου ως ένα κεντρικό σημείο όπου αυτού του είδους συνεργασίες μπορούν να δημιουργήσουν γραμματείες, υποδομές δεδομένων κλπ. Νομίζω ότι η συνεργασία Ελλάδος και Κύπρου και της Γαλλίας βέβαια συνακόλουθα θα μπορούσε πραγματικά να μας δώσουν ιδιαίτερο ρόλο για την νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας.
0: Μάλιστα. Τώρα, επειδή είναι πολύ επίκαιρο, πώς βλέπετε την έλευση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών αύριο στη χώρα μας, του Μάρκο Ρούμπιο?
1: Είναι γεγονός ότι ο Ρούμπιο αντιλαμβάνεται αυτή τη στιγμή τις εξελίξεις που γίνονται. Και είμαι σίγουρος ότι είναι από τους πιο σκεπτόμενους απολυτικούς αυτή τη στιγμή στο administration το αμερικάνικο. Η ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου λοιπόν και οι εξελίξεις που υπάρχουν και στα ζητήματα των μεταφορών, της ενέργειας, της άμυνας, των συνεργασιών κλπ. Είναι ένα πεδίο που τον ενδιαφέρει άμεσα. Και είμαι σίγουρος ότι στις συζητήσεις που θα κάνει και με εμάς θα τεθούν και αυτά τα ζητήματα στο τραπέζι. Και δεν πιστεύω ότι έχουν κύριο χαρακτήρα τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. όσο την ευρύτερη θέση της Ελλάδας μέσα σε αυτές τις κρίσιμες γεωπολιτικές εξελίξεις, με την κρίσιμη γεωπολιτική θέση που κατέχει στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Μάλιστα. Κύριε Φινέκο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το απόγευμα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι ακόμα στη συζήτησή μας.
1: Όχι, ήταν πάρα πολύ διεξοδικά όσα είπαμε και θα εξακολουθώ να επιμένω ότι οι συντελεστές ισχύω της Ελλάδας δεν είναι μόνο η άμυνα της, είναι και άλλα και πρέπει όλα αυτά να τα εκφράζουμε διεκδικώντας το ρόλο που μας ανήκει και ιστορικά και γεωπολιτικά και γεωγραφικά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε πολύ καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς.

0: Sweet Dreams, βεβαίως, με Eurythmics, και θα αφήσουμε λίγο, γιατί νομίζω ότι ήταν πολύ πολύ σοβαρά και τα δύο τα θέματα με τα οποία ασχοληθήκαμε, και με τον υποναύαρχο εν αποστρατεία, τον κύριο Φενέκο, και με την κυρία Μπόνιου, την διευθύντρια του ακτινοθεραπευτικού τμήματος στο Θεαγένειο, για τον μήνα του Οκτωβρίου που είναι αφιερωμένος στην πρόληψη, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού. Και θα πάμε κάπου αλλού. Θα πάμε στους περβολάριδες. Οι περβολάριδες τι κάνουν, θα μας τα πει ο κύριος Φίλιππος Πολατσίδης, ο οποίος είναι συνιδρυτής στους περβολάριδες, έτσι όχι περιβολάριδες, περβολάριδες, και έχουν σαν στόχο τους να διασώσουν την τροφή και να ακολουθήσουν τον κύκλο της. Θα μας τα πει ο ίδιος πολύ καλά όλα αυτά. Καλό απόγευμα, κύριε Πολατσίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα το απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το πώς προέκυψε η ανάγκη να συσταθεί αυτό το σωματείο οι υπερβολάριδες.
1: Η ανάγκη προέκυψε αρκετά χρόνια πριν, μετράμε 13 χρόνια ζωής σαν άτυπη ομάδα, και τα πρώτα 8 και τα τελευταία 5 σαν επίσημο σωματείο. Mm-hmm. Η ανάγκη προέκυψε από το γεγονός ότι βλέπαμε ότι, όντας σε μια κατάσταση διαρκούς κρίσης που άνθρωποι δεν έχουν τα βασικά, θέλαμε και από τη μια να βοηθήσουμε όσο περισσότερο κόσμο μπορούμε με το βασικό είδος επιβίωσης που είναι το τρόφιμο, και από την άλλη με έναν δημοκρατικό τρόπο να μπορούμε να βρισκόμαστε, να συζητάμε, να μαθαίνουμε ο ένας από την άλλη. Και έτσι ξεκινήσαμε μέσα από μία διαδικασία που την ονομάζαμε αλληλέγγυα στην κομιδή ηλιάς, όπου άνθρωποι, άνεργοι και εργαζόμενοι και φοιτητές διαφόρων ηλικιών άνθρωποι, πήγαιναν σε δέντρα ή σε ελαιόδεντρα που μας τα είχαν παραχωρημένα συμπολίτες, κατεβάζαμε τις ελιές τις, πήγαιναμε στο λιοτρίβι και μοιραζόμασταν το προϊόν του κόπου μας. Mm-hmm. Ξεκίνησε η ομάδα έτσι, ξεκίνησε με καλλιέργειες, εξού και το όνομα της ομάδας, πάνω στη βάση της αυτάρκειας και της αλληλοβοήθειας και της αλληλομάθησης. Mm-hmm. Και τα χρόνια η ομάδα εκτελήχθηκε, άνθρωποι μπήκανε, άνθρωποι βγήκαν, και εδώ και πολλά χρόνια έχουμε ένα σταθερό κύκλο τροφής, που είναι η ανάκτηση τροφής, η διάσωση τροφής από λαϊκές αγορές, από την κεντρική λαχαναγορά, από το social plate, από φούρνους, από σούπερ μάρκετ, από τους αγρούς. Αυτή τη τροφή την παίρνουμε και είτε δίνουμε φρέσκια σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, είτε τη μαγειρεύουμε και τη δίνουμε υπό τη μορφή ζεστού γεύματος, είτε την αποθηκεύουμε, την επεξεργαζόμαστε και την αποθηκεύουμε για τις δραστηριότητες της κοινωνικής κουζίνας της ομάδας μας. Mm-hmm. Ταυτόχρονα έχουμε εργαστήρια ενδυνάμωσης πάλι μέσα από την τροφή. Τώρα τελευταία κάναμε δύο εργαστήρια, το ένα ήταν με πίτσα, Παρασκευή πίτσας, το άλλο ήταν κουλουράκια, με υλικά τα οποία είχαμε διασώσει από τις δραστηριότητές μας. Και έχουμε και ένα καλλιεργητικό εγχείρημα για εκπαιδευτικούς σκοπούς σε συνεργασία με το Γυμναστικό Σύλλογο του Ηρακλή, μέσα στα γήπεδα του Ηρακλή, συγκεκριμένα πίσω από το Κατσάνιο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, τώρα. Και βεβαίως νομίζω ότι εκτός από το σώζετε την τροφή, φροντίζετε να αφήνετε και μικρό αποτύπωμα στα σκουπίδια.
1: Ναι, γιατί αυτά τα τρόφιμα είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας, αλλά μπορεί να είναι άσχημα ή στραβά.
0: Mm. Δηλαδή εμείς θα πάρουμε το στραβό το αγκούρι, αυτό που...
1: το στραβό το αγκούρι, ας πούμε, ή τη λίγο χτυπημένη ντομάτα η οποία δεν θα πολλιόταν, ή κοντόλικτα προϊόντα που είναι πολύ κοντά στην ημερομηνία λήξης, και θα πάρουμε, ας πούμε, 40 λίτρα χάλα. Αυτό το χάλα θα μαζευτούμε, θα καλέσουμε και τους ανθρώπους που βοηθάμε και θα κάνουμε ριζόχαλο. Αυτά λοιπόν τα τρόφιμα τα οποία είναι πολύ καλής ποιότητας, εμείς θα τα αξιοποιήσουμε. Ό,τι δεν μπορεί να αξιοποιηθεί, π.χ. κάποια που είναι πολύ χτυπημένα ή κάποια που μπορεί να στα πίσω στη διάρκεια, θα τα κομποστοποιήσουμε στον κήπο μας. Οπότε κλείνουμε όλο τον κύκλο της τροφής. Mm-hmm. Το προϊόν το άχρηστο λοιπόν εμείς το μετατρέπουμε σε κομπόστ και το χρησιμοποιούμε στον κήπο μας.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, πραγματικά είναι ο κύκλος της τροφής, και η επιλογή τώρα που κάνετε σε αυτούς που θα δώσετε είτε τα προϊόντα είτε το φαγητό το οποίο θα μαγειρέψετε, πώς γίνεται?
1: Γίνεται με παραπομπές από ανθρώπους του περιβάλλοντος μας. Εμείς δεν θα ζητήσουμε καθαριστικά σημειώματα, βασιζόμαστε στην παραπομπή που κάνουν άνθρωποι τους οποίους εμπιστευόμαστε, γιατί γενικώς, σε γενικές γραμμές, είναι δύσκολο κάποιος να παραδεχθεί ποια ανάγκη. Οπότε μέσα από έναν γνωστό, ένα φίλο, ένα συγγενή, ένα γείτονα, είναι πιο εύκολο να γίνει αυτή η σύνδεση. Και να έρθει ο άνθρωπος εδώ ή να του πάμε εμείς στο τρόφιμα ή να έρθει εδώ πέρα να παραλάβει. Και βέβαια η μεγάλη επιτυχία είναι όταν ο άνθρωπος αυτός σταματάει να μας έχει ανάγκη. Έτσι. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι μέσα αυτά τα χρόνια που έχουν πει ότι ευχαριστώ, δεν χρειάζομαι άλλο, τώρα μπορώ και στέκομαι στα πόδια μου. Αυτό είναι η πιο μεγάλη νίκη.
0: Είναι πολύ σημαντική αυτή η νίκη και έχει πολύ μεγάλη ακόμα σημασία το γεγονός ότι είσαστε εκεί εσείς. Και πώς σας βρίσκει και πού σας βρίσκει κάποιος που
1: καταρχάς
0: θέλει
1: να... Καταρχάς να πω, δεν ξέρω αν ακούγεται ένα σύρσιμο πίσω από τη γραμμή. Είμαι στο χώρο μας, ο οποίος είναι Πηλαίας 17 στην Κάτω Τούμπα. Και αυτή τη στιγμή μέλη της ομάδας συσκευάζουν φρούτα και λαχανικά για να τα δώσουν σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη.
0: Γιατί σήμερα είχατε ανάκτηση, έτσι,
1: Είχαμε ανάκτηση από τη Λαϊκή της Αρτάκης στην Τούμπα, στην Κάτω Τούμπα, μέσα από το πρόγραμμα του οργανισμού Μπορούμε, με τον οποίο οργανισμό είμαστε συνδεδεμένοι και μας έχει δώσει αυτή τη Λαϊκή που είναι πολύ κοντά στο χώρο μας, καθώς και κάποια σούπερ μάρκετ από τα οποία κάνουμε ανάκτηση και μπορούμε και καλύπτουμε τις βασικές ανάγκες της ομάδας σε υλικά. Οπότε είμαστε εδώ, έχουμε και σελίδα στο Facebook και σελίδα στο Instagram που αναρτούμε τις δράσεις μας. Ζητάμε πάντοτε χέρια και αμάξια, γιατί όσο περισσότεροι άνθρωποι έρθουν και βοηθήσουν, τόσο πιο πολύ θα μπορέσουμε να απλώσουμε το δίχτυ της αλληλεγγύης. Και φυσικά ζητάμε κάποιον χώρο για να μπορέσουμε να στεγάσουμε τις δραστηριότητές μας. Είτε είναι ένα ισόγειο κατάστημα, εγκατελειμμένο, είτε ένα ημιυπόγειο, είτε ακόμα και ένα διαμέρισμα. Γιατί έχουμε πάρα πολλές δραστηριότητες και χρειαζόμαστε χώρους για όλα αυτά όλες αυτές τις δραστηριότητες.
0: Άρα λοιπόν, περβολάριδες, μπορεί να σας ψάξει κάποιος με αυτό το όνομα να έρθει στην Πηλαίας 17, μας είπατε.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Και βεβαίως η αφορμή της συζήτησής μας, πέρα από το ότι είναι πολύ κοντά και στην Παγκόσμια ημέρα για την διάσωση κατά της πατάλης των τροφίμων, να το πούμε σωστά, ήταν και το βίντεο το οποίο έχετε πλέον με την δράση σας. Πείτε μας γι' αυτό το βίντεο, κύριε Πολατσίδη.
1: Αυτό το βίντεο προέκυψε μέσα από τη χρηματοδότηση ενός έργου που λέγεται «Μαζί στο τραπέζι», που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πλέιτο του Ιδρύματος του Ποδοσάκη. Και ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι μέσα από δραστηριότητες καλλιέργειας γης, μαγειρέματος, μεταποίησης τροφής και κάποιων εργαστηρίων, να μιλήσουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αξίες. Εμείς επιλέγουμε δηλαδή, έχουμε επιλέξει αυτό το πρόγραμμα, να μιλήσουμε με τον κόσμο, να συνδεθούμε με τον κόσμο και της γειτονιάς, αλλά και τους ανθρώπους που βοηθάμε, αλλά ακόμα και σχολεία και πανεπιστήμια και οποιονδήποτε άνθρωπο επιθυμεί να έρθει κοντά μας, να μιλήσουμε για πράγματα που μας αφορούν όλους. Και μέσα από την τροφή, η τροφή είναι ο συνδετικός ιστός όλων αυτών των δραστηριοτήτων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
0: Βεβαίως, γιατί είναι και ένα από τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα η τροφή. Έτσι, δεν το ξεχνάμε αυτό. Και πρέπει να τη φροντίσουμε για να έχουμε και τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτήν και την παράγουν, γιατί χωρίς αυτούς δεν υπάρχει περίπτωση να και εμείς να είμαστε καλά. Κύριε Πολατσίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το απόγευμα.
1: Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια στο έργο σας και όσο γίνεται, μακάρι να έρχονται άνθρωποι να σας βοηθούν και να δίνετε τη δυνατότητα να βοηθήσετε ακόμη περισσότερους. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν μαζί μας ο κύριος Πολατσίδης από τους Περβολάριδες, συνειδητής τους Περβολάριδες. Μιλήσαμε και με τον κύριο Στέλιο Φενέκο, τον υποναύαρχο εν αποστρατεία, για τα όσα συμβαίνουν με τις ναύτεξ, τις αντιναύτεξ κτλ. Και βεβαίως και με την κυρία Κωνσταντίνα Μπόνιου. Μιλήσαμε για τον Οκτώβριο, που είναι ο μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για λίγο μετά τις 5 αύριο το απόγευμα. Ο Κλάνης Μανολάρας ήταν στους ήχους, η Δήμητρα Μακρύ στο μικρόφωνο. Ακολουθούν οι ειδήσεις με τον Αλέξη τον Νικηφορίδη και βεβαίως μετά, χωρίς φίλτρο, ο Γιάννης Ιωαννίδης. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 6.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Βραδινές πτήσεις με την Ελένη Μπαρμπάκου.
0: Κάθε βράδυ στις 9. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
5: Δελτίο ειδήσεων στις 6 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Τον αποκλεισμό της Τουρκίας από τα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα και τις χρηματοδοτήσεις εισηγήθηκε ο Γιάννης Μανιάτης. Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ πρότεινε τροπολογία η οποία θα αποκλείει κάθε χώρα που αμφισβητεί την εδαφική ακεραιότητα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού του 2027, καταγράφει ρυθμό ανάπτυξης 2,3% του χρόνου από 2% που είναι φέτος. Προκαταρκτική εξέταση άνοιξε η εισαγγελία μετά τη μήνυση που κατέθεσε ο Στέλιος Κούλογλου για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Μετά τον πρώτο κύκλο παρακολουθήσεων με το Predator, άνοιξε δεύτερος με το Pegasus, ο οποίος έβαλε στο στόχαστρο όσους έψαχναν τον πρώτο, είχε πει στον Θήτα FM ο πρώην ευρωβουλευτής. Επίσημη τριήμερη επίσκεψη στην Ελλάδα προγραμματοποιεί από αύριο ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Θα συναντηθεί αύριο με τον Γιώργο Γεραπετρίδη και θα αρχίσει ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Την Τετάρτη θα τον δεχθεί ο Πρωθυπουργός. Εκτός έλεγχου παραμένει μεγάλη πυρκαγιά στο Σουφλί, 17 εναέρια μέσα και 220 πυροσβέστες επιχειρούν σε μια περιοχή ιδιαίτερα δύσβαθη. Ο Ευάγγελος Αποστολάκης εντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έγινε γνωστό πως η προφυλακισμένη γιατρός πριν πάει στις 9 Σεπτεμβρίου στο ανακριτή είχε διαγράψει τα πάντα από το κινητό της τηλέφωνο. Διέγραψε φωτογραφίες του τραγουδιστή, ένα βίντεο, όλα τα γραπτά μηνύματα με τον Μαζονάκη αλλά και τον υπνοθεραπευτή. Αναζήτησε επίσης μέσω τεχνητής νοημοσύνης πληροφορίες για την ουσία προποφόλη καθώς και για το πώς μπορεί να επαναφέρει έναν ασθενή από μέθη. Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως προανήγγειλε την έναρξη μηχανισμού ελέγχου εργαζομένων σε πλατφόρμες. Ακολουθώντας οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυβέρνηση στρέφεται σε έναν τομέα που κυριαρχεί η μαύρη εργασία, η μη καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων χτυπήθηκε χθες στα στενά του ορμού με βλήμα. Την Τετάρτη θα απομακρυνθούν οι 8 που εγκλωβίστηκαν στο φαράγγι της Αμαριάς εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας στην Κρήτη. Εργασίες ασφαλτόστρωσης και σήμερα στην Παθέ, στην περιοχή Κλειδιού Μαλγάρων. Οι εργασίες θα συνεχιστούν αύριο στη δεξιά λωρίδα της οδού Θεσσαλονίκης Βέρειας. Κλειστή θα είναι η περιφερειακή οδό σήμερα και αύριο το βράδυ από τις 11.30 ως τις 5.30 στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας. Με μικρή άνοδο 0,13% έκλεισε τη συνεδρίαση του χρηματιστήριου στις 2.639 μονάδες.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
5: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στην πόλη, θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου, άνεμος στα 3 μποφόρ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
6: Θητανιούς.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
7: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στο Theta FM μέχρι τις 7. Γιάννης Ιωαννίδης.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα και από εμάς. Είναι εκπομπή Χωρίς Φίλτρο με τον Γιάννη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Καθημερινά είμαστε μαζί σας, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 7 το απόγευμα, πάντα στους 107,1 και τον Θήτα FM. Μαζί μου και σήμερα στη ρύθμιση του ήχο Κλεάνθης Μανολάρας, ενώ τις μουσικές που ακούμε επιλέγει ο Φόρης Σωτηράκης. Και πάμε αμέσως να δούμε τα θέματα της σημερινής εκπομπής. Θα αρχίσουμε με την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα. Τι έχει ήδη συμφωνηθεί, τι θα δώσουμε και τι δεν θα πάρουμε. Θα δούμε μαζί το αναλυτικό ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Τάρκα που δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα Δημοκρατία. Θα συνεχίσουμε με την αγορά Καπάνη, όπου λόγω της απεργίας των αλλιέων δεν υπάρχει λέπη. Θα μιλήσουμε με τον Ιχθυοπόλη και πρόεδρο του Σωματείου Εμπόρων και Επαγγελματιών Αγορά Ιστορικού Κέντρου, που εκπροσωπεί και το Καπάνη, τον κύριο Χρήστο Νικολόπουλο. Στη συνέχεια θα πάμε στο Σουφλί, όπου μένεται η πυρκαγιά, η οποία πέρασε το απόγευμα της Κυριακής από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα. Θα μιλήσουμε με τον δήμαρχο Σουφλίου, τον κύριο Παναγιώτη Καλανίκο, για να μάθουμε όλα τα νεότερα. Και θα κλείσουμε με ένα ξεχωριστό θέμα, με αφορμή και τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών, ένα θέμα που αφορά το 81ο Δημοτικό Σχολείο, το οποίο βρίσκεται στη Δελφόν. Το Σάββατο που μας πέρασε έγινε εκδήλωση, μάλλον, ένα σχολείο στα Καραγάτσια, πραγματοποιήθηκε για τρίτη φορά και έδωσε τη δυνατότητα σε μαθητές, γονείς, παλιούς μαθητές και κατοίκους να γνωρίσουν την ιστορία του σχολείου και να περιηγηθούν στους χώρους του. Θα μιλήσουμε με τη διευθύντρια, την κυρία Μιχαέλα Παπαδοπούλου, η οποία από την ανάληψη των καθηκόντων της επεδίωξε να ανοίξει το σχολείο στην κοινωνία και να αναζητήσει τις άγνωστες ιστορίες του. Ανάσα λοιπόν, μουσική και κανονική, και επιστρέφουμε σε λίγο με την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα.

Επιστρέψαμε και πάμε στην επίσκεψη του επικεφαλής του State Department στην Αθήνα, η οποία αρχίζει αύριο. Υπάρχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ στο σημερινό φύλλο της εφημερίδας Δημοκρατία που υπογράφει ο Αλέξανδρος Τάρκας. Πάμε μαζί να δούμε τα βασικά σημεία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο επίκεντρο της επίσκεψης θα τεθούν θέματα άμυνας, ενέργειας, η σχέση της Ελλάδας με την Κίνα και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Εδώ να σημειώσουμε ότι αύριο θα ξεκινήσει ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ πολιτειών στο Υπουργείο Εξωτερικών, ακριβώς στο πλαίσιο της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Μάρκο Ρούμπιο, στην Ελλάδα. Τι λέει λοιπόν ο Αλέξανδρος Τάρκας? Κυβερνήσεις, λέει, της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών θα οριστικοποιήσουν κατά την επίσκεψη Ρούμπιο εξοπλιστικά συμβόλαια έως 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ενώ μεγάλο μέρος των συνομιλιών του με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, θα αφορά τις αμερικανικές ανησυχίες για τις θερμές σχέσεις Αθήνας-Πεκίνου και το ενδεχόμενο ένταση στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο τους προσεχείς μήνες. Η επίσκεψη του επικεφαλής του State Department κρίνεται εκ των προτέρων επιτυχημένη για τα αμερικανικά συμφέροντα, λέει το ρεπορτάζ στην εφημερίδα Δημοκρατία, και εξηγεί γιατί, λέει, ο κύριος Μητσοτάκης και ο διορισμένος Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης αποδέχθηκαν την προειδοποίηση της Ουάσιγκτον ότι ο κύριος Ρούμπιο θα ερχόταν στην Αθήνα μόνο υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης και σαφούς πρωθυπουργικής δέσμευσης σε αμυντικά συμβόλαια υψηλής αξίας. Κατά την έκφραση, λέει, Έλληνα αρμόδιου διπλωμάτη και οι πέτρες ήξεραν στην Αθήνα τις περασμένες 10 μέρες ότι χωρίς τη δέσμευση για πληρωμή δισεκατομμυρίων ο Ρούμπιο δεν θα ερχόταν, και αυτό είχε καταστεί παραπάνω από σαφές στις επαφές της πρεσβείας των ΗΠΑ με την ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλα μέλη της κυβέρνησης. Η δε επίσημη ανακοίνωση του State Department για το ταξίδι του κυρίου Ρούμπιο έγινε την περασμένη Πέμπτη, μόνο μετά την παροχή των διαβεβαίωσεων του Μαξίμου και τις συνεδρίες του Κισέα. Έχει πολύ ενδιαφέρον, ακούστε και τη συνέχεια, αξίζει να ακούσετε τι γράφει ο Αλέξανδρος Τάρκας, ο οποίος έχει εξαιρετική πληροφόρηση. Λέει, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η δαπάνη των σχεδόν 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ αφορά συστήματα που οπωσδήποτε θα χρειαστούν για το αξιόμαχό τους οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις προσεχώς, όμως οι διαδικασίες διαπραγμάτευσης και το πλάνο πληρωμών είχαν προγραμματιστεί για τα επόμενα χρόνια και όχι για το 2026 και το 2027. Επομένως, λέει, η σημαντική διπλωματική διάσταση είναι ότι είπα, επεδίωξαν και πέτυχαν εύκολα και γρήγορα μια επικερδή συναλλαγή τύπου Τραμπ για τις αμυντικές τους βιομηχανίες. Το ίδιο ρεπορτάζ λέει ότι μεταξύ άλλων οι δημόσιες ανακοινώσεις θα κάνουν λόγο για συνδρομή στο πλαίσιο του 12ετούς ελληνικού εξοπλιστικού προγράμματος με ορίζοντα άλλων 8 ετών. Θα τονιστεί επίσης πως οι δύο χώρες θα συνεργαστούν σε προγράμματα εν συνεχεία υποστήριξη των υφισταμένων αεροσκαφών και ελικοπτέρων και στην προμήθεια πυρομαχικών προς αναπλήρωση και εξυγχρονισμό των ελληνικών αποθεμάτων για τα F-35 και άλλα αεροσκάφη. Λοιπόν, ακούστε και εδώ τώρα τη συνέχεια που έχει, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, πολιτική διάσταση. Λέει ότι όσο κι αν οι δημόσιες δηλώσεις θα εξαίρουν την ελληνική κυβέρνηση, το State Department εκτιμά πως ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει καμία πιθανότητα επανεκλογής. Γι' αυτό, λέει, ο κύριος Ρούμπιο σιγουρεύει από τώρα τις διαδικασίες και τις παραγγελίες που θα γίνουν ίσως και ένα χρόνο μετά τις εκλογές της Άνοιξης του 2027, ώστε οι Αμερικανοί διπλωμάτες να μην έχουν το βάρος διαπραγματεύσεων με την όποια επόμενη κυβέρνηση. Λοιπόν, σε μια στιγμή που η πόντιση του καλωδίου που θα συνδέσει ηλεκτρικά την Ελλάδα με την Κύπρο ανεβάζει το θερμόμετρο στο Αιγαίο, αυτό το λέμε εμείς, καθώς η Τουρκία στην ουσία απαιτεί να ζητηθεί η έγκρισή της, κάτι που θα σημαίνει από την πλευρά αυτή αποδοχή
από την ελληνική πλευρά όλων των απαράδεκτων και προκλητικών τουρκικών αξιώσεων για ΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Η στάση που θα τηρήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες προφανώς και έχει ιδιαίτερη σημασία. Αυτό που λέει ο Αλέξανδρος Στάρκας είναι ότι όλα τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν πως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα επισημάνει τη σημασία που αποδίδει η χώρα του στο διεθνές δίκαιο και την περιφερειακή σταθερότητα, αλλά προσέξτε, δεν πρόκειται να λάβει άλλη δημόσια θέση. Με άλλα λόγια, θα συνεχίσει αυτή την πολιτική των ίσων αποστάσεων. Βρείτε τα τουλάχιστον στο κομμάτι των δημοσίων δηλώσεων που αναμένεται να γίνουν. Δεν αναμένεται ο κύριος Ρούμπιο να πει κουβέντα υπέρ της Αθήνας, παρά το εξοπλιστικό, τη συνέχεια αυτού του εξοπλιστικού προγράμματος που θα στοιχήσει περίπου 3,5 δισεκατομμύρια στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό είναι το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Τάρκα. Έχει και άλλα, μπορείτε να το βρείτε και στην ιστοσελίδα demokratia.gr. Είναι αναπαραγωγή, αναδημοσίευση του ρεπορτάζ που υπάρχει στο σημερινό φύλλο της εφημερίδας. Φυσικά θα επανέλθουμε και αύριο στο θέμα, το οποίο θα παρακολουθούμε και εμείς, θα ακούσουμε με ενδιαφέρον τις δηλώσεις που θα γίνουν και θα ζητήσουμε την μετάφραση των δηλώσεων, έτσι, από ανθρώπους που μπορούν να διαβάσουν πίσω από την κυριολεξία των λέξεων. Αυτά για το συγκεκριμένο θέμα για σήμερα. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε λίγο, όπως σας είπα, με τον πρόεδρο, τον κύριο Χρήστο Νικολόπουλο. Θα πάμε στο Καπάνι δηλαδή και θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Σωματείου Εμπόρων και Επαγγελματιών Αγορά Ιστορικού Κέντρου για το θέμα που αφορά στις απεργίες των αλλοίων. Ανάσα, μουσική και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Πάμε στο θέμα των κινητοποιήσεων των αλλιέων. Το πρωί μίλησε στον Θήτα FM ο κύριος Κώστας Νταουλτζής, ο πρόεδρος του Αλευτικού Συνεταιρισμού Πλειοκτητών και Μηχανότρατων Νέας Μηχανιώνας Αγία Παρασκευή, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στον αποκλεισμό της ιχθυόσκαλας Νέας Μηχανιώνας που έγινε τα ξημερώματα από τους αλλιείς, προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος φορτηγών που μετέφεραν ψάρια από την Τουρκία. Ο ίδιος έκανε λόγο για στιγμή εκμετάλλευση του αγώνα των αλλιέων και, όπως είπε, την ώρα που αλλιείς βρίσκονται στα λιμάνια χάνοντας μεροκάματα, κάποιοι κερδοσκοπούν σε βάρος του κλάδου και εναντίον του καταναλωτή. Το θέμα είναι ότι όμως ως αποτέλεσμα των κινητοποιήσεων των αλλιεών οι ιχθυοπόλες αντιμετωπίζουν και αυτοί πρόβλημα, καθώς δεν έχουν ψάρια να πουλήσουν. Καταλαβαίνουμε όλοι το πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε στην αγορά Καπάνη. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Χρήστος Νικολόπουλος, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Σωματείου Εμπόρων και Επαγγελματιών Αγοράς Ιστορικού Κέντρου. Λοιπόν, κύριε Νικολόπουλε, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Θήτα FM, μας ακούτε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα στην αγορά? Παρακολουθούμε τους αλλιείς, εσείς πιθανότατα τους παρακολουθείτε περισσότερο και από εμάς, γιατί η δουλειά σας εξαρτάται από το πώς θα εξελιχθεί αυτό το θέμα. Έχετε επαφές, ξέρω εγώ, μιλάτε μαζί τους, τι σας λένε, τι τους λέτε και πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση? Έχετε ψάρια να πουλήσετε?
1: Κοιτάξτε, εμείς μιλάμε μαζί τους. Έχουμε μια συνεργασία πολλών ετών. Mm-hmm. Η ελληνική παραγωγή και το ελληνικό ψάρι είναι αδιαφυσβήτητη η αξία του. Εμείς θέλουμε ο κλάδος αυτός να σταθεί στα πόδια του, να λειτουργεί, να κερδίζει, γιατί και αυτοί έχουν ένα σωρό έξω, και σε κάθε περίπτωση στηρίζουμε την προσπάθειά τους, όπως και στηρίζουμε και την προσπάθεια και δικαίωση οποιοδήποτε άλλου κλάδου επαγγελματιών που αντιμετωπίζει προβλήματα. Mm-hmm.
0: Ναι. Ωστόσο, η δική τους προσπάθεια έχει επιπτώσει συνέπειες στη δική σας δραστηριότητα. Τώρα, εκεί πώς είναι τα πράγματα? Εγώ ακούω ότι δεν υπάρχει λέπη.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχει επιπτώσεις και στη λειτουργία του καταστημάτων των δικών μας. Mm-hmm. Και εδώ αρχίσουμε και καταγράφουμε και ζημίες, γιατί τα έξοδα είναι καθημερινά. Αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς σκεφτόμαστε ότι το ελληνικό ψάρι είναι πάρα πολύ βασικό για το τραπέζι του καταναλωτή και πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί και να υπάρχει. Τώρα, τα ιχθυοτροφικά ή κάποια εισαγόμενα ψάρια είναι συμπληρώματα και δεν έχουν καμία...

0: Δηλαδή, αν φύγει από τη μέση το ελληνικό ψάρι, δεν θα υπάρχει ψάρι γενικώς. Καλά, το καταλαβαίνω.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Θα αρχίσει σιγά σιγά ο καταναλωτής να μην καταναλώνει ψάρια. Διότι η αξία των ψαριών των δικών μας και στη γεύση και γενικότερα στη φρεσκάδα τους είναι αδιαφυσβήτητη. Εμείς σίγουρα μπορεί να κάνουμε, να καταγράφουμε ζημίες σε αυτό το διάστημα, αλλά σε κάθε περίπτωση θέλουμε να συνεχίσουν αυτοί οι άνθρωποι να αλλιεύουν, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι μέσα στα κρύα, να αλλιεύεις τη θάλασσα, να παλεύεις για να μπορείς να πιάσεις ψάρια. Εμείς στηρίζουμε, έστω και με ζημία, στηρίζουμε τον αγώνα τους.
0: Έχει ενδιαφέρον αυτό, γιατί συνήθως σε κλαδικές κινητοποιήσεις αντιδρούν άλλοι κλάδοι που πλήττονται από τις κινητοποιήσεις. Τώρα εσείς λέτε ότι αν και μπαίνουμε μέσα, έχουμε ζημιές, στηρίζουμε, γιατί προφανώς βλέπετε, όχι προφανώς, λέτε ότι υπάρχει και μακροπρόθεσμο όφελος, είναι για το καλό όλων αυτό το θέμα να λυθεί με τον καλύτερο τρόπο.
1: Έτσι ακριβώς. Εγώ ασχολούμαι με τα ψάρια 40 χρόνια. Έχω δει πολλά τα μάτια μου και έχουμε περάσει πολλές καταστάσεις. Είμαι βαθύτατα πεπισμένος ότι πρέπει τα ελληνικά ψάρια να βρίσκονται στο τραπέζι του καταναλωτή. Και πρέπει σε αυτή την περίπτωση όλοι να συμβάλλουμε και να βοηθήσουμε.
0: Τώρα, πείτε μας για να κλείσουμε με αυτό. Η εικόνα αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στο καπάνι, ποια είναι? Αν έρθει κάποιος να αγοράσει ψάρι, δεν υπάρχει τίποτα? Υπάρχουν κάποια εισαγόμενα? Ή οι χθιοπόλες παίρνουν από τους διπλανούς εκεί, από τους μανάβηδες, και πουλάνε πορτοκάλια, λεμόνια και
1: τίποτα? Όχι, ότι... όχι. Αυτή τη στιγμή τα ψάρια τα οποία διακινούνται είναι κάποια ψάρια ιχθυοτροφείου. Είτε είναι τσιπούρες, λαβράκια, φαγκριά, ξέρω ότι υπάρχει ιχθυοτροφικό. Και κάποια εισαγόμενα τα οποία έρχονται σε κάθε περίπτωση, έστω και με απαγορεύσεις, έστω και με προβλήματα, αλλά μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή το ψάρι που υπάρχει στους πάγκους των ιχθυοπολίων είναι περίπου το 10% από αυτό που θα έπρεπε να υπάρχει.
0: Το 10%.
1: Δεν υπάρχει ποικιλία, δεν υπάρχουν τα απρόψαρα, δεν υπάρχουν οι σαρδέλες, οι γάβροι, οι κολλοί, δεν υπάρχουν τα λαϊκά, τα ψάρια.
0: Οι τιμές πώς έχουν επηρεαστεί από αυτή την κατάσταση, σε σχέση, δηλαδή, αν
1: οι
0: πάει
1: τιμές δεν έχουν αλλάξει, γιατί ξέρετε τι γίνεται, ο κόσμος τώρα, ενημερωμένος και από εσάς τους δημοσιογράφους και από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γνωρίζει ότι δεν δουλεύουν τα λιευτικά σκάφη και, όπως καταλαβαίνετε, δεν πηγαίνουν να αγοράσουν ψάρια αυτή την περίοδο, περιμένοντας να λήξει η απεργία για να μπορέσουν ξανά να προμηθευτούν αυτά που θέλουν. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι και η κίνηση χαμηλή, οπότε κάτι τέτοιο δεν κάνει τις τιμές να ανέβουν.
0: Είπατε ότι είστε με τους... στηρίζετε τον αγώνα των αλλιέων. Πόσο καιρό μπορείτε να αντέξετε?
1: Όσο χρειαστεί, γιατί σας είπατε και εσείς μόνος σας προηγουμένως, παρόλο που δεν είναι η δουλειά σας, ότι πρέπει να βλέπουμε λίγο μπροστά, λίγο μακροπρόθεσμα. Όσο χρειαστεί, γιατί ξέρουμε ότι εάν σταματήσουν αυτοί να υπάρχουν, πολύ γρήγορα θα σταματήσουμε και εμείς να υπάρχουμε.
0: Είστε σαφείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Νομίζω ότι απέκτησαν εικόνα σαφή και όλα για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή και οι ακροατές μας. Ευχαριστούμε πολύ. Τι να πω, μακάρι πολύ πολύ γρήγορα να δοθεί λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα, να ξαναβγούνε και οι αλύσεις, οι οποίοι και αυτοί χάνουν μεροκάματα και εσείς έχετε ζημιές στην οικονομική δραστηριότητα, αλλά φυσικά και ο Θεσσαλονικιός, ο καταναλωτής, οι Έλληνες γενικότερα που αγαπάνε τα ψάρια, το γυρίζουν στις μπριζόλες αυτές τις ημέρες, καθότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Λοιπόν, ευχαριστούμε και πάλι. Καλό απόγευμα από τον ΘΙΤΑ FM.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια.

0: Θήτα FM στους 107,1, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Ιωαννίδης, και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Δήμαρχος Ουφλίου, ο κύριος Παναγιώτης Καλανίκος. Κύριε Δήμαρχε, μας ακούτε?
1: Καλησπέρα, σας ακούω.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Σας ακούω από και από εκείνο, από το πεδίο της Μάχης.
0: Γι' αυτό σας πήραμε, καλώς ήρθατε στον Θήτα FM. Να πω στους ακροατές μας ότι η πυρκαγιά πέρασε στην περιοχή σας από τη Βουλγαρία, πέρασε τα σύνορα και καίει ελληνικό έδαφος από χθες το απόγευμα. Λοιπόν, δώστε μας μια εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα.
1: Η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη. Mm-hmm. Το μέτωπο είναι μεγάλο, θα έλεγα. Υπάρχουν μεγάλες εναέρειες δυνάμεις και οι πήγες δυνάμεις ενισχύονται από όλη την Ελλάδα.
0: Έρχεται κόσμος από παντού. Εμείς είδαμε ότι μέχρι νωρίτερα είχε 12 πυροσβεστικά. Ισχύει αυτό?
1: Έχει περισσότερα πυροσβεστικά και συνεχώς αυξάνεται. Βέβαια τώρα τα εναέρια θα σταματήσουν σε λίγο τις ερήψεις, αλλά από το πρωί, από νωρίς, είχαν ξεκινήσει προκειμένου να ελέγξουν τη φωτιά.
0: Αυτή η επιχείρηση κατάσβεσης που διαρκεί ώρες τώρα, τι έχει πετύχει? Την έχουν περιορίσει, πηγαίνει προς μία κατεύθυνση? Τι ακριβώς συμβαίνει? Γιατί μας λέτε ότι έχει και μεγάλο μέτωπο.
1: Το δάσος είναι πάρα πολύ πυκνό και το μέτωπο έχει αυξηθεί σε μεγάλο μήκος. Άρα λοιπόν, ο αγώνας είναι συνεχής. Αυτό που προηγείται είναι να μην υπάρχει κίνδυνος ανθρώπινης ζωής και να μην κινδυνεύσουν οικισμοί.
0: Αυτό τώρα πόσο πιθανό είναι, πόσο κοντά σε οικισμούς είναι η πυρκαγιά?
1: Υπάρχουν ζώνες προστασίας κατά μήκος των οικισμών που κάτι τέτοιο φαίνεται ότι το έχουν κατορθώσει και τουλάχιστον προστατεύουν τους οικισμούς. Από εκεί και πέρα οι προσπάθειες είναι γιγάντιες, διότι και υπεράνθρωπες, διότι αντιλαμβάνεστε ότι λόγω της πυκνότητας αλλά και το άγωνο της περιοχής, της προσβασιμότητας, της δυσκολίας, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τεθεί σε έλεγχο, σε πλήρη έλεγχο αυτή η μεγάλη φωτιά.
0: Μάλιστα. Τι καίει, κύριε Δήμαρχε, τώρα? Είναι δάσος αυτό, είναι... Ξέρετε,
1: ήταν πευκοδάσος, το οποίο σχεδόν έχει καταστραφεί και τώρα και η δρύσα, αλλά ξαναεπιστρέφει ανάλογα με τη φορά του ανέμου, καταστρέφει ό,τι βρει μπροστά του. Υπάρχει καύσιμη ύλη και πρέπει να τονίσουμε ότι επειδή υπάρχουν ξερά χόρτα, υπάρχουν και συνεχώς εντείνεται φωτιά.
0: Πόσο κοντά στο σουφλί είναι η πυρκαγιά, δηλαδή τη βλέπετε? Προφανώς ο καπνός προφανώς και είναι πάνω από το σουφλί, ή εμπάσχετος στην περιοχή?
1: Είμαστε ακριβώς στο σημείο, είναι δύο οικισμοί, είναι ο οικισμός της Ρούσας και το Μικρού Δερίου. Είναι ανάμεσα, είναι στα βουλγαρικά σύνορα, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, η φωτιά έχει έρθει από τη Βουλγαρία. Δυστυχώς οι Βούλγαροι δεν πήραν τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα, γιατί πιθανόν έβλεπαν τη φορά, το ότι η φωτιά κατευθυνόταν προς την ελληνική επικράτεια, οπότε 4 η ώρα το απόγευμα, χθες το απόγευμα, εισήλθε στην ελληνική επικράτεια, παρόλο που οι ελληνικές δυνάμεις της πυροσβεστικής περίμεναν σε κατάλληλα σημεία, αλλά το βράδυ φαίνεται ότι η φωτιά αναζωπερώθηκε και σήμερα το πρωί είχαμε αυτή την εξέλιξη στην ημερήσια.
0: Τώρα αυτό που είπατε νωρίτερα, νομίζω ότι είναι σημαντικό να επαναλάβω, να το επαναλάβω για να βεβαιωθώ ότι κατάλαβα καλά, με τη δική σας έτσι εικόνα, από την εικόνα που έχετε εσείς, η βουλγαρική πλευρά θα μπορούσε να αντιμετωπίσει καλύτερα την πυρκαγιά.
1: Τα μέσα τα οποία διέθεσε η Βουλγαρία δεν ήταν ικανοποιητικά, υπήρχε ένα αέριο μέσον, οπότε στην ουσία παρακολούθησαν την πυρκαγιά, η οποία είχε κατεύθυνση προς την ελληνική περιοχή.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Δεν θέλω να το πιστέψω, το λέω στον αέρα, αλλά αν έχετε δίκιο, τι να πω. Δηλαδή πάει, άστο, δεν πάει για μας, πάει για παρακάτω, άσε να το λύσουν αυτοί. Να σας πω τώρα, προφανώς μιλάτε εκεί με τον αρχηγό της πυροσβεστικής, νομίζω ότι έχουν έρθει με τους αξιωματικούς δηλαδή που επιβλέπουν, που είναι μπροστά. Τι σας λένε? Νομίζω ότι ήρθαν και από την Αθήνα.
1: Αυτή τη στιγμή βεβαίως έχει ορθεί υπαρχηγός, έχουν ορθεί όλοι οι αξιωματικοί. Το ζήτημα είναι ότι στη φωτιά πάντα είναι απρόβλεπτη η εξέλιξη. Ξέρετε, εκεί που υπάρχει μια αισιοδοξία μπορεί να υπάρχει απεισιοδοξία και το αντίθετο.
0: Είναι σωστό αυτό.
1: Γιατί υπάρχουν πολύ αστάθμητοι παράγοντες.
0: Είναι σωστό. Απ' την άλλη,
1: λοιπόν,
0: συνήθως... οι πυροσβέστες έχουν και μια εικόνα. Λένε ότι είναι δύσκολη η κατάσταση, λένε ότι μάλλον θα πάμε καλά. Κανένας δεν μπορεί να το προεξοφλήσει. Αλλά δεν έχετε εικόνα καθόλου.
1: Ασφαλώς. Ναι. Ασφαλώς είναι δύσκολη η κατάσταση, δεν είναι εύκολη η κατάσταση. Αλλά επαναλαμβάνω, επειδή υπάρχουν μεγάλες δυνάμεις σε αριθμό και πηγές και αέρες και κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν, είμαστε αισιόδοξοι. Αλλά όμως πάντα είπαμε ότι πρέπει να έχουμε, να είμαστε και συγκρατημένοι στην αισιοδοξία.
0: Οι κάτοικοι, στους κατοίκους υπάρχει ανησυχία, πώς το αντιμετωπίζουν? Βλέπουν, ας πούμε, τι γίνεται δίπλα? Υπάρχει κάποια κινητοποίηση? Είναι σε ετοιμότητα? Πώς το χειρίζεστε αυτό το κομμάτι?
1: Βλέπουν τη μεγάλη κινητοποίηση, είμαστε σε ετοιμότητα εμείς όπως οι κοινωνικές υπηρεσίες αλλά και όλος ο μηχανισμός, όχι μόνο βέβαια το Δήμο, είναι και ο στρατός, τώρα είναι ο στρατηγός, ο διοικητής της 12ης ιεραρχίας, είναι ο ταξίαρχος της 50ης, όλη η περιφέρεια,
0: όλη ο επιποδός. Δήμος,
1: όλες οι δυνάμεις είμαστε εκεί, ό,τι χρειαστούν είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε. Εξάλλου είχαμε και την εμπειρία, να μην θυμηθούμε, και το 22 και το 23, βέβαια, με τις μεγάλες πυρκαγιές που ήταν στη Δαριά.
0: Βέβαια. Εκεί που λέγαμε πάει να κλείσει μια πληγή, εν πάση περιπτώσει δεν κλείνει τόσο γρήγορα, αλλά ναι, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα κόμμα. Δεν έβρεξε καθόλου εκεί, κύριε Δήμαρχε?
1: Όχι, δεν έχει βρέξει και τώρα το βράδυ βέβαια οι θερμοκρασίες πέφτουν, θα υπάρχει ένας επισυχασμός, θα καθίσει λίγο η φωτιά όπως λένε, αλλά όμως οι πήγες δυνάμεις πρέπει να δουλέψουν όπως γνωρίζουν και δουλεύουν πάντα τη νύχτα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχόμαστε να αντιμετωπιστεί όσο γίνεται πιο γρήγορα, να κάνει όσο γίνεται μικρότερη ζημιά, φυσικά να είναι μακριά από κόσμο και να μην κινδυνεύσει κανένας, καμιά ανθρώπινη ζωή.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή δύναμη, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς. Γεια σας.

0: 81ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης στην Οδό Δελφών αποτελεί ένα ιστορικό κτίριο με περισσότερα από 100 χρόνια παρουσία στην πόλη. Από την προσφυγική εγκατάσταση του 1922 στη γερμανική κατοχή, το σχολείο συνδέθηκε με σημαντικές στιγμές της νεότερης ιστορίας της Θεσσαλονίκης, καθώς χρησιμοποιήθηκε όχι μόνο για την εκπαίδευση αλλά και για φιλοξενία προσφύγων, αλλά και ως κρατητήριο. Το Σάββατο που μας πέρασε προχθές έγινε η εκδήλωση «Ένα σχολείο στα Καραγάτσια», είναι για τρίτη χρονιά και έδωσε τη δυνατότητα σε μαθητές, γονείς και παλιούς μαθητές και κατοίκους να γνωρίσουν την ιστορία του σχολείου και να περιηγηθούν στους χώρους του. Μαζί μας είναι η Διευθύντρια του σχολείου, κυρία Μιχαέλα Παπαδοπούλου, την οποία ευχαριστώ και καλωσορίζω τον ΘΦΜ. Κυρία Παπαδοπούλου, μας ακούτε?
1: Πάρα πολύ καλά. Καλησπέρα σας, κύριε Ιωαννίδη, και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς για την αποδοχή. Είναι πάρα πολύ ωραίο θέμα. Είναι και σήμερα Παγκόσμια ημέρα των εκπαιδευτικών.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Πείτε μας, να το πείτε φυσικά.
1: Βρίσκομαι στον πύργο της Παιδαγωγικής Σχολής, γιατί ο Διευθυντής Εκπαίδευσης της Ανατολικής Θεσσαλονίκης τιμά τους εκπαιδευτικούς. Mm-hmm. Είναι όντως μια σημαντική μέρα για εμάς τους εκπαιδευτικούς. Mm-hmm. Που, όπως είπα χαρακτηριστικά στην εκδήλωση που είχαμε το Σάββατο, το επάγγελμα του εκπαιδευτικού εν έτη 2026 ακροβατεί ανάμεσα στις επικίνδυνες αποστολές, αλλά και το επάγγελμα, το ωραιότερο επάγγελμα του κόσμου.
0: Έχετε δίκιο. Πιθανότατα δεν είχατε την ευκαιρία να μας παρακολουθήσετε. Έχουμε κάνει και μια συνέντευξη με την ψυχολόγο, την κυρία Μπαρκάτσα, λοιπόν, για το ρόλο των εκπαιδευτικών στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται τα παιδιά μας. Η κυρία Μπαρκάτσα είχε πει το εξής σε ένα βιντεάκι και από εκεί είχε ξεκινήσει η κουβέντα μας. Μην απορείτε, έλεγε στους γονείς, όταν απαξιώνεται το δάσκαλο μπροστά στα μάτια των παιδιών, για το πώς συμπεριφέρονται στη συνέχεια. Αυτό μάλλον συνδέεται κάπως με τις επικίνδυνες αποστολές που είπατε, καλά καταλαβαίνω?
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: και αυτό μεταξύ πολλών άλλων.
0: Ναι, κατανοητό. Πάμε να δούμε λιγάκι τα όσα έγιναν στο σχολείο σας, γιατί διαβάζω αυτή την ιστορία ότι κάποια στιγμή το 23, μετά κατά τον καθαρισμό του υπογείου, αποκαλύφθηκε πίσω από παλιές ντουλάπες ένας τείχος με χαραγμένα ονόματα, ημερομηνίες και σύμβολα που μαρτυρούσαν την ύπαρξη παλιού κρατητηρίου. Πείτε μας λιγάκι.
1: Ακριβώς. Ναι. Όταν ανέλαβα τη διεύθυνση του σχολείου το 2023, κάποιοι παλιοί εκπαιδευτικοί γνώριζαν ότι ένας χώρος είχε αξιοποιηθεί από τους Γερμανούς,
0: ναι,
1: ως κρατητήριο για τις δικές τους στρατιωτικές επιχειρήσεις, γι' αυτό το λέω, ναι, ηρωνικά. Mm-hmm.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, χρησιμοποιήθηκε με αυτόν τον τρόπο, γνώριζαν κάποιοι εκπαιδευτικοί ότι χρησιμοποιήθηκε με αυτόν τον τρόπο, ωστόσο δεν ήξεραν το μέγεθος αυτού που κρυβόταν πίσω από παλιές κουριασμένες ντουλάπες που γέμιζαν το χώρο. Ήταν μια αποθήκη με απορρυπαντικά και παλιά αντικείμενα. Λοιπόν, όταν σηκώσαμε τα μανίκια, δάσκαλοι, γονείς και παιδιά, καθαρίσαμε το χώρο του σχολείου, και αποκαλύφθηκαν από πίσω πάρα πολλά ονόματα, ημερομηνίες κράτησης, όχι μόνο ως χαραγμένα ονόματα, ξέρετε, και πάρα πολλά σχέδια, όπως ελληνικές σημαίες, όπως ένας γκεσταπίτης, τον ζωγράφιζαν οι άνθρωποι εκεί το 43. Βέβαια να πω ότι χαραγμένο βρήκαμε έχει να κάνει με το 1943. Εμείς έχουμε βρει μαρτυρίες απογόνων ανθρώπων που φυλακίστηκαν εκεί από το 1941. Mm-hmm. Γενικά χρησιμοποιήθηκε ως χώρος κράτησης το 1941 με το 1943. Αυτό, ας πούμε, είναι το πιο δυνατό σημείο του σχολείου μας. Mm-hmm. Ωστόσο, το σχολείο συνυφαίνεται με όλα τα μεγάλα γεγονότα της νεότερης ιστορίας. 1908, έμποροι, πλούσιοι, από Σιάτιστα, από Θεσσαλονίκη, από το μοναστήρι, συγκεντρώνουν χρήματα και μαζί με τον Βασίλη Μελά, που δίνει επίσης ένα πολύ μεγάλο ποσό, έμπορος και θείος του γνωστού Μακεδονομάχου, αποφασίζουν να χτίσουν το σχολείο. 1908, με τη λήξη του Μακεδονικού αγώνα. Mm-hmm. Το 1911 ολοκληρώνεται η κατασκευή και ξεκινά να λειτουργεί ως διδακτήριο. Ήταν η αστική σχολή Πύργων και αμέσως μετά αστική σχολή Αναλήψεως. Υπήρχε από τις βίλες οι οποίες υπάρχουν στην περιοχή της Βασιλής Όλγας, εξού και το όνομα αστική σχολή Πύργο. Στη συνέχεια επιτάσσεται στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο από τους συμμάχους για να ουσιαστικά να οργανώσουν τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις εκεί. Ακολουθεί η φιλοξενία προσφύγων, μικρασιατών και ποντίων για 2 με 3 περίπου χρόνια, οπότε έκαναν μαθήματα οι άνθρωποι στον εξωτερικό χώρο του σχολείου όποτε ο καιρός το επέτρεπε και μέσα έμεναν με τις οικογένειές τους. Και μετά έχουμε την επίτευξη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Πραγματικά όπου... κομμάτι της ιστορίας της πόλης. Πραγματικά.
1: Ναι, δεν το συζητώ και υπάρχουν και πολλές ιστορίες και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως η ιστορία ενός αγαπημένου δασκάλου που συνελήφθη την ώρα του μαθήματος στα χρόνια της Χούντα για τα φρονήματά του. Τα πολιτικά. Κάτι που δεν το ξεπέρασαν ποτέ οι μαθητές και έμεινε ως τραύμα στην ψυχή τους που συνέλαβαν μπροστά στα μάτια τους τον αγαπημένο τους δάσκαλο.
0: Μάλιστα.
1: Τον κύριο Πλάτωνα.
0: Να σας πω τώρα, όλα αυτή η βαριά κληρονομιά πώς αντιμετωπίζεται από τους γονείς πρώτα και μετά από τα παιδιά. Το λέω για τα παιδιά, εντάξει, είναι μικρότερα, ας πούμε. Αλλά πώς αυτό να το πω, αυτός ο θησαυρός και το βάρος, ας πούμε, πώς νιώθουν οι άνθρωποι που είναι γύρω και τα λοιπά, και ξέρουν ότι όταν έρχονται εκεί έρχονται στην ουσία σε ένα ζωντανό μουσείο, έτσι?
1: Ακριβώς. Να πω και τους γονείς, καταρχάς να πω ότι έχουμε υπέροχους γονείς στο σχολείο μας.
0: Ωραία.
1: Και καταλαβαίνετε ότι αμέσως συναισθάθηκαν το βάρος αυτής της ιστορίας που κρύβεται στο σχολείο. Γι' αυτό και μαζί μας δέχτηκαν αμέσως, χωρίς καμία αντίρρηση ή αντιθέτως με πολύ μεγάλη χαρά, να σηκώσουμε τα μανίκια και να καθαρίσουμε τον χώρο, να τον τακτοποιήσουμε και μαζί να χτίσουμε μια παρακαταθήκη για το μέλλον των παιδιών τους. Ξέρετε, συμμετείχαν και τα παιδιά και συμμετέχουν ακόμα στη φροντίδα του κτίριου, γιατί είναι ένα παλιό κτίριο και θέλει συνέχεια έτσι να το φροντίζουμε. Mm-hmm. Δεν το αφήνουμε. Καμαρώνουν πάρα πολύ και οι γονείς και τα παιδιά για το σχολείο. Όπως είπε ο Πρόεδρος, συλλόγου είναι ένα μαγικό σχολείο, το 81ο.
0: Και εμείς καμαρώνουμε.
1: Ξέρετε, τα παιδιά.
0: Και εμείς καμαρώνουμε, ναι, κυρία, ναι, Παπαδοπούλη, να το ξέρετε, όταν βλέπουμε, ακούμε, μαθαίνουμε για πρωτοβουλίες που αν μη τι άλλο δεν έχουν στο επίκεντρο τους πρωταγωνιστές, αλλά έχουν ένα σκοπό, μια ιδέα, έτσι, κάτι που μας ξεπερνά όλους, πάντοτε χαιρόμαστε.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ήθελα να κλείσουμε με το εξής. Είδα στο πρόγραμμα της εκδήλωσης ότι εκτός από τραγούδια που υπόθηκαν και ανάλογα, έτσι, πώς να το πω, ανάλογες δράσεις, είχατε και προφορικές αφηγήσεις ιστοριών που συνδέονται με το σχολείο. Διάβασα σωστά?
1: Σωστά διαβάσατε. Βέβαια πρέπει να πω, ναι, ότι τελικά δεν ακούστηκαν.
0: Α, μάλιστα.
1: Επρόκειτο να έρθει η κυρία Βλαχάκη που είναι διδάκτορ της προφορικής ιστορίας που μίλησε με άνθρωπο που βασανίστηκε κάτω στο κρατητήριο. Προέκυψε βέβαια κάτι οικογενειακό και η γυναίκα δεν μπόρεσε να έρθει. Αλλά και πέρσι είχαμε το ίδιο και φέτος παρουσιάστηκε μέσα από το θεατρικό δρόμενο των παιδιών. Έχουμε τους απογόνους ανθρώπων που βασανίστηκαν μέσα στο κρατήριο, ήρθαν να μας εμπιστεύτηκαν την ιστορία, έχει δημοσιευτεί η ιστορία τους. Και τα παιδιά μας μέσα από ένα θεατρικό δρόμενο τις φρόντισαν να τις αναπαραστήσουν με έναν τρόπο πολύ συγκινητικό που έφερε δάκρυα στα μάτια του κόσμου που παρίστανται στην εκδήλωση.
0: Μπορεί κάποιος να επισκεφτεί το σχολείο?
1: Βεβαίως. Μέχρι στιγμής μας επισκέφτονται συλλογικά σχολεία, δηλαδή μας έρχονται λύκεια από όλη την Ελλάδα, μας έρχονται νηπιαγωγεία, έρχονται σχολεία. Μεμονωμένα θα μπορούσαμε ενδεχομένως, φυσικά με χαρά, γιατί είναι κληρονομιά της πόλης και πρέπει να είναι ανοιχτή για όλους. Πέρα από την εκδήλωση που κάνουμε, θα συμμετέχουμε στο Open House τον Νοέμβριο, αυτό τον θεσμό τον εξαιρετικό.
0: Είναι μια ευκαιρία, βέβαια. Είναι ενταγμένο
1: είναι
0: το σχολείο σας.
1: Να έρθει. Ναι, είναι ενταγμένο από φέτος, είναι για πρώτη φορά. Αλλά και όποιος θέλει μπορεί να καλέσει το τηλέφωνο. Μπορούμε να διαθέσουμε το χρόνο μας έτσι με πολύ μεγάλη χαρά να δείξουμε αυτό για το οποίο καμαρώνουμε όλοι πάρα
0: πείτε
1: πολύ.
0: Το στον αέρα το
1: αυτό
0: τηλέφωνο.
1: Το ζωντανό τεκμήριο.
0: Πείτε το στον αέρα.
1: Βεβαίως,
0: το τηλέφωνο.
1: Είναι 2310 811452.
0: 811452. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχόμαστε από καρδιάς να συνεχίσετε έτσι και εσείς και οι μαθητές και οι γονείς. Είπα και νωρίτερα, θα το επαναλάβω, οτιδήποτε κάνουμε που μας ξεπερνά και δεν έχει εμάς πρωταγωνιστές, αλλά αυτό που θέλουμε να υπηρετήσουμε, εν προκειμένου τώρα ένα σχολείο που είναι θησαυρός και κομμάτι της ιστορίας της πόλης, είναι κάτι το οποίο όχι μόνο το στηρίζουμε, το θαυμάζουμε, το αγαπάμε, είμαστε μαζί.
1: Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς, και εμείς.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια χαρά.
1: Επίσης. Γεια σας.

Επιστρέψαμε, πάμε για το φινάλε της εκπομπής με ένα τελευταίο θέμα. Θα πούμε δύο λόγια και θα σχολιάσουμε τη δήλωση της κυρίας Φον ντερ Λάιεν, η οποία είπε στην επίσκεψή της στη γειτονική εδώ χώρα, καλωσορίζουμε, σε εισαγωγικά το λέω, λοιπόν, είναι η δήλωσή της, τη Βόρεια Μακεδονία με την ταυτότητα και τη γλώσσα της. Πιστεύουμε ότι ο μακεδονικός πολιτισμός και η μακεδονική γλώσσα μπορούν μόνο να κάνουν την ένωσή μας πλουσιότερη. Όπως ήταν φυσικό, αυτή η αναφορά προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις στην Ελλάδα. Λοιπόν, η πρώτη πολιτική αντίδραση ήταν από τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος, ο πρώην Πρωθυπουργός, επιτέθηκε με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα στην πρόεδρο της Κομισιόν, λέγοντας ότι εξέφρασε θαυμασμό για τη δήθεν μακεδονική γλώσσα και το μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων και υποστήριξε ότι, ανέφερε μάλλον, ότι τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών. Έχει ενδιαφέρον η τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου την ίδια μέρα, που ήταν για το ίδιο θέμα, ήταν, θα έλεγα, πολύ πιο χαλαρή. Είπε ο δρόμος, σε εισαγωγικά πάλι διαβάζω ακριβώς τη δήλωση, της Βόρειας Μακεδονίας προς την Ευρώπη περνάει μέσα από την Ελλάδα και προϋποθέτει απαρέγκλητο σεβασμό των συμφωνηθέντων. Και πρόσθεσε ο κύριος Μαρινάκης ότι η Αθήνα θα συνεχίσει να θέτει τα σχετικά ζητήματα και στα ευρωπαϊκά όργανα. Παράλληλα δε παρέπεμψε στην κυβέρνηση Τσίπρα για τις ευθύνες που κατά την κυβέρνηση απορρέουν από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Υπάρχουν, αυτή είναι η κυβερνητική ανάγνωση, ότι για το πρόβλημα έτσι πως έχει εξελιχθεί φταίει η κυβέρνηση Τσίπρα που έκανε τη Συμφωνία. Εντάξει, η κυβέρνηση το ότι την διατηρεί σε ισχύ προφανώς είναι ένα άλλο ζήτημα. Θα επανέλθω σε αυτό λίγο πιο κάτω, να πω απλά, να προσθέσω ότι την Κυριακή ακολούθησε παρέμβαση των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Μανιάτη και Σάκη Αρναούτογλου, για το ίδιο θέμα. Οι δύο ευρωβουλευτές κατέθεσαν επίσημη ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας να διευκρινιστεί τι ακριβώς εννοεί η Φον ντερ Λάιεν με τους όρους identity και κυρίως το Macedonian culture. Επισημαίνουν ότι επεσήμαναν ότι η χρήση του όρου χωρίς γεωγραφικό ή άλλο προσδιορισμό μπορεί να προκαλέσει σύγχυση ανάμεσα στην ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της Ελληνικής Μακεδονίας και στην πολιτιστική ταυτότητα της Βόρειας Μακεδονίας, και ζήτησαν επίσης η ορολογία των ευρωπαϊκών θεσμών να είναι συμβατή με τις διεθνείς συμβάσεις και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Στις αντιδράσεις αυτές προστέθηκε και ο πρόεδρος της Νίκης, ο κύριος Νατσιός, ο οποίος σήμερα απίφθινε ένα ερώτημα στην κυρία Φον ντερ Λάιεν, της είπε δηλαδή ποιον μακεδονικό πολιτισμό, κυρία Φον ντερ Λάιεν, και ποια μακεδονική γλώσσα. Ο κύριος Νατσιός απέδωσε πολιτικές ευθύνες τόσο στον Αλέξη Τσίπρα για την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών, όσο και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, επειδή, όπως είπε, ενώ την κατήγγειλε ως αντιπολίτευση, την εφαρμόζει ως πρωθυπουργός, αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, και επανέλαβε επίσης τη θέση της Νίκης υπέρ της κατάργησης της Συμφωνίας. Αυτά από μας σήμερα. Ήταν η εκπομπή Χωρίς Φίλτρο με τον Γιάννη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Ευχαριστώ τον Κλεάνθη Μανολάρα για την υποστήριξη, την τεχνική. Ευχαριστώ περισσότερο από όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Ραντεβού αύριο στις 6 το απόγευμα, μικρόφωνο στον Αλέξη Νικηφορίδη για τις ειδήσεις των 7 και ακολουθεί αμέσως μετά η Μάρνια Χατζημανουήλ. Καλό απόγευμα από εμάς, θα τα πούμε αύριο. Γεια χαρά.

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 7.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Ο μετάχριστον προφήτης έρχεται καθημερινά 10 με 12 το πρωί με τον Βαγγέλη Μωυσή. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
5: Δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Τον αποκλεισμό της Τουρκίας από τα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα και τις χρηματοδοτήσεις εισηγήθηκε ο Γιάννης Μανιάτης. Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ πρότεινε τροπολογία η οποία θα αποκλείει κάθε χώρα που αμφισβητεί την ενταυτική ακεραιότητα και τα εθνικά συμφέροντα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού του 2027, καταγράφει ρυθμό ανάπτυξης 2,3% του χρόνου από 2% που είναι φέτος. Προκαταρκτική εξέταση άνοιξε η εισαγγελία μετά τη μήνυση που κατέθεσε ο Στέλιος Κούλογλου για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Μετά τον πρώτο κύκλο με το Predator, άνοιξε δεύτερος με το Pegasus, ο οποίος έβαλε στο στόχαστρο όσους έψαχναν τον πρώτο, είχε πει στον Θήτα FM ο πρώην ευρωβουλευτής. Επίσημη τριήμερη επίσκεψη στην Ελλάδα πραγματοποιεί από αύριο ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Αύριο θα συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και θα αρχίσει ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ την Τετάρτη, θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Εκτός ελέγχου παραμένει μεγάλη πυρκαγιά στο Σουφλί, 17 εναέρια μέσα και 220 πυροσβέστες επιχειρούν σε μια περιοχή ιδιαίτερα δύσβατη. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έγινε γνωστό πως η προφυλακισμένη γιατρός πριν πάει στις 9 Σεπτεμβρίου στον ανακριτή είχε διαγράψει από το κινητό της τα τηλέφωνο τα πάντα. Η έρευνα έδειξε πως είχαν διαγραφεί φωτογραφίες του Μαζονάκη, ένα βίντεο, όλα του τα γραπτά μηνύματα με τον ίδιο αλλά και τον υπνοθεραπευτή. Επίσης, η προφυλακισμένη γιατρός αναζήτησε μέσω τεχνητής νοημοσύνης πληροφορίες για την ουσία προποφόλη αλλά και για το πώς μπορεί να επαναφέρει ασθενή από μέθη. Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως προανήγγειλε την έναρξη μηχανισμού ελέγχου εργαζομένων σε πλατφόρμες. Ακολουθώντας οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυβέρνηση στρέφεται σε έναν τομέα όπου κυριαρχεί η μαύρη εργασία, η απασχόληση λαθρομεταναστών, η μη καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Την Τετάρτη θα απομακρυνθούν οι 8 που εγκλωβίστηκαν στο φαράγγι της Σαμαριάς εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας. Προφυλακίστηκε 35χρονος μετά την απολογία του, καθώς κατηγορείται πως δάγκωσε και έκοψε το αυτί 54χρονος οδηγού ταξί στη Νέα Ιωνία Αττικής. Εργασίες ασφαλιστικής και αύριο στην Εθνική Οδό, στη δεξιά λωρίδα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Βέρειας. Κλειστή θα είναι η περιφερειακή οδός σήμερα και αύριο το βράδυ από τις 11.30 στις 5.30 ξημερώματα στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινοπολιτικών και Τούμπας.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
5: Σχετικά έθριος ο καιρός αυτή την ώρα στην πόλη, θερμοκρασία στους 23 βαθμού Κελσίου, η άνεμη στα 3 μποφόρ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
6: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στο Vita FM μέχρι τις 8. Μάρνη Χατζημανουήλ.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή 7 σημεία και τέρατα. Ξεκινάει η εβδομάδα μας, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 όπως ξέρετε, εδώ με τον Κλεάνθη Μανολάρα, στον ήχο, στο μικρόφωνο η Μάρνη Χατζή Εμμανουήλ. Ακούτε πάντα Θήτα FM στους 107,1. Και έχουμε πολλά σημεία και τέρατα να σχολιάσουμε σήμερα, ξεκινώντας από όλα αυτά που έχουν γίνει με τους αλλοιείς. Αν λοιπόν σχεδιάζατε για σήμερα το μεσημέρι κάποιο είδους ψαράκι στο τηγάνι ή στη σχάρα, μάλλον θα πρέπει να σκεφτείτε πώς θα αλλάξετε το μενού σας, όχι μόνο για σήμερα, αλλά και γενικότερα. Γιατί αν κάνετε μια βόλτα στο καπάνι θα καταλάβετε τι εννοώ. Η εικόνα στην παραδοσιακή ψαραγορά της πόλης μας είναι απλά πρωτόγνωρη. Οι πάγκοι είναι εντελώς άδειοι και όπως λέει και η γνωστή λαϊκή έκφραση, εκεί μέσα δεν υπάρχει ούτε λέπη. Η αιτία είναι η συνεχιζόμενη απεργία των αλλιέων, οι οποίοι έχουν δέσει τα καΐκια τους στα λιμάνια, περιμένοντας από την κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα αιτήματά τους με σοβαρότερο από αυτά το κόστος του πετρελαίου. Αποτέλεσμα, η μηδενική τροφοδοσία. Οι ιχθυοπόλες της αγοράς βρίσκονται σε απόγνωση βλέποντας τη ζημιά να μεγαλώνει και οι καταναλωτές φεύγουν με άδεια χέρια. Οι αλλοιείς βέβαια που παραμένουν για 5η μέρα σήμερα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης ζήτησαν να δούνε τον Πρωθυπουργό όσο ήταν το Σαββατοκύριακο εδώ, αλλά όπως κατήγγειλε μιλώντας στο Θήτα FM στους 107,1 και στην εκπομπή της Χριστίνας Χαλεπλίδου ο πρόεδρος του Αλλιευτικού Συνεταιρισμού Πλειοκτητών και Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας Κώστας Νταουλτζής, η αστυνομία τους εμπόδισε να φτάσουν και μάλιστα είπε ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη και στη δεύτερη περιφέρεια δεν σηκώνουν ούτε τα τηλέφωνά τους να τους ακούσουν, άρα λοιπόν έχουν φάει πόρτα και αυτό πώς θα αλλάξει και πότε. Επτά σημεία και τέρατα κυρίες και κύριοι, και την ίδια ώρα έρευνα της Dial News μας αποκαλύπτει την κρυφή αλυσίδα της ακρίβειας, υπογραμμίζοντας ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2026 η αύξηση των επιχειρηματικών κερδών ήταν ένας από τους βασικούς εγχώριους παράγοντες που έβαλε φωτιά στις τιμές. Γιατί πολλοί αναρωτιούνται και δικαιωματικά γιατί αυτό το ατέλειωτο ράλι ακρίβεια στην ελληνική αγορά δεν λέει ποτέ να σταματήσει. Μας λένε για το ενεργειακό κόστος, για τα ακριβά εισαγόμενα προϊόντα, για τις πρώτες ύλες που πήραν την ανηφόρα, ακόμα και για το κόστος των μισθών. Και ναι, όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Κανείς δεν το αρνείται. Όμως όπως ξέρετε η μισή αλήθεια δεν είναι η ολόκληρη αλήθεια, γιατί πίσω από τις βιτρίνες και τα ράφια κρύβεται ακόμη ένας μεγάλος πρωταγωνιστής, η αύξηση των κερδών αναμονάδα προϊόντος. Και τι σημαίνει αυτό σε απλά ελληνικά? Αυτό είναι η τεχνητή διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους. Δηλαδή εκεί που οι δικαιολογίες της διεθνούς κρίσης τελειώνουν, ξεκινά αυτό που ο θυμόσοφος λαός μας, χωρίς πολλά οικονομικά φίλτρα, αλλά με απόλυτη ακρίβεια, αποκαλεί με μία και μόνο λέξη εσχροκέρδια.
Όταν οι τιμές εξφενδονίζονται, λες και είναι πύραυλοι, αλλά πέφτουν αργά σαν να είναι πούπουλα, τότε το πρόβλημα δεν είναι μόνο εισαγόμενο, είναι και εγχώριο. Ένα ακόμη μεγάλο θέμα, κυρίες και κύριοι, είναι η κλιματική κρίση. Πώς θα διαμορφωθεί ο χάρτης των καλλιεργειών την επόμενη δεκαετία, ένα θέμα που η σημερινή ελευθερία αναδεικνύει και ανοίγει μια συζήτηση που πρέπει να μπει στο τραπέζι προς επίλυση. Μας υπενθυμίζει λοιπόν η ελευθερία ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ. Ο χάρτης της ελληνικής γεωργίας σκίζεται και ξαναγράφεται διαρκώς από την αρχή και εμείς ακόμη ψάχνουμε στα τυφλά. Στο φόρουμ που έγινε για το κλίμα στο Μέγαρο Μουσικής ακούστηκαν τα αυτονόητα. Ότι τα φυτά σκάνε από τη ζέστη, λες και δεν το ξέρουμε. Ότι το νερό τελειώνει, λες και δεν το ξέρουμε. Και ότι οι παραγωγικές ζώνες μετακινούνται από τον νότο προς το βορρά. Οι αγρότες κάνουν ό,τι μπορούν από μόνοι τους. Γυρίζουν στο βοκάντο, σπέρνουν αιγυπτιακό βαμβάκι προκειμένου να γλιτώσουν νερό. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι προσπαθούν να επιβιώσουν. Μιλώντας για αυτά τα προβλήματα που είναι πρώτον πυλών για τους αγρότες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, ο Δημήτρης Μπιλάλης, καθηγητής βιολογικής γεωργίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ανέφερε ότι το θερμικό στρες που βιώνουν τα φυτά είναι πάρα πολύ έντονο και μάλιστα πολλαπλάσιο από αυτό άλλων έμβιων οργανισμών. Και το κράτος που είναι, ο Κώστας Λαγουβάρδος από το Εθνικό Αστεροσκοπείο σημειώνει πως η γνώση υπάρχει. Η μονάδα Μετεό έχει τα δεδομένα, αλλά πρέπει να κινηθούν τα συναρμόδια υπουργεία. Αντί να έχουμε ένα κεντρικό οργανωμένο πόρταλ που να λέει στον παραγωγό «Με αυτό τον καιρό κάνε αυτό στην καλλιέργειά σου», τους αφήνουμε αβοήθητους. Αν δεν επενδύσουμε τώρα στην κλιματική πρόβλεψη, σε λίγα χρόνια δεν θα μιλάμε απλώς για αλλαγή καλλιεργειών, αλλά για άδεια ράφια και επισιτιστική κρίση. Επτά σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, τέρατα και σημεία όπως ξέρετε συμβαίνουν, και πριν περάσουμε να κουβεντιάσουμε το νέο θεσμικό πλαίσιο των πολυκατοικιών, λέω να σας αφήσω εδώ με ένα ωραίο τραγουδάκι να το απολαύσετε για να μπούμε στα σκληρά.

0: Όπως προανήγγυλα, κυρίες και κύριοι, θα κουβεντιάσουμε για το νέο θεσμικό πλαίσιο των πολυκατοικιών, τα ανίσπρακτα κοινόχρηστα και το αυξημένο κόστος θέρμανσης. Να σας πω ότι σήμερα η πλειονότητα των ανθρώπων στην Ελλάδα ζει σε πολυκατοικίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, σε όλη την επικράτεια υπάρχουν 2,2 εκατομμύρια κατοικίες εντός 2018 πολυκατοικιών, κτηρίων με 6 ή περισσότερα διαμερίσματα το καθένα, όπως είναι αναμενόμενο. 218.000, με συγχωρείτε, έχω την εντύπωση ότι σήμερα δεν βλέπω πάρα πολύ καλά, θα βάλω τα γυαλιά μου για να με διευκολύνουν τουλάχιστον στους αριθμούς. 218.000, αντιλαμβάνεστε τι λέμε, έτσι. Όπως είναι αναμενόμενο, οι μισές πολυκατοικίες βρίσκονται συγκεντρωμένες στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, το 50 έως 60% των οποίων έχει αναθέσει τη διαχείριση των κοινοχρήστων σε εξειδικευμένα γραφεία. Πάμε λοιπόν ευθύς αμέσως να κουβεντιάσουμε το θέμα με την κυρία Χριστίνα Ιακωβίδου, που είναι πρόεδρος του Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων. Γεια σας, κυρία Ιακωβίδου.
1: Καλησπέρα σας.
0: Είστε καλά?
1: Ναι, μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά λοιπόν, γιατί τώρα, όπως είπα και στους ακροατές μας, μπαίνουμε στη σκληρή συζήτηση αυτή που μας αφορά όλους και έχει να κάνει με το νέο θεσμικό πλαίσιο και το πώς, τέλος πάντων, μία από τις πιο ριζικές αλλαγές που φέρνει ο επερχόμενος κώδικας ιδιοκτησίας θα μπει στην καθημερινότητά μας. Ουσιαστικά μιλάει για κατάργηση της ανάγκης για ομοφωνία και για καθιέρωση της απλής πλειοψηφίας, δηλαδή αυτό το 51% το λεγόμενο, για σοβαρές παρεμβάσεις. Αυτό πόσο θα βοηθήσει τις εταιρείες διαχείρισης αλλά και τους ίδιους τους ιδιοκτήτες να ξεπεράσουν τα καθημερινά αδιέξοδα και φυσικά όλες αυτές τις διαφωνίες που προκύπτουν στις γενικές τους συνελεύσεις?
1: Να ξεκινήσω πρώτα ότι μόλις αυτό τον Ιούλιο ανακοινώθηκε από το Υπουργείο, το θεωρούμε ότι είναι ένα ιστορικό γεγονός. Ο νόμος είναι από το 29 και θα αλλάξει μετά από 97 χρόνια.
0: Καιρός του ήταν, έτσι.
1: Καιρός του ήταν.
0: Πραγματικά, ναι. Δηλαδή. Όταν μου το είπατε το πρωί τόσα χρόνια, λέω, ναι. Ασύλληπτο. Ναι.
1: Οπότε είναι πάρα πολύ θετικό το ότι θα αλλάξει. Θα βοηθήσει πάρα πολύ και τους συνιδιοκτήτες και τους διαχειριστές και φυσικά εμάς τα γραφεία που ασχολούμαστε καθημερινά με τον κόσμο και όλα τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει με χίλια δυο πράγματα, με απλήρωτα κοινόχρηστα, με δουλειές που πρέπει να γίνουν και δεν γίνονται, με τα Airbnb, να τα πιάσουμε ένα-ένα.
0: Ναι, να ξεκινήσουμε με την ίσπραξη των ανίσπρακτων κοινοχρήστων. Γιατί το νέο πλαίσιο προαναγγέλει ταχύτερες νομικές διαδικασίες. Παράδειγμα, ξέρω εγώ, έκδοση διαταγών πληρωμής για την ίσπραξη των οφειλών. Τώρα, εσείς με την εμπειρία σας στην αγορά, δεν ξέρω αν θεωρείτε ότι αυτό το μέτρο αρκεί για την τρέχουσα επιδημία, θα το έλεγα εγώ, απλήρωτων κοινοχρήστων. Ας ξεκινήσουμε από αυτό και να τα πιάσουμε ένα-ένα.
1: Βεβαίως. Τα πλήρωτα κοινόχρηστα αφορούν ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι, γύρω στο 20%, 15-20%, αλλά εξαιτίας του γεγονότος ότι τα ποσά είναι πολύ μεγάλα δημιουργούν πρόβλημα. Ήδη οι διαταγές πληρωμής ισχύουν το συγκεκριμένο διάστημα, αλλά το Υπουργείο θα βγάλει κάποιους κανόνες, κάποιες διατάξεις που θα είναι πάρα πολύ άμεση η πληρωμή τους, οπότε δεν θα δημιουργείται πρόβλημα στην οικοδομή. Το τι θα κάνει δεν το γνωρίζουμε, αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι τα ελέγχει πάρα πολύ καλά, ώστε να είναι πολύ άμεση η αντιμετώπιση τους και να μην δυσχεραίνεται η διεύρυνση λειτουργία της πολυκατοικίας.
0: Πάντως, μέχρι τώρα αυτό που αντιμετωπίζουμε στις οικοδομές είναι ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι συνειδητά δεν πληρώνουν τα κοινόχρηστά τους, με αποτέλεσμα να περνάει ο χρόνος, αυτά να συσσωρεύονται και σε διάφορες ανάγκες της οικοδομής να είναι αναγκασμένοι να πληρώσουν οι άλλοι ένοικοι, οι ιδιοκτήτες, και φυσικά να πάρθουν χρήματα από το αποθεματικό, στο οποίο πάλι δεν συνεισφέρουν.
1: Το οποίο αποθεματικό, αν υπάρχει και
0: όλα, αν υπάρχει,
1: γιατί το αποθεματικό
0: φυσικά
1: πλέον είναι ένα θέμα και αυτό πολύ σοβαρό. το οποίο ο Υπουργείο Δικαιοσύνης θα το θέσει και αυτό σε αυτά που θα νομοθετήσει, ώστε να είναι υποχρεωτικό για να μπορεί να λύσει πολλά προβλήματα που εξαιτίας ότι δεν υπάρχουν χρήματα δεν συμβαίνουν στην οικοδομή και δεν τη βοηθούν να προχωρήσει. Σε σχέση τώρα με τους συνεπείς. Οι συνεπείς λοιπόν έχουν αγανακτήσει, δεν μπορούν πλέον να συντηρούν την οικοδομή και όταν μάλιστα έχουμε να κάνουμε με πολύ μεγάλα ποσά που πλέον χρωστάνε αυτοί που δεν έχουν πληρώσει, διευκαιρένεται πάλι η λειτουργία της οικοδομής. Οπότε υπάρχει ένα πολύ μεγάλο διέξοδο.
0: Αυτό όμως τώρα καταλαβαίνω ότι η πρόταση είναι να υπάρξει αυτή η έκδοση διαταγών πληρωμής, διαταγής mm-hmm. πληρωμής, η οποία ενδεχομένως θα φέρει μία πρώτη λύση. Γιατί μέχρι τώρα στις οικοδομές, εκτός από τις επανειλημμένες φορές που πλησίαζες το άτομο ή την οικογένεια που δεν συνεισέφερε, έφτανες στο πιο ακραίο σημείο που είχε να κάνει με το να διεκδικήσεις τα χρήματα και δικαστικά.
1: Μέσω δικαστηρίου, ναι.
0: Ναι. Αυτό τώρα εσείς λέτε ότι ξεπερνιέται με αυτήν την καινούρια ρύθμιση.
1: Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα ξεπεραστεί. Φυσικά χρειάζεται να ακούσουμε όλα αυτά που θα θεσμοθετηθούν και φυσικά έχουμε και εμείς να κάνουμε τις προτάσεις μας. Γιατί σήμερα πάρα πολλές διαφορές φτάνουν στα άκρα επειδή δεν υπάρχει μηχανισμός πρόληψης και επίλυσης όλων αυτών. Και η πολυκατοικία χρειάζεται λειτουργικές λύσεις. Θα πρέπει δηλαδή να οι διαδικασίες διαμεσολάβησης και πρακτικής επίλυσης να είναι πάρα πολύ άμεσες για να αποφεύγεται η καθημερινή ένταση.
0: Λέγατε νωρίτερα και για τα Airbnb. Εκεί ποια διαφοροποίηση θα υπάρχει ως προς τι?
1: Ως προς τα Airbnb, τα οποία έχουν δημιουργήσει και αυτά πολύ μεγάλο θέμα. Π.χ. οι οικονομισμοί που υπάρχουν δεν προβλέπουν την... αποσυντονίζομαι γιατί ακούω τη φωνή μου, θα με συγχωρέσετε.
0: Πάντως σε εμάς ακούγεστε καλά, δεν το είχα καταλάβει. Ναι.
1: Ωραία, εντάξει, χαίρομαι. Λοιπόν, σε σχέση με το Airbnb λοιπόν, οι κανονισμοί που υπήρχαν στις πολυκατοικίες δεν είχαν συμπεριλάβει τα Airbnb γιατί τότε αυτό το καθεστώς δεν υπήρχε. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι να δημιουργούνται κατά τους ιδιοκτήτες πολλά θέματα γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν, βγαίνουν, δημιουργούν προβλήματα και με έναν τρόπο διακυβεύεται η ασφάλειά τους. Οπότε το Υπουργείο λέει ότι θα κάνει ένα συγκεκριμένο, θα ορίσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που θα λειτουργούν τα Airbnb, δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του, ώστε να προστατεύεται και η πολυκατοικία και αυτός που θέλει να κάνει το διαμέρισμα του Airbnb.
0: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θα μπω τώρα σε παραδείγματα διάφορα, γιατί φαντάζομαι ότι ο κάθε πολίτης που μας ακούει αυτή τη στιγμή, κάποια δυσάρεστα γεγονότα μέσα από αυτές τις βραχυχρόνιες ενοικιάσεις ενδεχομένως να έχει ακούσει ή να έχει ζήσει κιόλας. Πάω στο επόμενο θέμα που θεωρώ ότι είναι σημαντικό και αυτό έχει να κάνει με το κόστος θέρμανσης. Σε πρόσφατες παρεμβάσεις σας κρούσατε τον κόδωνα του κινδύνου για τις μεγάλες επιβαρύνσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ποιες εναλλακτικές

0: να ξέρουμε πώς θα κινηθούμε και τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Αυτό όμως πώς να το ξέρουμε, γιατί θέλω να πω ότι ακόμη και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του σπιτιού ενδεχομένως να μην ξέρει ποιες είναι οι δυνατότητες του στην αγορά πετρελαίου.
0: Αυτή τη στιγμή αυτό που γνωρίζουμε, αν μιλάμε για σήμερα, για να πάρουμε τα 1000 λίτρα χρειάζεται να δώσουμε 1900 ευρώ.
1: Ναι.
0: Πέρσι για να πάρουμε αυτά τα 1000 λίτρα χρειαζόμασταν 1200 ευρώ.
1: Ακριβώς.
0: Άρα πρέπει μέχρι τις 15 του μηνός να έχουμε σίγουρα τα χρήματα για να πάρουμε τα λίτρα που χρειάζεται για να θερμανθούμε.
1: Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Η εικόνα που έχετε, γιατί 15 Οκτωβρίου όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι είναι πάρα πολύ κοντά. Η εικόνα που έχετε ποια είναι? Είναι ότι ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήτες θα αγοράσουν την ίδια ποσότητα? Μήπως κάνουν κάποια οικονομία? Θέλω να πω, μήπως θερμαίνουν τελικά το σπίτι τους λιγότερες ώρες με όλη αυτή την ιστορία που έχει προκύψει?
0: Είναι και αυτό κάτι το οποίο σκέφτονται, απλά σε οικοδομές με το παλιό σύστημα που έχει να κάνει με την συμφωνία ορών δεν είναι συμφέρον αυτό, γιατί μέχρι να θερμανθεί όλο το σύστημα μετά θα χρειάζεται να ξανακλείσει, οπότε επί της ουσίας δεν θα ζεσταθούν.
1: Mm-hmm.
0: Χρειάζεται δηλαδή να βρουν κάποιες ώρες που να μπορούν να το διαχειριστούν έτσι ώστε να μπορούν να ζεσταθούν και δει σε οικοδομές που έχουμε θέματα με παιδιά, με ανάπηρους, με ηλικιωμένους.
1: Πάντως αυτό προϋποθέτει ότι θα πρέπει να συμφωνήσουν όλοι οι ιδιοκτήτες μεταξύ τους ή οι ενοικιαστές για το ποσό το οποίο θα καταβάλουν, έτσι. Για να πούμε
0: ακριβώς,
1: ότι σε μια κοινή στρόφιγγα θα αποδεχθούν και το κοινό ωράριο.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και επίσης αν βάλουν λιγότερο πετρέλαιο, αν πω εγώ ότι χρησιμοποιήσουν τα χρήματα για να βάλουν λιγότερο πετρέλαιο, αυτό πάλι θα το συναντήσουν μπροστά τους, γιατί πιο γρήγορα θα χρειαστεί πάλι να βάλουν πετρέλαιο.
1: Μάλιστα.
0: Η πρόβλεψη δηλαδή θα πρέπει να γίνει και για το πρώτο πετρέλαιο, αλλά σίγουρα σιγά σιγά και για το δεύτερο και για το τρίτο.
1: Πάντως σε αυτό θα μπορούσε να κολλάει το υποχρεωτικό αποθεματικό που ξεκινήσαμε την κουβέντα μας από εκεί.
0: Ναι,
1: με την έννοια πια ότι αν υπήρχε μια πρόβλεψη για τη θεσμοθέτηση ενός υποχρεωτικού κουμπαρά, να το πω σε εισαγωγικά, που σίγουρα συναντάει κάποιες αντιδράσεις αυτή τη στιγμή από ενοικιαστές ή ιδιοκτήτες, γιατί πού θα δώσουμε περισσότερα χρήματα κτλ. Ωστόσο θα μπορούσε να φανεί ενδιαφέρον στην επόμενη φάση, στον επόμενο χειμώνα, θέλω να πω, αν θα λέγαμε ότι κάποια ελάχιστα χρήματα θα έμπαιναν εκεί κάθε φορά για να μπορέσει να υπάρχει μία βάση οικονομική σε πρώτη φάση για την αγορά του πετρελαίου και να μπορεί η οικοδομή να πορευτεί σε ένα βαθμό με ασφάλεια.
0: Αυτό που είναι καλό να συμβαίνει είναι να υπάρχουν δύο αποθεματικά στις οικοδομές. Ένα αποθεματικό για όλες τις δαπάνες που μπορεί να προκύψουν, που κακά τα ψέματα πλέον οι οικοδομές, ειδικά οι παλιές, έχουν αντιμετωπίσουν πολλά σοβαρά θέματα με υδραυλικά, με ταράτσες, με προσώψεις και αποθεματικό πετρελαίο. Δηλαδή είναι τα δύο τα αποθεματικά που προτείνουμε. Και αν λάβουμε υπόψη μας ότι πάντα τέλος Απριλίου γέμιζαν τις δεξαμενές και δεν τις γέμισαν εξαιτίας ότι τον Απρίλιο ήταν πάλι ακριβό το πετρέλαιο, είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη.
1: Ναι, νομίζω ότι είμαστε μάλλον στη χειρότερη από τα χρόνια που γνωρίζω.
0: Και εγώ έτσι νιώθω που είμαι 35 χρόνια στο χώρο, είναι μία από τις δύσκολες περιόδους, υπάρχει μεγάλη αγωνία και ανησυχία και πραγματικά υπάρχουν κάποιες στιγμές που κοιτάω τους ανθρώπους και δεν ξέρω τι να τους συμβουλεύσω πλέον.
1: Ναι, ναι. Έτσι ακριβώς. Θέλω να κλείσω με το κομμάτι του εξυγχρονισμού και των νέων τεχνολογιών. Με ποια έννοια? Ότι στο νέο πλαίσιο επιχειρείται μία ρύθμιση για ζητήματα όπως είναι η εγκατάσταση φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων, φωτοβολταϊκών, οπτικών ινών. Οι ελληνικές πολυκατοικίες, όσο τις γνωρίζετε εσείς, τεχνικά αλλά και δομικά, είναι έτοιμες να δεχτούν τέτοιες αλλαγές? Και ποιος ενδεχομένως πρέπει να είναι ο δικός σας ο ρόλος τώρα σε μια τέτοια μετάβαση?
0: Θεωρώ ότι μπορεί να γίνει αυτό. Μπορούν οι οικοδομές μας να εξυγχρονιστούν, γιατί υπάρχουν και πολλά προγράμματα που τις υποστηρίζουν αν ακολουθήσουν σωστά τις διαδικασίες. Το

0: Το πρόβλημα σε όλα αυτά θεωρώ πως είναι η απόφαση. Δηλαδή αν πλέον μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις σε μια οικοδομή με μια πλειοψηφία που δεν την εμποδίζει ο κανονισμός, την απλή πλειοψηφία, τότε πιστεύω ότι τα κτίρια μας θα γίνουν ακόμη καλύτερα και μάλιστα αν το προχωρήσω κιόλας και σε σχέση με το θέμα της θέρμανσης, απλή πρόταση και σκέψη είναι το να κάνουμε θερμομόνωση στα κτίρια μας, μπορεί να είναι μια δαπανηρή... ένα δαπανηρό κόστος και μεγάλο, αλλά μακροπρόθεσμα θα κερδίσουμε γιατί θα έχει γλιτώσει το κτίριό μας από το κρύο ή από τη ζέστη το καλοκαίρι.
1: Έτσι, ακριβώς έτσι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι αυτά που λέμε τα τυφλά διαμερίσματα και τα μη τυφλά τέλος πάντων, που κάποια είναι ωφελούμενα και κάποια άλλα όχι με τη θέρμανση.
0: Ναι, τέτοιες διαμερίσματα ναι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία.
1: Έτσι, έτσι. Κυρία Ιακωβίδου, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μας. Πραγματικά εύχομαι τα καλύτερα για όλους μας και για σας και στην πρώτη ευκαιρία, εφόσον έχουμε μία εξέλιξη, να τα ξαναπούμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Θα έχουμε εξελίξεις στο εξής, πιστεύω, σε
1: έτσι,
0: πολλά
1: μέτωπα.
0: Κομμάτια, οπότε θα είμαστε εδώ. Ναι, το είπα λίγο πιο...
1: ναι, πιο γλυκά. Καλά κάνατε, εντάξει.
0: Έγινε,
1: να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας, κυρία Ιακωβίδου. Γεια σας.

0: 7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, και αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Φεύγουμε από το οικονομικό κομμάτι για να περάσουμε στο κομμάτι του πολιτισμού, στο κομμάτι το καλλιτεχνικό, στο κομμάτι της καρδιάς μας, γιατί ο Δήμος Θεσσαλονίκης φιλοξενεί στο φουαγέ του Δημαρχείου την έκθεση «Το θέμα είναι τώρα τι λες», αφιερωμένη στη ζωή, το έργο και την πνευματική παρακαταθήκη του σημαντικού θεσσαλονικιού ποιητή Μανώλη Αναγνωστάκη. Η έκθεση, να σας πω, διοργανώνεται από την Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη της Διεύθυνσης Βαφοπούλιου Πνευματικού Κέντρου και Βιβλιοθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και την Δημοκρατία και τον Όμιλο Φίλων του ποιητή Μανώλη Αναγνωστάκη, καθώς και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Λοιπόν, έχω όμως τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο ραδιόφωνο μας τον Παναγιώτη Καραδημήτρη, ερμηνευτή, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου, όπου τον έχουμε κοντά μας γιατί θα γίνει μια εξαιρετική εκδήλωση και θέλω να την ακούσετε από τον ίδιο. Κύριε Καραδημήτρη, γεια σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Χατζημανουήλη.
0: Χαιρόμαστε που σας φιλοξενούμε στην εκπομπή μας, γιατί θα μιλήσουμε έτσι για όλα αυτά τα σημαντικά που κάνουν την ψυχή μας να νιώθει χαρούμενη, να νιώθει ανάλαφρη και να προσεγγίζει τον βαθύτερο εαυτό μας. Πείτε μας λοιπόν, τι είναι να κάνετε αυτή την Τετάρτη?
1: Την Τετάρτη στις 11 το πρωί θα γίνει μια εκδήλωση, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως. Αυτή η έκθεση, ο κύκλος της έκθεσης αυτής που γίνεται και φιλοξενείται στο φουαγέ του Δημοτικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, έχει να κάνει... γίνεται προς τιμήν του αείμνηστου Μανώλη Αναγνωστάκη, του μεγάλου, αυτού του Άγιου Γίγαντα της πόλης μας, του πνευματικού ανθρώπου της πόλης μας.
0: Εσείς κύριε... πείτε, συνεχίστε, ναι.
1: Να μιλάμε στον ελληνικό καλύτερα, είναι πιο εύκολο.
0: Να μιλάμε στον ανοιχτό, στον ελληνικό Παναγιώτη.
1: Έτσι μου αρνεί, ναι.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη, εσένα σε έχουμε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια. Η Θεσσαλονίκη σε ξέρει καλά για τη βαθιά φωνή σου, για την φωνή που έχει ερμηνεύσει πολύ σημαντικά έργα και έχει μέσα από σένα αγαπήσει ο Θεσσαλονικιός σημαντικούς ποιητές. Θέλω να μου πεις τώρα σε αυτό το κομμάτι τι είναι αυτό που θα ερμηνεύσεις και γενικότερα πώς εσύ, ένας ας πούμε σύγχρονος ερμηνευτής, πώς μπαίνεις σε αυτό το βαθιά υπαρξιακό λόγο του Μανώλη Αναγνωστάκη, τον πολιτικό του επίσης λόγο?
1: Κοίταξε, εγώ είχα την τύχη, δεν είμαι και από τους πολύ νέους ανθρώπους, είχα την τύχη του Μανώλη Αναγνωστάκη να το δω όταν ήμουν ακόμη μικρός, στα χρόνια ακριβώς της μεταπολίτευσης. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Κρυονέρι της Ανοτούμπας και είδα τότε έναν άνθρωπο πανύψηλο, όπου αυτή το παράστημά του δεν πρόδιδε, δεν έδιδε ισχύ, αλλά αγάπη. Mm-hmm. Και ο γοητευτικός του λόγος ήταν εκείνος που με έκανε να θεωρήσω ότι πρέπει τελικά οι απόψεις να προσφέρονται στον κόσμο μέσα από το γοητευτικό λόγο και όχι από την ισχύ της δύναμης, όπως γίνεται σήμερα. Έτσι λοιπόν, όλη αυτή η συμπεριφορά με έκανε να κοιτάξω τα γραπτά του και να κατανοήσω αργότερα ότι αυτός ο άνθρωπος μίλησε στη συνείδησή μας και στην κοινωνική ευθύνη που πρέπει να έχει, έτσι, να έχουν οι συλλογικότητες. Mm-hmm. Και πραγματικά χάραξε, δηλαδή μου έδωσε πάρα πολύ, με τροφοδότησε με αξίες της ζωής. Αργότερα τον συνάντησα στα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη.
0: Ναι, έχει μελοποιηθεί από τον Μίκη Θεοδωράκη.
1: Από τον,
0: ναι. Σπουδαίος Μίκη Θεοδωράκη. Ναι.
1: Και μάλιστα είναι ένας από τους τρεις πυλώνες που συνδέει το έργο του Μίκη Θεοδωράκη με την πόλη μας. Ο Μανώλης Αναγνωστάκης είναι ένας, ο Γιάννης ο Ρίτσος με τον Επιτάφιο είναι ο δεύτερος πυλώνας και ο τρίτος πυλώνας είναι ο Γρηγόρης Λαμπράκης.
0: Ποια κομμάτια επιλέξατε?
1: Δεν θα είναι μεγάλη η μουσική μας στιγμή αύριο, απλά επέλεξα τρία κομμάτια. Το ένα είναι Ίσκι Βουβί και τα τρία είναι μελοποιημένα από τον Μίκη Θεοδωράκη.
0: Ναι.
1: Που μιλάει, Ίσκι Βουβί είναι οι άνθρωποι των νησιών, οι εξόριστοι, οι σκιές που είναι ξαπλωμένες στη σκάλα. Ένα τραγικό ποίημα το οποίο είναι πάρα πολύ... πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Το δεύτερο είναι ένα τραγούδι που λέει «Δρόμοι παλιοί», και αναφέρεται σε μια ζωή που ήδη έχει περάσει, όπου εδώ πέρα υπάρχει πραγματικά στο λόγο του έντονα η νοσταλγία του χθες.
0: «Δρόμοι παλιοί που αγάπησα και εμείς ατέλειωτα».
1: Σωστά, σωστά. Ναι. Μάλιστα τη μελωδία αυτή την πήρε και στην ταινία Σέρπικο, το Hollywood, και είναι το soundtrack της ταινίας Σέρπικο.
0: Α, δεν το ξέρω, παρότι την έχω παρακολουθήσει. Όχι, δεν το έχω συνδέσει, Παναγιώτη.
1: Ναι. Και η τρίτη έτσι επιλογή μας είναι...
0: Και προχωρούσα μέσα στη νύχτα, χωρίς να γνωρίζω κανένα. Πω, καταπληκτικό, ναι. Καταπληκτικό.
1: Ένα τεράστιο, τεράστιο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Γιατί πραγματικά εδώ γίνεται μια εκρηκτική συνάντηση του λόγου, της μελωδίας, του ρυθμού.
0: Ναι.
1: Πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ένα τρίτο είναι από τον κύκλο «Τα τραγούδια της εξορίας», το «Έφτασε αργά». Εδώ βρίσκεται η έκφραση της λεγόμενης της χαμένης ευκαιρίας. Έφτασες αργά, σου πήρε ο άλλος τη θέση, έφτασες αργά και σε βγάλανε από τη μέση. Δεν σου φταίει κανείς, επέρασε ο καιρός σου, δεν σου φταίει κανείς, λάθος ήταν δικό σου. Λοιπόν,
0: και πόσο αληθινό είναι αυτό, ότι πολλές φορές έτσι το λάθος, όχι πολλές φορές, τις περισσότερες φορές το λάθος είναι δικό μας.
1: Ακριβώς. Εγώ θα ήθελα να πω ότι ο Μανώλης ο Αναγνωστάκης δεν χρησιμοποίησε καθημερινές εύκολες λέξεις, αλλά η κάθε μία ήταν στη θέση της και ήταν πραγματικά, στάθηκαν στο ύψος. Μας έκαναν να στεκόμαστε όρθιοι.
0: Ναι.
1: Τώρα θυμάμαι, υπάρχει ένας στίχος, μια στροφή, από το «Στο περιθώριο» λέγεται, και γράφει μια στιγμή «Και ήθελε ακόμη πολύ φως να ξημερώσει, όμως εγώ δεν παραντέχθηκα τη μύτα».
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Έχει δηλαδή ένας ποιητής που μιλάει πραγματικά στην συνείδησή μας. Ας μας δοθεί μέσα από την έκθεση αυτή, και μάλιστα θα επισκεφθούν σχολεία να γνωρίσουν τον Μανώλη Αναγνωστάκη.
0: Είδα ότι έχει και ξεναγήσεις αυτήν την Παρασκευή και τη Δευτέρα το απογευματάκι. Έχουν και ξεναγήσεις και σχολεία που δεν ξέρω.
1: Ακριβώς,
0: αν έχουν πάει
1: ακριβώς.
0: Ήδη κάποια σχολεία βέβαια.
1: Κλήθηκαν σχολεία και ναι. Μάλιστα θα σας πω και κάτι πάρα πολύ συγκινητικό. Μου τηλεφώνησαν δύο κορίτσια από ένα λύκειο που δεν θυμάμαι τώρα και μου είπανε, κύριε Καραδημήτρη, επειδή εμείς κάνουμε μουσική, θέλετε το ρεφρέν στο «Και προχωρούσαν» να το τραγουδήσουμε μαζί.
0: Α, τι ωραίο. Αλήθεια. Πολύ ωραίο.
1: Ναι, και πραγματικά έτσι συγκινήθηκα. Λέω, παιδιά, τιμή μου ειλικρινά, και μακάρι να γίνω αφορμή εγώ να το τραγουδάτε μετά μόνοι σας.
0: Όχι, πραγματικά είναι συγκινητικό αυτό που λες τώρα.
1: Ναι, ήταν μια...
0: Και επειδή είχα στο μυαλό μου να σε ρωτήσω το κομμάτι αυτό, δηλαδή της διασύνδεσης του έργου του Αναγνωστάκη με τους νέους, νομίζω ότι καλύτερη απάντηση δεν θα μπορούσα να έχω πάρει. Γιατί
1: ναι,
0: μιλάμε τώρα για μελοποιημένη ποίηση, έτσι.
1: Σωστά.
0: Που δεν ξέρεις αν λειτουργεί σαν γέφυρα για να αγγίξει τη νέα γενιά.
1: Εγώ θεωρώ πως η μελοποιημένη ποίηση, δηλαδή η μελωδία σε ένα ποίημα, υπάρχουν δύο απόψεις. Άλλοι θεωρούν ότι το ποίημα πρέπει να μην μελοποιείται, να πηγαίνει κάποιος να το αναζητά, να το βρίσκει, γιατί από μόνο του έχει τη δική του μελωδία, το δικό του ρυθμό, Όμως εγώ θεωρώ πως η τέχνη πρέπει γενικότερα να βρίσκει έναν τρόπο, χωρίς να λιώνεται, να εκλαϊκεύεται. Mm-hmm. Και θεωρώ τα χρόνια που εμείς ήμασταν έφηβοι και ξεκινούσαμε τη ζωή μας, τροφοδοτηθήκαμε από αξίες ποιημάτων, τις οποίες τις γνωρίσαμε μέσα από τα τραγούδια. Όλος ο κόσμος, όλος ο ελληνικός λαός πορεύτηκε, κατέκτησε μέσα από τραγούδια τα οποία ήταν ποιήματα. Μάλιστα, πρωτομάστορας όλη αυτή την ιστορία ήταν ο Μίξης ο Θεοδωράκης. Μελοποιητελίτη, Σεφέρη, Ρίτσο και μετέπειτα όλοι οι επόμενοι δημιουργοί. Ο Μαρκόπουλος, ο Λοΐζος, όλοι εντύπωση.
0: Αλήθεια είναι ότι πλέον πολλοί και σημαντικοί ποιητές έχουν μελοποιηθεί και μάλιστα πολλές φορές και από δύο και από τρεις συνθέτες. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό ο Καβαδίας, για παράδειγμα. Που έχει μελοποιηθεί και με διαφορετικούς τρόπους. Και θέλω να πω ότι κάθε προσέγγιση έχει την δική της αξία και δημιουργεί μία ταυτότητα διαφορετική μέσα σου. Δηλαδή, ο ίδιος στίχος με έναν άλλον ήχο, με έναν άλλο ηχόχρωμα, mm-hmm. πιάνει άλλο κομμάτι της καρδιάς σου. Ακριβώς. Είναι περίεργο αυτό πώς γίνεται.
1: Και δεν είναι λάθος, ξέρεις, στη ζωή μας να την ακούμε την καρδιά μας, γιατί μια πραγματικά ζεστή καρδιά μας θυμίζει την ανθρώπινή μας υπόσταση. Και όπως έλεγε ο Αριστοτέλης, πάντων μέτρων άνθρωπος. Δηλαδή, πάνω απ' όλα πρέπει να είναι ο άνθρωπος.
0: Έτσι.
1: Και επειδή ζούμε τελείως περίεργες εποχές, όπου παρεμβαίνει στη ζωή μας η εικονικότητα, η τεχνητή νοημοσύνη, δεν ξέρω αύριο αν θα υπάρχουν τεχνητά συναισθήματα, δεν ξέρω πού θα φτάσουν όλα αυτά.
0: Πω Παναγιώτη, πολύ μακριά έχουμε πάει, τεχνητά συναισθήματα, φαντάζεσαι.
1: Θα πρέπει λίγο να μας θυμίζει η ζεστή καρδιά της εργοστασιακής μας.
0: Για να πατήσω τώρα το κουμπί, να πάω στα τεχνητά μου συναισθήματα, το ΟΤΡ, πώς το λένε. Για να πάω στα τεχνητά μου συναισθήματα για λίγο.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Για να ξεχάσω τον πόνο μου από τα οικονομικά προβλήματα.
1: Ναι, και βλέπεις μερικές φορές, βλέπεις αντιπερισπασμός λέγεται αυτό. Να νιώθεις αλλιώς και να ζεις αλλιώς. Όχι δια της μεθόδου της ανθρώπινης δυνατότητας, ξέρεις, ο ελληνικός σύγχρονος πολιτισμός, ειδικά το τραγούδι, ας πούμε, κάποιες δυσκολίες τις έδινε με μια δυναμική εξωστρέφειας, ας πούμε, στο ελληνικό σύγχρονο τραγούδι, ας πούμε, ο θάνατος, ο χάρος, και στο δημοτικό τραγούδι τραγουδήθηκε με έτσι εξωστρέφεια, γιατί θέλανε να υψώσουν ανάστημα απέναντι στο θάνατο και στις δυσκολίες. Άλλο είναι αυτό. Mm-hmm. Και άλλο είναι να χαζογελάς, ας πούμε, ναι, να χαζογελάς με μια τεχνική, έτσι, ας πούμε, με ένα τεχνικό συνέστημα, το οποίο θα σου το δίνει η λεγόμενη αντίστοιχη τεχνητή, πώς να το πούμε, ενσυναίσθηση,
0: ναι,
1: και να νιώθεις χαρούμενος ενώ θα υποφέρεις, ας πούμε.
0: Τρομερό, τρομερό.
1: Ναι. Αυτά όμως έρχεται να σου θυμίσει ένας καλός λόγος που βρίσκεται μέσα σε ένα καλό τραγούδι και να σου θυμίσει ότι τέλος πάντων είσαι ένα έμβιο σε ένα πλανήτη που δημιούργησες συλλογικότητες, κοινωνίες, έτσι, που πρέπει όλοι οι άνθρωποι να έχουν ίδια ακριβώς δικαιώματα, ίδιες υποχρεώσεις και να λειτουργούν, ας πούμε, και να προχωρούν την κοινωνία μαζί σε ανθρώπινες διαστάσεις.
0: Παναγιώτη, θέλω να ρωτήσω το εξής, επειδή βλέπω εδώ εσύ έχεις τραγουδάς συνοδεία με τον Σάκη Κοντονικόλο στο πιάνο. Και κάποια στιγμή ο Βασίλης ο Σπυρόπουλος, ο ηθοποιός του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, απαγγέλει ποιήματα. Mm-hmm. Στα ποιήματα έχετε κάποια κοινή, πώς να το πω, ερμηνεία εκείνη τη στιγμή, κάτι κάνετε από κοινού ή είναι δύο ξεχωριστά κομμάτια?
1: Όχι, δεν κάνουμε από κοινού, είναι ξεχωριστά κομμάτια.
0: Δύο
1: εγώ
0: ξεχωριστά κομμάτια.
1: Με τον συνεργάτη μου, τον Σάκη τον Κοντονικόλα, ο οποίος μου κάνει την τιμή να βρίσκεται μαζί, θα πούμε τρία κομμάτια και ξεχωριστή θα είναι η απαγγελία των ποιημάτων.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα συνδέσουμε. Ίσως στο μέλλον, Φτιάξουμε στο Βαφοπούλιο μια παράσταση αφιερωμένη στο Μανώλη τον Νόμισθάκη.
0: Έχει το ενδιαφέρον του, γιατί αυτό θα μπορούσε να είναι αναλόγιο, κατάλαβες τι θέλω να πω. Δηλαδή
1: σωστά,
0: θεατρικά θα μπορούσε να είναι αναλόγιο με αυτή την έννοια.
1: Στέκεται πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπορεί να σταθεί πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, μια πολύ καλή ιδέα μας δίνεις τώρα.
0: Το Σκαρίμπα έχουν κάνει αναλόγιο και ήταν πάρα πολύ ωραίο.
1: Ο οποίος Ζαρίμπα...
0: Το Σκαρίμπα, ναι.
1: Ο Σκαρίμπας είναι δύσκολος
0: πολύ
1: σε σχέση
0: δύσκολος,
1: με τον
0: Αναγνωστάκη, τελείως διαφορετικός.
1: Ναι. Ναι, είναι δύσκολος.
0: Μάλιστα.
1: Και μας δίνεις μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, γιατί τώρα στο πλαίσιο της γενικότερης έτσι εξωστρέφειας του χώρου, του Βαφοπουλίου, που θέλουμε να ανοίξουμε τις πόρτες στον κόσμο και να νιώθουν και κάποιοι άνθρωποι της μουσικής τέχνης και του λόγου ότι το Βαφοπούλιο μπορεί να είναι και το καλλιτεχνικό τους σπίτι, φτιάχνουμε κάποια έτσι πράγματα και κάποιες εκδηλώσεις και μας δίνει μια πάρα πολύ ωραία ιδέα να κάνουμε Μανώλη ένα γνωστάκι.
0: Μακάρι, να έρθουμε να σας δούμε από κοντά.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη Καραδημήτρη, χάρηκα πάρα πολύ που σε είχα εδώ στην εκπομπή κοντά μου. Εύχομαι
1: και
0: πραγματικά
1: εγώ χάρηκα
0: τα καλύτερα.
1: Μεγάλη μου χαρά και τιμή, ειλικρινά.
0: Και θα έρθουμε να σας καταγράψουμε για να σας παρακολουθήσουν και μέσω του site του thetanews.gr.
1: Θα σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά και εσάς και τον κόσμο. Είναι κάτι ενδιαφέρον που πρέπει να το δει ο κόσμος.
0: Να πάει πολύ ωραία, εύχομαι. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Yeah.

Λοιπόν, και να πούμε ότι η εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη στις 11.30 το πρωί. Στην εκδήλωση επίσης θα συμμετέχουν η φιλόλογος Τατιάνα Βαφιάδου και ο πρόεδρος του Ομίλου Φίλων του Μανώλη Αναγνωστάκη, Μίλτος Πολυβίου. Όλα αυτά στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Και θέλω έτσι να σας δώσω και 2-3 πληροφορίες για άλλα πολιτιστικά θέματα, μια που αφιερώσαμε ένα κομμάτι στον πολιτισμό σήμερα. Να σας πω ότι πρεμιέρα έκανε την Παρασκευή στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών το έργο του Μινά Βιντιάδη «Το μισό του μηδέν» ή «Τα παιχνίδια του μυαλού» σε σκηνοθεσία Γιώργου Κιουρτσίδη. Ο συγγραφέας αύριο θα μιλήσει στις 7 για το βιβλίο του που έχει μεταφερθεί, όπως είπαμε, στο θεατρικό σανίδι στον Ιαννό, εδώ στην Αριστοτέλους. Η υπόθεση αφορά σε έναν άντρα που ονειρεύεται ότι κερδίζει 10 εκατομμύρια στο Τζόκερ και το λέει στη γυναίκα του, την κόρη του και τον κολλητό του φίλο, οι οποίοι τον αντιμετωπίζουν σαν να τα κέρδισε στην πραγματικότητα. Λίγες μέρες μετά εξαφανίζεται με 10 εκατομμύρια σε εισαγωγικά και αλλάζει τις ζωές όλων, μέχρι που επιστρέφει και όλα ανατρέπονται. Οι δύο φίλοι, η οικογένειά του, το δελτίο Τζόκερ και μερικά εκατομμύρια μπλέκονται με ένα ψέμα και με πολλές αλήθειες, καθώς ο άντρας αντιλαμβάνεται ότι ο εχθρός του σε αυτή την ηλικία είναι η μνήμη του. Και θα σας δώσω και άλλη μία σημαντική έτσι εκδήλωση, παράσταση. Ο συνθέτης Δημήτρης Μαραμής παρουσιάζει την Τετάρτη στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων και για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη τη μουσικοθεατρική του τριλογία «Η Στοιχειωμένη». Είναι ένα έργο που παντρεύει τη σύγχρονη μουσική γραφή με ένα βαθύ πυρήνα της ελληνικής παράδοσης. Είναι βασισμένο στα αριστουργηματικά δημοτικά τραγούδια «Το γιοφύρι της Άρτας», «Το τραγούδι του νεκρού αδελφού» και στον λαϊκό θρύλο «Το στοιχείο της Χάρμενας» σε δημόδη ποίηση Σωτήρη Τριβιζά. Οι αρχετυπικές μορφές των ιστοριών, οι νεκροί που επιστρέφουν, οι γυναίκες που θυσιάζονται, οι άνθρωποι που στοιχιώνονται από τη μοίρα, μετατρέπουν τη σκηνή σε ένα χώρο συλλογικής μνήμης. Οι στοιχιωμένοι δεν αφηγούνται απλώς ιστορίες, ανασύρουν μνήμες και τελετουργίες που επιβιώνουν μέσα στο χρόνο. Επτά σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, και αν ακούσατε σημεία και τέρατα σήμερα από μένα, τι να σας πω, λυπάμαι πραγματικά, αλλά δεν μπορώ να κάνω αλλιώς όταν αυτή είναι η επικαιρότητα. Γι' αυτό και στο τέλος της εκπομπής άφησα έτσι λίγο τον πολιτισμό να μας συνεπάρει για να νιώσουμε λίγο καλύτερα. Να σας πω ότι αμέσως τώρα έχουμε το δελτίο ειδήσεων που θα μας το πει εδώ ο Αλέξης Νικηφορίδης, ο καλός συνάδελφος, και αμέσως μετά ακολουθεί η εκπομπή της Βασιλικής Πολίτου. Να είστε καλά όπου και να βρίσκεστε, να περνάτε καλά. Από μένα και τον Κλεάνθη Μανολάρα ένα πολύ ωραίο βράδυ. Θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 7. Γεια σας.

0: στον ΒΙΤΕΦΕΜ. Είναι 8.
1: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Thetanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
0: Χωρίς φίλτρο. Κάθε μέρα στις 6 το απόγευμα. Τον Γιάννη Ιωαννίδη. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Δελτίο ειδήσεων στις 8. Στο μικρόφωνο Αλέξη Κυφορίδης. Τον αποκλεισμό της Τουρκίας από τα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα και τις χρηματοδοτήσεις ηγήθηκε ο Γιάννης Μανιάτης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, πρότεινε τροπολογία η οποία θα αποκλεί κάθε χώρα που αμφισβητεί τα εθνικά συμφέροντα των κρατών μάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δύο επλεσμένα F-16 και 4 ντρόνους παραβίασαν σήμερα τον ελληνικό εναέριο χώρο στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού του 2027, καταγράφει ρυθμό ανάπτυξης 2,3% του χρόνου από 2% που είναι φέτος. Ο πληθωρισμός αναμένεται στο 3,8% το 2026. Στο νέο προϋπολογισμό για το 2027 υπάρχουν ελαφρύνσεις για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αγρότες και τρίτεκνους. Προκαταδική εξέταση άνοιξε η εισαγγελία μετά τη μήνυση που κατέθεσε ο Στέλιος Κούλογλου για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Μετά τον πρώτο κύκλο υποκλοπών με το Πριντέι, τώρα άνοιξε δεύτερος με το Πέγκασους, ο οποίος έβαλε στο στόχαστρο όσους έψαχναν τον πρώτο, είχε πει στον Θήτα FM ο πρώην ευρωβουλευτής. Επίσημη τριήμερη επίσκεψη στην Ελλάδα πραγματοποιεί από αύριο ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Αύριο θα συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και θα αρχίσει ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών την Τετάρτη. Θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Εκτός ελέγχου παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά στο Σουφλίτα. 17 εναέρια σταμάτησε να επιχειρούν. 220 πυροσβέστες προσπαθούν να την θέσουν σε περιορισμό. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έγινε γνωστό πως η προφυλακισμένη γιατρός πριν πάει στις 9 Σεπτεμβρίου στον ανακριτή είχε διαγράψει τα πάντα από το κινητό της τηλέφωνο. Διαγράψε φωτογραφίες του τραγουδιστή, ένα βίντεο, όλα τα γραπτά μηνύματα μαζί του αλλά και με τον υπροθεραπευτή. Επίσης η προφυλακισμένη γιατρός είχε αναζητήσει μέσω τεχνητής νοημοσύνης πληροφορίες για την ουσία προποφόλη αλλά και για το πώς μπορεί να επαναφέρει έναν ασθενή από μέθη. Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως προανήγγειλε την έναρξη μηχανισμού ελέγχου εργαζόμενων σε πλατφόρμες. Ακολουθώντας οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυβέρνηση στρέφεται σε ένα τομέα όπου κυριαρχεί η μαύρη εργασία, η μη καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων χτυπήθηκε χθες ασθενά το Ορμούς με βλήμα. Το πλήρω είναι ασφαλές, το πλοίο συνεχίζει την πορεία του. Την Τετάρτη θα απομακρυνθούν οι 8 εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Σαμαριάς εξαιτίας της φοδρής κακοκαιρίας που χτύπησε την Κρήτη. Προφυλακίστηκε 35χρονος μετά την απολογία του καθώς κατηγορείται πως δάγκωσε και έκοψε το αυτί 54χρονης οδηγού ταξί στη Νέα Ιωνία Αττικής. Αύριο θα γίνουν εργασίες ασφαλτόστρωσης στη δεξιά λωρίδα του οδού Θεσσαλονίκης Βέρειας. Κλειστή θα είναι η περιφερειακή οδός σήμερα και αύριο το βράδυ από τις 11.30 ως τις 5.30 στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινοπολιτικού και Τούμπας.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Σχετικά αίθριες καιρικές συνθήκες επικρατούν αυτή την ώρα στην πόλη. Θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου, άνεμος στα 3 μποφόρ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 9. Βασιλική Πολίτου.

Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε, καλή συνέχεια στην ακρόαση εδώ σε εμάς, στον Θήτα FM 107,1. Είμαι η Βασιλική Πολίτου, με απλά λόγια θα τα πούμε και σήμερα, αρχή της εβδομάδας μέχρι τις 9. Συνεχίζετε να έχετε την καλησπέρα από τον Κλεάνθη Μανολάρα που είναι στα DEX και από τον Αλέξη Νικηφορίδη, όπως ακούτε κάθε ώρα το δελτίο ειδήσεων εδώ μεταξύ. Είναι λίγο συναχωμένος, γρυπωμένος, να τα λέω στον αέρα ο Αλέξης, και μου λένε να ανοίξουμε και λίγο το παράθυρο. Που μας κολλήσει σιγά καλέ, ούτε κάθε το σκεφτόμουν, αλλά εσείς έχετε το δίκιο σας, ενώ εγώ είμαι λίγο παραλού είναι αυτοί που είναι, μου έχουν φύγει λίγο τα μυαλά που λέμε. Γιατί? Διότι είμαι άρτη αφιχθήσα, όπως λέμε και στο χωριό μου, από την έτσι ιδιαίτερα πατρίδα μου, από τη Λάρισα. Δεν κάθισα πολύ, να σας πω την αλήθεια, ούτε 2 μέρες. Δηλαδή Κυριακή μεσημεράκι έφτασα και τώρα ούτε 1 μέρα και κάτι. Και χάρηκα πολύ, γιατί όταν γυρνάς στον τόπο που γεννήθηκες, κοιμάσαι στο παιδικό σου το κρεβάτι, άλλος ύπνος. Είναι λίγο τα πράγματα διαφορετικά. Βλέπεις τις αλλαγές στην πόλη. Είχα να πάω κάπως στον καιρό. Είδα ακόμα περισσότερες πεζοδρομήσεις, ακόμα περισσότερους ποδηλατοδρόμους. Συνεχίζει η Λάρισα να μην έχει σκουπίδι κάτω στους δρόμους, γιατί το γύρισα όλο το κέντρο με τα πόδια. Ήθελα να δω πώς άλλαξε. Ούτε σκουπιδάκι δεν είδα. Αν πεις, Βασιλική, εδώ και τόσα χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, είναι καθαρή και πλένουν την πόλη καθημερινά 2 φορές. Αλήθεια τώρα. Και οι κάδοι είναι πεντακάθαροι, καινούργοι, αφού στο τέλος αρχίζω να πιστεύω ότι και τα περιστέρια την ανάγκη τους την κάνουν εκτός πόλης, με τις συγχωρήσεις. Δηλαδή δεν γίνεται εκτός αν είναι πάνω από την πόλη και παίρνουν ένα γιογιό. Είναι τόσο καθαρή η δρόμη στη Λάρισα. Πήγα και την Κυριακή προς το αρχαίο θέατρο, όπου τα παλιά τα χρέπια τα γκρεμίζουν, τα κατεδαφίζουν, διότι έχουν βρεθεί και άλλα αρχαία από κάτω και αρχίζουν και μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης να συνεχίζονται να γίνονται κάποιες εργασίες. Πήγα εκεί τα απογευματάκι, στην κλίμακα. Κλίμαξ, λέμε, πάμε στο κλίμαξ. Παιδιά, λέω, κλείνεται. Άντε, λέμε, πάμε στην κλίμακα. Ήταν εκεί, γιατί ουσιαστικά επίσημα κάνει επίσκεψη σήμερα και αύριο ο Γενικός Γραμματέας έτσι του Πασόκο Βαρδακαστάνης. Ήταν μαζί με άλλα 2-3 στελέχη του Πασόκ. Εγώ ήξερα τον Θωμά, τον Παπαλιάγκα, από το σχολείο γνωριζόμαστε. Νομίζω νομική πρέπει να έχει τελειώσει ο Θωμάς, ο οποίος ήθελε στο παρελθόν, χαιρόταν όταν τον φώναζαν, γιατί ελάχιστα φέρνει, ελάχιστα όμως, στον Βαγγέλη Βενιζέλο, και ήθελαν να τον φωνάζουν Μπένι. Τέλος πάντων, καμία σχέση. Και ο Θωμάς καλός είναι, δικός μας, είναι Λαρισαίος, αλλά ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος τώρα έχει άλλο εκτόπισμα. Είναι τέρας μορφώσεως, είναι ρήτορας κτλ. Αλλά και ο Θωμάς έχει ακόμα χρόνια μπροστά του, είναι μικρός. Λοιπόν, και είδα τον κύριο Βαρδακαστάνη, διάβαζα και σήμερα στην Ελευθερία. Τρόμαξα το μεσημέρι κατά τη μία να βρω εφημερίδα Ελευθερία. Γύρισα 7-8 περίπτερα για να βρω. Όλοι κρατάνε από μία Ελευθερία στη Λάρισα, δηλαδή στον καφέ τους και τα λοιπά. Και το είδα σήμερα που το έγραφαν, ιστορική εφημερίδα της Λάρισας, του ομίλου Φιλιππάκη, και έβλεπα και για την επίσκεψη του Πασόκ και άλλα διάφορα ενδιαφέροντα για τον προβληματισμό που εξέφρασε και ο Αλέξο Καλέσης για τα επεισόδια που γίνονται, ναι, μεν στην Γαλλία, και κάποιοι δικαιολογούνται πίσω από αυτά για το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν επιτυγχάνουν οι μαθητές καλά αποτελέσματα στον PISA, γιατί συνεχώς πέφτουμε. Δεν το κοιτάμε μόνο σε σχέση με πέρυσι. Πρέπει να δούμε ποια ήταν η κατάταξή μας πριν από 3 χρόνια και πόσο έχουμε κατεβεί πλέον τώρα. Όλα είναι σημαντικά. Όλα είναι σημαντικά, να βλέπουμε και τα παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά μας συστήματα, να βλέπουμε κυρίως, και αυτό είναι το βασικό, να βλέπουμε ποια είναι η ύλη, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα πλέον που αντιμετωπίζει το ελληνικό σχολείο είναι ότι διακαναλίζει το μυαλό των μαθητών και των ίδιων των εκπαιδευτικών και καθηγητών, ώστε να μην λένε «έλα παιδί μου να μάθεις γράμματα στο σχολείο», αλλά πώς να είσαι διαχειριστής μιας δεξιότητας, μιας γνώσης, πώς να προσέχεις το περιβάλλον, γιατί κυρίως θα δώσω σημασία στην κλιματική αλλαγή, αλλά αν σου πούνε πού είναι το ένα μέρος και πού είναι το άλλο, δεν ξέρω εγώ, όπως έγραφε και ο Καλέσης σήμερα, πού είναι το Κιλκής, δεν το διαβάζεις στο σχολείο, ενώ θα έπρεπε να ξέρεις, θα έπρεπε να ανοίγουν οι χάρτες και ένα παιδί να έχει μία αλφα γνώση, έστω και υποτυπώδη, του πού βρίσκεται, ποιο μέρος πού. Είναι βασικό αυτό. Λοιπόν, αυτά έβλεπα στη Λάρισα. Έτσι, έχω φέρει λίγο το άρωμα του Θεσσαλικού κάμπου. Βέβαια, στο στούντιο
νομίζω ότι αυτή την ευωδία την επικαλύπτει μία άλλη ευωδία που είναι από τα σουβλάκια και τα μπιφτέκια που πήρα από το Ίδιστον. Ναι τώρα, κρέας, ας πούμε κρεατωμένο κρέας με λίγο λιπάκι και φθηνό. Φθηνότερο τουλάχιστον από ό,τι το βρίσκουμε αλλού. Δηλαδή είναι 2 ευρώ το τεμάχιο. Τι μία τιμή για το σήμερα. Ή τα μπιφτέκια, μακεδονικός χαλβάς, έτσι κάνω και διαφήμιση τώρα. Είναι στυλάρης, δεν πιάνει από τον Έξαρχο. Ωραία καλούδια από τη στιγμή που αυτές τις μέρες θα είμαι μόνη μου στο σπίτι. Οπότε ποιος μαγειρεύει, κανένας, τα έχω έτοιμα. Λοιπόν, τα μηνύματά σας τα περιμένω, γιατί μετά θα πάμε να κάνουμε μία μικρή... Έτσι είναι να κάνουμε ένα μικρό ταμείο από τη συγκλονιστική εκδήλωση της εφημερίδας Εστίας. Εστία, να είμαι πιο σωστή, βάζουμε σε εισαγωγικά, την Παρασκευή για τα 150 χρόνια από την ίδρυσή της. Μέχρι να πάμε εκεί θα ακούσουμε μουσική και περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τις πρώτες καλησπέρες, στο Viber του σταθμού, στο 6977 201 070.

Λοιπόν, να πάμε και λίγο στην ημέρα της Παρασκευής, όταν στο 2 Αθηνών, νομίζω ότι όλοι μας, όσοι το παρακολουθήσαμε, το ακούσαμε έτσι και αλλιώς, γιατί το μεταδώσαμε από τον Θήτα FM, αλλά αργότερα, να είμαι ειλικρινής, το είδα όλη την εκδήλωση στο YouTube, κρατάει 2 ώρες και 50 λεπτά και δεν καταλαβαίνεις πότε περνάει η ώρα. Ήτανε τόσο ωραία στημένη η όλη εκδήλωση, δηλαδή από το θέμα της σκηνοθεσίας αλλά κυρίως από το θέμα των ομιλιών, ήταν τέτοιο το επίπεδο που θεωρώ ότι αν δεν το έχετε παρακολουθήσει, καλόν θα ήταν να το κάνετε. Είναι ένα φροντιστήριο, ένα φροντιστήριο της ελληνικής σκέψης, της ελληνικής γλώσσας και της ελληνικής ψυχής, όπου δείχνει ότι υπάρχουν άνθρωποι που αγωνίζονται και πιστεύουν βασικά στα ιδεώδη του ελληνισμού, όπως ο καλλιδοσκοπικός εαυτός μας, της Ελλάδας δηλαδή, διαθλάται επί τόσες χιλιετίες. Και αυτό το είδαμε συμπυκνωμένο σε αυτό το συγκεκριμένο συμπόσιο που έγινε για τα 150 χρόνια της εστίας. Από την ακεραιότητα και το βάρος της ευθύνης, μαζί με όλον τον αγώνα για τα δίκαια της πατρίδας, όπως τα ανέφερε ο εκδότης της εφημερίδας, ο Ιωάννης Φιλιππάκης, που είπε τι βάρος βρήκε μπροστά του και πώς αυτό οφείλει να το σεβαστεί για την ιστορία της εφημερίδας από το 2015, από τον Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Σκιαδά, ο οποίος έκανε και αναδρομή σύντομη, αλλά τα ακούγαμε μετά και έτσι στο πάνελ, για την όλη ιστορία και ποιοι πέρασαν ως δημοσιογράφοι, λογογράφοι, ποιητές από την εφημερίδα, από τον διευθυντή τον Μανώλη τον Κοτάκη, ο οποίος ένωσε φυσικά, γιατί έκανε την αναφορά, όπως την κάνει συχνά, για το κερί της πατρίδας που να γίνει λαμπάδα, και εδώ είναι αυτό που λέμε η ένωση που υπάρχει στον ελληνισμό. Στα Βυζαντινά έγινε αυτό με το μπόλιασμα της Ορθοδοξίας και την πίστη μας στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στην Ανατολική Ρωμαϊκή, έτσι αυτή ήταν η αυτοκρατορία μας στο Βυζάντιο. Σε τι άλλο, στο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας Γαβρίλη, ο οποίος έκανε αναφορά, γιατί μίλησε και είπε ότι η αριστεία, το ερώτημα ήταν αυτό, έτσι να τοποθετηθούν όλοι οι ομιλητές, τι είναι αριστεία για αυτούς, που είπε η αριστεία είναι στην πραγματικότητα η αγιότητα, και είπε πως η Εκκλησία δεν αποκλεί το να προσπαθεί ο καθένας, αλλά το θέμα είναι να μην θέλεις να τα έχεις όλα και να είσαι πλεονέκτης, αλλά να τα μοιράζεσαι με τους υπολείπους. Δηλαδή δεν είναι αυτός ο σκοπός της ζωής, να έχεις εσύ τα πάντα. Το θέμα είναι πως θα μπορείς να τα αγκαλιάσεις μαζί με όλους τους υπόλοιπους ή να τα μοιράσεις με όλους τους υπόλοιπους. Αλλά στην αρχή μίλησε, ας πούμε, για την ετυμολογία, που ναι, μπορεί το πιθανότερο, γιατί εδώ είναι ορισμένα που πιθανολογούμε να είναι από το άρο, που είναι το συντεριάζω, βάζω σε τάξη, είναι πιο σωστή ερμηνεία, άρα ρίσκο και τα λοιπά. Υπάρχουν πιο και άλλες διαφορετικές προσεγγίσεις, δηλαδή μήπως είναι από το άρνημε, γιατί όλα έχουν το κοινό θέμα που είναι το άρ, που έχει να κάνει με το αποκτώ ή τακτοποιώ, αυτό είναι το άρ, και το άρνημε έχει να κάνει με το παίρνω ή αμείβομαι, γι' αυτό λέμε καμιά φορά, που βέβαια έχει τώρα σαν λέξη μαζί, έχει αρνητική σημασία, όπως λέμε μίσθαρνος, είναι μισθός και άρνημε ή μισθόν άρνημε, παίρνω δηλαδή μισθό, ή μπορεί να είναι από το αρώ που είναι το οργόνο, γι' αυτό λένε και ας πούμε στα ομηρικά που λέμε η άρουρα που είναι η γη. Και αυτό που έλεγε άχθος αρούρης, έλεγε ο Όμηρος ας πούμε, που είναι βάρος της γης, όταν δηλαδή δεν είσαι ικανός να παραγάγεις τίποτε. Θα μου πεις, εκείνο δεν έχει να κάνει με το φως και το ψηλά, έχει να κάνει με τη γη. Ναι, αλλά ο άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που πατάει στη γη και κοιτάει πάνω στον ουρανό. Θέλω να πω ας πούμε ότι ακόμα και στην αρχαία ετυμολόγηση μπορούμε να βρούμε και άλλες εξηγήσεις πάνω στο τι σημαίνει αριστεία. Αλλά αυτό που ανεφέρθηκε ήταν αυτή η αλήθεια μέσα στα ομηρικά, πως λέμε ένα αριστεύει, πάντα να αριστεύεις, στη θέση το απαρέμφατο, στη θέση β' ενικού προστακτική, και υπήροχον έμενε άλλον, και να είσαι το έμενε, έτσι ο αρχαίος τύπος από το είναι, και έμενε να είσαι υπήροχον υπέροχος άλλον. Το άριστο όμως τι είναι, αυτό που λένε οι αρχαίοι, γιατί πολλοί τον μπερδεύουν και λένε παν μέτρων άριστον, είναι μέτρων άριστον. Τι σημαίνει αυτό, ότι το άριστο
είναι το μέτρο. Άρα η προσπάθεια του καθενός ανθρώπου είναι να προσπαθεί να βρει, να φτάσει το άριστο, για να μπορεί να κρίνει μετά τι είναι πιο πάνω και εκφεύγει αυτού ή τι είναι πιο κάτω και υπολείπεται αυτού. Ο Μελέτης, ο Μελετόπουλος, που τον φιλοξενήσαμε και στον Θήτα FM την προηγούμενη ή παραπροηγούμενη εβδομάδα, μας μίλησε στο κοινό και για τα προσωπικά του βιώματα. Μου έκανε εντύπωση που είπε, λέει, περιμένω γιατί είναι συνδρομητής, πως 5,5 ώρα θα έρθει στην αυλή μου η εφημερίδα. Και είπε επίσης κάτι που μου έμεινε, ότι η Ελλάδα, λέει, δεν πρέπει να αναζητά, να βρίσκει ή να έχει ή να ανακαλύπτει την τελευταία λέξη της επιστήμης. Την πρώτη λέξη της επιστήμης. Ο καθηγητής, ο Γιάννης Ιωαννίδης από το Στάνφορντ, μίλησε για αυτό που έχει κατακλείσει, έχει εξαπλωθεί σαλέλαπα, έχει ενσκύψει σαλέλαπα στην πατρίδα μας, που είναι η επιβολή των μετρίων. Γι' αυτό είναι το άσχημο, και πώς θα πρέπει όλοι να κάνουμε συλλογικά μια προσπάθεια ώστε να ανατάξουμε την πραγματική κουλτούρα και καλλιέργεια που υπάρχει μέσα μας, γιατί υπάρχει μέσα στη γλώσσα μας. Και αυτό νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο συμπέρασμα, τουλάχιστον αυτό που έβγαλα εγώ. Δεν λέω ότι. Αυτό που έβγαλα εγώ, ότι όλοι τους ενώνονται κάτω από τα ιδανικά της πατρίδας και το ιδανικό της γλώσσας. Γιατί είναι αυτή η γλώσσα η οποία είναι ζωντανή εδώ και τόσους αιώνες, εδώ και χιλιετίες. Γιατί κάποιοι θα λένε, μα ας πούμε αρχαία ελληνικά τότε, ναι, αυτό. Η ίδια γλώσσα είναι. Δηλαδή αυτή που μιλάμε και εμείς τώρα είναι η αρχαία ελληνική, είναι. Απλά είναι στην νέα της μορφή. Κάποιος θα πει, εγώ δεν συμφωνώ, ήταν τελειότερη εκείνη. Ναι, και πιο εγκεφαλική και τα λοιπά. Αλλά το θέμα είναι ότι τώρα είναι η νέα της μορφή. Μπορεί να αναπτύσσεται έτσι, πιο παρατακτικά, πιο απλά. Από την άλλη όμως, αυτή είναι και η ποικιλία της, διότι προσαρμόζεται και μάλιστα διαμαρτύρητα σε λιγότερο πολύπλοκα συστήματα. Αυτή λοιπόν είναι η γλώσσα μας, και με το παράδειγμά της, όπως και όλοι οι ομιλητές με το δικό τους το παράδειγμα, με τις ομιλίες τους, παρήχανε και σε εμάς απλόχερα ένα πολύ ωραίο μοντέλο ελευθερίας, και ελευθερίας μάλιστα που μπορεί να αναπτύξει άπειρες δυναμικές. Δυναμικές που να στοχεύουν στο άριστο και δυναμικές που να στοχεύουν στην ανάδειξη του κάλους και του πνεύματος στις χώρες μας.

βλέποντας και τις γενικότερες ειδήσεις, πρώτον σήμερα έχουμε 5 του μηνός, είναι 5 Οκτωβρίου. Σε 2 μέρες από τώρα συμπληρώνονται 3 χρόνια μετά την δολοφονική επίθεση της Χαμάς σε αυτό το μουσικό φεστιβάλ στο Ισραήλ που σύχισε τη ζωή σε 1.100 φεύγα ανθρώπους. Πρέπει να βλέπουμε πάντα και την άλλη πλευρά, διότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τα οποία αναγνωρίζει ο ΟΗΕ, η πλευρά της Γάζας αλλά και της Δυτικής Όχθης λιγότερα έχουν και μετρούν πάνω από 74.000 νεκρούς. Μάλιστα, να σας πω ότι το Σάββατο, 3 του μηνός, Ορθόδοξοι και Καθολικοί Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι παρακολούθησαν νεκρόσιμη ακολουθία στον Ορθόδοξο Ναό του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα και αποχαιρέτησαν 2 χριστιανοορθόδοξες, την Μαΐσα Νταούτ και την κόρη της Μέρη, και μάλιστα ο δεσπότης που χωροστάτησε είναι Έλληνας, ο Αρχιεπίσκοπος Τιβεριάδος Αλέξιος, που γεννήθηκε στα Λεχενά ως Αλέξιος Μοσχονάς και σπούδασε στη Θεολογική Σχολή του ΕΚΠΑ. Σας τα λέω αυτά διότι επικοινωνούμε, έχουμε και επαφές με ανθρώπους που ζουν εκεί και είχαμε και ανακοίνωση από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμου που εξέφρασε τη βαθιά λύπη του, έτσι αποχαιρέτησε τις 2 χριστιανοορθόδοξες που σκοτώθηκαν γιατί ήθελαν να χτυπήσουν έναν από τους ηγέτες, στεγευτικά στελέχη της Χαμάς, σε ένα σπίτι που φυσικά δεν σκοτώθηκε αυτός και πήρανε και έστειλαν στον άλλο κόσμο άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι έγκλημα πολέμου. Επίσης πρέπει να το λέμε, όταν στοχεύεις αμάχους ή χρησιμοποιείς ως δικαιολογία ότι θέλω να στοχεύσω αυτόν αλλά δεν το έχεις εντοπίσει, γιατί μπορούν να δουν και που και τι και φεύγουν από τη ζωή τζάμπα και άδικα άνθρωποι που δεν φταίνε σε τίποτα. Έβγαλε, σας είπα και πριν, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, και καλώς φαντάζομαι, ανακοίνωση και λέει ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει. Εδώ μιλάμε πλέον για μια κατάσταση που από τη μία πλευρά δεν υπάρχουν χτυπήματα και τηρείται μια υποτυπώδης υποτυπώδης εκεχηρία, υποτυπώδης κατάβαση του πυρός και έχουμε συνεχείς βομβαρδισμούς από την πλευρά του Ισραήλ. Ναι, το Ισραήλ δέχθηκε επίθεση πριν από 3 χρόνια, αλλά αυτό το οποίο επικαλείται συνέχεια, το δικαίωμα της αυτοάμυνας, έχει όρια. Και επίσης, επειδή είναι καλό να ξέρουμε και η ιστορία και τα προηγούμενα, δεν συνεχίζονται τα πάντα in vacuo, δεν γίνονται εν κενό. Υπάρχει μνήμη από πίσω και ξέρουμε και την ιστορία. Δηλαδή, αν δεν μπορεί και το ίδιο το Ισραήλ να δεχθεί ότι κάποια στιγμή πρέπει να ζήσει ειρηνικά, έχουν γίνει προσπάθειες στο παρελθόν, οι οποίες όλες απέτυχαν παταγωδώς. Μα και τον Ράμπιν, τον Ισραηλινό, δεν τον σκότωσαν. Πού ήταν, έστω, ας πούμε, κάπως να τα βρούνε. Το θέμα όμως είναι κάποια στιγμή να σταματήσει αυτή η τρέλα. Δεν υπάρχει ο ένας να μπορεί να κάνει απεριόριστα το οτιδήποτε και ο άλλος συνεχώς να υπομένει, όπως και να το κάνουμε. Είναι κατοχική δύναμη το Ισραήλ. Δεν λέω ότι ως Ελλάδα, γιατί αυτό είναι μετά μια άλλη τάξη συζήτηση, να μην έχεις συνεννόηση. Εδώ έχουμε τώρα, ας πούμε, και συνεργασία πάνω στο κομμάτι των εξοπλισμών, του θόλου, του αχιλλέα κτλ. Και φιλικές σχέσεις να έχεις, σου λέω εγώ. Είναι δυνατόν στο φίλο σου να μην λες τη σκληρή αλήθεια? Και έτσι κι αλλιώς η επίσημη θέση του Υπουργείου Εξωτερικών είναι ότι αυτό που λέει και το Συμβούλιο Ασφαλείας είναι η λύση των 2 κρατών. Αυτό είναι το ψήφισμα. Δεν μπορούμε να πάμε πίσω ή να κλείνουμε τα μάτια μπροστά στο δίκαιο και στο διεθνές δίκαιο φυσικά, αλλά και στο δίκαιο. Γιατί βλέπω, ας πούμε, και τον Νετανιάχου, ο οποίος κάλεσε, ας πούμε, κάλεσε να ξαναελεγχθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας. Πριν από λίγο καιρό, πολύ λίγο καιρό, βγήκαν μέσα οι Ισραηλινά και είπαν ότι τον είχαν ήδη προειδοποιήσει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Δεν έδωσε σημασία, ο καθένας το βάζει με το μυαλό του. Και προηγήθηκε και πριν από 7 μέρες που πάλι Ισραηλινό κανάλι, το κανάλι 14, το έβγαλε, που λέει ότι πήγε μυστικά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα γιατί να μιλήσει με τον Ζαγέντ, γιατί αυτός, λένε οι πληροφορίες, το ρεπορτάζ και στα δυτικά μέσα ενημέρωση, σας λέω εγώ τώρα, τα Ανατολή. Και πήγε να τον βρει και ο ίδιος το διέψευσε, όπως και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αλλά οι πληροφορίες θέλουν να ήταν και άλλοι ηγέτες ή στελέχοι από χώρες των αραβικών κρατών. Η Σαουδική Αραβία

Επαναλαμβάνω, διέψευσε τη συγκεκριμένη είδηση, αλλά δεν σταματάει στα δημοσιογραφικά τουλάχιστον έτσι πηγαδάκια και στις πληροφορίες να υπάρχει αυτό και να σχολιάζεται, δηλαδή αν όντως έλαβαν μέρος εκπρόσωποι από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, από το Μαρόκο, από την Αίγυπτο, από το Κουβέιτ, από τον Μπαχρέιν, τη Λιβύη και το Ομάν. Μπορούμε να το ερευνήσουμε και αυτό, γιατί θα έχει τη σημασία του. Τώρα, αν θα είναι μια διαφορετική τύπου συνάντηση μέσα σε όσα κινητικά γίνονται στην περιοχή, όσα κινητικά γίνονται γενικότερα σε όλη, από την Αφρικανική πλέον Ήπειρο, από εκεί ξεκινάμε και μέχρι φτάνουμε και στο Ιράν και πιο πέρα. Καλησπέρα σε όλους και όλες φίλες και φίλοι. Είμαστε στα 32 λεπτά μετά τις 8. Θα ακούσουμε λίγο μουσική, διότι αμέσως μετά θα μιλήσουμε για αυτό το τελευταίο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θέλουν να βάλανε από κοινού, αμυντικό δηλαδή και συνεργασία σε εξτρά. Δεν είναι στρατηγική συνεργασία, αλλά είναι νέο θεσμικό πλαίσιο και μιλάμε για τις δύο χώρες, τη Γαλλία και την Τουρκία. Με την συνέργεια αυτή των Υπουργείων Αμήνης, όπως το είχε ζητήσει κιόλας ο Ερντογάν στο Μακρόν και το καλοδέχθηκε και το καλοείδε και ο Μακρόν όταν τα άκουσε από τον Ερντογάν τώρα το καλοκαίρι στην Σύνοδο Κορυφής που έγινε του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον Ιούλιο. Τώρα έχουμε αρχές Οκτωβρίου, ούτε τρεις μήνες δεν πέρασαν και αμέπως αμέργο αμέσως να συνεχίσουν τις ομιλίες και τις συνομιλίες και να τις θεσμοποιήσουν έτσι παραπάνω οι δύο αυτές χώρες. Δεν σημαίνει ότι εμείς ας πούμε θα πούμε στη Γαλλία τι κάνεις, ελεύθερη χώρα κτλ. Αλλά το θέμα είναι η Ελλάδα να φροντίζει νωρίτερα από τη στιγμή που έχουμε στρατηγική συμμαχία με την Γαλλία. Με τη Γαλλία έχουμε συμμαχία πραγματική στο κομμάτι της κυριαρχίας. Δεν ξέρω αν υπήρξαν στα ψηλά γράμματα να πούμε μισό λεπτό Γαλλία, πας ας πούμε να στέλνεις όπλα σε αυτόν που με επιβουλεύεται, το κάναμε αυτό ως χώρα. Έχω πάρα πολλές απορίες. Από ό,τι φαίνεται, η ζωή δηλαδή δείχνει ότι δεν θέσαμε κανέναν όρο. Απλά είπαμε ότι κάνουμε αυτή τη στρατηγική συμμαχία και από εκεί και έπειτα βέβαια δεν περιμένουμε κανένας να υποκαταστήσει το δικό μας αίσθημα για την προάσπιση και υπεράσπιση της πατρίδας, ναι, αλλά πρέπει να τα κοιτάμε όλα. Λοιπόν, θα έχουμε λοιπόν κοντά μας μετά το τραγούδι που θα ακολουθήσει τον στρατηγό εν αποστρατεία, τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, ο κύριος Ιωάννης Μπαλτζόης, ο πρόεδρος του ΕΛΙΣΜΕ, θα είναι κοντά μας.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε στον ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1. Έχουμε ήδη κλείσει και περνάμε στο δεύτερο μήνα που είμαστε στα Ερτζιανά, καινούργιο ραδιόφωνο, νέο εγχείρημα. Νέο μέλος στον Όμιλο Φιλιππάκη από την εφημερίδα Θεσσαλονίκη, από το thetanews.gr, και τώρα έχουμε το δικό μας το ραδιόφωνο, το γράμμα Θήτα. Αυτό που εστιάζει στο τι θέλουμε και στο πού θέλουμε να φτάσουμε, φίλες και φίλοι, πάντα αποδεικνύοντας, δείχνοντας τα γεγονότα και φροντίζοντας πολυφωνικά με την αντικειμενικότητα όσο ορίζεται από τα γεγονότα να αναδεικνύουμε πράγματα και καταστάσεις και τα κακώς κείμενα να μπορούμε να τα δείχνουμε και να τα ψέγουμε. Λοιπόν, έτσι έκανα την εισαγωγή. Νομίζω γνωρίζει ο στρατηγός ότι το εγχείρημά μας αυτό είναι στον αέρα από τις 31 Αυγούστου. Ο αντιστρατηγός είναι από στρατεία, όπως τον προανήγγυλα. Ο πρόεδρος του ΛΙΣΜΕ, ο κύριος Ιωάννης Μπαλτζόης, είναι κοντά μας. Καλησπέρα σας, στρατηγέ.
1: Καλησπέρα στην κυρία Πολίτου. Μας ευχηθώ, μια και πρώτη φορά βγαίνω από τότε που ανοίξατε το σταθμό, να σε ευχηθώ καλή επιτυχία. Ελπίζω η συμμετοχή μου να είναι βουλευτική.
0: Κύριε Μπαλτζόη, αυτό είναι δεδομένο. Κύριε Μπαλτζόη, θέλω να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας ρωτώντας σας, γιατί έχουμε επενδύσει ως χώρα, όχι μόνο τώρα, εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, σε αυτό που λέμε στο Ελλάς-Γαλλία Συμμαχία. Και έχουμε όντως μια πραγματικά στρατηγική συμμαχία με την Γαλλία. Όταν παρακολουθήσαμε την υπογραφή τώρα πριν από δύο μέρες, στις 3 Οκτωβρίου, αυτού του οδικού χάρτη της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Γαλλίας, λίγο σαστήσαμε. Δεν σημαίνει ότι, γιατί δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πολλά, ποιο είναι το ακριβές περιεχόμενο, ότι είναι αμυντικό σύμφωνο. Δεν ξέρουμε αν είναι συμφωνία στρατιωτικής συνδρομής, αλλά στόχος είναι μια περαιτέρω ενδυνάμωση, συνεργασία αμυντική των δύο χωρών. Τι σημαίνει αυτή η είδηση για εμάς, κυρίως όμως πώς την κρίνετε εσείς?
1: Θα έλεγα ότι εγώ αισθάνομαι μια κάποια πικρία, αλλά πριν κρίνουμε τελεσίδικα αυτή τη συμφωνία, θα πρέπει να τη διαβάσουμε. Ναι. Θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς λένε, διότι κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, γίνονται συμφωνίες και δεν μπορούμε να απαιτήσουμε μια χώρα να μην κάνει συμφωνίες με άλλες χώρες. Εκείνο όμως το οποίο θα πρέπει να απαιτήσουμε είναι όταν παίρνουμε ένα οπλικό σύστημα και έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση με αυτή τη χώρα, τη Γαλλία, αυτό, και έχουμε δώσει 9,8 δισεκατομμύρια στη Γαλλία για αυτά, όλα τα προγράμματα, φρεγάτες, ραφάλ και ούτω καθεξής. Απαιτούσαμε κάποια συστήματα να μην τα πάρει ο μεγάλος αντιπαλός μας. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι στο παρελθόν εφαρμοζόταν αυτό που σας λέω. Δηλαδή πέραμε εμείς γαλλικά άρματα με 30, ναι, πριν από 40 χρόνια δεν έπαιρνε η Τουρκία, δεν τα έδινε η Γαλλία. Πέραμε αεροπλάνα με Μιράζ, δεν πήρανε Μιράζ οι Τούρκοι ποτέ. Πέραμε πυράβλους μεγάλους βεζενικούς, δεν τα έδινε στην Τουρκία. Τώρα βλέπουμε ότι αυτό το δεν θέλετε να υλοποιείται. Γι' αυτό σας είπα, έχω μια μικρή πικρία και περιμένω να δω την τελική συμφωνία τι έχουν αποφασίσει. Αν αποφασίσουν να τους δώσουν όπλα μακρύων πυρηνικούς, όπως είναι η Μέτεωρ, η πύραυλη Μέτεωρ παραδείγματος χάρη, τότε θα αισθανθούμε προδομένοι.
0: Ξέρετε καλύτερα από μένα, και θέλω να σας το ρωτήσω αυτό και για τους Μέτεωρ, γιατί εγώ θυμάμαι και τότε το επεισόδιο που είχε γίνει με τον Νίκο Δένδια, που είχε καλέσει την επιτετραμένη της Γαλλίας, την Γαλλίδα πρέσβη εδώ στην Ελλάδα, και ενοχλήθηκε και η πλευρά της Γαλλίας για τις πληροφορίες που ήταν, και τελικά γίνεται αυτό. Οι γαλλικοί Σαφράν γνωρίζουμε ότι με την τουρκική Μπαϊκάρ συνεργάζονται. Έχουν υπογράψει πριν από λίγο καιρό, από τον Μάιο, μία στρατηγική συμφωνία συνεργασίας στον τομέα οπλικών συστημάτων, τεχνολογιών πλοήγησης και άλλα περισσότερα. Βλέπουμε λοιπόν την τουρκική εταιρεία με τη γαλλική ήδη να είναι σε ένα καλό σημείο μιας πρώτης συνεργασίας από τον Μάιο. Ταυτόχρονα, γιατί βλέπαμε και αυτό που πέρασε για τα 250 εκατομμύρια που τα ψηφίσαμε εμείς στη Βουλή για ποια ήταν τα δικά μας τα μεταγωγικά, τα 127...
1: Ναι, Ναι, τώρα και εγώ στο μυαλό μου.
0: Ναι, που υπογράψαμε και ουσιαστικά θα γίνει από την Ιταλική η όλη ανακατασκευή και το ρετουσάρισμα που λέμε των μεταγωγικών θα γίνει σε 27 κόλλησε στο μυαλό μου. Θα γίνει στην Ιταλία, θα γίνει από τη Λεωνάρντο, η οποία όμως και αυτή συνεργάζεται πάλι με την Baykar.
1: Έχει ένα πακέτο, έχει ένα ποσοστό από τη Λεωνάρντο. Την έχει αγοράσει.
0: Ναι, είναι νομίζω κοινοπραξία, νομίζω 50-50 είναι.
1: Κοινοπραξία, ακριβώς.
0: Στρατηγία,
1: ναι. Έχει ένα 30-40%, δεν είμαι σίγουρος για το νούμερο. Πάντως όχι πάνω από 50%, αλλά είναι όμως συνεργάτης.
0: Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, από τη στιγμή που βλέπουμε την τουρκική εταιρεία να συνεργάζεται και με τη μεγάλη τη γαλλική τη Safran, τώρα όψιμα δηλαδή, αλλά συνεργάζονται. Να έχουμε προχθές τον οδικό τους χάρτη, να έχουμε ήδη τη συνεργασία με την Leonardo, ήδη να συνεργάζεται με γερμανικές ισπανικές εταιρείες. Βλέπουμε ότι παίζει διαφορετικά, κάνει την εισπίδηση διαφορετικά στην ευρωπαϊκή άμυνα η Τουρκία. Εμείς πώς αντιδρούμε μπροστά σε αυτό και τι θα έπρεπε να κάνουμε?
1: Θα έπρεπε να είχαν εξασφαλίσει, δηλαδή να πούμε στους φίλους μας τους Γάλλους που έχουν μια συμμαχία όχι δεκαετιών αιώνων θα έλεγα, θα έπρεπε να απαιτήσουμε όπως είχαμε απαιτήσει στο παρελθόν, μην μπαίνουν τα οπλικά σχήματα που παίρνουν εμείς, πρώτος χάρη τα Μέτεων, τα οποία βέβαια μπαίνουν στα Ραφάλ, αλλά γίνεται λέει μια έτσι μικρή διασκευή, μπαίνουν να πούμε στα Eurofighter που παίρνουν την Τουρκία. Για όσους ακούνε τι είναι το Μέτεο και γιατί συζητάμε, να πω ότι το Μέτεωρο είναι ένας πύραυλος αέρος-αέρος με εμπέδεια 200 χιλιόμετρα. Ελάχιστοι πύραυλοι που να φτάσουν αυτή την απόσταση, πρέπει να πούμε, παραδείγματος χάρη ο αμερικάνικος Wayne 120 Amram φτάνει στα 180. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα εξαιρετικό οπλικό σύστημα. Βάρος 130 κιλά, 3,5 νομίζω μέτρα μήκος και έχει ταχύτητα πάνω από 4 μάχ. Δεν να μαχαιτίζεται. Δεν μπορεί να τον μαχαιτίσει αυτό το πύραυλο.
0: Μία ανωτελεία, μήπως μπορείτε να βγάλετε τα hands free, γιατί ακούγεται λιγάκι κάπου υπάρχουν κάποιες μικρές διακοπές. Σας είναι δύσκολο για να είναι λίγο καθαρό. Ναι, να είναι λίγο. Να δω τώρα καμπάνα, εγώ πιστεύω, θα σας ακούμε. Εδώ είμαστε.
1: Συγγνώμη, τώρα δεν ξέρω, με ακούτε καλύτερα.
0: Ω, τέλεια τώρα. Τώρα σας ακούει και ο απέναντι λόχος.
1: Α, έτσι, ωραία, πολύ ωραία. Δεν ήξερα τι κάνω αυτή τη ζημιά τα
0: κάνουνε, ακουστικά. Κάνουνε, ναι, κάνουνε, ναι. Κάνουν στρατηγία.
1: Λοιπόν, οπότε παροσχάρι, τα Meteor λένε ότι θα τα πάρουν και οι Τούρκοι να βάλουν στα Eurofighter που πρόκειται να έχουν να συμφωνήσει και να πάρουνε. Τότε αυτό είναι πραγματικά, για αυτό σας είπα έτσι, θα αισθανόμουν λίγο προδομένος, αλλά το ερώτημα είναι, τους το είπαμε? Είπαμε λοιπόν στους τέτοιους τους Γάλλους, συμφωνήσαμε σε αυτό το πράγμα. Αν δεν συμφωνήσαμε, τότε εδώ κάπου να ψαχτούμε ότι κάτι δεν κάνουμε καλά.
0: Ότι δια της παραλήψεως δηλαδή τώρα, είναι. Δια της παραλήψεως.
1: Δια της παραλήψεως, ναι. Ακριβώς. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά, έχει ξαναγίνει. Άρα εδώ κάτι συμβαίνει. Και δεν ξέρω γιατί. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια απαιτούσαμε και δεν απέναν οι Τούρκοι αυτά τα οπλικά συστήματα που σας είπα και άλλα, και άλλα. Σας είπα τα πιο έτσι γνωστά, ας πούμε. Τα Μιράζ που τα έχουμε ακόμα. Μιράζ F1, τα Μιράζ 2000, 2000 Παύλα 5 κλπ.
0: Προβληματίζεστε, καταλαβαίνω. Ναι,
1: ναι, προβληματίζω. Δεν είμαι σίγουρος αν το ζητήσαμε και μας το απορρίψαν οι Γάλλοι. Πάντως το ότι παίρνουν και οι Τούρκοι δεν είναι καλό για μας.
0: Τώρα να έρθουμε στην αυριανή ημέρα, θα περιμένουμε βέβαια να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματά της και τι θα μας πει, τι έχει να κομίσει σε εμάς, εκτός αν θέλει μόνο να πάρει. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, έρχεται στην Αθήνα για τον έκτο στρατηγικό διάλογο. Και περιμένουμε να ακούσουμε την υποστήριξη των ΗΠΑ. Άλλοι πληροφορίες θέλουν ότι η Αμερική είναι και λίγο ενοχλημένη, διότι έχουμε δώσει, όπως μας είπατε και εσείς νωρίτερα, 9,8 δις στη Γαλλία. Τώρα
1: 3,6 στο Ισραήλ. 6,3 στο Ισραήλ.
0: Είναι τα 3 που είναι τώρα για το.
1: Όλα τα τελευταία χρόνια.
0: Και τα τελευταία χρόνια 6,3.
1: Ναι. Ναι. Οπότε ο Άγγλο Σαμ, εμείς δεν θα πάρουμε. Εντάξει τα F-35, αλλά αυτά θέλουν και εξοπλισμό. Δεν έχουμε συμφωνήσει μέχρι τώρα μόνο για το αεροσκάφος. Μόνο για το αεροσκάφος. Έρχονται και άλλα. Αλλά παρόλα αυτά θα πούμε γιατί έρχεται ο τέτοιος ο ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών για τον στρατηγικό διάλογο, ο οποίος συνήθως τις προηγούμενες φορές ερχόταν ένας χαμηλόβαθμος αξιωματούχος, ένας υπουργός, κάποιοι άλλοι κλπ. Εδώ τώρα βέβαια έρχεται η αυτού υψηλότητα ο Υπουργός Εξωτερικών και σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ. Έχει διπλά καθήκοντα ο Ρούμπεν. Εδώ όμως να πω όμως κάτι για το πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Ρούμπιο ήταν ως γερουσιαστής, ήταν στο μπλοκ των υποστηρικτών της Ελλάδος μαζί με τον Μενέντες κλπ. Σε αυτή την ομάδα η οποία υποστήριζε πάντα τα ελληνικά και κυπριακά εθνικά συμφέροντα.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν τα εθνικά θέματα τα ξέρει πάρα πολύ καλά, να είστε σίγουροι για αυτό το πράγμα. Τώρα βέβαια με την με το νέο administration, ας πούμε, με την νέα κυβέρνηση του Πρόεδρου Τραμπ, θα έρθει με τη θεσμική ιδιότητα του Υπουργού Εξωτερικών. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει, γιατί βλέπουμε και τον Πρόεδρο Τραμπ συνεχώς εκεί, ο φίλος μου Ερντογάν, και θέλω να τον κάνω ευτυχισμένο.
0: Πάλι ρωτήθηκε από δημοσιογράφο του CNN Tour, λέει πάντα προσπαθούμε να τον έχουμε χαρούμενο, ικανοποιημένο, τον φίλο μου τον καλό, τον κύριο Ερντογάν.
1: Είναι σκηνιερωμένοι, δεν ξέρω, ας πούμε, κλπ. Τόσο πολύ, τόσο έρωτας. Αλλά εγώ δεν νομίζω ότι είναι τόσο έρωτας. Εδώ επιτρέψω μια παρένθεση και θα έρθω στο Ρούμπιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μέχρι τώρα πολλές υποσχέσεις, πολλά χτυπήματα στην πλάτη, φίλοι κλπ. Ποιος έχει πληρώσει μέχρι τώρα αυτό? Μόνο ο πρόεδρος Ερντογάν, αγοράζοντας τα 130-140 Boeing για την πολιτική αεροπορία. Άρα μέχρι τώρα βλέπω εγώ να τον μαδάει και να μην του δίνει αυτό το οποίο θέλει. Σε ό,τι αφορά δηλαδή τα F-35, δεν είναι μόνο τα F-35, είναι και τα F-16, δεν έχουν πάρει ούτε ανταλλακτικά για αυτά που έχουν, αλλά ούτε και τα kits για να μετατραπούν σε Viper. Όπως εμείς έχουμε φτάσει 60, πάνω από 60 αυτή τη στιγμή, και θα κάνουμε και άλλα με τη συμφωνία εδώ.
0: Οι Τούρκοι θέλουν 40 στις 40, θέλουν για τα F-16.
1: Οι Τούρκοι λέτε είναι.
0: Οι Τούρκοι,
1: όχι, έχουν περισσότερα, έχουν πολύ περισσότερα.
0: Όχι, που περιμένουν από την Αμερική. Παραπάνω
1: περιμένουν
0: είναι.
1: Από την Αμερική την έγκριση. Ναι. Η Αμερική τα έχει εγκρίνει, δεν τα παίρνουνε.
0: Δεν τα παίρνουνε.
1: Ξέρετε,
0: ναι.
1: Το American Administration, η Αμερική διοίκηση, άμα θέλει να σε τιμωρήσει ή να σε καθυστερήσει, αυτό σου κάνει καθυστερήσεις. Σαν τους ποδοσφαιριστές που πετάνε την μπάλα στην εξέδρα, τα πιτσιρίκια δεν δείχνουν πίσω και καθυστερεί ο αγώνας. Λοιπόν, αυτό κάνουν αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν πάρει τίποτα. Αποτέλεσμα, τα περισσότερα αεροσκάφη τους να είναι καθυλωμένα. Να κάνουν βανδαλισμό αεροσκαφών για να πετάξουν, ξέρω εγώ, 30-40 αεροσκάφη, όχι παραπάνω, να ξέρετε, από τα 160-180 που είχαν, κοντά στα 200. Άρα λοιπόν οι Αμερικανοί παρόλα αυτά δεν τα δίνουν. Είναι προσφυγή μέθοδο των Αμερικανών όταν δεν θέλουν να υλοποιήσουν τις συμβάσεις γρήγορα, παίζουν καθυστερήσεις. Και για τον Τουρκία έχουν περάσει τόσο πολύ χρόνο που πραγματικά διρωτάται κανείς αν το κάνω σκόπιμα ή όχι. Σας λέω, εγώ το κάνω σκόπιμα. Λοιπόν, ένα το κρατούμε.
0: Είναι και ο νόμος τους αυτός, έτσι και αλλιώς, γιατί επί Τράμπ έγινε και αποκλείστηκαν.
1: Ναι. Να περνάνε γρήγορα.
0: Άμα θέλουν, λέτε, το κάνουν.
1: Έχω εμπειρία, μας προτείνανε να πάρουμε άρματα να μας τα δώσουν γρήγορα σε μια συμβολική τιμή, δηλαδή όσο έκανε ένας κινητήρας άρματος, έκανε όλο το άρμα, το M45. Ναι. Αυτά που είναι στα νησιά τα έχω φέρει εγώ, το μακρινό 1987. Με τρεις αποστολές που πήγα στην Αμερική, στην Αλαμπάμα. Λοιπόν,
0: οπότε στρατηγέ, οπότε περιμένετε τώρα από τον Μάρκο Ρούμπιο, σίγουρα θα δούμε τι θα γίνει από το κομμάτι.
1: Θέλετε να πούμε γιατί έρχεται. Άρα λοιπόν, ξεκινάμε και λέμε ότι ειδικά ο Μάρκο Ρούμπιο είναι πολύ υψηλή σημασία σε αυτή η επίσκεψη, γιατί έρχεται το νούμερο 2, με τα καθήκοντα που έχει είναι παραπάνω από τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο. Το νούμερο 2 λοιπόν της Αμερικανικής πολιτικής, πρώτον. Δεύτερον, όπως λένε όλος ο Αμερικανικός τύπος, θα είναι ο κύριος υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος σε 2 χρόνια στις εκλογές στην Αμερική. Και τρίτον, προσέξτε, έχει πάρα πολλές πιθανότητες να είναι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι από πλευρά σπουδαιότητας ότι έρχεται ο ίδιος ο Ρούμπιο, όπως σας είπα δεν έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών, είναι σημαντικό. Γιατί έρχεται? έρχεται για κάποια, για πολλά θέματα, για τα καλά, για τα υπόλοιπα, δηλαδή ναυτιλία, αγωγή, κάθετος διάδρομος κλπ. Αυτά πάνε καλά. Εκείνο το οποίο είναι ότι θα έρθει για οπλικά συστήματα αξίας 3,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή σχεδόν 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Η επίσκεψη του Αμερικανικού Administration ενημέρωσε την Ελλάδα ότι εάν δεν θα αποδέχεστε αυτό το πρόγραμμα που θα σας προτείνουμε, το εξοπλιστικό εννοώ, και αυτό το βγάλανε από τις αιτήσεις που κάνουμε εμείς στους Αμερικανούς, τότε δεν θα έρθει ο Ρούπιο. Άρα είναι εξασφαλισμένο ότι εμείς θα πούμε ναι, αν και το, ας το πούμε πιο, το οικονομικό έτσι, πορτφόλιο της Ελλάδος δεν αντέχει για αυτό το εξοπλιστικό, αλλά θα το κάνουν να πληρώνουμε κάθε χρόνο κλπ. Θα βρούνε κάποιο αυτό οι Αμερικάνοι, δεν τους ενδιαφέρει. Άρα λοιπόν, τι θα πάρουμε, αν θέλετε να τα πω επιτροχάτε χωρίς να τα αναλύω, θα δοθεί ένα ποσό 1,15 δισεκατομμυρίων για πυράβλους και βόμβες ακριβίας, αυτό σας έλεγα προηγουμένως, αλλά ακόμα δεν μας έχουν πει το ναι για τους πυράβλους μακρού πυρηνικούς, όπως είναι η AIM-100, AIM-120 AMRAAM. Λοιπόν, που τα θέλουμε οπωσδήποτε να μπουν και στα F-16 τύπου Viper, αλλά και στα F-35. Σε προσωπικό επίπεδο η ελληνική αντιπροσωπεία με τους Αμερικανούς, οι Αμερικανοί τους λένε μην ανησυχείτε, θα τα πάρετε εσείς, γιατί είστε καλά παιδιά και φίλοι μας. Ένα δεύτερο είναι ότι η Ελλάδα θα πάρει, ξεροδεύοντας ένα ποσό 800 εκατομμύριων ευρώ, νέα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου για τα 83 F-16 που τα έχουμε κάνει Viper. Θα κάνουμε άλλα 36, αλλά θα χρειαστούν παραπάνω. Και επίσης περιλαμβάνει και ανάλογα συστήματα για για τα 38, το είχα σημειώσει, για 38 επιπλέον F-16 που πιθανώς θα αναβαθμιστούν σε Viper. Άρα παίρνουμε 83 και 38. Επίσης, για ποσό 710 εκατομμυρίων για την υποστήριξη άλλων F-16. Δεν έχει οριστικοποιηθεί το κόστος, αλλά αυτό θα καλυφθεί από αμερικανικά προγράμματα FMS. Είναι ειδικά προγράμματα με ειδικά χρονικά διαστήματα αποπληρωμής και γενικά χωρίς, με ένα ελάχιστο επιτόκιο. Είναι καλά αυτά τα FMS τα προγράμματα. Ένα ποσό 720 εκατομμυρίων ευρώ για πολυετή υποστήριξη των ελικοπτέρων MH-60 του πολεμικού ναυτικού και των ελικοπτέρων Black Hawk που θα παραλάβουν ο στρατός. Θα πάρουμε και ελικόπτερα Black Hawk, μεταχειρισμένα εννοείται.
0: Καλό είναι που τα παίρνουμε, αλλά το θέμα είναι ότι τα πληρώνουμε και πολλά που τα ακριβοπληρώνουμε δεν τα παίρνουμε ολοκληρωμένα, όπως μας είπατε νωρίτερα για τα
1: F-35. Τα F-35 έγινε συμφωνία που τα πάρουμε και θέλουμε να τα εξοπλίσουμε τώρα. Και επίσης συζητάνε και για το στρατό ξηράς, επιτέλους κάπως για το στρατό ξηράς, να μας δώσουν τα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, τα Striker. Καλά είναι αυτά, πάρα πολύ καλά, ελαφρώς μεταχειρισμένα, μακάρι να τα πάρουμε γιατί υστερούμε πάρα πολύ και ο στρατός είναι ο μεγάλος έτσι αδικημένος.
0: Ο στρατός είναι
1: αυτά τα προγράμματα.
0: Θέλω να συζητήσουμε και κάποια φορά γιατί πρέπει να κλείσουμε για το στρατό ξηράς, γιατί το τελευταίο τα τελευταία χρόνια δεν βλέπουμε εκεί να έχει δώσει την προσοχή της η ελληνική πολιτεία, αλλά στρατηγέ, μας λέτε το ένα, μας λέτε το άλλο. Άλλη μια φορά θα ήθελα να σας ενοχλήσω και να σας έχω ξανά στον αέρα, διότι δεν γίνεται να μην σκεφτούμε ότι παίρνουμε πανάκριβα οπλικά συστήματα, καλώς τα παίρνουμε, βέβαια τα πληρώνουμε. Αλλά όταν ο πόλεμος αλλάζει και το βλέπουμε στην ευρύτερη γειτονιά μας, είτε πάνω είτε κάτω, είτε πιο δεξιά, ας πούμε, στη Μέση Ανατολή, και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει. Μήπως αλλάζει τελείως ο τρόπος πολέμου και εμείς έχουμε μείνει πίσω σε παραγωγή ντρόνους και αυτά, γιατί μπορεί να κερδίζεται και έτσι ο σύγχρονος πόλεμος.
1: Στα ντρόνους κάτι κάνουμε, κυρία Πολίτου, κάτι κάνουμε. Προχωράμε. Έχει και εργοστάσιο στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Αρχίζουμε και μπαίνουν πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Θέλετε να σας κάνω και ένα πολιτικό έτσι αυτό.
0: Άμα μπορείτε σε 30 δευτερόλεπτα εννοείται.
1: Σε 30 δευτερόλεπτα. Το State Department εκτιμά ότι ο Μητσοτάκης δεν έχει καμία πιθανότητα επανεκλογής. Γι' αυτό έρχεται ο Ρούμπιο να κανονίσει, να κλείσει από τώρα συμφωνίες και να μην περιμένει την άλλη κυβέρνηση. Αυτά γράφει σε ένα άρθρο του ο καλός σας συνάδελφος, ο Αλέξης ο Τάρκας, ο εκδότης του περιοδικού Άμυνα και Διπλωματία, και ξέρει πολύ πολύ περισσότερα, και επειδή είναι φίλος χρόνια, ό,τι λέει έτσι γίνεται.
0: Έχει αποκαλύψει πάρα πολλά ο Αλέξανδρος Τάρκας.
2: Φυσικά. Γι' αυτό σας είπα αυτό το υπονοούμενο που γράφει μέσα. Δεν θα το έλεγα, γιατί δεν ήταν μέσα στις συζήτησεις που κάναμε, αλλά καλό είναι.
0: Το ρίξτε τώρα και ρίξατε μία βόμβα όμως, κύριε Μπαλιζάκη, και πρέπει να κλείσουμε τώρα. Και θέλαμε να ανοίξω τώρα και άλλη συζήτηση, αλλά δυστυχώς πρέπει να κλείσω την εκπομπή. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερως για το χρόνο σας και το λόγο σας. Καλό μήνα και σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε όποτε μπορείτε. Καλό βράδυ. Γεια σας.
2: Καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπαλτζόη. Λοιπόν, είμαστε στα 2 λεπτά πριν από τις 9. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Νικηφορίδης με το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έχουμε τις βραδινές πτήσεις στον Θήτα FM με την Ελένη Μπαρμπάκου. Καλή εβδομάδα για ακόμα μια φορά. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συντροφιά και την παρέα. Και τα ξαναλέμε αύριο με το καλό, πρώτο Θεός, μετά τις 8 το βράδυ, με απλά λόγια.

0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Θήτα να μαθαίνεις. Κάθε μέρα στις 3. Με τη Μαρούλα Μαλιαχώβα.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: www.thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. www.thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
3: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 9. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
4: Δελτίο ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο Άλεξ Νικηφορίδης. Τον αποκλεισμό της Τουρκίας από τα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα και τις χρηματοδοτήσεις εισηγήθηκε ο Γιάννης Μανιάτης. Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ πρότεινε τροπολογία η οποία αποκλείει κάθε χώρα που αμφισβητεί τα εθνικά συμφέροντα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δύο πλεισμένα F-16 και 4 ντρόνους παραβίασαν σήμερα τον ελληνικό εναέριο χώρο στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού του 2027, καταγράφει ρυθμό ανάπτυξης 2,3% του χρόνου από 2% που είναι φέτος. Προκαταδική εξέταση άνοιξε εισαγγελία μετά τη μήνυση που κατέθεσε ο Στέλιος Κούλογλου για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Επίσημη τριήμερη επίσκεψη στην Ελλάδα πραγματοποιεί από αύριο ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Θα συναντηθεί αύριο με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και θα αρχίσει ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Την Τετάρτη θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Εκτός ελέγχου παραμένει μεγάλη πυρκαγιά στο Σουφλί. Σταμάτησαν να επιχειρούν τα εναέρια. 220 πυροσβέστες επιχειρούν σε μια ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έγινε γνωστό πως η προφυλακισμένη γιατρός πριν πάει στις 9 Σεπτεμβρίου στο Ανακρίτη είχε διαγράψει τα πάντα από το κινητό της τηλέφωνο. Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως προανήγγειλε την έναρξη μηχανισμού ελέγχου εργαζόμενων σε πλατφόρμες. Ακολουθώντας οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυβέρνηση στρέφεται σε ένα τομέα που κυριαρχεί η μαύρη εργασία, η μη καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων χτυπήθηκε χθες ασθενά τορμούς με βλήμα. Το πλήρωμα είναι ασφαλές, το πλοίο συνεχίζει την πορεία του. Μετά από καταδίωξη αστυνομικών της ομάδας Ζήτα, ο οδηγός μοτοσυκλέτας τραυματίστηκε στο κεφάλι στην περιοχή της Κασάνδρου και νοσηλεύεται στο Παπα-Νικολάου. Την Τετάρτη θα απομακρυνθούν 8 άτομα που έχουν εγκλωβιστεί στο φαράκι της Αμαγιάς στην Κρήτη εξαιτίας της φοδρής κακοκαιρίας. Προγραμματισμένες για αύριο εργασίες ασφαλτόστρωσης θα γίνουν στη δεξιά λωρίδα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Βέρειας. Κλειστή θα είναι η περιφερειακή οδό σήμερα και αύριο το βράδυ από τις 11.30 στις 5.30 το πρωί στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινοπολιτικών και Τούμπας. Με μικρή άνοδο 0,13% έκλεισε τη συνεδρίαση το χρηματιστήριο στις 2.639 μονάδες.
3: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Σχετικά έθριος ο καιρός αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία στους 20 βαθμούς, ο άνεμος στα 3 μποφόρ. Η πρόβλεψη για αύριο αναφέρει ηλιοφάνεια και θερμοκρασία που θα κοιμανθεί από τους 13 ως τους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
3: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 11

Καλησπέρα, καλησπέρα στο βράδυ της Δευτέρας. Στον Θήτε FM 107,1. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω από το μικρόφωνο και πάμε μαζί μέχρι τις 11. Στη μέρα που υποτίθεται ότι είναι η μέρα που μας βάζει στην καθημερινότητα, μια μέρα που δεν συμπαθεί σχεδόν κανένας, αλλά μια μέρα που θα λέγω ότι παίρνουμε και αρκετές αποφάσεις. Για την καινούργια εβδομάδα, για το μήνα που έχει μπει. Κάποιοι έχουν γενέθλια και το γιορτάζουμε με ξεχωριστό τρόπο, θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Όσες γιορτάζετε σήμερα και ακούτε στο υπέροχο όνομα Χαριτίνη, χρόνια σας πολλά. Είναι 5 Οκτωβρίου. Με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 19 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο να πούμε ότι τα καιρικά φαινόμενα φαίνεται να εξελίσσονται με τον καλύτερο τρόπο αυτή την εβδομάδα. Τουλάχιστον μέχρι τα μισά της, όπου η θερμοκρασία θα ανέβει κι άλλο. Θα φτάσει το μεσημέρι και αύριο και μεθαύριο και μέχρι την Πέμπτη τουλάχιστον στους 24 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε δηλαδή καλοκαιρία τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη. Και από το τέλος της εβδομάδας και μετά περιμένουμε βροχές. Αλλά όχι πλημμυρικές βροχές και αυτές που έζησαν στην Κρήτη άνθρωποι εκεί, που ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ, αλλά ποτιστικές, αυτές τις ωραίες που τις θέλουμε όλοι, που βοηθάνε τις αγροτικές εργασίες, βοηθάνε και στο φαινόμενο της λειψιδρίας, εκείνες τις πολύ ωραίες βροχούλες που ξεπλένουν και οτιδήποτε υπάρχει γύρω μας. Λοιπόν, μέχρι τις 11 θα πάμε μαζί με ωραίες μουσικές, με ωραία τραγούδια. Έχω να πω πάρα πολλά για τη σημερινή μέρα, για αυτή την εβδομάδα που ξεκινάει. Να οπλιστούμε με θάρρος, αισιοδοξία και όλα τα υπόλοιπα που λέμε στην καθημερινότητά μας για να αντιμετωπίσουμε αυτά που έχουμε μπροστά. Μπαίνουμε λοιπόν στον δεύτερο μήνα του φθινοπόρου. Μπήκαμε πανηγυρικά και μπήκαμε με έναν τρόπο που η καλοκαιρία βοηθάει πάρα πολύ. Όμως μπροστά μας έχουμε τα πιο δύσκολα τα οποία έρχονται. Από σήμερα το πρωί ανοίγω εφημερίδες, κοιτάω έτσι site ενημερωτικά και βλέπω και μέσα από κάποιες γελιογραφίες τι γίνεται, όπως μια γελιογραφία του Αρκά νομίζω, που δείχνει ένα τυπικό ελληνικό σαλόνι και ένας μεγαλύτερης ηλικίας κύριος που είναι ο μπαμπάς να έχει διπλωθεί με κάτι κουβέρτες και να κάθεται σε μια πολυθρόνα όχι και τόσο αναπαυτικά. Και σηκώνεται ο γιος σε μικρή ηλικία αυτός και του λέει: «Μπαμπά, τι είναι αυτό?» και του δείχνει το καλοριφέρ. Όπου καταλαβαίνετε ότι σιγά σιγά θα πάμε σε μια εποχή που ένα στα δύο νοικοκυριά, όπως φαίνεται, δεν θα μπορεί να ζεσταθεί φέτος το χειμώνα με βάση τα περισσότερα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας και αφορούν το πόσο ψηλά πια θα πάει το πετρέλαιο θέρμανσης και το φυσικό αέριο τη φετινή σεζόν, τη φετινή χειμωνιάτικη σεζόν. Αλλά επειδή η ζωή δεν είναι γελιογραφία, αλλά είναι πραγματικότητα, θα χαλαρώσουμε με μουσική και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να πούμε περισσότερα. Μείνετε συντονισμένοι στον ΘΙΤΕ FM 107,1. Πάμε ως τις 11 μαζί με βραδινές πτήσεις.

Και στο ξεκίνημά μας να δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας που έχετε για να έρχεστε σε άμεση επαφή μαζί μου κάθε βράδυ. Μέσω του Viber, αν θέλετε να στείλετε δωρεάν μήνυμα, μπορείτε να το κάνετε στο 697 7 20 10 70 697 7 20 10 70. Βεβαίως ισχύει και το τηλεφωνικό κέντρο του Theta FM 23 10 50 1000. Λοιπόν, επειδή πιάσαμε τις θέρμανσεις που θα τα έχουμε μπροστά μας και θα τα έχουμε περί τα τέλη αυτού του μήνα, και επειδή η θέρμανση δεν πρέπει να είναι για τον κόσμο εκεί έξω πολυτέλεια αλλά απόλυτη ανάγκη, γιατί τα έχουμε λίγο διαστρεβλώσει τα πράγματα, να πούμε ότι τελικά σκεφτόμαστε όλοι ότι τι γίνεται τώρα έξω, θα τουρτουρίσουμε αυτό το χειμώνα? Και τελικά όταν ένα κράτος αφήνει το χειμώνα να τουρτουρίζουν οι πολίτες και το χειμώνα και το καλοκαίρι να βράζουν, τότε τι ακριβώς κάνει? Και με την επίκληση αυτών των διεθνών ενεργειακών κρίσεων, οι οποίες υπάρχουν βέβαια, απ' την άλλη, τι γίνεται στην περίπτωση εδώ στην Ελλάδα, στην Ισκροκέρδεια? Τι γίνεται όταν δεν υπάρχει καμία παρέμβαση, όταν υπάρχουν αυτοί οι εξοδοτικοί εμεσιφόροι? Δεν είναι λίγο αδιαφορία της ανθρώπινης επιβίωσης η επίκληση σε αυτό το ευρωπαϊκό μοντέλο, το οποίο θέλει την απόλυτη έτσι σύμπνοια όλων και την απόλυτη πειθαρχία? Όταν δηλαδή πρέπει να πειθαρχούμε σε κάτι και τολμάμε απ' την άλλη να μιλάμε για ευημερία των λαών, τι ακριβώς κάνουμε? Εν έτη 2026 να υπάρχει θέμα για το αν θα μπορούμε να ανάψουμε τη θέρμανση στο σπίτι μας. Αν καθίσουμε και το σκεφτούμε, είναι τρελό.

χωρίς πολλή κίνηση το βράδυ της Δευτέρας, με άνετους στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Αλλά λίγο πριν να μπω στο στούντιο του Θήτα, ο δημοσιογράφος ο Αλέξης Νικηφορίδης μου επισήμανε μια ωραία έξοδο, λέει, για το Σάββατο, για πολύ κόσμο που αγαπάει την δίσκο μουσική. Να πούμε και κάτι όμορφο μέσα στην πόλη που θα συμβεί το Σάββατο που μας έρχεται, 10 Οκτώβρη. Το γήπεδο μπάσκετ της Ευαγγελίστριας ετοιμάζεται να μετατραπεί σε μια τεράστια υπαίθρια πίστα, καθώς ο Δήμος Νεάπολης Σικαιών επαναφέρει για τρίτη χρονιά το θεσμό του Disco Party. Η φετινή διοργάνωση έχει ως κεντρικό πρόσωπο την Μπέση Αργυράκη, η οποία υπόσχεται μια ξέχαστη βραδιά. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί, όπως σας είπα, αυτό το Σάββατο που μας έρχεται, 10 Οκτωβρίου, στις 8.30 επί της Οδού Πανεπιστημίου 2, δίπλα στο Καπί, δίνοντας την ευκαιρία σε όσους θέλουν να διασκεδάσουν με ελεύθερη είσοδο. Ο τίτλος αυτής της διοργάνωσης φετινής είναι «Πυρετός το Σαββατόβραδο». Βεβαίως, πώς αλλιώς θα μπορούσε να λεγόταν, έτσι, αφού μιλάμε για μια φθινοπορεινή γιορτή γεμάτη με νοσταλγία. Για όσους έζησαν αυτή την disco εποχή, τη χόρεψαν, την έζησαν μέσα από κινηματογραφικές ταινίες, μέσα από πάρτι, μέσα από εξόδους σαββατιάτικες, και φυσικά την έζησαν και με αυτή την υπέροχη ταινία, το Πυρετό στο Σαββατόβραδο. Για τους μεγαλύτερους είναι αυτά, όχι για μας. Για αυτούς που τα έζησαν. Εμείς τώρα τα βλέπουμε μόνο στις ταινίες, στην τηλεόραση, έτσι, αυτές τις ωραίες εποχές με τα τσακάλια, τις ωραίες ταινίες του Γιάννη Δαλιανίδη. Εκείνες τις εποχές με τα ωραία αντισήματα, έτσι, που οι γυναίκες έκαναν κάτι περίτεχνα χτενίσματα και φαίνονταν μεγαλύτερες από την ηλικία τους. Φορούσαν κάτι καταπληκτικές, έτσι, βάτες. Και το βλέπουμε και στις ωραίες διεθνείς επιτυχίες της δίσκο, με τις τραγουδίστριες εκείνες, με αυτά τα συγκεκριμένα χτενίσματα και με αυτές τις θεόρατες βάτες που ήταν έτοιμες να απογειωθούν.

Πάντως χλαμογιά στο μεγαλείο της. Τι είχαν σκαρφιστεί τώρα αυτοί οι απίθανοι τύποι. Μια απίστευτη κομπίνα που ξέπλενε ένα μαύρο χρήμα, το είδαμε σήμερα. Ξέπλενε ένα μαύρο χρήμα μέσων εταιρεών κινητής ωφέλειας και πήραν επίτηδες τεράστια από εσάς λογαριασμούς που τους το ζητούσαν και πίσω. Οι εταιρείες κοινής ωφέλειας χρησιμοποιούνταν εν αγνία τους ως ενδιάμεσες οντότητες για την νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, καθώς αυτά καταλήγουν την κατατίθεται σε τραπεζικούς λογαριασμούς φυσικών προσώπων ως επιστροφές χρημάτων. Και έτσι λοιπόν είχαν βρει ένα πολύ όμορφο τρόπο για να μην τους παίρνει κανένα χαμπάρι με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, δηλαδή πλυντήριο νομιμοποίησης χρημάτων από εγκληματική δραστηριότητα και από φυσικά πρόσωπα κοινής ωφελίας μέσω εταιρεών όπως είναι η ΔΕΗ, η ΔΑΠ. Βέβαια τους εντοπίσαν η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και ειδικότερα μετά από ανάλυση των δεδομένων η Αρχή εντόπισε μια πρακτική νομιμοποίησης με αυτόν τον τρόπο των προϊόντων των παράνομων κεφαλαίων μέσω καταχρηστικής εκμετάλλευσης αυτών των εταιριών ή κοινής ωφελίας από φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονταν να κατοικούν στην Ελλάδα. Πάντως θέλω να σας πω ότι όσον αφορά αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με διαφθορά, νομίζω ότι μπορεί όταν υπάρχει έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπροστά μας, που στα σύν μπαίνουν ότι έχουμε τέλος πάντων μειώσει πάρα πολύ το δημόσιο χρέος, ότι έχουμε ανεβάσει λίγο τους μισθούς, ότι είμαστε σε καλύτερη δημοσιονομική κατάσταση από ό,τι ήμασταν πριν από 10 χρόνια. Από την άλλη όμως, στον αντίποδα, όταν δεις τα πλήν, η διαφθορά είναι στο Θεό. Όταν δεις τα πλήν, είναι ότι ο κόσμος δεν εμπιστεύεται πλέον τους θεσμούς, όπως είναι η δικαιοσύνη. Πιστεύει ο κόσμος ότι η πολιτεία πάντα παρεμβαίνει στο κομμάτι που έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη. Και βλέπουμε τώρα ότι και στη Λαμογιά παίρνουμε άριστα. Είμαστε πρώτοι. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που θα μας ανησυχήσει στο μέλλον και θα το βρούμε όλοι μα όλοι μπροστά μας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πανηγυρίζουμε για κάποια σύν, αλλά τα πλήν που έχουμε είναι πολύ σοβαρότερα. Και δείχνουν και την παθογένεια της ελληνικής κοινωνίας, η οποία αποδέχεται, μα διαφορία, όχι με σκεπτικισμό, αυτά τα φαινόμενα.

με κορύφωση στο μέσο όρο στο 46,9% και φτάνει μέχρι 53%. Στο δυναμικό κοινό που είναι το 18,54, ο μέσος όρος δεν έπεσε και πολύ, στο 46%. Και να πούμε ότι βεβαίως ήταν ιδιαίτερα ψηλή αυτή η επίδοση σε αυτόν τον αγώνα μπροστά στα υπόλοιπα τηλεοπτικά προγράμματα που βρέθηκαν απέναντι, που έβαλαν και περισσότεροι αρκετά καλά προγράμματα. Φαίνεται ότι τα ισοπαίδωσε όλα. Κανείς δεν περίμενε αυτή την εντυπωσιακή έτσι άνοδο. Είχαμε να δούμε τέτοια νούμερα τηλεθέασης, νομίζω πολλά χρόνια πίσω. Η Εθνική τα κατάφερε, γιατί από μόνη της δημιουργεί μια συσπήρωση έτσι κι αλλιώς. Δεν ήταν όμως και το ωραιότερο παιχνίδι, για να λέμε και την αλήθεια, γιατί όλοι το παρακολουθήσαμε. Από την άλλη, μας έδωσε πολλά... θα έλεγα πολλά δείγματα του τι μπορεί να κάνει αυτή η ομάδα και το τι δεν μπορεί να κάνει αυτή η ομάδα. Αλλά αυτά τα αφήνω συνήθως να μας τα πούν και να μας τα αναλύσουν οι αθλητικοί μας συντάκτες. Κάθε Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM τα ακούτε όλα αυτά σε όλες τις αθλητικές εκπομπές που βγαίνουν στον αέρα από τους 107,1 και τον Θήτα FM κάθε Σαββατοκύριακο από τις 11 το πρωί μέχρι αργά τα μεσάνυχτα. Λοιπόν, Ελένη Μπαρμπάκου πίσω το μικρόφωνο, Βραδινές Πτήσεις ακούτε. Θήτα FM 107,1. Πάμε μαζί μέχρι τις 11. 2-3-10-50-1000 το τηλέφωνο που μπορείτε να καλείτε. Και όσοι θέλετε να στείλετε μηνύματα μέσω Viber, μπορείτε να το κάνετε στο 697-720-1070. Εκεί που επικοινωνούμε καθημερινά. Την καλησπέρα μου στον Ιωάννη που μπήκε στην παρέα του Θήτα FM. Καλώς ήρθες και η μεγάλη παρέα που νομίζω ότι είναι μαζί εκεί.

Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 11

Και τώρα που ξαναμπήκαμε στην καθημερινότητα, θέλουμε δεν θέλουμε, παίρνουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς και οι περισσότεροι πλέον Θεσσαλονικείς παίρνουν το μετρό. Λοιπόν, υπάρχουν έρευνες λοιπόν από τότε που είχαμε και την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, που φαίνεται ότι οι τρεις πιο δημοφιλείς σταθμοί που κατεβαίνει το 55% των επιβατών είναι οι σταθμοί βεβαίως της Αγίας Σοφίας, οι σταθμοί της Βενιζέλου, οι πιο κεντρικοί, που φυσικό είναι να κατεβαίνουν εκεί. Να πούμε ότι γίνεται μία διερεύνηση των μετακινήσεων με το μετρό τις τελευταίες ημέρες. Μία έτσι εμπειρική διευκρίνηση που βασίζεται σε μία έρευνα ερωτηματολογίου που γίνεται και πραγματοποιείται από το καλοκαίρι του 2025 με τη συμμετοχή 356 ατόμων. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με περιγραφική στατιστική και φαίνεται ότι, όπως προέκυψε, το μετρό απέκτησε πολύ σημαντική θέση στο συγκοινωνιακό τοπίο, αν και η πλειονότητα των χρηστών δεν υπερβαίνει τις 10 διαδρομές την εβδομάδα, ποσοστό όμως που φτάνει στο 87,7%. Κατέγραψε μείωση της χρήσης των λεωφορείων κατά 27%, αλήθεια είναι αυτό. Τα λεωφορεία πια δεν κατεβαίνουν γεμάτα στην πόλη μόνο τις ώρες της μεγάλης αιχμής. Υπάρχει μια αποσυμφόρηση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει άνεση, υπάρχει αξιοπιστία, υπάρχουν όλα αυτά που λέμε στην καθημερινότητά μας ότι βοηθάνε πάρα πολύ πλέον τους Θεσσαλονικείς να κατεβαίνουν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης γρήγορα, άνετα, χωρίς την κίνηση, χωρίς τις καιρικές συνθήκες της αντίξωες καμιά φορά. Και το χειρότερο, να σας πω, ξέρετε ποιο είναι, ότι καμιά φορά κάτι που το συνηθίζεις και το έχεις στη ζωή σου, στην καθημερινότητά σου, δεν το εκτιμάς. Αρκεί μια απεργία, κάτι να γίνει μια στάση, μια ταλαιπωρία, για να καταλάβεις πόσο χρήσιμο σου είναι το μετρό, γιατί λιγότερο 10 λεπτά τουλάχιστον κάθε μέρα χρειάζεται ένας κάτοικος της Θεσσαλονίκης για να μεταβεί στον προορισμό του, και τα 10 λεπτά ακόμα περισσότερου ύπνου ή περισσότερης ξεκούρασης ή αφιέρωσης στον εαυτό μας είναι πάρα πολύ σημαντικά κατά τη διάρκεια μιας ημέρας, άμα το καλοσκεφτείς, όσο το μετρό σου δίνει πολύ πολύ δύναμη για να συνεχίσεις. Το θέλουμε το μετρό, όπως το θέλουμε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, και ας μας χαρακτήρισαν και κάποιοι λίγο κακομοιραίους που τα χρησιμοποιούμε και δεν έχουμε τα αυτοκίνητά μας να βάλουμε 10 ευρώ βενζίνη κάθε μέρα. Δεν πειράζει. Και οι νοικοκυρέοι, οι κακομοιραίοι, όλοι ανεξαιρέτως, στο ίδιο καζάνι βράζουμε σε αυτή τη χώρα. Την καλησπέρα μου στο Γιώργο που μου λέει ότι είδε στον ύπνο του ότι τον κυνηγούσε ένα πούμα χθες. Γιώργο, μην ανησυχείς, τα όνειρα της Κυριακής δεν πιάνονται ποτέ, έτσι λέγει η γιαγιά μου. Άκου εκεί το όνειρο που είδε. Άγχος έχεις πολύ.

Λοιπόν, ανοίγω και εγώ τα δημοσιογραφικά site από το πρωί και βλέπω ότι το μείζον πρόβλημα της πόλης είναι η φοιτητική στέγαση. Και όχι αδίκως, διότι μπήκαμε και στον Οκτώβριο και όπως καταλαβαίνετε, και όσοι δεν έχουν βρει ακόμα σπίτι και το αναζητούν, έβλεπα ένα ρεπορτάζ μέσα στο Σαββατοκύριακο. Όπου ρωτούσαν, είχαν πάει εκεί έξω από το πανεπιστήμιο και ρωτούσαν τους φοιτητές, τους πρωτοετής που βρήκαν σπίτι ή πόσο εύκολα βρήκαν σπίτι. Όσοι έλεγαν ότι βρήκαν σπίτι σε καλή τιμή, το βρήκαν μέσω γνωστού. Πάντως έχουν πάρα πολύ πλάκα αυτές οι πλατφόρμες. Να σας πω τι έπαθα εγώ. Λοιπόν, ανοίγω μία από αυτές τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες, οι οποίες έχουν νοικιαστήρια σπιτιών και έχουν και τις φωτογραφίες των σπιτιών. Βλέπω λοιπόν ένα σπίτι καταπληκτικό, ανακαινισμένο, πάρα πολύ ωραίο, στην τιμή των 450 ευρώ. Λέω αδύνατον. Κάπου πρέπει να γίνεται λάθος. Θα είναι τυπογραφικό λάθος. Θα είναι 5,50, θα είναι 6,50. Εν τω μεταξύ 80 τετραγωνικά μέτρα, όχι μικρό. Κοιτάζω τις φωτογραφίες. Καταπληκτικό, με τις εντυχισμένες δουλάπες του, με τα πολύ ωραία πατώματά του, τα καινούρια. Τις πολύ ωραίες τις ντουλάπες τις είπανε. Πολύ ωραία επίσης τα παράθυρα, καινούρια. Βλέπω πολύ ωραία χρώματα, καινούριο, φτιαγμένο, δηλαδή βαμμένο, πολύ ωραία κουζίνα, πολύ ωραίο μπάνιο. Λέω, δεν μπορεί. Δεν μπορεί, ρε παιδιά. Κοιτάζω, λέω, να δεις που δεν θα έχει θέρμανση. Κοιτάζω, όχι, έχει. Έχει και φυσικό αέριο. Ψάχνω λοιπόν να βρω το λάθος. Και τι ανακαλύπτω, ενώ κοιτάζω τις φωτογραφίες και λέω δεν μπορεί, να ένας άνθρωπος, παιδί μου, δεν μπορεί. Αυτός θα είναι καλός άνθρωπος που τον νοικιάζει. Θα έχει σκεφτεί ότι να, ας το δώσω και 4,50. Δεν θα έχει ανάγκη τα χρήματα. Και τι διαπιστώνω, διαβάζοντας όλα τα χαρακτηριστικά, ότι ήταν στον 5ο όροφο και δεν είχε ασανσέρ. Γι' αυτό αυτή η τιμή, καταλάβατε. Κάθε μέρα πάνω κάτω, κάθε μέρα πάνω κάτω. Αν είσαι και ένας άνθρωπος μιας ηλικίας, τα γόνατα δεν θα αντέξουν. Αλλά για φοιτητές αυτό εγώ το είδα πάρα πολύ ωραίο. 4,50, 80 τετραγωνικά, δύο φοιτητές αναταμένουν. Αλλά 5ος όροφος, παιδιά, πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Γυμναστική καλή, 1-18 όμως. Μέχρι εκεί. Λοιπόν, θείτε FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Μέχρι τις 11 είναι η Ελένη Μπαρμπάκου. Πάμε μαζί στο βράδυ της Δευτέρας. Αυτό που μας προσαρμόζει στην εβδομάδα την καινούργια.

Και επειδή οι τιμές των ενοικίων εδώ στη Θεσσαλονίκη πάνε ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση, διάβαζα λοιπόν σήμερα ότι το κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι το πιο ακριβό, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και έχει φτάσει στην υψηλότερη τιμή αναζήτηση στα 550 ευρώ. Μιλάμε για ένα απλό μικρό σπίτι. Ακολουθεί η περιοχή της Χαριλάου με την τιμή στα 487 ευρώ. Μετά είναι η Ανάληψη, η Μπότσαρη, η Νέα Παραλία, η Μαρτίου με 475 ευρώ. Αξιοσημείωτο βέβαια είναι ότι λέει με εξαίρεση το κέντρο της πόλης, όλες οι υπόλοιπες περιοχές φαίνεται να συγκρατούν τις τιμές. Αλλά τα σπίτια μέσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αυτό που παθαίνουν όλοι που θέλουν τα παιδιά τους να είναι πολύ κοντά στα πανεπιστήμια, έχει αυξήσει πάρα πολύ τις τιμές μέσα στο κέντρο της πόλης. Να πούμε βέβαια ότι τα περισσότερα σπίτια του κέντρου είναι πάρα πολύ παλιά. Αν δεν πετύχεις ανακαινισμένο σπίτι μέσα στο κέντρο, νομίζω ότι τα λεφτά που μπορεί να γλιτώσεις από την τιμή θα τα πληρώσεις μετά στο πετρέλαιο, στη θέρμανση, γιατί υπάρχει μεγάλη απώλεια ενέργειας. Οπότε καταλαβαίνετε, στα χαμηλότερα επίπεδα κινείται η Άνω Πόλη, 449 ευρώ, ο Εύωσμος 425, με τη χαμηλότερη μέση τιμή αναζήτησης φοιτητικής κατοικίας να καταγράφει η Σταυρούπολη με 398 ευρώ. Αδιανόητες έτσι και αλλιώς είναι οι τιμές, γιατί άμα βάλεις και τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, αν βάλεις και όλα αυτά που έρχονται και τη θέρμανση και τα υπόλοιπα, καταλαβαίνεις που φτάνει ο προϋπολογισμός.

Μου λέει εδώ η φίλη μου η Δήμητρα ότι να πεις ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη μέρα, γιατί είναι η μέρα που κάποιοι άνθρωποι ξεκινούν δίαιτα η Δευτέρα. Τι λες τώρα, αλήθεια? Εγώ πιστεύω ότι τώρα την έχουν σταματήσει ήδη το βράδυ. Η δίαιτα της Δευτέρας δεν ξέρω ότι διαρκεί μέχρι το μεσημέρι. Με το που φτάνει το βράδυ και κάθεσαι εκεί στο καναπέ, σε πιάνουν οι λιγούρες οι πρώτες. Αλλά πάντως από προσωπική μου πείρα να σας πω τώρα, γιατί με τις δίαιτες νομίζω ότι έχω αποκτήσει μάστερ, γιατί κάνω πολύ συχνά και τις εγκαταλείπω μετά από λίγο, ότι οι πρώτες 7 μέρες είναι δύσκολες. Η πρώτη εβδομάδα, αν την περάσεις αυτή τη εβδομάδα, είναι όπως, παιδί μου, όλα τα πράγματα στη ζωή που μπαίνεις στη συνήθεια μετά. Άμα περάσεις λοιπόν τις πρώτες 7 μέρες και αποφασίσεις ότι δεν θα φας τον τοίχο στο σπίτι και κάνεις και 2-3 έτσι τρίκαν, μένεις μόνος σου, δηλαδή δεν κατεβαίνεις σούπερ μάρκετ, δεν υπάρχει τίποτα στο ψυγείο που να τρώγεται και να είναι νόστιμο και παχυντικό, τα καταφέρνεις μετά, Δημήτρα, μην νομίζεις. Λοιπόν, να δώσω και μια χρηστική είδηση. Το βράδυ της Δευτέρας, ότι κλείνει για 2 βράδυ ο περιφερειακός, για 6 και 6 ώρες. Να πούμε ότι απόψε και αύριο, σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη, ο περιφερειακός στο ρεύμα προς δυτικά κλείνει για 6 ώρες λόγω εργασιών για το flyover. Να πούμε ότι τη Δευτέρα 5 Δεκάτου από τις 11.30 το βράδυ μέχρι τις 5.30 το πρωί της επόμενης, και την Τρίτη επίσης από τις 11.30 το βράδυ μέχρι τις 5.30 το πρωί της επόμενης, θα εφαρμοστούν οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς δυτικά. Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και βέβαια προσοχή στους οδηγούς, που ζητάει πάντα η τροχιά την κατανόησή τους και τη συνεργασία τους για την αποφυγή των καθυστερήσεων και οτιδήποτε άλλο μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, αποφεύγουμε τον περιφερειακό από τις 11.30 το βράδυ σήμερα μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα αύριο. Λοιπόν, είμαστε μια ανάσα πριν από τις 10. Τι ωραία που θα σας πάω εκεί. Λοιπόν, θα πάμε στο τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Ο Αλέξης Νικηφορίδης θα είναι μαζί σας για να σας πει τα τελευταία νέα, και αμέσως μετά οι βραδινές πτήσεις θα συνεχίσουν το ταξίδι τους μέχρι τις 11. Μείνετε συντονισμένοι στον Θήτα FM 107,1.

0: Θήτα FM 107,1.
1: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Thetanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
0: Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Η Δήμητρα Μακρύ, καθημερινά στις 5 το απόγευμα. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 10. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο Άλεξ Νικηφορίδης. Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης εισηγήθηκε τον αποκλεισμό της Τουρκίας από τα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα και τις χρηματοδοτήσεις που θα υπάρξουν. Η τροπολογία που πρότεινε αναφέρει πως θα πρέπει να αποκλειστεί κάθε χώρα που αμφισβητεί τα εθνικά συμφέροντα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δύο πλεισμένα F-16 και 4 drones παραβίασαν σήμερα τον ελληνικό εναέριο χώρο στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Επίσημη τριήμερη επίσκεψη στην Ελλάδα πραγματοποιεί από αύριο ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Θα συναντηθεί αύριο με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και θα αρχίσει ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος της χώρας μας. Είναι ένα κράτος που όχι μόνο έχουμε στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού του 2027, καταγράφει ρυθμό ανάπτυξης 2,3% για του χρόνου από 2% που είναι φέτος. Προφυλακίστηκαν οι 3 από τους 17 συλληφθέντες για την πυραμίδα κρυπτονομισμάτων που αποκαλύφθηκε στην Πιερία με συνολικά κέρδη 8 εκατομμυρίων ευρώ. Από τους 3 προφυλακιστέντες, οι 2 είναι στρατιωτικοί. Προκαταρτική εξέταση άνοιξε η εισαγγελία μετά τη μήνυση που κατέθεσε ο Στέλιος Κούλογλου για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έγινε γνωστό πως η προφυλακισμένη γιατρός πριν πάει στις 9 Σεπτεμβρίου στον ανακριτή είχε διαγράψει μηνύματα, βίντεο και φωτογραφίες του τραγουδιστή από το τηλέφωνό της. Επίσης αναζήτησε μέσω τεχνητής νοημοσύνης πληροφορίες για το πώς μπορεί να επαναφέρει ασθενή από μέθη. Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως προανήγγειλε την έναρξη μηχανισμού ελέγχου εργαζόμενων σε πλατφόρμες. Την Τετάρτη θα απομακρυνθούν οι 8 που έχουν εγκλωβιστεί στο φαράγγι της Σαμαριάς εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας που χτύπησε στην Κρήτη. Μετά από καταδίωξη αστυνομικών της ομάδας Ζήτας, ο οδηγός μοτοσυκλέτας τραυματίστηκε στο κεφάλι και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Αύριο πρόκειται να γίνουν εργασίες ασφαλτόστρωσης η δεξιά λωρίδα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Βέρειας. Κλειστή θα είναι η περιφερειακή οδός σήμερα και αύριο το βράδυ από τις 11.30 ως τις 5.30 στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Σχετικά έθριος είναι ο καιρός στην πόλη, η θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου, ο άνεμος στα 3 μποφόρ. Η πρόβλεψη για αύριο αναφέρει ηλιοφάνεια και θερμοκρασία που θα κοιμαθεί από τους 13 ως τους 25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Θήτα FM.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Ακούστε τον Θήτα FM 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr. Στον Θήτα FM μέχρι τις 11

Είστε πάντα στον Θήτε FM 107,1 στο βράδυ της Δευτέρας με βραδινές πτήσεις. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω το μικρόφωνο. Πάμε μαζί μέχρι τις 11 με τις αναταράξεις μας, τα κενά αέρος, αλλά και τις υπέροχες στιγμές αυτής της πτήσης της καθημερινής. Της βραδινής που έχουμε εδώ εμείς στον Θήτε FM. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε, αν σας έχει συμβεί ποτέ να πάτε σε ένα γάμο, γιατί τώρα είμαστε και σε περίοδο που γίνονται αρκετοί γάμοι αυτή την έτσι, χρονική στιγμή, το φθινόπωρο. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει. Αυτό που έτυχε στην Αυστραλία ήταν επική γκάφα ενός γαμπρού, ο οποίος είπε το όνομα της αδελφής της νύφης του όρκους. Ένα τυχές λάθος, λένε του γαμπρού, την ώρα των όρκων που αποκάλυψε την ύφη με το όνομα της αδελφής της, έγινε viral στο TikTok. Μάλιστα, το άγχος της στιγμής μπορεί να επηρεάσει ακόμα και τους πιο προετοιμασμένους γαμπρούς. Όμως, ένα λάθος κατά τη διάρκεια της τηλετής ήταν αρκετό για να προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στο διαδίκτυο. Η Έμα, μια νεόνυμφη, λοιπόν, από την Αυστραλία, μοιράστηκε στο TikTok ένα βίντεο από την τελετή του γάμου της, το οποίο είχε ήδη συγκεντρώσει περισσότερες από 2,2 εκατομμύρια προβολές, και όχι άδικα, γιατί στο βίντεο ο σύζυγος, την ώρα που υποσχόταν αιώνια αγάπη και αφοσίωση, την αποκάλεσε κατά λάθος Έμιλι Βέμπε. Είναι το όνομα της αδελφής της. Η ίδια λέει έκανε μια γκάφα και δεν είναι κάτι που την απασχολεί. Δεκάδες χρήστες εξέφρασαν την αγανάκτηση για το συμβάν και είπαν ότι είναι ταπεινωτικό αυτό για την ύφη. Η άλλη όμως δήλωσε ότι δεν την πείραξε καθόλου, γιατί το αντιμετώπισε με ψυχραιμία και χιούμορ για την αθώα γλωσσική παραδρομή λόγω της αμηχανίας του γαμπρού, και είπε: αν ήταν ένα τυχαίο όνομα, θα είχα τα ερωτηματικά μου. Αλλά από τη στιγμή που η αδελφή μου, η Έμιλι, είναι η καλύτερη μου φίλη, δεν έχω καμία ανησυχία, απαντώντας σε όλα τα σχόλια. Βέβαια, από την πλευρά τους, κάποιοι ήθελαν να δουν τη φωτογραφία της αδελφής της για να πιστούν ότι όντως δεν πρόκειται για κάτι πολύ πιο πονηρό από ό,τι έβαλε μέσα στο μυαλό της η συγκεκριμένη νύφη. Τώρα, τι θα κάναμε στη θέση της όλες? Αυτό είναι μια άβολη στιγμή. Μία στιγμή που είναι να μη σου τύχει, και για τον γαμπρό επίσης άβολη. Από την άλλη όμως δημιουργείται κάποια ερωτηματικά. Όπως καταλαβαίνετε, τι χρήστες του TikTok λίγο δεν ήθελαν για να δημιουργήσουν μία απίστευτη κατάσταση με εκατομμύρια προβολές και σχόλια από κάτω. Αλλά μπορεί να συμβεί και στις καλύτερες οικογένειες. Το θέμα είναι να μη σου συμβεί.

Τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μας βάλει σε μπελάδες και μάλιστα μπελάδες από εκεί που δεν το περιμένει κάποιος. 50 ευρωβουλευτές, ούτε ένας ούτε δύο, 50 στον αριθμό, έπεσαν θύματα αυτής της ψεύτικης πορνογραφίας, της δημιουργίας δηλαδή μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Οι 46 είναι γυναίκες και αυξάνεται, όπως καταλαβαίνετε, η πίεση για την επιβολή της ευρωπαϊκής απαγόρευσης αυτών των εφαρμογών. Λοιπόν, αυτού του είδους η ψεύτικη πορνογραφία, πρωταγωνιστές βρέθηκαν εν αγνία τους 50 ευρωβουλευτές, εκ των οποίων οι 46 είναι γυναίκες, όπως αποκαλύπτει μία έρευνα που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα. Τα ευρήματα τροφοδοτούν νέες εκκλήσεις για άμεση και αυστηρότερη εφαρμογή της επικείμενης ευρωπαϊκής απαγόρευσης των εφαρμογών αυτών, οι οποίες βασίζονται κυρίως στην τεχνητή νοημοσύνη. Πήραν δηλαδή τα πρόσωπα και αυτών των γυναικών, τα έβαλαν σε άλλα σώματα και ήταν σαν να γύριζαν αυτές οι γυναίκες ταινίες τέτοιου περιεχομένου. Με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και χωρίς τη συγκατάθεσή τους, η έρευνα τονίζει ότι οι πολιτικοί δεν μπορούν να αποτρέψουν την παρουσία και τις εικόνες τους στο διαδίκτυο, γεγονός που τους καθιστά ευάλωτους σε τέτοιου είδους επιθέσεις μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν σκοπεύει να απαγορεύσει τέτοιες εφαρμογές και τέτοιες πλατφόρμες και βέβαια να πούμε ότι υπάρχει ένα ζήτημα αυτή τη στιγμή που πηγαίνει και στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μεταξύ όλων αυτών που υπογράφουν είναι πάρα πολλές χώρες που θα εφαρμοστεί η απαγόρευση, γιατί ποτέ δεν ξέρεις από πού μπορεί να σου ήρθει και από πού μπορείς να το βρεις. 50 ευρωβουλευτές, 46 γυναίκες και οι 4 άνδρες. Είδατε τι προβλήματα θα δημιουργήσει η τεχνητή νοημοσύνη στο μέλλον. Ποιο μέλλον δηλαδή? Σήμερα οι 50 ευρωβουλευτές, αύριο κανένας δεν ξέρει. Φίτα FM 107,1, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, πάμε μαζί έως τις 11 με βραδινές πτήσεις. 697-720-1070 στο Viber στέλνετε μηνύματα όσοι θέλετε και 2310 50.000 το τηλέφωνο του ΘΙΤΕΦΑ με 107,1 που μπορείτε να καλείτε.

Είπαμε πριν μια άσχημη είδηση που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, πως 50 ευρωβουλευτές έπεσαν θύμα μιας εξέλιξης τέτοιας, ώστε φάνηκαν να πρωταγωνιστούν σε ταινία ερωτικού περιεχομένου ή σε ταινίες ερωτικού περιεχομένου. Θα πάμε τώρα σε κάτι που η τεχνητή νοημοσύνη έχει κάνει καλό. Οι επιστήμονες δημιούργησαν ένα ρολόι φωνής, έτσι ακριβώς το ονομάζουν, και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης εκτιμούν την ηλικία ενός ανθρώπου και εντοπίζει ενδείξεις η φωνή για τη γύρανση του εγκεφάλου, τη γνωστική αηγία αλλά και την άνοια. Το ξέρετε, το τρόπος που μιλάμε φανερώνει πολύ περισσότερα πράγματα από τον ήχο μας, μια φωνή. Φανερώνει σύμφωνα με νέα μελέτη ότι η ανθρώπινη ομιλία λειτουργεί σαν ένα είδος παράθυρου στη διαδικασία της γύρανσης του ανθρώπινου εγκεφάλου. Και όχι μόνο, δεν προδίδει μόνο τη χρονολογική μας ηλικία, αλλά και τη βιολογική γύρανση του εγκεφάλου μας, την υγεία, τη γνωστική λειτουργία. Ερευνητές έχουν αναπτύξει ένα σύστημα που λέγεται ρολόι της φωνής και μέσα από αυτό εκατοντάδες ακουστικά και γλωσσικά χαρακτηριστικά της ομιλίας, μέσα από όλα αυτά μπορεί να εκτιμήσει την πραγματική ηλικία ενός ανθρώπου, που δεν έχει να κάνει με την ηλικία τη χρονολογική, δηλαδή είσαι 40, είσαι 50, είσαι 60, είσαι 70, έχει να κάνει με τη διαφορά μεταξύ της πραγματικής μας ηλικίας και στην ηλικία που βρισκόμαστε πραγματικά στην υγεία μας. Δηλαδή μπορεί ένας 30χρονος να έχει την ηλικία ενός 50χρονου όσον αφορά την υγεία του, ενώ ένας 50χρονος αντίστοιχα να έχει την ηλικία ενός 30χρονου όσον αφορά όχι τη βιολογική του ηλικία αλλά την ηλικία με βάση την υγεία του. Ποτέ κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί ότι η φωνή, ο τρόπος που μιλάει ένας άνθρωπος, η φωνή του είναι δείγμα μιας τέτοιας κατάστασης, της βιολογικής γύρανσης δηλαδή, της υγείας του εγκεφάλου, της γνωστικής λειτουργίας μέσω των κοινωνικών αντιεξοτήτων αλλά βεβαίως και της άνοιας. Όσο μεγαλύτερη λοιπόν είναι η απόκληση μεταξύ όλων αυτών, τόσο στο δείγμα που έγινε, το δείγμα αυτό έχει συμπεριλάβει 2.928 ανθρώπους, Ισπανόφωνους, όλοι αυτοί είναι από την Αργεντινή, από τη Χιλή, από την Κολομβία, από το Μεξικό και το Περού. Στο δείγμα συμμετείχαν τόσο υγιείς ενήλικες, όσο και άνθρωποι που είχαν μία ήπια, είτε γνωστική διαταραχή ή οτιδήποτε άλλο που έχει σχέση με την νόσο του Αλτσχάιμερ, με διαφορετικές μορφές έτσι άνοιας, και οι ερευνητές δεν περιορίστηκαν μόνο σε ένα χαρακτηριστικό της φωνής, αλλά πήγαν και ακόμα παραπέρα, άντλησαν και ανέλησαν εκατοντάδες στοιχεία και βρήκαν μέσα από αυτά τα δεδομένα ότι οι άνθρωποι των οποίων η φωνή έδειχνε μεγαλύτερη σε ηλικία από τη χρονολογική τους εμφάνισαν περισσότερες ενδείξεις επιταχυνόμενης γύρανσης. Το χάσμα λοιπόν της ηλικίας έχει συσχέτιση με τη γνωστική λειτουργία και η φωνή μπορεί να κουβαλάει ακόμα, λένε τώρα, και το κοινωνικό αποτύπωμα ενός ανθρώπου, δηλαδή τις οικονομικές του συνθήκες, την ανασφάλειά του, την πρόσβαση που έχει στις υπηρεσίες υγείας, τις εμπειρίες που έχει από τα πρώτα χρόνια της ζωής του, που φαίνονται πάρα πολύ στον τρόπο που μιλάει, στον τρόπο που εκφράζεται και στο πώς ακριβώς εκφέρει τις συλλαβές, το λόγο και τι φαίνεται πίσω από όλο αυτό. Φανταστείτε λοιπόν ότι η φωνή μας είναι ένα εργαλείο τόσο σημαντικό για την υγεία μας, που η τεχνητή νοημοσύνη τώρα θα κάνει άλματα μέσω της φωνής ενός ανθρώπου. Λοιπόν, φωνή και πρόωρη γύρανση ή φωνή και καλή υγεία. Όλα θα τα βλέπουμε.

τώρα όσοι πήγατε στη συναυλία της Άννας Βύση και είδατε ότι είχε πάρα πολύ κόσμο, να σας πω κάτι που συμβαίνει. Ο Νίκος Καρβέλας λέει ότι ζητάει 200-300 χιλιάδες ευρώ από την Άννα Βύση το παρασκήνιο και η οικονομική διαφορά. Οι σχέσεις τους είναι καλές πάντως, λέει. Ο κύριος Μιχαλής Δημητρακόπουλος, ο δικηγόρος, διαψεύδει ότι ο συνθέτης έστειλε εξώδικο στην τραγουδίστρια. Αλλά υπάρχει πολύ παρασκήνιο γύρω από αυτή την ιστορία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ποσό φέρεται να αγγίσει τις 200-300 χιλιάδες ευρώ και τα δύο μέρη συζητούν για την εξωδικαστική διευθέτησή του.

Άδειασαν και από τα ψάρια τη ηχθεοπολία στην αγορά στο Καπάνι, στην καρδιά της πόλης. Οι αλλοίς κρατούν δεσμένα τα σκάφη τους. Στην παλιά παραλία, ζητώντας άμεσες λύσεις, τα είδαμε και σήμερα.

να διανύσουμε και αυτό το τρίτο ημίωρο στον Θήτα FM 107,1. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, είναι οι βραδινές πτήσεις και πάμε μαζί έως τις 11. Λίγος χρόνος μας απομένει έως τότε. Να τον γεμίσουμε με όμορφες μουσικές, να υποδεχτούμε αυτή την πρώτη εβδομάδα και το πρώτο βράδυ αυτής της εβδομάδας, το βράδυ της Δευτέρας, με Θήτα FM 107,1. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του Θήτα για ό,τι θέλετε, στο 697-720-70 και πάμε μαζί για το επόμενο ημίωρο, το τελευταίο της σημερινής απόψινής ραδιοφωνικής μας

Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 11

πέμπτο βράδυ αυτού του πολύ πολύ γλυκού Οκτώβρη που έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες ημέρες του δεύτερου μήνα του φθινοπόρου, με μια εκπληκτική καιρική συνθήκη έξω, με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 19 βαθμούς και μέχρι τους 25 θα φτάσουμε και αύριο, θα ανέβει και λίγο ακόμα η θερμοκρασία όπως βλέπω. Εύχομαι σε όλους να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη εβδομάδα. Οι βραδινές πτήσεις στην τελική τους ευθεία. Και επειδή παρατηρώ ότι ορισμένα κανάλια έχουν μετατρέψει το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη σε μια καθημερινή σαπουνόπερα, θέλω να αναρωτηθούμε κάτι όλοι μαζί, γιατί νομίζω ότι όλοι έχουμε ένα μερίδιο ευθύνης σε όλο αυτό που συμβαίνει εκεί έξω. Δηλαδή την ατιμωρησία, την έλλειψη ελέγχων, τον τρόπο με τον οποίο ακόμα και εμείς οι ίδιοι αντιμετωπίζουμε το πολυτιμότερο αγαθό που έχουμε σε αυτή τη ζωή, που είναι η υγεία μας και τίποτε άλλο. Ότι όλοι μοιάζουμε να πέφτουμε από τα σύννεφα και κατόπιν εορτής ή κατόπιν τραγωδίας στη συγκεκριμένη περίπτωση να αρχίζουμε να σκεφτόμαστε τι ακριβώς έχει γίνει. Και οι δημοσιογράφοι ακόμα έχουν το μερίδιο των ευθυνών τους, γιατί βρίσκονται σε μια εποχή που έχουν τα πάντα στα χέρια τους, τα social media, τα κινητά που μπορούν να τους συνδέουν με κάθε μέρος του πλανήτη. Και που όλοι αυτοί και εμείς μαζί θα έπρεπε να έχουμε κάνει μία ενδελεχή έρευνα όταν πρόκειται για την υγεία μας, για όλα αυτά τα απίστευτα ιατρία που ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια δίπλα μας, προσφέρουν υπηρεσίες, δεν ρωτάμε, δεν ενδιαφερόμαστε, αρκεί να είναι μόδα κάτι για να το κάνουμε. Αυτή η σαμαντική, η κβαντική, η ιατρική και όλα αυτά τα παρελκόμενα, και νομίζω ότι είμαστε σε μια εποχή που μπορούμε όλα να τα ελέγξουμε, όλα να τα βρούμε μπροστά μας. Είμαστε στην απίστευτη ψηφιακή και τεχνολογική εποχή που δεν χρειάζεται κανένας τίποτα να κάνει, κουνώντας το μικρό του δαχτυλάκι ουσιαστικά, μπαίνοντας μέσα στο κινητό, να διαβάζει, να βλέπει τι ακριβώς συμβαίνει στον κόσμο και τι ακριβώς γίνεται και στη χώρα του. Λοιπόν, θα έπρεπε να έχουν γίνει όλοι αυτοί οι έλεγχοι που δεν έγιναν ποτέ. Και όχι τώρα να τρέχουμε να μαζέψουμε τα σημάζευτα μετά από την τραγωδία. Βγάζουν όλους τους αρμόδιους, αλλά κατόπιν τραγωδίας, κατόπιν εορτής. Και ξέρετε, πολλές φορές το να μην μιλάμε είναι χειρότερο, γιατί είναι σαν να συγκαλύπτουμε μια κατάσταση.

Λέγαμε στην αρχή της εκπομπής για τη σημαντική, την πρωτόγνωρη τηλεθέαση που γνώρισε χθες το βράδυ το κανάλι το Α από την αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας με την εθνική της Γερμανίας στο στάδιο εδώ της Τούμπα στη Θεσσαλονίκη, που έφτασε έως στο 52% και 53%. Το ποδόσφαιρο είναι ένα λαϊκό άθλημα έτσι κι αλλιώς. Αλλά διαβάζω ένα δημοσίευμα τώρα για το Μέση και το Ρονάλντο, το αντίπαλο δέος. Από τη μία η απόλυτη αποθέωση και από την άλλη η απόλυτη πίκρα. Ασφαλώς θα έχετε όλοι όσοι ασχολείστε με το ποδόσφαιρο νιώσει αυτό ακριβώς που συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες με την αποχώρηση του Ρονάλντο από την Εθνική Πορτογαλίας. Και την ώρα που η Αργεντινή ετοιμάζεται να αποθεώσει το δεκάρι της στο τελευταίο μάτς, η Πορτογαλία προσπαθεί να μάθει γιατί ο Ρονάλντο με τέτοιο τρόπο έφυγε από την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, της χώρας του. Δεν είχαν ποτέ καλές σχέσεις έτσι κι αλλιώς αυτοί οι δύο. Πάντα βάδιζαν σε αντίθετους δρόμους και οι άνθρωποι που συμπαθούσαν τον μεν δεν συμπαθούσαν το δε. Έτσι λοιπόν η κόντρα τους αναφορικά με τον τίτλο του κορφαίου ποδοσφαιριστή στον κόσμο υπήρξε παροιμιώδης και δεν χωράει εμφιβολία ότι το συγκεκριμένο δίπολο έχει απασχολήσει για πάρα πολλά χρόνια είτε εκείνους που αγάπησαν πολύ το Μέση είτε εκείνους που αγάπησαν πολύ το Ρονάλντο. Υπήρξαν διαφορετικές ρότες, ακολούθησαν διαφορετικό στυλ παιχνιδιού. Θα μπορούσε να παρατηρήσει κάποιος πως το ποδόσφαιρο είναι το μόνο κοινό σημείο που είχαν, γιατί κατά τα άλλα ήταν τελείως διαφορετικοί. Να πούμε βέβαια ότι το τέλος του Κριστιάνου Ρονάλντο κρύβει πάρα πολύ μεγάλη πίκρα. Οι δρόμοι τους είναι εκ διαμέτρου αντίθετοι. Παρ' όλα αυτά η διαμάχη του με τον Ζεσούς, του Ρονάλντο μιλάω, δεν είναι αυτή που θα άξιζε ένα τέτοιο φινάλε σε ένα τόσο μεγάλο, ένα τόσο σπουδαίο διεθνή άσο της Πορτογαλίας. Υπάρχει άραγε πιθανότητα επιστροφής του Ρονάλντο στο γήπεδο της Πορτογαλίας? Φαίνεται ότι μάλλον θα υπάρξει. Υπάρχει ένα σενάριο που λέει ότι η διαμάχη θα πάρει τέλος και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι από εδώ και πέρα ο Ρονάλντο να μείνει στο προσκήνιο για ένα φινάλε που σίγουρα θα του άρμοζε και όχι αυτό, το οποίο φαίνεται να σημάνει και το τέλος της καριέρας του. Να μην υπάρχει αυτή η άδοξη, αυτό το άδοξο τέλος με μια αποχώρηση και μια πικρία. Ο ίδιος βέβαια είπε ότι θα βγει να μιλήσει στους Πορτογάλους για το τι ακριβώς βίωσε στους τελευταίους αγώνες. Και αυτά βεβαίως θα περάσουν στην ιστορία του ποδοσφαίρου, γιατί πρόκειται για το πιο λαοφιλές άθλημα στον κόσμο.

Πάντως πρέπει να πω ότι μία από τις πιο ωραίες στιγμές του Σαββατοκύριακου που πέρασε ήταν τα αποκαλυπτήρια της μασκότ του Ηρακλή, που την είδαμε όλοι και τη χαρήκαμε. Αυτή η θρυλική χάιδο που αποθεώθηκε από τον κόσμο που γέμισε το Ιβανόφιο στο παιχνίδι που έγινε με τον Ολυμπιακό. 7 λεπτά πριν το τζάμπολ του αγώνα, ο Ηρακλής, με αρκετή δόση αυτοσαρκασμού, παρουσίασε τη νέα του μασκότ με τη μορφή της θρυλικής χάιδος, ως φορά ένα φόρο τιμή στη πιο γνωστή και πιστή οπαδό του Γυρεού, που ήταν και παρούσα. Και ο κόσμος υποδέχθηκε τη νέα μασκότ με πολύ θερμά χειροκροτήματα. Χόρυψε και η ίδια στους ρυθμούς των συνθημάτων και φωτογραφήθηκε και με τον κόσμο και με τη θρυλική χάιδο, και ήταν μια πάρα πολύ όμορφη, μια πάρα πολύ γλυκιά και ευρηματική, έτσι θα έλεγα, στιγμή του Γυρεού, μιας ομάδας που αγαπά πάρα πολύ, Θεσσαλονίκη, και όχι μόνο η Θεσσαλονίκη. Να πούμε βέβαια ότι είναι πάντα ξεχωριστοί αυτοί οι οπαδοί, μας αρέσουν γιατί έχουν αυτό σαρκασμό. Και ο Ηρακλής ήταν και πρώτα πολιτισμικός σύλλογος και μετά έγινε αθλητικός, και να πούμε ότι είναι πολύ ωραίοι και τους αξίζουν συγχαρητήρια για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσαν, έτσι. Και νομίζω δεν υπήρξε άνθρωπος που είδε αυτόν τον αγώνα και δεν αισθάνθηκε αυτή την υπέροχη γλύκα αυτής της μασκότ, που νομίζω ότι είναι μεγάλη επιτυχία για την ομάδα του Ηρακλή, και μπράβο τους για τον αυτοσαρκασμό τους και την ευρηματικότητά τους.

Και έχει κάνει και τον γύρο του κόσμου στην κινητική κίνηση ποδοσφαιρική που έσωσε, ποδοσφαιριστή που έσωσε τη ζωή ενός φιλάθλου στην Ισπανία. Ο ποδοσφαιριστής λέγεται Άντι Εσκουδέρο και μετέτρεψε μια στιγμή αγωνία στις κερκίδες σε ένα σπουδαίο μάθημα ανθρωπιάς για το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Το παιχνίδι εξελισσόταν κανονικά όταν ξαφνικά ένας φιλάθλος των γηπεδούχων στην κερκίδα παρουσίασε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ο διαιτητής διέκοψε αμέσως τον αγώνα, με το ιατρικό προσωπικό του σταδίο να κινητοποιείται για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Μία από τους γιατρούς άρχισε να τρέχει κουβαλώντας στη τσάντα της τον απεινιδωτή και ο Σκουδέρο αντιλήφθηκε τη δυσκολία και προσπάθησε να την προσεγγίσει. Λόγω του βάρους της τσάντας δεν το σκέφτηκε λεπτό, άρπαξε το βαρύ ιατρικό σακίδιο με τον απεινιδωτή και τον εξοπλισμό πρώτων βοηθειών. Τήκανε σπριντ προς τις κερκίδες με ταχύτητα αντίδρασης απίστευτη και κατάφεραν να σώσουν τον άνθρωπο. Αυτές είναι ωραίες στιγμές του ποδοσφαίρου, όπου ένας ποδοσφαιριστής με την ταχύτητά του μπορεί να δράσει πάρα πολύ γρήγορα, όχι μόνο για να βάλει ένα γκολ, αλλά για να σώσει και έναν άνθρωπο που τον καταχειροκροτεί στις κερκίδες όταν αυτός προσπαθεί. Είναι οι ωραίες στιγμές του ποδοσφαίρου. Είναι οι ωραίες στιγμές της ζωής. Είναι αυτές που πρέπει να χειροκροτάμε όλοι μας.

Ξέρω ότι σε κανέναν δεν αρέσει η Δευτέρα, γιατί μπαίνουμε με τα μπούνια στην καθημερινότητα, στα προβλήματα, στις έγνοιες, στη σοβαρότητά τους. Αλλά θα ευχηθούμε από τον Fit FM και από αυτή την εκπομπή και αύριο το βράδυ να μας βρει έτσι ακμαίους, δυνατούς, γερούς, να αντιμετωπίσουμε ό,τι φέρνει η μέρα, η κάθε διαφορετική μέρα. Αύριο το πρωί μην ξεχάσετε ότι ξυπνάτε με πρωινό με Κάρι, με Δημήτρη Καρυπίδη, ακριβώς στις 6. Στις 8 ακολουθεί η Χριστίνα Χαλεπλίδου και στις 10 ο Βαγγέλης Μωυσής με το Μετά Χριστόν Προφήτη. Στις 12 ο Βασίλης Τιχαγιάς και έπεται συνέχεια στο πρόγραμμα του Fit FM 107,1 που καθημερινά σας ενημερώνει και σας ψυχαγωγεί. Η ενημέρωση είναι έγκυρη, είναι ολοκληρωμένη, είναι καθημερινή, είναι μέσα από τη δική σας ζωή, μέσα από την καθημερινότητά σας, μέσα από τα προβλήματά σας, μέσα από την εικόνα της πόλης αυτής, μέσα από τις μετακινήσεις μας, μέσα από τη ζωή μας γενικότερα. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Θα ευχηθώ σε όλους να έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη εβδομάδα και μια ακόμα καλύτερη, θα έλεγα έτσι, επικοινωνία μεταξύ μας και μαζί μας, που τη χρειαζόμαστε όλοι στα δύσκολα που έρχονται και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Λείπει η ανεμελιά, λείπει η ξεκούραση, λείπει αυτό το κέφι. Γιατί ουσιαστικά έχει αρχίσει και λείπει από τη ζωή μας η ομορφιά που έχει η ξεκούραση, ο έρωτας, η γαλήνη, αυτά τα πράγματα που τα έχουμε λίγο ως πολύ απολέσει. Μένουμε λοιπόν συντονισμένοι εδώ στον Fit FM 107,1 να αντιμετωπίσουμε όλη την καθημερινότητα μαζί. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και εύχομαι σε όλους να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στον Fit FM υπέροχες μουσικές μέχρι το ξημέρωμα. 6 το πρωί, Δημήτρης Καρυπίδης, πρωινό με Κάρι. Καλό βράδυ.

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
1: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
1: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Thetanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.

γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Titanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Titanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.

fitanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. fitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
1: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
1: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης, Σικαιών, Θεσσαλονίκη.

www.pitanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. www.pitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.